Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Λοιπόν, αυτό είναι. Τράπεζα. Όλη τη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.

Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Ξέρεις τα πάντα, τι ζητάς.

σου βρω. Υπόπτες λέξεις μη μου λες. Κάτι θα γίνει και θα κλαις. Ξέρω τον νόμο της σιωπής.

Θα δυναμώσω την πλοκή. Φαίνεται αυτό να σ' αδικεί. Όμως συμβαίνουνε πολλά.

Κάποιος έφτιαξε στη γη το Παγκράτη και δεν έκλεισα μάτι. Από εκείνη τη μέρα εγώ το air condition στους 16 να ανοίξεις, προτιμώ να το πνίξεις.

Μισό μου εαυτό, φτιάχνω τόστ, πορτοκαλάδα και σπρέσο. Ξέρω πως θα πονέσω αν σπάσω τον κύκλο αυτό. Άμα βγούμε με ανοιχτή τη σκεπή μου,

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

και παίρνω σβάρνα τα φαρμακεία. Νιώθω για σένα κάτι τρομερό και ήρθε η ώρα να σ' το πω.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

μοναχός του. Κι όταν πρέπει μιλά με το φως

να οι πηγές που γιατρικό είναι για τη δίψα, τις κρυφές μου πληγές.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και οι οποίοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ ερευνά λογαριασμούς και πελατολόγιο, το οποίο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας έχει διαγραφεί. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με αποκορύφωμα τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ αναμένεται να έχει συνάντηση με το Δήμαρχο του νησιού. Το απόγευμα σήμερα στις 7.30 στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο οποίος το πρωί θα περιηγηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο και θα έχει επαφές με στελέχη της διοίκησης. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε. Σε 24ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το μετρό της Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Στο διεθνή χώρο, πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σήμερα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά αίθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος αναμένεται ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
4: Μικρές ιστορίες, μεγάλα συναισθήματα. Η R3 στο 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Συνεντεύξεις, πρόσωπα, εικόνες και όσα συμβαίνουν πίσω από τη μεγάλη οθόνη. 7 έως 13 Σεπτεμβρίου. Δεκάλεπτο αφιέρωμα καθημερινά στις 12 τα μεσάνυχτα και το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 11 το βράδυ στην R3.
5: Το καλοκαίρι ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8.
1: Καλημέρα, καλημέρα και πάλι καλημέρα. Εδώ θα είμαστε για τις τρεις επόμενες ώρες της τελευταίου Σαββατοκύριακου της έκθεσης σήμερα. Θα έχουμε φυσικά τις συζητήσεις μας, θα έχουμε τις αναλύσεις μας, τις περιηγήσεις μας στα διάφορα που συμβαίνουν εδώ στη Θεσσαλονίκη αλλά και όλο στον κόσμο και φυσικά πολύ και καλή μουσική.
0: Δεν είπες τις εκπλήξεις
1: μας. Αυτό ήταν η έκπληξη, ότι ξέχασα να πω τις εκπλήξεις λοιπόν.
0: Ο Κώστας Χριστιανός είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου.

0: 23 βαθμούς δείχνει το θερμόμετρο αυτή την ώρα εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Θα έχουμε τη ζέστη μας και σήμερα. Μέσα στην ημέρα θα φτάσει και τους 32 βαθμούς, ίσως και τους 33.
1: Εντάξει, εδώ είναι πιο δροσερά τα πράγματα σίγουρα, αλλά ωστόσο το κατά μου περπατήσει λίγο στον ήλιο το καταλαβαίνεις μόλις γίνεσαι μουσική.
0: 77% υγρασία. Θες κάτι παραπάνω.
1: 77% ναι.
0: Και αυτές τις μέρες νομίζω αυτό νιώσαμε. Χθες γκρίνιαζε πάρα πολλοί κόσμος που έκανε και τη βόλτα του στην έκθεση ότι είχε αυτό το, ένιωθαν αυτό το αποπνικτικό αίσθημα. Υγρασία. Υψηλή υγρασία και η θερμοκρασία δεν έχει πέσει ακόμη θεαματικά.
1: Νόμιζα θα έλεγες το αποπνικτικό αίσθημα να κυκλοφορήσει τη ΔΕΘ. Αυτόν τον
0: είχε
1: κόσμο
0: πολύ
1: και γενικά,
0: κόσμο.
1: Ναι. Επίσης τα κλιματιστικά λίγο πιο δυνατά μέσα στα περίπτερα, όπως καταγγέλουν διάφοροι που μπαίνουν για δροσιά. Να πω εδώ με διαφορά ότι το καλύτερο κλιματισμό το είχε το περίπτερο της Ακαδημία, αν το ξέρουμε αυτό. Έτσι, σε περίπτωση που να ζητήσουμε κάποια δροσιά μέσα στη ΔΕΘ. Αλλά εντάξει.
0: Τώρα περιμένουμε γενικά βροχές.
1: Μπόρες.
0: Ναι.
1: Να σου
0: και,
1: πω τώρα.
0: Και δες τώρα τι ώρα φαίνεται πως θα πιάσει η βροχή.
1: Για πες.
0: Ακριβώς την ώρα που θα έχει μαζευτεί ο κόσμος στην παραλία για τη συναντία του ΡΕΜ.
1: Αυτό θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν, τι ώρα περιμένουμε τις μπόρες. Πιστεύεις, καταρχήν είναι μπόρα ή μπόρες. Εδώ θέλουμε μια διευκρίνηση.
0: Εδώ και μέρες η πρόγνωση έλεγε για αρκετά κύματα μέσα στην ημέρα. Τώρα από ό,τι βλέπω το τελευταίο δείχνει ένα όλο και όλο σημείο, ναι, που θα ενδέχεται να πέσει βροχή εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Τι ώρα να πούμε,
0: και είναι
1: περίπου
0: στις 8 το δείχνει.
1: Σίγουρα, γιατί εγώ κάτι
0: τώρα νωρίτερα, σίγουρο δεν υπάρχει. Δεν μπορείς να. Όχι. Υπάρχει μια γενική προειδοποίηση για βροχή, ίσως και καταιγίδα.
1: Κοίταξε, αυτό η μπόρα προφανώς θα πάει έτσι. Θα περάσει όπως γίνεται σε όλες τις συναυλίες. Αφού είναι μπόρα και μετά θα είναι συναυλία. Δηλαδή αυτοί που θα πάνε από νωρίς θα συγκεντρωθούν εκεί στην παραλία. Νομίζω ότι, ξέρω εγώ, ομπρέλες, τι θα έχουν.
0: Σίγουρα, καλού κακού με ομπρέλα.
1: Και επειδή ξέρω ότι πολλοί συνάδελφοί μας ήδη από το μεσημέρι θα είναι σε διάφορα σημεία κάλυψης της συναυλίας και των καλεσμένων, μεταξύ των οποίων και ο Ροναλντίνιο.
0: Όχι,
1: το λέω για τον Κωστή.
0: Όχι, δεν θα έρθει.
1: Πες το μου
0: δεν
1: αυτό.
0: Δεν τα άμαθα στα τελευταία.
1: Δεν τα άμαθα.
0: Δεν θα έρθει ο Ροναλντίνιο λόγω προσωπικού του προβλήματος. Λέει τελικά δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει.
1: Άρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει.
0: Βγάλε το Ροναλντίνιο απ' έξω.
1: Βγάλε και τον Κωστή.
0: Κρίμα, γιατί ήταν έτσι. Όχι ότι περιμέναμε την τρομερή ερμηνεία από τον Ροναλντίνιο τραγουδιστικά. Αλλά περιμέναμε όλο αυτό το σόου που θα έκανε με το Ρέμο, ίσως μια άλλη φορά.
1: Όχι, ρε φίλε. Τέλος πάντων, Κωστή, όπως καταλαβαίνεις, δεν θα πάμε στην
0: αρχή. Έχει άλλα πράγματα. Έχει άλλους.
1: Λοιπόν,
0: αρκετά ονόματα η συναυλία, έχει ωραίες συνεργασίες.
1: Ναι,
0: αλλά
1: θα είναι εντυπωσιακό και θυμίζω ότι και στις εκπομπές και στα δελτία ειδήσεων της ΕΡΤ News και της ΕΡΤ θα μπορέσετε να παρακολουθήσετε αναλυτικότατο ρεπορτάζ με τους συναδέλφους που θα βρίσκονται και εκεί. Γιατί έχουμε και την έκθεση, έτσι. Μην ξεχνάμε, σήμερα τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης.
0: Όλα φουντώνουν σήμερα.
1: Να σου πω, το μετρό είναι 24ωρο.
0: Το μετρό είναι 24ωρο και σήμερα και χθες ήταν μέχρι τα ξημερώματα, αλλά και σήμερα κανονικά θα λειτουργήσει 24 ώρες. Από αύριο Κυριακή επιστρέφουμε στα γνωστά.
1: Τα γνωστά, τα οποία είναι 12.30 το βράδυ, πολύ σημαντικό. Αυτό μου το λένε πάρα πολύ από τότε που έγινε 10.30. Θυμάσαι που ήταν 10.30, το 12.30. Πάρα πολλοί άνθρωποι που μου είπαν αυτό είναι, γιατί πάρα πολλοί τελειώνουν 12 η ώρα.
0: Όπως και το πρωινό, το οποίο είναι εξαιρετικό γιατί προλαβαίνει το τρένο για την Αθήνα. Είναι ακριβώς υπολογισμένο ώστε να προλάβεις να είσαι γέρος στο σταθμό και να πάρεις το τρένο για την Αθήνα.
1: Τα όχι τόσο πολλά πλούσια δρομολόγια για Αθήνα, οφείλουμε να πούμε. Λοιπόν, η κίνηση αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης είναι. Όπως τη φαντάζεστε τέτοια ώρα, μην φανταστείτε ότι υπάρχει καμιά κινητικότητα. Ξέρεις τι απορία πάντα έχω τώρα αυτό το διάστημα, έτσι. Να κοιτάξω λίγο προς ανατολικά, να δω τι γίνεται, αν πάει ο κόσμος συνεχίζει.
0: Για
1: να
0: τα μπάνια του.
1: Για τα μπανάκι,
0: θα πάει και αυτό το Σαββατοκύριακο ο κόσμος. Τώρα ίσως λίγο αυτή η ανησυχία για μια βροχή, για βροχή μέσα στην ημέρα κάπως να.
1: Το βράδυ, είπες το απόγευμα.
0: Να αποθαρρύνει, ναι. Μέσα στην ημέρα.
1: Πάντως προς το παρόν δεν υπάρχει καμία κινητικότητα ούτε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Λίγο αργότερα λόγω έκθεσης και λόγω Ρέμου βέβαια θα έχουμε αρκετή κινητικότητα. Μαθαίνω ότι πάρα πολλοί κόσμος από τις γειτονικές χώρες έχει έρθει, Χρύσα, για αυτή τη συναυλία.
0: Κοίταξε, επειδή αυτές τις μέρες λέμε ότι τα ξενοδοχεία και τα ξενοδοχεία έχουν κίνηση. Χθες το βράδυ είπα από περιέργεια να μπω να ρίξω μια ματιά σε πλατφόρμες να δω τι διαθεσιμότητα υπάρχει. Λοιπόν, στα ξενοδοχεία έλεγε ότι η πληρότητα φτάνει το 99% για σήμερα.
1: Ναι.
0: Και στα υπόλοιπα βραχυχρόνια μίσθωση ήταν γύρω στο 96%. Υπήρχαν κάποια, αλλά μη φανταστείς πολλά. Αυτό, παντού, παντού, σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Αυτό σημαίνει ότι όντως έχουμε αυξημένη κίνηση. Θα μου πεις, είναι και η έκθεση. Όλα μαζί.
1: Πάντα την έχουμε αυτό το διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν. Ένα Σάββατο λίγο έντονο εδώ για τη Θεσσαλονίκη. Να θυμίσουμε ότι είναι το Σαββατοκύριακο της αξιωματικής αντιπολίτευσης, οπότε ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ήδη στην πόλη και σε λίγη ώρα θα κάνει και την καθιερωμένο περίπατο στα περίπτερα της έκθεσης. Οπότε όσοι είστε να πάτε στην έκθεση και θέλετε να συναντήσετε κάποιο πολιτικό.
0: Και το βράδυ ομιλία του.
1: Μια selfie, γιατί που είναι και της μόδας. Και το βράδυ βέβαια η ομιλία του και αύριο η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Αυτό είναι το πρόγραμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που είναι το ΠΑΣΟΚ. Καλά, θα τα πούμε και μετά αυτά τι είχαμε στη διάρκεια της εβδομάδος.
0: Κοίταξε τώρα, προχθές τη συνέντευξη τύπου που έδωσε ο Αντώνης Ρέμος για να δώσει κάποιες διευκρινήσεις για τη συναυλία.
1: Πήγες εσύ.
0: Μας είπε το εξής. Μας είπε το εξής. Θυμήθηκε ότι την τελευταία φορά που έδωσε μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο, εκείνη η προχριστουγεννιάτικη, ας το πούμε έτσι, συναυλία που κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ναι. 3 Δεκεμβρίου. Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου. Mm-hmm. Ποιος να το έλεγε ότι εκείνη την ημέρα θα υπήρχε απεργία των ταξί. Απεργία εργαζομένων σε άλλους κλάδους. Αγώνας ΠΑΟΚ Άρης για το κύπελο.
1: Μάλιστα, όπως τώρα δηλαδή.
0: Και καιρός πολύ δύσκολος. Θυμάσαι εκείνη τη μέρα είχε βρέξει πολύ. Έβρεχε και στη διάρκεια της συναυλίας. Έβγαλε έναν αέρα, έπεσε θερμοκρασία. Τέλος πάντων, μας έλεγε ο Ρέμος ότι όταν ήμουνα πριν εμφανιστώ και μάθαμε ότι συμβαίνουν όλα αυτά και είδαμε και τον καιρό να χαλάει τόσο πολύ, φοβόμασταν ότι δεν θα έχει ψυχή. Τελικά είχε κόσμο, ο οποίος το διασκέδασε, πλην όμως εντάξει, δύσκολες συνθήκες.
1: Θέλει να πει κάτι ότι και για αυτές τις συνθήκες, ότι είναι το περίπου
0: ναι,
1: το ίδιο,
0: τώρα,
1: αλλά
0: τι να πω, εντάξει. Ελπίζω μην έχουμε τα ίδια.
1: Μπάμω ρε, εντάξει, και με βροχή τώρα το πολύ πολύ θα γίνουν μουσκεμα εκεί. Ρέμο, ζούμε για να σ' ακούμε. Υπάρχει αυτό το σύνθημα, το βγάλω τώρα. Γιατί όχι, υπάρχει. Λοιπόν, μια χαρά θα πάει στην αυλία. Εντάξει, γκρινιάξαμε για το άγαλμα, τοποθετηθήκαμε, πήραμε τις αποστάσεις μας ή εν πάση περιπτώσει το υπερασπιστήκαμε. Καιρός τώρα να δούμε και το αποτέλεσμα, έτσι.
0: Ο ίδιος πάντως υπόσχεται ότι η Δευτέρα θα έχουν τελειώσει όλα αυτά. Εννοεί ότι θα έχουν ξεστηθεί τα πάντα και θα επανέλθουμε.
1: Too much about nothing,
0: σε αυτά
1: δηλαδή
0: που ξέρουμε.
1: Okay. Ναι. Εντάξει, μωρέ, όλα καλά.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο. Είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: και δύο-τρεις θα λέγανε μαζί, θα χορεύανε μαζί το Ζορμπά, μας είπε προχθές ο Ρέμο.
1: Τώρα αυτό, ναι. Αυτό δεν ξέρω πώς θα πήγαινε. Αλλά εν πάση
0: για
1: περιπτώσει,
0: να κλείσουν, έτσι θα κλείνει η συναυλία.
1: Κρίμα, δεν πειράζει.
0: Εντάξει, αυτόγραφα
1: θα υπέγραφε, γιατί είμαστε αυτό το άγχος, ας πούμε, θέλαμε αυτόγραφο από τον Ροναλντίνιο. Τέλος πάντων.
0: Ποιος θα μπορούσε να τον πλησιάσει, είναι το θέμα.
1: Εμείς.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να πούμε όμως ότι επειδή το λέμε για διάφορα, ότι πάνω μαζί με τον Ρέμο θα βρίσκονται πάρα πολλά ονόματα και να τα πούμε. Η Μαντό και την Καρμπή, ο Γιώργος Θεοφάνους, η Gypsy Kings, έτσι, η Snap, Mr. President, Κώστας Χατζής, Μάνος Πυροβολάκης, ο Ζέλικο, ο Μπράτοβιτς πήγα να πω, Γιοξίμοβιτς, όχι δεν ήταν βασιλεβουλίστας, οι σολίστες Θανάσης Βασιλόπουλος, Μανώλης Καραντίνης και Θανάσης Γκιουλετζής και η Δέσποινα Βανδύ. Για όλα τα γούστα.
0: Ο Ρέμος είπε ότι ουσιαστικά αυτή η συναυλία είναι σχεδιάστηκε
1: τώρα,
0: σαν ένα βιβλίο της ζωής του.
1: Αυτό που συνεργάστηκε, ας πούμε.
0: Ξεκινάει, ναι, από παλιές συνεργασίες του, από τότε που πρωτοανέβηκε στη σκηνή, όσους μπόρεσε φυσικά να βρει και όσοι καλλιτέχνες είπαν ναι και θα έρθουν.
1: Okay.
0: Και φτάνει μέχρι τις πρόσφατες συνεργασίες του. Τώρα, επειδή τον, ναι, ρώτησαν κάποιοι από μεγάλους καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργάστηκε στο παρελθόν, ερμηνευτές και δημιουργούς, και δεν είναι πια, δεν ζουν πια, ποιον θα ήθελε να έχει στη σκηνή, και άφησε ένα υπονοούμενο ότι χάρη στην τεχνολογία θα δούμε και κάποιες τέτοιες.
1: Α, θα βάλει από παλιά, ναι, βίντεο, τίποτα, ναι, κάτι τέτοιο.
0: Ποιος, ναι, ξέρει, είπε, θα δούμε.
1: Θα ήθελε και τον Πάριο, είπε,
0: τέτοιες.
1: Αλλά ναι, ο Πάριος τώρα έχει άλλα ζητήματα.
0: Ο Πάριος θα μας έρθει για συναυλία στη Θεσσαλονίκη.
1: Θα έρθει έτσι και αλλιώς στη συναυλία. Ναι.
0: Έχει δικό του πρόγραμμα.
1: Με στις βροχές έρχεται και αυτός. Τέλος
0: πάντων. Από εβδομάδα περιμένουμε αρκετές βροχές.
1: Θα δούμε πώς θα πάει. Να μην πάω για μπάνιο, δηλαδή, λες, αύριο. Όχι.
0: Γιατί όχι, αύριο θα είναι καλός ο καιρός.
1: Και αύριο δηλαδή.
0: Εντάξει, τώρα διαστήματα. Πάντως το λέω κάθε φορά, χάνουμε τα καλύτερα μπάνια αυτή την εποχή. Όσοι πηγαίνουν τυχεροί, και
1: ναι,
0: ακόμα
1: είναι,
0: έχει αρκετό κόσμο στις παραλίες και τα νερά είναι πολύ καλά. Και φυσικά οι συνθήκες είναι πολύ καλύτερες.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα, πάμε σε κάτι άλλο για τον Πρωθυπουργό, επειδή βρίσκεται στο Καστελόριζο, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: ήδη νομίζω είναι στο Καστελόριζο, είναι οι εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης του νησιού. Δεν είναι τυχαίο το ότι πάει και ο Πρωθυπουργός φέτος σε αυτές τις εκδηλώσεις, με όλα αυτά, με τους χάρτες που παρουσίασε η Τουρκία και περικυκλώνουν ουσιαστικά στην Ανατολική Μεσόγειο το Καστελόριζο. Είναι μια δήλωση αυτό, μια δήλωση εθνικής κυριαρχίας φυσικά, αλλά και μια δήλωση ότι αυτή την ακριτική γωνιά της χώρας θα την υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο. Και γιατί το Καστελόριζο βιώνει έτσι τις απειλές ή εν πάση περιπτώσει την αναθεωρητική πολιτική της γείτονος χώρας, και ενισχύεται το τελευταίο διάστημα και με πολιτιστικούς θεσμούς. Το Φεστιβάλ του Καστελόριζου είναι ένα από τα πιο όμορφα φεστιβάλ της Ελλάδος, αλλά και με διάφορες κινήσεις όπως
0: αυτές. Τώρα ήταν το φεστιβάλ.
1: Ναι. Το θέμα είναι, κοίταξε να δεις τώρα τι μου έχει Καστελόριζο. Πάμε πίσω στο 2010 με τον Γιώργο τον Παπανδρέο να αναγγείλει την είσοδό μας έτσι στο πρόγραμμα.
0: Δεν το ξεχνάμε το τώρα αυτό. Και τα, ναι, πλάνα που είδαμε.
1: Και τα πλάνα που είδαμε. Δηλαδή, όλη η σύγχρονη ιστορία τελικά, αν το σκεφτείς, περνάει μέσα από αυτή τη μικρή κουκίδα, αυτό το μικρό νησάκι. Του πολύπαθού μας βίου του τελευταίου αιώνα, η κρίση οικονομική με τις εικόνες του Καστελόριζου να περνάνε από πίσω τα καραβάκια, οι απειλές της Τουρκίας που έχει γίνει δεύτερο πετσί μας, είναι στο Καστελόριζο εκεί αποτυπώνονται, και τώρα με αυτό το πρόγραμμα που έχει ο Πρωθυπουργός, νομίζω ότι βάζει τα πράγματα σε μια άλλη διάσταση, γιατί περιμένουμε και έναν δύσκολο χειμώνα χρήση στα ελληνοτουρκικά, έτσι.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Κοίταξε τώρα, μια που πήγαμε στα Δωδεκάνησα και στα κριτικά μας νησιά, να θυμίσω τις εικόνες που είδαμε χθες με τον αγιασμό των σχολείων από την Ψέρυμο.
1: Ναι.
0: Το νησάκι αυτό εκεί κάτω από την Κάλυμνο, πάνω από την Κάλυμνο, το οποίο έχει πια 6 μαθητές στο σχολείο, και βρήκα πολύ συγκινητική αυτή τη στιγμή του αγιασμού.
1: Βέβαια.
0: Με τα παιδιά εκεί που περιμένουν να ξεκινήσει χρονιά. Να πούμε ότι η λειτουργία του σχολείου για το μικρό αυτό ακριτικό νησί έχει ιδιαίτερη σημασία, γιατί πριν από 3 χρόνια είχε επαναλειτουργήσει το νηπιαγωγείο με μόλις 2 παιδιά. Αυτή τη στιγμή είναι 6 τα παιδιά, και 2 ακόμη, είπε η δασκάλα, ότι βρίσκονται στα προνήπια.
1: Μάλιστα.
0: Να πούμε ότι εδώ ενίσχυσε την παραμονή οικογενειών στην Ψέρυμο, που είναι κάτι δύσκολο, έτσι, να πάρεις απόφαση να παραμείνεις εκεί μεγαλώνοντας παιδιά σχολικής ηλικίας. Συνέβαλε και η δημιουργία της επιδοτούμενης ακτοπλοϊκής γραμμής Μαστιχάρη Ψέρυμος Κάλυμνος, ώστε οι κάτοικοι του

0: νησιού μπορούν να εργάζονται στην Κάλυμνο και να επιστρέφουν στην Ψέριμο την ίδια ημέρα.
1: Μάλιστα. Είναι κινήσεις.
0: Δύσκολα πράγματα.
1: Μικρές κινήσεις, ουσιαστικές που βοηθάνε. Αν μου πεις, δεν είναι αυτά, δεν έχουν, πώς το λένε, εκλογικά αποτυπώματα. Δεν είναι πολλές ψήφοι, δεν αφορούν πολύ κόσμο, αλλά έχουν αποτύπωμα κοινωνικό που προεκτείνεται. Όπως τώρα που εμείς το αναφέραμε και μιλήσαμε γι' αυτό, νομίζω ότι είναι κινήσεις που σταδιακά βοηθάνε, αν το δούμε λίγο και ωφελημιστικά δηλαδή, και αυτούς που το κάνουν, αλλά ουσιαστικά βοηθάνε αυτούς τους ανθρώπους που κρατάνε θερμοπύλες εκεί πέρα σε αυτά
0: είναι
1: τα νησιά.
0: Είναι εθνικής σημασίας αυτές οι κινήσεις και επίσης να πούμε ότι είμαστε μια νησιωτική χώρα σε μεγάλο βαθμό. Όλα αυτά τα νησάκια, οι κάτοικοι τους ξέρουν τις δυσκολίες που έχουν να περάσουν για να σταθούν εκεί.
1: Και να έχεις τον απέναντι κάθε τρεις και λίγο να σου λέει ότι θα έρθω το βράδυ μια κρυφά και να απειλεί.
0: Είδες και όλη αυτή τη φασαρία που έγινε με την οικογένεια που πήγε να ζήσει στο χωριό στο Καρπενήσι και τελικά έφυγε γιατί δεν τα κατάφερα.
1: Μην το πιάσουμε.
0: Δεν είναι εύκολες αποφάσεις αυτές. Δεν γίνεται. Έτσι. Αν δεν είσαι αποφασισμένος ότι θα τα περάσεις αυτά ή αν δεν έχεις αναφορές στη ζωή στην επαρχία. Έτσι. Όποιος δεν ξέρει, από μακριά τα λέει πολύ ωραία. Μείνετε ρε παιδιά να ζούμε στην επαρχία. Και τώρα τι λέμε, και στη σημερινή εποχή που χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Παρ' όλα αυτά πρέπει να είσαι αποφασισμένος.

0: Πάμε λίγο να κάνουμε τώρα αυτή την ανασκόπησή μας, να ρίξουμε μια ματιά στα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε, να δούμε αυτά που μας τράβηξαν το ενδιαφέρον και μας συνεχίζουν να το τραβάνε και κάποια που μας συγκλώνησαν βέβαια. Δεν θα αρχίσουμε από τα προφανή, θα τελειώσουμε με τα προφανή. Θα πάμε πίσω λίγο στην... Όχι, δεν θα πάμε πίσω, θα πάμε γενικά στην διεθνή κατάσταση και όλο αυτό την ανακατοσούρα που ξεκινάει κιόλας από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος πρόεδρος Τραμπ στην αρχή της εβδομάδας και στη μέση είχε κάποιες συνομιλίες με τον Βλαντιμίρ Πούτιν και άφησε χαραμάδες αισιοδοξίας ότι μπορεί να περάσουμε σε κάποιες συζητήσεις, κάποια συμφωνία, κάποιες συζητήσεις για κάποια συμφωνία. Αλλά ήρθαν οι επιθέσεις τόσο στο Κίεβο όσο και βαθιά μέσα στη Ρωσία και από τις δύο πλευρές που μάλλον διέλυσαν αυτές τις ελπίδες. Τώρα, είχαμε μια έντονη εβδομάδα χρήσα με χτυπήματα τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν, στο άλλο μέτωπο, έτσι, του πολέμου του Ιράν, εκεί όπου είδαμε να προωθούνται πολύ γρήγορα οι Χούθοι, το συνηθίζουν αυτό στις επιχειρήσεις αστραπή, και να καταλαμβάνουν το στρατηγικό λιμάνι Μόκα στην περιοχή. Η Σαουδική Αραβία δέχτηκε πλήγματα που τελικά ήταν από το έδαφος του Ιράκ, όχι από το ίδιο το Ιράκ βέβαια. Ευτυχώς δεν ανταπέδωσε, και ευτυχώς λέμε, γιατί θα γινόταν ακόμη πιο σύνθετο το κουβάρι της περιοχής, και όλα αυτά που μας οδηγούν στο να δίνουμε
1: ανατιμήσεις.
0: Όπως λέει ένας φίλος, ιδιοκτήτης, λέει: τι, έχουμε κρίση στη Μέση Ανατολή, κάτσε να ανεβάσω λίγο το τυρί. Δεν ανεβαίνει το τυρί όμως, ανεβαίνει και το τυρί, αλλά ανεβαίνει σίγουρα το Brent, το αργό πετρέλαιο, πάνω από 100 δολάρια το βαρέλι έχει φτάσει, και θα πρέπει να συνηθίζουμε εκεί πόσο είναι τώρα η βενζίνη, μόλις 2,1 κάπου κατά εκεί είμαστε. Ναι. Εντάξει, σε καλή μεριά.
1: Εκεί που περιμέναμε να πέσει πόσο?
0: Εκεί είχαμε φτάσει το 50-60 που είχαμε πει, τώρα πήγαμε ξανά στο 100. Roller coaster οι τιμές του πετρελαίου.
1: Τώρα, στο διπλωματικό πεδίο είχαμε αυτές τις μέρες μία ένταση που νομίζω ήρθε από το πουθενά. Η απόφαση του Ισραήλ να κλείσει το βρετανικό προξενείο στην Ανατολική Ιερουσαλήμ ήρθε ως αντίδραση στις κυρώσεις που ανακοίνωσε η Βρετανία για τα Ισραηλινά προϊόντα από τους οικισμούς επίκων στη Δυτική Όχθη. Και έτσι το Λονδίνο, με πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού του Άντι Μπέρν, μαζί με τη Γαλλία, τον Καναδά και κάποιες ακόμη ευρωπαϊκές χώρες, ανακοίνωσαν περιορισμούς στο εμπόριο με τους οικισμούς επίκων. Από την πλευρά της Ισραηλινική κυβέρνηση ανακοίνωσε επίσης περιορισμούς σε Βρετανούς αξιωματούχους, διακοπή της Βρετανικής εκπαίδευσης των Παλαιστινιακών Δυνάμεων Ασφαλείας, μια εξέλιξη που σηματοδοτεί νέα επιδείνωση στις σχέσεις Βρετανίας-Ισραήλ.
0: Έτσι είναι. Αυτή που θα υπάρχει επιδείνωση είναι εκεί πέρα στην Ανατολική Γερμανία, που η μεγάλη νίκη του AfD με 44%.
1: Θυμάστε Σαξονία,
0: τη Σαξονία Άνχαλτ. Θυμάστε τι μιλούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λέγαμε ότι αν πάρει και 40, τι 40, διέλυσε τα πάντα. Βέβαια, του λείπουν τρεις εδρούλες, αλλά εντάξει τώρα. Το θέμα είναι το μήνυμα που δίνει. Και το μήνυμα που δίνει είναι ότι η ακροδεξιά ρητορική, η ακραία ακροδεξιά ρητορική που εκφράζει το AfD, γιατί έχουμε και πάρα πολλές άλλες που είναι λίγο πιο soft, γίνεται κανονικότητα. Γίνεται κανονικότητα, και βέβαια ο καγκελάριος Μέρτς κάθεται σε αναμένα κάρβουνα. Μια νίκη στην κεντρική Ευρώπη, στην Γερμανία, δείχνει το τι πρέπει να περιμένουμε, τι μπορούμε να περιμένουμε, ή εν πάση περιπτώσει τι μπορεί να συμβεί σε λίγους μήνες στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, αλλά και σε μια σειρά άλλων μικρότερων χωρών στην Ευρώπη που έχουμε τοπικές εκλογές.
1: Και ο κύκλος δεν έκλεισε στη Γερμανία. Την άλλη Κυριακή έχουμε τις εκλογές στο Μεκλεμβούργο Πομερανία και μετά και στο Βερολίνο. Είναι δύο ακόμη τα ραντεβού αυτή τη στιγμή στις κάλπες, τα οποία να δούμε επίσης τι θα φέρουν.
0: Άλλο Μεκλεμβούργο και άλλο Μαγδεμβούργο.
1: Και άλλο η πύλη του Βραδεμβούργου.
0: Ωραίο.
1: Μπουργκ, όλα αυτά. Πόλεις. Τώρα, στην Βρετανία τι είχαμε? Χάος στα βρετανικά αεροδρόμια από τεχνική βλάβη στο σύστημα ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας, με πάνω από χίλιες πτήσεις να ακυρώνονται, χιλιάδες επιβάτες να βρίσκονται αντιμέτωποι με πολύ ωραίες καθυστερήσεις σε αεροδρόμια όπως το Χίθρο, το Γκάτγουικ, το Στάνστεντ, και ξέρουμε πολύ καλά σε αυτά τα αεροδρόμια όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο οι συνθήκες είναι τρομακτικές.
0: Και γίνεται και ντόμινο μετά, έτσι, σε αεροδρόμια του κόσμου.
1: Η βλάβη αποκαταστάθηκε στο σύστημα αυτό, αλλά οι επιπτώσεις συνεχίστηκαν και την επόμενη μέρα και σε μια εποχή που γυρίζουν πάρα πολλοί Βρετανοί από τις διακοπές τους. Τώρα η εταιρεία που ελέγχει την ενέργεια κυκλοφορία βρίσκεται αντιμέτωπη με έντονη κριτική. Οι Βρετανικές αρχές διερευνούν το περιστατικό,
0: μάλιστα,
1: ώστε να ληφθούν μέτρα για να μην...
0: Αλλά αν κρίνω από τις καθυστερήσεις που έχουν γίνει μόνιμο όπως τα αεροπλάνο σε διάφορα μέρη του κόσμου, μάλλον τα πράγματα δεν πάνε πολύ καλά προς το κινητό τομέα. Πρώτα είχαμε λοιπόν στην γειτονική χώρα το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας. Μετά είχαμε αποστρατικοποίηση των νησιών, το αίτημα μάλλον για αποστρατικοποίηση των νησιών και συνέχεια γκρίνια. Τώρα έχουμε και κάτι πιο πρακτικό, πέρα από την αμυντική πολεμική βιομηχανία με τα drones που σαρώνει τον πλανήτη. Η Τουρκία ανακοίνωσε αύξηση 229% στις αμυντικές δαπάνες, δηλαδή 2,5 φορές πάνω αυξάνει τις δαπάνες της, την ίδια ώρα βέβαια που ο πληθωρισμός σαρώνει τη χώρα και όχι τα παράλληλα, αλλά η ενδοχώρα της Τουρκίας ζει πολύ δύσκολες οικονομικές στιγμές. Ο Ερντογάν κρίνει σκόπιμο ότι πρέπει να αυξηθούν τόσο οι αμυντικές δαπάνες. Αν αυτό δεν είναι ένα μήνυμα για τις επιδιώξεις της Τουρκίας, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Το μήνυμα πάντως, αν κρίνω και από τις αντιδράσεις εδώ των Ελλήνων αξιωματούχων, μάλλον ελήφθη.
1: Πάμε τώρα εδώ στα δικά μας, όπου μέσα στην εβδομάδα το ΕΤΑΤ παρουσίασε το σχέδιο αποκατάστασης του κυβερνίου, το γνωστό παλατάκι στο Καραμπουρνάκι, το οποίο ελπίζουμε όλοι ότι θα περάσει από τη φάση της εγκατάληψης στην επαναλειτουργία του, βρίσκονται σε εξέλιξη πλέον μελέτες αποκατάστασης και αξιοποίησης. Και τι είδαμε από το σχεδιασμό? Ένα πολυχώρο πολιτισμού, συνεδρίων και εκδηλώσεων, στον οποίο προβλέπεται η μόνιμη παρουσία της Βουλής και δυνατότητα φιλοξενίας και κοινοβουλευτικών δραστηριοτήτων. Τώρα, σε επόμενο βήμα, θα πρέπει να ολοκληρωθούν αυτές οι μελέτες και να ακολουθήσει ο διαγωνισμός για την ανάθεση των εργασιών αποκατάστασης. Και ελπίζουμε ότι θα δούμε σύντομα το κυβερνείο να λειτουργεί και πάλι.
0: Το μακέτο που είδαμε ήταν ωραίο εκεί που καταλήγει στη θάλασσα και την προβλείται έτσι, τα σκαλοπατά, ναι. Υπάρχει αυτή η δίωδος και τώρα, να ξέρω, αλλά τώρα είναι σαν μονοπάτι εκεί. Δεν είναι και πολύ προσβάσιμο, θα έλεγα.
1: Εδώ και χρόνια αφημένο στην τύχη του το κτίριο, το οποίο έτσι είχαμε την τύχη και τη χαρά να το δούμε να ανοίγει με πολύ ωραίες εκθέσεις που είχε φιλοξενήσει στη διάρκεια της πολιτιστικής πρωτεύουσας.
0: Πολύ πίσω.
1: Πήγα πολύ πίσω.
0: Νόμιζα θα πεις για τα πάρτι τώρα που γίνανε στην έκθεση.
1: Άσε, σαν χθες το θυμάμαι την πολιτιστική πρωτεύουσα και έχουν περάσει 30 χρόνια. Πάντως, ναι, είδαμε εκείνη τη φοβερή έκθεση με τον... με τις ταπισερί για τον Μέγαλο Αλέξανδρο.
0: Τον Καραβάτζιο Αλέξανδρος είδαμε εκεί πέρα.
1: Και Καραβάτζιο είδαμε εκεί.
0: Ο Μέγας Αλέξανδρος είναι πιο παλιά και θυμάται αυτά τα τέτοια. Εγώ που πολύ νέος θυμάμαι πριν 2-3 χρόνια τα όπα-όπα εκεί που χτίσανε στη ΔΕΘ. Αλλά και το Reworks που είχε γίνει εκεί πέρα σε εκείνο το χώρο, έτσι. Λοιπόν, το Reworks που έρχεται αυτή τη βδομάδα στον απέναντι χώρο, πάει στο Λαμπατουάρ προς τα σφαγεία, προς τα παλιά σφαγεία. Λοιπόν, είχαμε κινητικότητα διπλωματική. Ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στο Ελ Αλαμέιν, σε ιστορικό έτσι, χώρο, και συναντήθηκε με τον πρόεδρο Αλ-Σίσι της Αιγύπτου. Και φυσικά η αγωνία ήταν να μην συμμετέχει στα σχέδια της Τουρκίας και της συμφωνίας της Μέκκας η Αίγυπτος, αλλά όχι μόνο αυτό, απλώς να ενισχυθούν οι δικές μας σχέσεις όσο μπορούν περισσότερο. Καλά πήγε αυτή η συνάντηση, όπως καλά πήγαν και οι υπογραφές για τις δύο ιταλικές φρεγάτες που αποκτάει το πολεμικό ναυτικό. Τώρα βέβαια δεν είμαι πολύ σίγουρος για τον χρόνο, γιατί κάποιοι λένε 28 και 29 θα έρθουν. Κάποιοι όμως λένε ότι επειδή έχει να παραδώσει ήδη στο ιταλικό ναυτικό, άλλες μπορεί να αργήσει ένα χρόνο. Καλά, ένα χρόνο πάνω, ένα χρόνο κάτω τώρα, τέλος πάντων. Οπότε το πολεμικό ναυτικό, και αν βάλουμε μέσα και τις Μπελαρά, νομίζω ότι από εκεί που ήταν λίγο αποξιωμένο πριν αρκετά χρόνια, τώρα είναι πολύ κυρίαρχο, τουλάχιστον στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Και στο Παρίσι όμως βρέθηκε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκινητικό δεν ήταν αυτό?
1: Με τον, έτσι,
0: με τον Έλληνα αστροναύτη,
1: ναι,
0: τον Αδριανό
1: το
0: Γολέμη.
1: Το γιατρό αυτόν από τη Λάρισα.
0: Ο Αδριανός Γολέμης, λοιπόν, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης που θα ταξιδέψει σε αποστολή και σε μια πολύ σημαντική έτσι, πολύ εκδήλωση που οργάνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός τον υποδέχτηκε στη σκηνή και έβαλε, τόνισε πως η Ελλάδα από εκεί που δεν υπήρχε στο διάστημα τώρα έχει μια παρουσία με 18 δορυφόρους και φυσικά τον πρώτο Έλληνα αστροναύτη.
1: Λοιπόν, τώρα πως υποδεχτήκαμε τα αποτελέσματα του PISA 2025 του ΟΣΑ.
0: Άσε, άσε.
1: Με περισσότερους από 750.000 μαθητές από 91 χώρες και οικονομίες να συμμετέχουν στην αξιολόγηση. Η γενική εικόνα δίνει νέα εποχώρηση των επιδόσεων στις χώρες του ΩΣΑ, με την Ελλάδα να παραμένει χαμηλά στην κατάταξη. Τώρα, η φετινή αξιολόγηση εξετάζει εκτός από τα μαθηματικά, την κατανόηση κειμένου και τις φυσικές επιστήμες και την υπολογιστική επίλυση προβλημάτων, ενώ για πρώτη φορά δίνεται έμφαση και στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από τους μαθητές. Τώρα, αυτά τα αποτελέσματα άνοιξαν και μια ξανά την ίδια συζήτηση για το τι μαθαίνουν οι μαθητές στο σχολείο και κατά πόσο το εκπαιδευτικό σύστημα τους προετοιμάζει για έναν κόσμο που αλλάζει.
0: Έτσι είναι. Συζητάμε πάλι για τις εξετάσεις όμως, γιατί αυτό που γίνει η εθνική συζήτηση είναι πάλι για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
1: Ναι, ακούσαμε χθες και τις ημερομηνίες ήδη. 28 Μαΐου ξεκινούν το 2023.
0: Αντίστροφα,
1: βρε
0: παιδιά, πρέπει να ξεκινάμε. Ξεκινάμε από την προσχολική εκπαίδευση και σιγά σιγά το φτιάχνουμε προς τα πάνω. Αλλά...
1: Κοίταξε όμως, το πρόβλημα δεν είναι ελληνικό.
0: Η υποχώρηση αυτή
1: στη βαθμολογία καθρεφτίζεται σε όλες τις χώρες. Πράγμα
0: αυτό,
1: που
0: ναι,
1: σημαίνει αλλά... ότι κάτι δεν γίνεται καλά.
0: Ναι, αλλά διαφορά είναι μεγάλη.
1: Πουθενά.
0: Από το πάνω, όταν είσαι στο 100 και κατεβαίνεις στο 90 και όταν είσαι στο 30 και κατεβαίνεις στο 20, δεν είναι το ίδιο 10% που κατεβαίνει.
1: Σίγουρο είναι ότι κάποιες αλλαγές πρέπει να γίνουν και...
0: Θα γίνουν έτσι κι αλλιώς, γιατί η νέα εποχή που έρχεται και με την τεχνητή νοημοσύνη και με τις ανακαλύψεις και όλα αυτά που έρχονται, δυστυχώς αλλάζουν τα πάντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς, τέλος πάντων. Πρώτη μέρα σχολείο όμως, έτσι, χτες, Παρασκευή, Παρασκευή, χτύπησε το κουδούνι. Να ευχηθούμε σε όλα τα πρωτάκια που πήγαν και δημοτικό και γυμνάσιο και λύκειο. Τι να ευχηθούμε, καλό κουράγιο.
1: Και σε όλους τους μαθητές που έχουν μπροστά τους τη δική τους διαδρομή.
0: Και αν μπορούν να απολαύσουν έτσι τη διαδικασία, γιατί εντάξει, η μνήμη γυρίζει πάντα έτσι στα σχολικά μας χρόνια, όπως και να έχει δύσκολα εύκολα, πάντα γυρίζει προς τα εκεί. Και όπως είπε και μια καθηγήτρια στο σχολείο του γιού μου, είναι σε για κάποιους μια χρονιά κρίσιμη, ας ελπίσουμε να είναι και χρήσιμη.
1: Σωστό.
0: Πήγε και ο πρίγκιπας Τζόρτζ όμως σχολείο, έτσι. Να το πούμε και αυτό, γιατί μεγάλωσε ο πρίγκιπας Τζόρτζ και πήγε σχολείο. Βέβαια, πήγε λίγο διαφορετικό σχολείο από ό,τι πάμε εμείς, αλλά εν πάση περιπτώσει, να το πούμε. Ήταν ωραία η εικόνα του όμως, έτσι. Που βγήκε. Εγώ συμπαθώ πολύ τον πρίγκιπα Τζόρτζ, να ξέρεις. Είμαι υπέρ του πρίγκιπα Τζόρτζ. Θα φέρουμε ποτέ βασιλεία στην Ελλάδα.
1: Όχι, ο μικρός, εκείνος ο δρασίδαντος που κάνει σόου κάθε φορά.
0: Και ο Τζόρτζ έκαμνε.
1: Έχει τη βλάκα του κι αυτός. Λοιπόν, στο πολιτικό σκηνικό τι είχαμε. Τώρα θα αρχίσουμε τον καινούριο κύκλο των δημοσκοπήσεων. Ναι. Είχαμε τη δημοσκόπηση τη GPO.
0: Η πρώτη
1: ναι, μας έκανε πιο σοφούς. Ναι, ακριβώς. Η πρώτη μετά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη Διεθνή Έκθεση.
0: Βέβαια,
1: μια
0: είχε,
1: μικρή αύξηση
0: είχε
1: στα ποσοστά της Δημοκρατίας.
0: Αυτό ναι. Γιατί κατέγραψε αυτούς που ήδη πήγαν στην έκθεση και παρουσία μαζί με αυτούς που δεν έχουν πάει, όπως το ΠΑΣΟΚ, και υπήρχε μια τέτοια γκρίνια λίγο για την αποτύπωση.
1: Από εβδομάδα λοιπόν θα περιμένουμε τις καινούργιες δημοσκοπήσεις.
0: Λοιπόν,
1: και κάπου εδώ ολοκληρώνονται και επισκέψεις, έτσι.
0: Ναι, ναι, είχαμε όλες τις επισκέψεις.
1: Των πολιτικών εννοούμε.
0: Πολιτικά γεγονότα δεν νομίζω να βγάλαμε και πολλά από αυτή την έκθεση, να σου πω την αλήθεια. Παρόλο την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, που ήταν και το πιο έτσι περίεργο, με την έννοια ότι δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα και ιδρύθηκε τώρα.
1: Ο ίδιος δεν είναι βουλευτής, είναι πρώην πρωθυπουργός όμως.
0: Εντάξει, ήταν πρώην πρωθυπουργός. Είχαμε και τη Μαρία Καριστιανού από κόμματα δηλαδή που δεν είναι κοινοβουλευτικά, που ήρθε στη Θεσσαλονίκη και παρουσίασε το πρόγραμμά της.
1: Μόνο ο Αντώνης Σαμαράς δεν ήρθε.
0: Ο Αντώνης Σαμαράς να έχει δηλώσει ότι δεν θα έρθει, και όπως και ο Κυριάκος
1: Βελόπουλος
0: που ποτέ δεν έρχεται.
1: Παραδοσιακά.
0: Και είχαμε, δεν νομίζω ότι βγάλαμε πολιτικά, δεν γίναμε σοφότεροι από τις, έτσι, πέρα από τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν νομίζω ότι αυτό θα κρίνει οποιαδήποτε ποσοστά σε οποιαδήποτε δημοσκοπήση δε φέτος.
1: Τώρα στην Αθήνα είχαμε την επίσκεψη της Αμάλα Λαμουντίν, της διάσημης δικηγόρου, για το ζήτημα των χλιπτών του Παρθενώνα.
0: Ναι.
1: Το οποίο να θυμίσουμε ότι η ίδια είχε εκπονήσει πριν από μια δεκαετία μια νομική μελέτη για τη διεκδίκηση και τον επαναπατρισμό
0: με
1: τους.
0: Με τον Ντασούλα τότε, το
1: ακριβώς,
0: υπουργό πολιτισμού.
1: Και με την ευκαιρία αυτή συναντήθηκε εκ νέου με τον Κωνσταντίνο Ντασούλα, αυτή τη φορά ως πρόεδρο της Δημοκρατίας, και με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ήρθε η Αμάλα Λαμουντίν. Χαρήκαμε γενικά ότι υπάρχει μια κινητικότητα στο θέμα. Πλην όμως η Βρετανία είπε όχι για άλλη μια φορά, διότι απέρριψε μια πρόταση για να αλλάξει η νομοθεσία.
0: Έτσι.
1: Και να ανοίξει ένα παραθυράκι για την επιστροφή των κλειπτών του Παρθενώνα στην Ελλάδα.
0: Την άλλη φορά, λέει, που θα έρθω, θα είναι τα κλειπτά του Παρθενώνα ή ευχήθηκε να είναι.
1: Ευχήθηκε να είναι στην Αθήνα, να βρίσκονται στην Αθήνα.
0: Ναι. Συζήτηση για αύξηση επιτοκίων είχαμε στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά άλλο 1,5% δηλαδή να πάρει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ο τρόπος με τον λένε κάποιοι οικονομολόγοι, όχι εγώ, ότι δεν είναι ο τρόπος ο οποίος πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, γιατί οι συνεχείς αυξήσεις που γίνανε το προηγούμενο διάστημα δεν οδήγησαν στα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Για να δούμε τώρα πώς θα πάει αυτό.
1: Στις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε την επέτειο για τα 25 χρόνια από την επίθεση στους δίδυμους πύργους την 11η Σεπτεμβρίου του 2001. Στο Ground Zero έγιναν τελετές μνήμης για την επέτειο. Έγινε και αυτό το πολύ συγκινητικό σοου με τα ντρόουν και τα φωτάκια, ναι, που άναψαν στη μνήμη των θυμάτων.
0: Σχηματίστηκαν και δίδυμοι πύργοι.
1: Ακριβώς. Και ένα τέταρτο ακριβώς του αιώνα μετά, φυσικά οι εικόνες εκείνες παραμένουν ζωντανές στη μνήμη όλων μας, ενώ όλο αυτό εξακολουθεί να επηρεάζει και τη συζήτηση για την ασφάλεια, την τρομοκρατία και τις διεθνείς σχέσεις.
0: Βέβαια.
1: Άλλαξαν και όλα εκείνη την ημέρα.
0: Και όλοι θυμόμαστε που ήμασταν ακριβώς εκείνη την ημερομηνία πριν 25 χρόνια. Θυμάσαι, δεν θυμάσαι που ήσουν.
1: Στον Αγγελιοφόρο ήμασταν τότε. Ναι. Θυμάμαι.
0: Όχι, τη στιγμή, λέω.
1: Τη στιγμή θυμάμαι, ναι, να βγαίνει ο τότε διευθυντής και να λέει κάτι γίνεται στην Αμερική. Απίστευτο, με ανοιχτές τις οθόνες.
0: Εγώ ήμουν στο Μουσείο Κινηματογράφου τότε μαζί με τον Απόστολο Παπαγιανόπουλο. Είχαμε συνεδρίαση. Γι' αυτό δεν ήμουν στον Αγγελιοφόρο. Λοιπόν, εδώ είχαμε και ένα σοβαρό ατύχημα.
1: Αν γινόταν σήμερα, θα ανοίξω μια παρένθεση. Ναι, εδώ, αν γινόταν σήμερα, θα λέγαμε ψεύτικη εικόνα. AI δεν το πιστεύουμε. Τότε όμως ακόμη ήμασταν.
0: Ναι, τότε τα πιστεύαμε όλα.
1: Ό,τι βλέπαμε, ναι, ακριβώς.
0: Εδώ είχαμε το λεωφορείο του ΑΣΤ με τους 4 τραυματίες που έπεσε και στη Νεάπολη στη στάση και έδειξε ότι κάποια πράγματα χρειάζονται περισσότερη προσοχή, δεν ξέρω. Γενικά πάντως ήταν ένα σοκαριστικό ατύχημα, να σου το πω, Χρύσα, γιατί... Ξέρεις τώρα, δεν είναι κάτι πολύ συνηθισμένο.
1: Να περιμένεις αμέριμνο στην στάση και να έρχεται ένα λεωφορείο πάνω σου.
0: Και επειδή
1: και...
0: θέλω να πω κάποια πράγματα, επειδή λίγο δεν θέλω να κατηγορήσω κανέναν, αλλά επειδή γίνονται βιαστικά διαγωνισμοί, παίρνονται άνθρωποι χωρίς πολύ μεγάλη πείρα.
1: Έμπειρος, λέει, ήταν οδηγός από τα κτέλ.
0: Δεν το λέω τώρα για τη συγκεκριμένη περίπτωση, γενικώς
1: μιλάω.
0: Πάτησε,
1: λέει, κατά λάθος γκάζι αντί για αυτό.
0: Θέλει περισσότερο προσοχή, εκπαιδευτική. Δηλαδή, διαβάζω ότι έρχονται, προσλαμβάνονται οδηγοί, δεν χρειάζεται ένα. Κάποιο αρκετό διάστημα εκπαίδευσης πέρα από μερικές μέρες.
1: Επειδή είναι και νέα τα οχήματα.
0: Ακριβώς. Ίσως εμείς ένα αυτοκίνητο πέρα.
1: Να ευχηθούμε να βγει γρήγορα η κοπέλα η οποία ήταν και μόνη σοβαρά τραυματίας από το συμβάν. Οι άλλες τρεις γυναίκες την γλίτωσαν έτσι με ελαφριά τραύματα. Και να ευχηθούμε και η κοπέλα αυτή με τα πιο σοβαρά να τελειώσει γρήγορα η περιπέτεια στην οποία έπλεξε στα καλά των καθουμένων.
0: Λοιπόν, είχαμε την υποψηφιότητα για Όσκαρ. Η Σπασμένη Φλέβα, δικαίως, του Γιάννη Οικονομίδη, μάλλον η καλύτερη ταινία της περσινής χρονιάς, θα μας εκπροσωπήσει. Εγώ πιστεύω ότι μπορεί και να τη δούμε στις υποψήφιες, στις 10 και στις 5 διεθνούς ταινίες.
1: Δεν θα τρομάξουν οι Αμερικανοί. Ίσα-ίσα
0: τους αρέσουν αυτές οι ταινίες. Και αποκαθιστά και μια αδικία, έτσι, γιατί τα βραβεία της Ακαδημίας, της περίφημης Ακαδημίας Κινηματογράφου, δεν είχαν καθόλου μέσα τη Σπασμένη Φλέβα. Καθόλου. Δηλαδή είχαν άλλες ταινίες και όχι την ταινία του Οικονομίδη, η οποία είναι σπουδαία ταινία για πολλούς και διαφορούς λόγους. Να θυμηθούμε και ποιους αποχαιρετήσαμε λίγο αυτή τη βδομάδα.
1: Να θυμηθούμε.
0: Λοιπόν, καταρχήν από τον συνδικαλιστικό χώρο είχαμε τον πρώην πρόεδρο της ΓΕΣΕ, τον Γιώργο Ραυτόπουλο, τον θυμόμαστε, από το ΠΑΣΟΚ, έντονη προσωπικότητα, αλλά και τον Αλέκο Καλύβη, που ήταν από το χώρο της αριστεράς και ήταν και γενικός γραμματέας και αυτός της ΓΕΣΕ, κάποια φεγγάρια, συνδικαλιστικά δυνατή και σε κάποιες άλλες εποχές και ουσιαστική. Ένας ωραίος Έλληνας έφυγε στην Κύπρο, Βάσος Φτωχόπουλος, ίσως πολλοί δεν έχετε ακούσει το όνομά του, αλλά σίγουρα θα έχετε ακούσει στις εκδόσεις Αιγαίων, την ομώνυμη ταβέρνα όσοι έχετε πάει στη Λευκοσία, ακριβώς στην Πράσινη Γραμμή, ήταν το πρώτο μαγαζί που άνοιξε στην Πράσινη Γραμμή και είχε βγάζει και το περιοδικό Ένωση, στο περίφημο περιοδικό που είχε τίτλο «Την Ελλάδα θέλουμε και ας τρώγουμε πέτρες», που είχαν και σύνθημα της Βρετανική κατοχή τότε. Ήταν αποχαιρετήθηκε με μεγάλη συγκίνηση στην Κύπρο και πολύ πέρα από το δικό του ιδεολογικό χώρο. Και κάτι που μας στεναχώρησε, εμάς που τον ξέραμε εδώ.
1: Ο παραγωγός, ο Θάνος Λαμπρόπουλος, πραγματικά και δεν ήξερα ότι αντιμετώπιζε και προβλήματα.
0: Ναι, κάποιοι στενοί του άνθρωποι...
1: Κάποτε το θυμόμαστε στο φεστιβάλ να έρχεται έτσι ένας πολύ δραστήριος.
0: Περίπλους ήταν η εταιρεία του με τον Στέλιο Χαραλαμπόπουλο. Είχαν φτιάξει μια μεγάλη καριέρα όταν ο Φερνάντο Πεσόα συνάντησε τον Κωνσταντίνο Καβάφη.
1: Είδαμε σπουδαίες ταινίες. από τη συνεργασία τους.
0: Ο Θάνος δυστυχώς τα τελευταία χρόνια δεν πήγαινε πολύ καλά και οικονομικά αλλά και ψυχολογικά και έφυγε κάπως ανέστιος στο κέντρο της Αθήνας. Κάτι δείχνει για όλους μας βέβαια αυτό. Και φυσικά η συζήτηση των ημερών. Έτσι.
1: Ο θάνατος του Γιώργου Μαζονάκη, ένα σοκ αληθινό για όλους μας. Θρυνούμε τον θάνατο αυτό, τον άδικο θάνατο. Δεν υπάρχει φυσικά δίκαιος θάνατος, αλλά αυτό ήρθε από το πουθενά.
0: Έτσι, από το πουθενά και με μια έντονη προσωπικότητα και με και πάρα πολλές συζητήσεις τώρα, όχι μόνο για τα αίτια του θανάτου και όλη αυτή η έρευνα που γίνεται πια και έχει πάρει το δρόμο της, αλλά και το γεγονός ότι δεν λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, όχι οι καταχρήσεις έτσι, όχι αυτό, δεν έχει και κανένα νόημα όλο αυτό να το συζητάς τώρα, έχει νόημα να το συζητάς όταν γίνεται. Και όταν λένε κοντά τα πράγματα με το όνομά τους, αν θέλουμε να παραδειγματιστούμε από κάτι.
1: Κοίταξε, ο κόσμος στεναχωρέθηκε πολύ και στεναχωρέθηκε πολύ για το σύνολο αυτού του ανθρώπου, πέρα από σπουδαία φωνή και μεγάλος καλλιτέχνης στο τραγούδι αυτό που υπηρέτησε. Όλοι λένε τα καλύτερα και για την προσωπικότητά του, ότι ήταν ένας εξαιρετικά, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ο οποίος βοηθούσε και πολύ κόσμο. Έτσι, αυτά δεν τα μαθαίνουμε ποτέ και καλά κάνουμε που δεν τα μαθαίνουμε, αλλά να τα αναγνωρίζουμε αυτά σε κάποιους καλλιτέχνες. Τώρα, όλο αυτό έφερε στο φως και όλη αυτή τη συζήτηση και για το τι συμβαίνει με αυτές τις, πώς να τις ονομάσουμε, παραϊατρικές υπηρεσίες, οι οποίες ανθούν κάτω από τη μύτη μας, κάτω από τη μύτη των αρχών, κάτω από τη μύτη των γιατρών.
0: Τώρα, αυτό είναι ένα αντικείμενο πια του δικαστικού και του αστυνομικού ρεπορτάζ.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Και νομίζω ότι ίσως οδηγήσει. Ελπίζω να μην ψάχνουμε βέβαια και τέτοιο εξηλαστήρια θύματα, γιατί συμβαίνει και αυτό, αλλά θα βρουν την άκρη. Λες στην συναυλία σήμερα του Ρέμου να υπάρξει κάποια αναφορά.
1: Θα υπάρξει οπωσδήποτε. Ο Ρέμος το έχει πει ότι θα υπάρξουν τραγούδια που θα είναι αφιερωμένα στο Γιώργο Μαζονάκη. Ξέρεις, πολλοί είπαν ότι θα έπρεπε να ακυρωθεί η συναυλία. Γιατί να ακυρωθεί η συναυλία. Συναυλίες συνάχισαν να γίνονται αυτές τις ημέρες και σωστά συνεχίζουν να γίνονται. Η αναφορά στη μνήμη του, ωστόσο, έχει επίσης σημασία.
0: Να πούμε τώρα, επειδή ένας φίλος μου με ρωτάει, να πούμε ότι ακριβώς για αυτόν τον λόγο προφανώς η έκθεση δεν έχει βάλει κάποια συναυλία σήμερα στο πρόγραμμά της.
1: Μα θα ήταν ματαιοπονία να υπάρχει
0: γιατί,
1: συναυλία.
0: Έχουμε αυτή την ερώτηση από ακροατή.
1: Λοιπόν,
0: δεν θα έχει, επειδή είναι συναυλία του Γιώργου Μαζονάκη, του Αντώνη Ρέμου.
1: Του Αντώνη Ρέμου. Εμείς πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διάλειμμα. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Να ακούσουμε και Γιώργο Μαζονάκη.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται σε τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής που είναι σε εξέλιξη ή έχουν ήδη υλοποιηθεί, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση. Το πρωί θα περιηγηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο και θα συναντηθεί με στελέχη της διοίκησης της έκθεσης. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος Ρένα Δούρου, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε η κυρία Δούρου. Σε 24 ώρες βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ ερευνά λογαριασμούς και πελατολόγιο, το οποίο σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας έχει διαγραφεί. Η οικηδία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει τη Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο της Νίκαιας. Κινηματογραφική απόδραση κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ο κρατούμενος ένιωσε αδιαθεσία και σύμφωνα με όσα είπε στους αστυνομικούς μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί όμως τον περίμεναν οι συνεργοί του, ντυμένοι αστυνομικοί, πήραν τον κρατούμενο και εξαφανίστηκαν. Ο ίδιος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο παρελθόν στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπολείπων δραστών, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει εντοπιστεί ένα αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες, το οποίο πιθανολογείται ότι χρησιμοποίησαν προκειμένου να διαφύγουν ο κρατούμενος και οι συνεργοί του. Πάνω από 6 μήνες, συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ Κλεωμένη στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο Κλεωμένης είχε πέσει νεκρός από μαχαιριά, την οποία δέχθηκε από 23χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος αργότερα συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί. Στις 6 το απόγευμα σήμερα θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του 20χρονου στο κημητήριο των Πεύκων με τη συμμετοχή οπαδών του ΠΑΟΚ, ενώ εν συνεχεία θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία που θα καταλήξει στο σημείο της δολοφονίας του Κλεωμένη. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Στη Γαλλία τουλάχιστον 44 άτομα τραυματίστηκαν χθες βράδυ από τον εκτροχιασμό τρένου στα βορειοδυτικά της χώρας, μία 18χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Και μια ματιά στον καιρό, καλώς προβλέπεται σήμερα με νεφός κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, έθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Τα πιο ωραία πρωινά.
7: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
6: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
7: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
6: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
7: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 9. Η Αργυρό Αρβανιτίδου είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου και εμείς θα είμαστε για 2 ώρες εδώ παρέα ακόμη ως τις 11 να δούμε τι συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Έτσι, και θα δούμε και την κινητικότητα εδώ πέρα και στην έκθεση και αμέσως μετά από εμάς βέβαια θα υπάρχουν και ειδικοί εκπομπή για την έκθεση.
0: Τελευταίο Σαββατοκύριακο να πούμε τη 90η Διεθνού Έκθεση Θεσσαλονίκη.
1: Και το Σαββατοκύριακο τη Αξιωματική Αντιπολίτευση. Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε λίγη ώρα θα επισκεφτεί τα περίπτωση της έκθεσης και θα συνομιλήσει βέβαια με ανθρώπους, περάσει και από εμάς, ναι, προφανώς, το booth. Να η κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είναι κανονική, με την έννοια ότι δεν θα συναντήσετε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Κάτσε να δω, επειδή με ενδιαφέρει, όχι, δεν πάτε ακόμη προς η Μουδανίων, είναι ανοιχτή τελείως, άρα δεν νομίζω να πάνε για μπάνιο.
0: Θα πάνε,
1: σήμερα.
0: Θα πάνε.
1: Αργότερα λες.
0: Σε διαβεβαίωνω ότι θα πάνε.
1: Σίγουρα. Όποιος να δω λίγο προς το Σταυρό, μήπως πάνε προς τα εκεί. Όχι, ούτε στο Σταυρό.
0: Στο Σταυρό να σε πληροφορήσω ότι οι παραλίες έχουν εικόνα καλοκαιριού, είναι γεμάτες.
1: Είναι γεμάτες. Γι' αυτό δεν πάνε, δεν θα βρουν θέσεις.
0: Θα βρουν μια χαρά θέσεις.
1: Εντάξει, ωραία. Και την άλλη πλευρά βέβαια, στα διόδια εκεί των Μαλγάρων δεν υπάρχει κινητικότητα. Ένα ήσυχο Σάββατο ακόμη, έτσι, ένα αναμονή της καταιγίδας, της μπόρας το απόγευμα, που δεν θα πτωίσει τα σχέδια όσων ετοιμάζονται να πάνε και στο μεγάλο γεγονός της πόλης αυτή τη στιγμή, που είναι σήμερα η συναυλία του Τον Ηρέμου στη Νέα Παραλία.

0: Λοιπόν, με τον Νίκο Ανδρουλάκη ουσιαστικά πέφτει και η αυλαία των πολιτικών επισκέψεων στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στις ανακοινώσεις όλες που ακούσαμε μέσα στην εβδομάδα, συνεντεύξεις τύπου, ομιλίες. Η συνάδελφος Γεωργία Λοτσοπούλου είχε πολλή δουλειά αυτή τη βδομάδα με όλους αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς που είχαμε ένα πλούσιο πρόγραμμα την εβδομάδα που πέρασε. Να συνδεθούμε μαζί της για να μας πει τις εντυπώσεις από αυτή την εβδομάδα. Καλημέρα, Γεωργία.
1: Καλημέρα σας. Ήταν λοιπόν πολύ ενδιαφέρουσα η εβδομάδα και εγώ θέλω λίγο να μοιραστώ μια σκέψη μαζί σας που δεν αφορά μόνο τη ΔΕΘ, αλλά αφορά και την δημόσια τηλεόραση. Σκεφτείτε λοιπόν ότι είχαμε καλύψεις για όλους αυτούς τους πολιτικούς αρχηγούς, ναι, αλλά είχαμε και να αντιμετωπίσουμε φέτος και πρωτόγνωρες καταστάσεις.
0: Δηλαδή,
1: για παράδειγμα, εκτός από καλύψεις κομμάτων που δεν είναι στη Βουλή και ας πούμε, για το ΜέΡΑ25, όπως που ήμασταν και πέρυσι στο Γιάννου Βαρουφάκη, ήταν η έρθει για να καλύψει τη συνέντευξη τύπου, είχαμε και τα νεότερα κόμματα. Πώς να τα αντιμετωπίσεις.
0: Ναι.
1: Υπήρξε, ναι.
0: Ειδικά με τον
1: Τσίπρα και της Μαρίας Καρισμένου.
0: Ναι. Και με τον Αλέξη Τσίπρα έτσι υπάρχει ένα θέμα.
1: Υπήρχε βεβαίως το ότι είναι πρώην πρωθυπουργός.
0: Ακριβώς.
1: Οπότε δικαιούται μια άλλη μεταχείριση. Και είναι κάτι και σαν γιορτή δημοκρατίας μπορείς να το πεις, γιατί και ο ψηφοφόρος του κόμματος των 170.000 ψήφων, ας πούμε ο ψηφοφόρος της Νίκης, είχε την ευκαιρία να δει μία συνέντευξη τύπου από την Πελοπόννησο, από το Καστελόριζο, αυτού του ανθρώπου τον οποίο ψήφισε.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, είναι ο ρόλος της δημόσιας τηλεόρασης που φαίνεται σε αυτή την εβδομάδα, το δεκαήμερο της έκθεσης, ξεκάθαρα πόσο είναι αναγκαίος και πόσο...
0: Έχεις δίκιο, ότι ο λόγος δίνεται σε όλους,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
2: Σωστό αυτό, Γεωργία.
1: Ο ψηφοφόρος του κόμματος των πάνω από 2 εκατομμύρια ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας και ο ψηφοφόρος του τελευταίου κόμματος των 150.000 ας πούμε του ΜέΡΑ25 το δικαίωμα, γιατί είναι και αυτός ο Έλληνας φορολογούμενος και έχει μια δημόσια τηλεόραση που του δίνει την ευκαιρία
0: και αυτή
1: να
0: τη στιγμή,
1: δει τη θέση του κόμματος.
0: Η Γεωργία καθρεφτίζει και το πολιτικό σκηνικό έτσι κι αλλιώς με αυτόν τον κατακαιρματισμό που έχουμε και τις εκτιμήσεις ότι ίσως να τις δούμε και στην ερχόμενη Βουλή αυτή την πολύ διάσπαση.
2: Μια και πιάσαμε αυτή τη διάσταση της κουβέντας, Γεωργία, δεν ξέρω αν θες να μοιραστείς μαζί μας και τη σκέψη σου πάνω στη χρησιμότητα τελικά αυτή τη πολιτική περιδιάβαση στην περίοδο της ΔΕΘ. Γιατί ο κόσμος δεν πολύ ενδιαφέρεται, να σου πω την αλήθεια. Το βλέπουμε και τον πρώτο Σαββατοκύριακο που αδειάζει η πόλη, αλλά και για τη διάρκεια των υπόλοιπων. Έχει κάποιο νόημα πλέον όλο αυτό, πιστεύεις?
1: Να σας πω ότι το νόημα είναι αυτό που ανέφεραν, ότι μπορούν όχι δηλαδή με την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, μπορούν οι άνθρωποι και εκτός Θεσσαλονίκης και πανελλαδικά να έχουν μία εικόνα απόψεων και θέσεων των κομμάτων από όλο το φάσμα και ακόμα και των πιο μικρών μέσω της κάλυψής τους από τη δημόσια τηλεόραση και, και ειδικά φέτος που είμαστε και στη τελευταία έκθεση πριν τη ΔΕΘ παίζει και αυτό το ρόλο. Γενικά για μια εμπορική έκθεση και όλα αυτά φυσικά δεν καταλαβαίνει κάποιος γιατί θα έπρεπε να συνδέεται και τι θέση έχουν όντως οι πολιτικοί και έχει ξεφτύσει αρκετά, αλλά έστω και μέσα από τους συλλοπτικούς δέκτες να θυμίσει σε κάποιους κάποια κόμματα, κάποιες θέσεις και να έχουν και αυτή μια ευκαιρία, γιατί έτσι είναι ευκαιρία τα μικρότερα κόμματα, το βλέπουν και σαν ευκαιρία για να επικοινωνήσουν τις θέσεις και τις απόψεις.
0: Και να πούμε επίσης την αλήθεια ότι αυτή η συμπύκνωση έτσι, πολιτικού λόγου από διάφορα κόμματα μέσα σε μία εβδομάδα δεν υπάρχει μέσα στην υπόλοιπη χρονιά. Δεν υπάρχει κανένα άλλο αντίστοιχο γεγονός που δίνει αυτή την ευκαιρία. Μόνο τις τελευταίες εβδομάδες πριν τις εκλογές το ζούμε αυτό.
1: Φανταστείτε ότι ήταν η πρώτη συνέντευξη τύπου του Αλέξη Τσίπρα αφού έκανε την ΛΑΣ.
0: Σωστά.
1: Ήταν η πρώτη συνέντευξη της Μαρίας Καρισιανού.
2: Σωστό.
0: Η οποία συνέντευξη τύπου, μιας και τον αναφέρεις, Γεωργία, τον Αλέξη Τσίπρα, ήταν μαραθώνια, έτσι.
1: Ναι, αυτό τώρα δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό ο διαγωνισμός διάρκειας που γίνεται.
0: 3,5 ώρες κάπου.
1: 3,5 ώρες και κάτι. Λόγω των απαντήσεων και όχι λόγω των ερωτήσεων που δέχτηκε, ήταν πολύ μακροσκελής οι απαντήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή οι ερωτήσεις που δέχτηκε ήταν λιγότερες από ό,τι δέχτηκε ο Πρωθυπουργός, που είχε λίγο μικρότερη διάρκεια. Οι απαντήσεις ήταν πιο μακροσκελής. Ίσως είχε πολύ περισσότερα πράγματα να διευκρινίσει, δεν ξέρω, αλλά πάντως ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια. Και περιμένουμε να δούμε φυσικά τι θα γίνει και την Κυριακή με τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος να σας πω ότι έχουν ζητήσει να πάρουν το λόγο και να θέσουν ερωτήσεις 70 συνάδελφοι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ναι, περίπου κοντά στο 40 ήταν του Αλέξη Τσίπρα, δεν θυμάμαι αν ήταν 39-40.
2: 40 που ζητήσανε εννοείς τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ζητήθηκε, ναι. Όχι, που απαντήθηκαν.
0: Που έκαναν τελικά ερωτήσεις.
1: Που έκαναν τελικά.
2: Ο Πρωθυπουργός έχει, όπως είπε, έσπασε και το ρεκόρ. Ήταν 44 πέρυσι, πήγε 45 φέτος.
0: Θα σας πω, 70 ερωτήσεις. Βάλε 3 λεπτά. Βάλε 3 λεπτά κάθε απάντηση.
2: Δεν θα δώσει
0: 210 λεπτά.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Αν το κάνουμε
0: ώρες.
1: Κατά αναλογία με 40-45 θα κρατήσει 7 ώρες.
0: Ακριβώς.
2: 40-45 ερωτήσεις maximum εκεί.
1: Αλλά αυτό το να θέλει κάποιος πολιτικός αρχηγός από τα 2-3 μεγαλύτερα τέλος πάντων κόμματα, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις πάντα, να απαντήσει σε περισσότερο χρόνο από ό,τι προηγούμενος, εντάξει, κάποια στιγμή θα πρέπει να αντιδράσουμε και εμείς.
2: Αλήθεια είναι αυτό. Πώς είδες τώρα εσύ τον Αλέξη Τσίπρα, θα πιάσουμε λίγο αυτό που ήταν η παρουσία του η πρώτη εδώ.
1: Εντάξει, βγάλαμε αρκετά χρήσιμα συμπεράσματα. Ήθελε πάρα πολύ να τονίσει ότι πέρασε, έμαθε, έπαθε και έμαθε και ότι επιστρέφει πιο όριμος, πιο έμπειρος και πιο ικανός να αντιμετωπίσει κάποιες καταστάσεις. Υπάρχει μια συζήτηση του πώς ορίζει και τι σηματοδοτεί πλέον για τον Αλέξη Τσίπρα η αριστερά, γιατί επανατοποθετούνται τώρα οι παίκτες της κακέρα της αριστεράς. Το τι σημαίνει για τον ίδιο αριστερά πλέον δεν είναι αυτό που σήμαινε πριν από κάποια χρόνια, έχει αλλάξει το σημαινόμενο από ό,τι φαίνεται.
0: Μάλιστα.
1: Και ότι υπάρχει μια αγωνία και του Αλέξη Τσίπρα όπως και του Νίκου Ανδρουλάκη να θεωρηθούν αυτοί οι αντίπαλοι του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τώρα, ερμηνεύτηκε ως μια γέφυρα προς το Πασόκ αυτό που είπε ότι δεν είναι αντίπαλος, είναι ανταγωνιστής, να σας πω από αυτά που συζητήθηκαν. Το Πασόκ το απορρίπτει και μάλιστα σε ένα χαλαρό κοκτέιλ χθες το βράδυ ο Νίκος Ανδρουλάκης έλεγε ότι αυτές δεν είναι επιθέσεις φιλίας, είναι λυκοφιλίας.
2: Αναμένεται να ερωτηθεί πολύ ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ αύριο, έτσι.
0: Με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με την Ελλάδα.
2: Έχω μείνει στο παλιό.
0: Και επίσης, να τώρα το λάθος αυτό που έκανε ο Τάσος είναι δεικτικό, Γεωργία, γιατί όλοι νομίζω αυτή την εικόνα είχαμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή? Ποιος εκπροσώπησε? Ενώ το είδαμε, αλλά λίγο μας μπέρδεψε αυτή η εικόνα.
1: Είναι ένα ακόμα από τα θέματα που αντιμετωπίσαμε στην κάλυψη φέτος για πρώτη φορά. Λοιπόν, σε όλα τα κόμματα, άμα είδατε, μεταδόθηκε η συνέντευξη τύπου για μία ώρα. Και του Αλέξη Τσίπρα ήταν για μία ώρα η συμφωνία. Θα μπορούσε να κρατήσει ζωντανή μετάδοση για 3 και 3,5 ώρες. Λοιπόν, στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εδώ και η Ρένα Δούρου και ο Νίκος Παπάς. Ο Νίκος Παπάς έκανε τη συνέντευξη τύπου, η Ρένα Δούρου πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ο Νίκος Παπάς γραμματέας κεντρικής επιτροπής. Και ο Νίκος Παπάς έκανε τη συνέντευξη τύπου, η Ρένα Δούρου έκανε την κεντρική ομιλία του ΣΥΡΙΖΑ στην παρουσία της στη ΔΕΘ χθες το βράδυ. Καλύφθηκε λοιπόν μισή ώρα από τη συνέντευξη τύπου, μισή ώρα από την ομιλία. Μιλούν για μια συλλογική ηγεσία. Βεβαίως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας είναι η Ρένα Δούρου. Αλλά το οικονομικό πρόγραμμα εξειδικεύτηκε περισσότερο από τον Νίκο τον Παπά και η Ρένα Δούρου περισσότερο έθεσε τα πολιτικά ζητήματα και την ταυτότητα πια και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ επιστρέφει και είναι δυναμικός. Λοιπόν, επαναδιατάσσεται και το σκηνικό αριστερά του Αλέξη Τσίπρα πλέον. Οι προσδοκίες που υπήρχαν ίσως σε αριστερούς ψηφοφόρους ότι έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας να ενώσει την αριστερά και να πάνε μαζί η ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, ενδεχομένως μέχρι το μέρο 25, δεν υπάρχουν πλέον.
2: Έτσι
1: δηλαδή, εγώ βλέπω τις διαφορές που υπήρχαν να έχουν γίνει χάσματα γεφύρωτα.
2: Και αρχίζουν και
1: ενδεχομένως μέχρι το μέρο 25, δεν υπάρχουν πλέον.
2: Έτσι
1: δηλαδή, εγώ βλέπω τις διαφορές που υπήρχαν να έχουν γίνει χάσματα.

0: κάνει γέφυρες με, με τις πηγές της αριστεράς ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον και επανακαθορίζεται με αντίπαλο τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κοιτάξτε, το είπε και... εμείς είμαστε αυτό που δεν είναι
1: και η Ρένα Δούρου στην ομιλία της αναφέρει και ξεκάθαρα σε για αυτούς που λένε ότι τελείωσε ο ιστορικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ναι, ναι,
1: φράση
0: ναι,
1: του
0: και υπόθηκαν και πολύ πιο σκληρά πράγματα. Mm-hmm. Ότι εμείς είμαστε το κόμμα, δηλαδή επιμένει ο ΣΥΡΙΖΑ και παρουσιάζει στοιχεία οικονομικά τέλος πάντων και υποστηρίζει ότι για παράδειγμα να σας πω ένα στοιχείο ότι μπορεί να είναι εφικτή η επιστροφή της 13ης σύνταξης.
1: Ναι.
0: Και λέει ότι εμείς άμα κάνουμε συνεργασία δεν κάνουμε με ένα κόμμα που θέλει την ψήφο για να μην επιστρέψει 13η σύνταξη και εννοεί το κόμμα Τσίπρα.
1: Mm, ναι.
0: Οι συνεργασίες τώρα δεν αποκλείει τη Νέα Αριστερά, Οικολόγους Πράσινους και Νικοκοτζιά, αποκλείει Γιάννη Βαρουφάκη.
1: Ναι.
2: Μάλιστα.
1: Με την έννοια ότι δεν δεχόταν ότι όλο αυτό που έγινε το απορρίπτει ο Γιάννης Βαρουφάκης στη διακυβέρνηση. Άλλο ένα σημείο.
0: Ναι, ναι,
1: γιατί που μπερδευτήκαμε εμείς οι δημοσιογράφοι. Δηλαδή, από τη μία βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει: έκανα την αφοκριτική μου για την περίοδο της διακυβέρνησης. Και από την άλλη βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ που ήταν στη διακυβέρνηση μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα και λέει: είμαστε περήφανοι για αυτό που κάναμε. Τελικά.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο πολίτης μένει
0: λίγο. Και μάλιστα ρώτησα τον Νίκο τον Παπά. Ο Αλέξης Τσίπρας είπε ότι εγώ ήμουν πάρα πολύ ανεκτικός στην περίοδο της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ. Και δέχτηκα ούτε λίγο ούτε πολύ ότι υπήρξαν προσωπικές αρτηγικές και είπε από εδώ και πέρα τα λάθη εντάξει γίνονται, είναι ανθρώπινα, αλλά δεν πρόκειται να δεχτώ προσωπικές αρτηγικές. Οπότε αναπόφευκτα ρωτάς τον Νίκο τον Παπά. Εσένα εννοούσε. Ένιωσες. Ναι. Λοιπόν, σε αυτή την ερώτηση ο Νίκος Παπάς ήταν απόλυτα προετοιμασμένος για να απαντήσει ότι εγώ για να σώσω το κόμμα μου πέρασα πάρα πολλά. Και φυσικά εννοεί την περίοδο του 13-0. Ότι για να υλοποιήσω μια απόφαση του κόμματος που αφορούσε τις τηλεοπτικές άδειες και το τηλεοπτικό τοπίο έφαγα όλο αυτό το bullying όπως λέει. Αλλά είμαι περήφανος για την περίοδο που ήμουν υπουργός και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια πάρα πολύ καλή κυβέρνηση και υπερασπίζομαι αυτά που πέτυχε ως κυβέρνηση.
2: Μάλιστα.
0: Υπάρχουν αυτές οι διαφορές.
2: Ουσιαστικά είδαμε ένα προήμιο από αυτά που θα ακούσουμε και θα εκτυλιχθούν
0: ναι,
2: το επόμενο διάστημα σε σχέση με τις
0: ισορροπίες.
2: Ακριβώς, ακριβώς, έτσι.
0: Ναι. Γίναμε.
1: Σε σχέση με τον Νίκο Ανδρουλάκη που είναι αυτό το Σαββατοκύριακο, εσύ περιμένεις κάποια διαφορετική, κάποιο ίσως άνοιγμα προς συνεργασίες, περιμένεις κάτι διαφορετικό?
0: Όχι. Κανένας δεν πήγε μετά την πρώτη Κυριακή αυτά. Τώρα και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας αυτό που λένε θέλουμε την πρώτη εντολή.
1: Ναι. Τώρα, αυτό που λένε εμείς θα πάμε αυτό, εκεί και όσοι θέλετε ναι, ελάτε μαζί μας, ελάτε
0: ναι,
1: πίσω
0: και
1: μας.
0: Και
1: ναι,
0: κανένας δεν μιλάει για συνεργασίες πριν την πρώτη Κυριακή.
2: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Αυτές οι συζητήσεις γίνονται χωρίς να βγαίνουν στη δημοσιότητα ενδεχομένως και ναι, όλοι μιλούν για την πρώτη Κυριακή, αλλά λέγοντας ότι και μία δεύτερη δεν θα είναι και καταστροφή.
1: Ναι, όπως το είπε. Ναι,
0: όπως το είπε.
1: Για να δούμε αν θα
0: σας πω επίσης ότι επειδή είμαστε Θεσσαλονίκη τώρα, ναι, φυσικά και ο Αλέξης Τσίπρας πιέστηκε και κυρίως μετά το τέλος της συνέντευξης τύπου, στα πηγαδάκια τέλος πάντων δημοσιογραφικά που ήταν και αυτός και είχαμε μια πιο χαλαρή συζήτηση, να μας πει τι γίνεται με τους βουλευτές που παραιτήθηκαν.
2: Σωστά.
0: Και όχι μόνο που παραιτήθηκαν, αλλά εμείς έχουμε στην πόλη μας τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που παρετήθηκε,
1: ανεξάρτητο
0: βουλευτής του Στοκράτη, το Φάμελο. Mm-hmm. Έχουμε την Κατερίνα Νατοπούλ που παρετήθηκε και από βουλευτής.
2: Ναι, ναι, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται κάπως μετέωροι. Δεν έχουν κάνει το βήμα προς τα δω, αλλά δεν έχουν.
0: Και είναι στα προαπαιτούμενα, καλύπτει τα προαπαιτούμενα τέλος πάνω που είχε θέσει ο Τσίπρας, ότι δεν θέλουμε βουλευτές. Mm-hmm. Και έχει και πάνω από 15, πόσες χιλιάδες ψήφους είχε. Δεν είναι μία βουλευτής, ναι, είναι μία βουλευτής πρώτη. Με 15, δεν μπορείς να την πετάξεις. Λοιπόν, δεν ήθελε να απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις καθόλου και έλεγε εσάς σας νοιάζουν μόνο οι πρώην βουλευτές. Γιατί δεν ασχολείστε με τους μελλοντικούς? Δηλαδή ήθελε να έρθουμε πιο κοντά σε στελέχη που είχε κοντά του, τομεάρχες, μέλη του Εθνικού Συμβουλίου κτλ. Χωρίς να ήθελε να ανοίξει, δεν ήθελε να ανοίξει καθόλου τα χαρτιά του για αυτά τα στελέχη που ήταν κοντά του και μέλη κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το 2015-2019 και τώρα είναι σε αναμονή, παραμένουν σε αναμονή.
2: Σαν να δεν έχει αποφασίσει και ακόμη.

0: συζήτηση.
1: Αυτή η ισορροπία. Ακριβώς. Η ισορροπία ανάμεσα στα δοκιμασμένα πρόσωπα που θα του πει κανείς, καλά, με τους ίδιους εσύ πώς έχεις ανανέωση, με τους ίδιους πορεύεσαι. Mm. Και από την άλλη πλευρά τα καινούργια πρόσωπα έχουν το ρίσκο.
0: Τα παλιά πρόσωπα έχουν και τους μηχανισμούς και τις εκλογικές διαδικασίες και όλα αυτά. Να δούμε πού θα γύρει η πλάστικα. Αλλά θα το δούμε μάλλον λίγο πριν τις εκλογές.
2: Και κάτι να τους βαραίνει κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, δεν λες γιατί, ας πούμε. Έχεις δίπλα σου, για παράδειγμα, τον Σαουλίδη. Τι σου έκανε η Νοτοπούλ και έχεις τον Σαουλίδη και δεν έχεις την Νοτοπούλ. Αυτές είναι συζητήσεις που γίνονται μεταξύ των δημοσιογράφων.
1: Και έχω την εντύπωση ότι και τα νέα πρόσωπα τα δοκιμάζει, τα τεστάρει ο Αλέξης Τσίπρας. Ας πούμε, το πρόσωπο των τελευταίων ημερών είναι η Κυβέλη Μάρδα, έτσι, που ξαφνικά τάραξε τα νερά.
2: Ναι.
1: Ενδεχομένως να τη δούμε σε κάποιο ρόλο αργότερα.
2: Ναι, δεν αποκλείεται καθόλου.
1: Ωραία. Μάλιστα.
2: Και το ηλικιακό παίζει αρκετό ρόλο.
0: Σωστό και αυτό που λες, γιατί επενδύει πολύ, και όχι μόνο και ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει σε νέους, γιατί έχουμε δει και πολλούς νέους. Οπότε αυτή η τάση προς το νέο.
2: Μακάρι αυτό να φέρει τους νέους όντως πιο κοντά, κάτι που μέχρι στιγμή να σας πω δεν το βλέπω.
1: Από πλευράς εκλογικού σώματος εννοείς, ψηφοφόρων.
0: Ναι, αποτυπώνεται και στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις.
2: Δεν ξέρω πού βρίσκονται οι νέοι αυτή τη στιγμή, πραγματικά δηλαδή.
0: Πάντως μακριά από τις κάλπες, από ό,τι δείχνει.
1: Και σίγουρα μακριά από τις πολιτικές συγκεντρώσεις.
2: Εδώ είναι μακριά από τις φοιτητικές κάλπες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γεωργέ, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Την καλημέρα μας. Η πολιτική συντάκτρια της ΕΡΤΡΙΑ, Γεωργία Λοτσοπούλου, ήταν μαζί μας.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
0: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
0: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: τόσα χρόνια χωριστά.
1: Λοιπόν, πάμε και σε ένα θέμα που όλοι οι πολιτικοί λίγο πολύ το πιάσαν, αλλά ακροθυγώς, ναι. Έτσι, όχι και γιατί οι λύσεις δεν είναι και εύκολες και το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Μιλάμε για τη στεγαστική κρίση, να το πούμε, στεγαστική κρίση.
2: Να το πούμε, έτσι. Αγγίζει την Ελλάδα, αγγίζει και όλο, ναι, τον πλανήτη, μεγάλο μέρος του πλανήτη, τέλος πάντων, μην είμαστε υπερβολικοί.
1: Και το ερώτημα είναι ένα, η διαπίστωση είναι μία. Έχει απομακρυνθεί η κατοικία από τα οικονομικά δεδομένα των οικοκυριών. Εδώ στη Θεσσαλονίκη, η διαθέσιμη κατοικία, το έχει ζήσει και εσύ Χρύσα και το ξέρεις, σε προσιτές τιμές, είτε πώληση είτε νοικίασης, είναι ένα ένιγμα για δυνατούς, για να σταυρώξει για δυνατούς λίτες, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Και φυσικά τώρα που έχουμε και τους φοιτητές και τις οικογένειές τους που ξεκινάει η φοιτητική χρονιά, βιώνουμε ακόμη περισσότερο το πρόβλημα. Λοιπόν, τι μπορεί να ανακόψει αυτή την ανωδική πορεία, πού βρίσκονται σήμερα οι τιμές, αν έχουμε κάποιο σχέδιο και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όλα αυτά, θα μας τα λύσει, εν πάση περιπτώσει θα τα συζητήσουμε μαζί του, με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, που είναι πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομαζευτών E-Real Estates. Καλή σας μέρα, κύριε Μπάκα.
3: Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας καταρχήν, να μας δώσετε τα φώτα σας. Διαβάσαμε σε άρθρο σας στην φετινή ΔΕΘ και ζητάτε και προτείνετε μάλλον ένα στεγαστικό χάρτη της χώρας και προτείνετε και μια αλλαγή φιλοσοφίας στη στεγαστική πολιτική. Θέλετε να μας πείτε λίγο παραπάνω γι' αυτά?
3: Αρχικά θα ήθελα να συναφέρω το που βρισκόμαστε σήμερα. Είναι πολύ σημαντικό για ακροατές μας να γνωρίζουν με επίσημα στοιχεία που βρίσκεται σήμερα η χώρα. Επειδή λέμε συνεχώς ότι υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα όσον αφορά την στεγαστική κρίση, είναι σημαντικό να ακούσετε 2-3 στοιχεία, τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικά.
1: Ευχαριστώ.
3: Αρχικά θα σας αναφέρω ότι σύμφωνα με το Eurostat, για το έτος 2025, το 41,8% του πληθυσμού της χώρας, δηλαδή ένα στους δύο Έλληνες περίπου, διαμένει σε ένα νοικοκυριό που είτε οφείλει τη δόση στεγαστικού δανείου, είτε οφείλει το ενίκιο, είτε οφείλει ο Erasmus 10. Η δεύτερη χώρα στη λίστα στην ελληνική κατάταξη είναι η Ρουμανία, 18,5%, 2 στους 10. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 9,3%, 1 στους 10. Επομένως, κατανοείτε ότι συζητάμε πλέον για την Ελλάδα, συζητάμε για ένα στους δύο συμπολίτες, ο οποίος διαμένει σε ένα νοικοκυριό που έχει οφειλές που σχετίζονται με τη στέγαση. Μάλιστα. Παράλληλα, όμως, αν πάμε στην περιοχή, αναπεριφέρεια πλέον, να δούμε αυτό, θα δείτε ότι στην περιοχή Ανατολική Μακεδονία-Θράκη αυτό το ποσοστό φτάνει το 46,3%. Αν πάμε αυτή τη στιγμή στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, φτάνει το 41,1%. Αν πάμε στη Δυτική Μακεδονία, το 39,9%. Επομένως, αυτό που συζητάμε πολλές φορές και λέμε ότι η στεγαστική κρίση είναι κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως είναι η Αθήνα ή άλλες περιοχές της χώρας μας, βλέπουμε ότι δεν αφορά αποκλειστικά και μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα, αφορά ολόκληρες περιφέρειες. Παράλληλα, έχουμε ένα ακόμα στοιχείο της βιώσης που για μένα είναι εντυπωσιακό, που αναφέρει το εξής. Ότι αυτή τη στιγμή ενήλικα στην Ελλάδα σε ποσοστό 62,3%, δηλαδή 6 στους 10, δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματός του κόστος στέγασης. Το μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 22,8%. Δηλαδή έχουμε τριπλάσιο ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εντυπωσιακό είναι, αυτό να το ακούσουμε, και οι ηλικίες οι οποίες είναι άνω των 65 ετών, δηλαδή τους συνταξιούχους που συζητάμε πολλές φορές, το 55% αυτών των ανθρώπων που είναι άνω των 65 ετών δαπανούν πάνω από το 40% του εισοδήματος του κόστου στέγασης, όταν αυτή τη στιγμή το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 20,7%. Και κλείνουμε ένα στοιχείο τελευταίο. Ακούμε από άλλες πολλές φορές από τους νέους μας ότι μένουν σπιτικό του δωμάτιο. Και λέμε συνεχώς πάρα πολύ εύκολα από το νούμερο που συζητάμε όλοι μας, ότι 17 έως 34 ετών σε ποσοστό 70%, δηλαδή 7 στους 10 νέους, διαμένουν σπιτικό δωμάτιο. Μέσα σε αυτό το ποσοστό, αυτή την ηλικιακή ομάδα των 17-34, υπάρχουν και μαθητές και υπάρχουν και φοιτητές, δηλαδή των 17-25. Αν πάμε όμως και δούμε τα πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά, και δούμε τους νέους ηλικίες 25-34, δηλαδή αυτοί οι οποίοι έχουν τελειώσει το πανεπιστήμιο, εργάζονται, είναι σε μια ηλικία αποφάσεων να συγκατοικήσουν, να κάνουν οικογένεια, να είναι αυτόνομοι. Αυτό το ποσοστό αγγίζει το 56,3%. Το μέσο όρο στην Ευρώπη είναι 30. Ναι. Σε απόλυτους αριθμούς στη χώρα μας είναι 532.000 νέοι άνθρωποι, οι οποίοι δεν είναι παιδιά, δεν είναι μαθητής, δεν είναι φοιτητής, είναι αυτός ο οποίος εργάζεται, παράγει εισόδημα, αλλά δεν μπορεί να φύγει από την κύρια κατοικία του, την οικογενειακή. Τώρα, όσον αφορά την αλλαγή φιλοσοφίας. Εμείς τι εννοούμε στο δημόσιο διάλογο? Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι ανακοινώνονται προγράμματα, εξαγγελώνονται προγράμματα, που κανείς δεν θα έρθει να μηδενίσει οποιοδήποτε πρόγραμμα. Το πρόγραμμα όμως εδώ είναι στο εξής. το μεγαλύτερο πλήθος των προγραμμάτων και των μέτρων τα οποία αποτελούν ναυαρχίδα στεγαστικής πολιτικής είναι προγράμματα τα οποία είναι άμεσα συνατόμενα με τραπεζικό δανεισμό. Ακόμη και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3 που συζητάμε, που θα ξεκινήσει πρώτο ο Θεός το 2027, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά το συμπολίτη μας, ο οποίος διαθέτει αποταμιεύσει, δηλαδή έχει δικά του λεφτά στην άκρη και παράλληλα μπορεί να περάσει το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος. Εάν δεν μπορεί να περάσει το κατόφλι τραπεζικού ιδρύματος ή δεν έχει ιδία κεφάλαια, δεν μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δηλαδή μπορεί ουσιαστικά να είναι δικαιούχος του προγράμματος βάσει των κριτηρίων οικονομικών, τραπεζικά όμως να μην μπορεί να ενταχθεί. Σκεφτείτε ότι συζητάμε για ακίνητα αξίας έως 300.000 ευρώ με μέγιστο διανυσμό της 230. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ αν θέλω να ενταχθώ για να πάω πάνω ένα σπίτι έως 300.000 ευρώ με δύο δωμάτια, ένα σπίτι 100 μέτρα, 110, με τρία δωμάτια να κάνω και παιδιά, ήταν αυτός ο σκοπός, χρειάζομαι τουλάχιστον 70.000. Και αυτό το συζητάμε ως στεγαστικό μέτρο. Παράλληλα από την άλλη πλευρά βλέπουμε προγράμματα που σου τα ανακοινίζω νοικιάζω. Ένα πρόγραμμα που είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Κανείς δεν λέει όχι. Βλέπουμε το εξής. Αυτό το πρόγραμμα προϋπήρχε και λειτουργεί εδώ και 3 έτη στην Κύπρο και ονομάζεται ανακοινίζω νοικιάζω. Η βασική διαφορά που έχει η Ελλάδα την Κύπρο είναι η μονομία. Στην Ελλάδα θα πάρεις τα χρήματα να ανακοινίσεις το κλειστό σου σπίτι και θα μείνεις μέσα ως ένα σπίτι ανακαινισμένο και ενεργειακά αναβαθμισμένο και αυτό είναι σωστό. Αλλά ταυτόχρονα σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις αυτή τη στιγμή αυτά τα χρήματα, να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και να το βγάλεις στην αγορά αυτό το σπίτι προς μαγοχρόνο συμβατική μίσθωση με την υποχρέωση για 3 χρόνια αυτό το ενίκιο να είναι παγωμένο. Τι σημαίνει παγωμένο ενίκιο? Σημαίνει ό,τι ενίκιο συμφωνήσουμε σήμερα μεταξύ μας, ό,τι πόσο και να.
1: Θα μείνει για 3 χρόνια το ίδιο.
3: Θα μείνει για 3 χρόνια παγωμένο.
1: Δεν γίνεται και στο δικό μας πρόγραμμα αυτό τώρα που ανακοινώθηκε?
3: Όχι, αυτό που γίνει σε εμάς είναι αυτό που σας λέω. 3 χρόνια παγωμένο.
1: Ναι,
3: δεν είναι και η δημοκρατία όμως. Ακούστε τη διαφορά τη μεγάλη.
1: Ναι.
3: Εάν πάρεις χρήματα, λέει, να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι και μείνεις μέσα, καλώς θα μείνεις. Όπως λέει και η Ελλάδα. Αλλά λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, αν πάρεις χρήματα να ανακοινήσεις το κλειστό σου σπίτι για να το βγάλεις στην αγορά, για να το νοικιάσεις κανονικά, έχεις 2 τεινά. Πρώτον, θα αυξηθεί η αξία της περιουσίας σου. Λογικό να το ανακοινήσεις. Κατά δεύτερον, θα εισπράττεις εισόδημα κάθε μήνα από ένα σπίτι το οποίο μέχρι τότε ήταν κλειστό. Επομένως, για να υπάρχει ένα κοινωνικό αποτύπωμα, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, επειδή σου δίνουμε χρήματα να ανακοινήσεις το σπίτι σου, θα πρέπει αυτό το σπίτι να βγει στην αγορά για ενοικίαση 4 ετών με ένα ενίκιο μειωμένο κατά 30% από την
1: ζητούμενη
3: τιμή ενοικίαση περιοχή. Επομένως, τι έχει εκεί η Δημοκρατία?
1: Μειώνει τις τιμές κατευθείαν, ναι.
3: Ό,τι λέει, ότι εγώ σου λέω στοχεύω στο εξής. Ναι, να πάρεις χρήματα, ναι, να ανακαινήσεις το σπίτι σου, αλλά θέλω και ένα κοινωνικό αποτύπωμα πλέον, γιατί συζητάνε μια στεγαστική κρίση. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό στην αλλαγή της φιλοσοφίας είναι να μετέμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή, να είμαστε πιο στοχευμένοι. Η Θεσσαλονίκη είναι πολύ μεγάλη πόλη. Υπάρχει και περιφερειακή δήμη και υπάρχουν και περιοχές που έχουν έντονη στεγαστική πίεση. Είναι κατά κύριο λόγο το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Αυτό πρέπει να δούμε. Πρέπει να μην βλέπουμε μέτρα οριζόντια, αλλά έχουμε μέτρα τα οποία είναι στοχευμένα. Δηλαδή, όταν λέμε θέλουμε να βγούμε στην αγορά κλειστά σπίτια, να μην το λέμε αόριστα. Οπουδήποτε και αν υπάρχει. Καλό να βγουν και στη Δράμα, καλό να βγουν και στην Ξάνθη, καλό να βγουν και στην Αμαλιάδα, στο Αίγιο, στις διάφορες περιοχές. Αλλά θέλουμε πιο συγκεκριμένα κίνητρα για την περιοχή όπως είναι π.χ. ο Βαρδάρης, π.χ. όπως είναι η Καμάρα, όπως είναι η Τούμπα, όπως είναι η Χαριλάου.
1: Σωστά.
3: Και να λες ότι ξέρεις κάτι, εγώ στοχεύω στο επόμενο εξάμηνο να βγάλω 100 σπίτια στην Τούμπα, 50 σπίτια στην Άνω Πόλη, 30 σπίτια στην Καλαμαριά, έτσι ώστε αυτή η χαρτογράφηση τη στεγαστική πίεση θα μας βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ να αλλάξουμε το μείγμα, το ζητούμενο τιμών ενοικίαση περιοχή και να αλλάξει και λίγο αυτή η στεγαστική πίεση που υπάρχει στην περιοχή.
2: Διότι θα πάμε στο γνωστό μοντέλο λειτουργίας αγοράς, προσφορά και ζήτηση. Όσο η προσφορά δεν αυξάνει και η ζήτηση παραμένει στα ίδια ή και αυξάνει κιόλας, θα είμαστε εγκλωβισμένοι σε αυτό το φαύλο κύκλο. Είδατε, κύριε Μπάκα, να αποδίδει σε κάποιο βαθμό αυτό τα κίνητρα να αποδίδουν για το άνοιγμα των κλειστών σπιτιών? Γιατί για τη Θεσσαλονίκη είναι ένα τρομερό πρόβλημα. Αν θυμάμαι καλά, τα ποσοστά δείχνουν ότι η Θεσσαλονίκη έχει από τα υψηλότερα σε σχέση με την αναλογία κλειστών σπιτιών.
3: Σαφώς έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν το γνωρίζουμε αυτό. Εγώ περίμενα να συνδέεται να ξέρετε το εξής. το θέμα του μηδενικού φορολογικού στελεστή στα κλειστά κινητά που βγουν στην αγορά είναι ένα θέμα που το έχουν καταθέσει στο δημόσιο διάλογο από το 2022. Η κυβέρνηση πάρα πολύ καλά έκανε και με την πίεση της Κομιδά το 2024 το υιοθέτησε και το εφάρμοσε. Επομένως, μιλάμε για ένα μέτρο το οποίο ήδη λειτουργεί εδώ και 2 χρόνια. Επομένως, εγώ περίμενα στη δεύτερη τουλάχιστον τον Πρωθυπουργό να ακούσω την αποτελεσματικότητα. Αν δεν τα ξαναπούμε, αυτά τα 2 χρόνια που έχουμε αυτό το μέτρο, βγήκαν στην αγορά 5.000 σπίτια. Και η γεωγραφική του κάλυψη είναι η εξής. Βγήκαν 100 σπίτια στην Ασμήνη, 50 σπίτια στο Βαρδάρι, 20 στην Καμάρα, σε 40 εκκλησίες τόσα, στην Αγία Σοφία, στην περιοχή σας, στη Σταυρούπολη, στην περιοχή του Βαρδάρι. Γενικά, να έχουμε μια χαρτογράφηση. Εμείς σήμερα εξαγγέλουμε μέτρα που μεγάλο ποσοστό είναι που σωστή κατεύθυνση. Αλλά είναι μέτρα τα οποία δεν γνωρίζουμε την αποτελεσματικότητα για να μπορούμε να δούμε αν πραγματικά λειτουργήσε. Και ξέρετε κάτι σημαντικό. Η επιτυχία ενός μέτρου στεγαστικής πολιτικής δεν είναι αν καλύψαμε τις θέσεις των δικαιούχων. Και το λέω με όλη μου την αλήθεια αυτό. Το αναφέρω τον εξής λόγο. Φτιάξαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Καλώς το φτιάξαμε το πρόγραμμα Σπίτι μου. Τι είδαμε όμως? Είδαμε όλες τις παθογένειες μαζεμένες. Δηλαδή, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα το 2025 με 140.000 αιτήσεις εντός 40 ημερών ένταξη στο πρόγραμμα. Φτάνουμε Νοέμβριο του 2025, ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα, και έχουμε 55% προφητικότητα. Δηλαδή, αντί να είχαμε 20.000 δικαιούχους και να μην χωρούσαν κι άλλοι να μπουν, εμείς είχαμε 12.000. Δηλαδή, δείχνει ότι κάτι γινόταν λάθος. Και έρχεται τότε η πολιτεία, η κυβέρνηση, και τι κάνει? Διευρύνει τα κριτήρια συστηματικά, δηλαδή να μπει και άλλος κόσμος μέσα, και δίνει και μια παράταση 6 μηνών. Ταυτόχρονα έρχεται όμως η Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025 και τι λέει σημαντικό? Λέει, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, βάλετε παρένθεση στο μυαλό μας, σπίτι μου 1, σπίτι μου 2 και σπίτι μου 3 που θα δούμε την επόμενη χρονιά, καθώς και η επιστροφή ενοικίων, όπως κάνουμε εμείς στην Ελλάδα, αντί το πρόβλημα να λύνεται, οξύνεται.
2: Ακριβώς.
3: Λέει η Κομισιόν, ότι ξέρετε κάτι κύριοι, κάτι δεν κάνετε καλά. Ο στόχος των προγραμμάτων είναι να λύνουμε το πρόβλημα και να ρυθμίζουμε την αγορά προς μια κατεύθυνση να υπάρχει, να μην υπάρχει τόσο μεγάλη στεγαστική πίεση. Εσείς κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Στο πρόγραμμα Σπίτι μου 3 είδαμε τον κύριο Αυτιά προχθές στην Κομισιόν να αναφέρει κάτι το οποίο το έχουμε καταθέσει πολλάκις φορές. Δηλαδή, εγώ το έχω γράψει τουλάχιστον 15 φορές από το 2022 και σήμερα. Και λέμε, αντί να επιδοτούμε την αγορά στεγαστικών δανείων, την αγορά μόνο κατοικίας, δηλαδή με το ζόρι να αγοράσουν ένα σπίτι παλιό, να το πούμε απλά λαϊκά. Εμείς είχαμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο συνεχώς και στην Κομισιόν και στον ESM και στο Δούνι του πιο παλιά που είχαμε συζητήσει μαζί τους, ότι θα πρέπει να αφορά και την ανέγερση κατοικίας του ιδιόκτητου οικόπεδου της οικογένειας, την αποπεράτωση ημιτελών ακινήτων που μπορεί να ξεκίνησε η οικογένεια να φτιάξει το παιδί και οντάξει στη μέση λόγω των οικονομικών συνθηκών. Καθώς και το δικαίωμα υψούν σε πολλές περιοχές της Θεσσαλονίκης και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιφέρεια γενικά, και όπως και στην Αθήνα υπάρχει από ανατολικά προάστια και στο πόλο Αττικής. Υπάρχουν οικόπεδα των γονέων. Γιατί το παιδί πρέπει να πάει να αγοράσει ένα σπίτι μεγαλύτερο ηλικιακά από αυτόν και να μην πάει να κάνει μια ανέγερση ενός νέου σπιτιού, καινούριου σπιτιού, όπως το θέλει με τα ίδια χρήματα? Για ποιο λόγο να πιέζουμε μια αγορά που είναι ήδη πιεσμένη και να μην δημιουργούμε νέο απόθεμα κατοικιών από τα ημιτελή ακίνητα που υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας μας, γιατί η οικογένεια δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει? Ή αλλιώς βλέπουμε στις οικογενειακές κατοικίες ή μονοκατοικίες πολλές φορές ότι υπάρχει το δικαίωμα υψούν. Αυτά είναι απλά πράγματα. Δεν χρειάζεται πάρα πολύ σκέψη. Και εγώ χαίρομαι που ο κ. Αυτιάς το έθεσε στην Κομισιόν, αλλά πάλι καθυστερούμε να το λέμε. Δηλαδή, κάτι συζητάμε 5 χρόνια. Το ξαναλέμε, το αναλύουμε, το ξαναλύουμε. Γινόμαστε γραφτικοί πολλές φορές ότι αυτή είναι η πραγματικότητα στη χώρα αυτή. Και μετά βλέπεις αυτό το μέτρο, το οποίο είναι τόσο πολύ απλό, τόσο πολύ διευκολύνει την αγορά. Να το καταθέτουμε στον δημόσιο διάλογο 5 χρόνια μετά επίσημα.
1: Κατάλαβα. Κύριε Μπάκα, το θέμα της φοιτητικής στέγης, γιατί διάβασα που γράψατε κάποια fast track διαδικασία προτείνεται για αυτό το ζήτημα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο αυτό το θέμα?
3: Ναι, ξέρετε κάτι. Έχουμε αρχίσει πάρα πολύ με τη φοιτητική στέγη. Και θα σας δω στοιχεία πολύ συγκεκριμένα. Είμαστε η χώρα που έχουμε 351.000 φοιτητές, το οποίο είναι σε χρόνια τους, δεν μιλάμε για αυτούς που είναι αιώνιοι φοιτητές, δηλαδή 1-2 χρόνια πάνω κάτω από τις σπουδές τους, εκ των οποίων 200.000 φοιτητές είναι αυτοί που καλούνται να αλλάξουν πόλη για να σπουδάσουν. Η δυναμική της χώρας μας στις φοιτητικές εστίες είναι 9.300. Αυτές οι οποίες λειτουργούν σήμερα. Δεν λέω αν είναι καλές ή κακές, αυτές που λειτουργούν. Mm-hmm. Ο στόχος είναι να δημιουργηθούν άλλες 8.600. Πότε το 2029. Mm-hmm. Εξαγγελία το 2022 όμως. Δεν έχουν περάσει 4 χρόνια, 5 και λέμε το 29 θα είμαστε έτοιμοι. Μακάρι να είμαστε έτοιμοι. Το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δυναμική των φοιτητικών εστίων είναι από 15 έως 18% του αριθμού των φοιτητών. Άρα, εμείς βλέπουμε, είμαστε περίπου στο 4,7, ότι είμαστε σε 3 φορές κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Αυτό που προτείνουμε εμείς στο δημόσιο διάλογο, αρχικά, μέχρι να δημιουργηθούν οι φοιτητικές εστίες που πρέπει να δημιουργηθούν, είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε το κόστος που πληρώνουν οι γονείς για το φοιτητικό σπίτι των παιδιών τους, δηλαδή αυτή τη συναλλαγή που κάνουν διατραπεζικά και φαίνεται. Δηλαδή το ενίκιο πληρώνει μέσα στο τραπέζι και είναι ξεκάθαρο που το πληρώνει, mm-hmm. να εκπίπτει το φορολογικό εισόδημα των γονέων. Μου κάνει πολύ Μάλιστα. μεγάλη εντύπωση ότι ως πολιτεία γνωρίζουμε ότι ο μπαμπάς και η μαμά πληρώνει 500 ευρώ το μήνα το ενίκιο του παιδιού, αλλά από την άλλη πλευρά φορολογικά δεν το αναγνωρίζουμε. Θεωρούμε ότι ο γονέας έχει αυτές τις 6-7 χιλιάδες ευρώ στην τσέπη του και τις φορολογούμε κιόλας. Mm-hmm. Αυτό που λέμε εμείς ως fast track, εκτός από το άμεσο μέτρο αναχέτησης του κόστου στέγασης που είναι η αναγνώριση αυτού του κόστου ως φορολογική ελάφρυνση των γονέων, του οικογενειακού εισοδήματος, είναι το εξής. Συζητάμε συνεχώς για τις διαχρονικές μισθώσεις. Πολύ ωραία. Ο κακός κλάδος, ο εύκολος ένοχος, εισαγωγικά βάλτε. Αυτός ο κλάδος όμως επιφέρει στο ελληνικό δημόσιο 975 εκατομμύρια ευρώ δημοσιονομικό έσοδο μόνο το 2025. Σκεφτείτε το 2019 ήταν 200 εκατομμύρια. Άρα βλέπετε την αύξηση της δυναμικής από χρόνο σε χρόνο, από χρονιά σε χρονιά. Mm-hmm. Και λέμε, για ποιο λόγο δεν κάνουμε μια ανακατεύθυνση αυτών των εσόδων και στη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, την Δημοτική Αρχή, σε οικόπεδα που ψάχνουμε να βρούμε αυτή τη στιγμή μυστήρα να μας σηκώσει μια οικοδομή για φοιτητές και να του δώσουμε κιόλας και ιδιοκτησία στο οικόπεδο του δημοσίου. Δεν πάμε μόνοι μας, ούτε τα δικά μας τα λεφτά. Το Πανεπιστήμιο έχει αρχιτέκτονες πολιτικούς μηχανικούς στην περιοχή σας. Υπάρχουν μηχανολόγοι, μηχανικοί, παιδιά που τελειώνουν το Πανεπιστήμιο να φτιάξουν τις δικές τους φοιτητικές εστίες. Δεν καταλαβαίνω γιατί.
2: Αυτό θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι. Κύριε Μπάκα, πριν κλείσουμε, θα σας ζητήσουμε μία εκτίμηση, έτσι χωρίς να είστε medium. Έχουμε φτάσει σε αυτό που λέμε πλαφόν, πιάσαμε ταβάνι σε σχέση με τα ενίκια. Εδώ αναφερόμαστε συζητώντας για τη Θεσσαλονίκη πρωτίστως. Έχουμε δει τιμές που πριν από μερικά χρόνια δεν θα το πιστεύαμε ότι θα φτάσουμε στα 1.000 ευρώ για ένα διάριστο κέντρο της Θεσσαλονίκης, ας πούμε, αναφέρουμε στο ενίκιο. Αυτό κάποια στιγμή θα σταματήσει. Υπάρχει κάποιο τέτοιο φρένο?
3: Όχι. Όχι. Δεν θα έχουμε αυτές τις ραγδαίες αυξήσεις που καταγράψαμε τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή, ψήφια ποσοστά 10% αύξηση, 12% κλπ. Ήδη φέτος είμαστε σε μονοψήφιους αριθμούς, 5 με 7%. Αυτή η αύξηση όμως και την επόμενη χρονιά που θα έρθει το 27, που θα είναι 5%, 3%, 4%, θα έρθει να προσθεθεί όμως σε μια σωστική αύξηση που αγγίζει ακόμα και το 60% στη Θεσσαλονίκη. Επομένως, δεν θα έχουμε αλλαγή της εικόνας σήμερα, του χρόνου, τέτοια εποχή να είμαστε καλά. Θα συζητάμε πάλι για τέτοια πράγματα, να ξέρετε. Μες. Πάλι θα λέμε τα ενίκια των φοιτητών, για την οικογένεια που δεν μπορεί να βρει σπίτι. Θα είμαστε πάλι σε ακριβώς ίδια λογική. Δεν θα αλλάξει τίποτα. Με τα μέτρα που έχουμε σήμερα ως πολιτεία, με τη λογική που πηγαίνουμε σήμερα ως πολιτεία, το 2027 θα είναι λίγο χειρότερο από το 2026.
1: Καθόλου αισιόδοξη η προοπτική, αλλά είστε σαφείς πάντως για την πολιτική και τη φιλοσοφία της πολιτικής που πρέπει να ακολουθείτε και δυστυχώς δεν ακολουθείτε. Τώρα τους λόγους, επειδή δεν έχουμε και χρόνο, νομίζω μπορούμε να τους σκεφτούμε και να τους συζητήσουμε και μια επόμενη φορά.
3: Είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπάκα, για αυτή την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση.
3: Να είστε καλά.
1: Ήταν μαζί μας ο Θεμιστοκλής Μπάκας, πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου Κτηματομεσιτών ή Real Estates, και νομίζω ότι αυτά τα θέματα που έθεσε Χρύσα, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλαμε άλλη μια εκπομπή, έτσι,
2: για να τα αναλύσουμε
1: τους λόγους για τους οποίους γίνεται αυτό. Είναι πολύ, αλλά είναι λάθος η πολιτική που ακολουθείτε, και τα νούμερα ήταν σοκαριστικά στην αρχή που καλέστηκε ο κύριος Μπάκας με την Eurostat, έτσι. Δηλαδή τόσο πολύ μεγάλη απόκληση.
2: Πολύ ψηλό ποσοστό, λέει, ενοικιαστών οι οποίοι οφείλουν ενοίκια.
1: 40, τόσο.
2: Και όμως, αν πιάσεις τον ιδιοκτήτη και του πεις, ρίξε μου λίγο την τιμή, είμαι καλός αξιόπιστος ενοικιαστής, θα σε πληρώνω κάθε πρώτη του μήνα, και δεν θα χάσεις.
1: Θα βρεις ανταπόκριση, πιστεύεις.
2: Το προσπερνάει σαν να μην το άκουσε, α, διότι αυτό, τον ενδιαφέρει το πιο υψηλό ενί και τώρα δεν τα ισοπεδώνω.
1: Γιατί
2: όλα και όλους.
1: Ζήτηση.
2: Αλλά λέω ότι αυτός είναι ο κανόνας.
1: Γιατί
2: πια.
1: Υπάρχει ζήτηση.
2: Ναι. Και λέει πάμε προφορά. Στον επόμενο. Δεν βαριέσαι, ας μην μου τα δώσει το κάτω-κάτω. Mm-hmm. Λοιπόν, κάνουμε ένα διάλειμμα να πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Να ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων λοιπόν με τη Βούλα Σαΐτη και εμείς επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχεται η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγορού East West. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαιοαγωγούς της, μία μέρα μετά την επίθεση με ντρόνς εναντίον του από το έδαφος του Ιράκ, ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας έτσι ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες το πετρέλαιο Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Με το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποιεί τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης. Σήμερα ο Πρωθυπουργός θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής, ενώ στη συνέχεια αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Σήμερα στις 7.30 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης θα πραγματοποιηθεί η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σε περίπου μία ώρα θα περιηγηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο και θα συναντηθεί με στελέχη της διοίκησης της Διεθνούς Έκθεσης. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Στέλνεται από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ, τόνισε. Σε 24 ώρες βάση θα λειτουργεί και σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ ερευνά λογαριασμούς και πελατολόγιο, το οποίο σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας έχει διαγραφεί. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου μετά από την πτώση μεγάλου δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά το απόγευμα χθες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μια μητέρα με το 1,5 έτους παιδάκι της και οι δύο φέρουν ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι. Η ίδια επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έσπευσαν στο σημείο και σε συνεργασία με τις αρχές προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου. Η ασφάλεια των πολιτών στους δημόσιους χώρους της Καλαμαριάς είναι προτεραιότητα, σημειώνει η κυρία Αράπογλου. Κινηματογραφική απόδραση κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του ντυμένοι αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο να αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και τον απελευθέρωσαν. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ ο κρατούμενος, σύμφωνα με δήλωσή του, ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε στο νοσοκομείο Σερών για να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί όμως τον περίμεναν οι συνεργοί του, ντυμένοι αστυνομικοί, τον πήραν και εξαφανίστηκαν. Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο παρελθόν στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης. Οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπολείπων δραστών. Έξι μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ, κλεωμένη στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος είχε πέσει νεκρός μετά από μαχαιριά που δέχθηκε από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου 20χρονου στα κημητήρια των Πεύκων, με τη συμμετοχή οπαδών του ΠΑΟΚ, που στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία για να καταλήξει στο σημείο που δολοφονήθηκε ο κλεωμένης. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με νεφώσεις κατά διαστήματα. Έθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Φεστιβάλ Δάσους, Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 17 Σεπτεμβρίου, η τελευταία παράσταση του καλοκαιριού στο Θέατρο Δάσους.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
10: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
11: Τα πιο ωραία πρωινά.
12: Με ενημέρωση, κουβεντούλα και καλή μουσική.
11: Πρόσωπα που αξίζει να γνωρίσεις.
12: Ιστορίες που θέλεις να ακούσεις. Με τη Χρύσα Νάνου
11: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
12: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, είμαστε στα 7 λεπτά μετά τις 10 στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Κώστας Χριστιανός και αρχίζει κίνηση σιγά σιγά στη γειτονιά μας.
1: Τι
0: άνοιξε μόλις
1: κίνηση?
0: Η Διεθνής
1: Γίνεται
0: Έκθεση
1: χαμός.
0: Θεσσαλονίκη.
1: Στον δρόμο για Χαλκιδική έχει μποτιλιάρισμα.
0: Γελάς.
1: Όχι, ναι, δεν έχει. Λοιπόν, εδώ μια κινητικότητα υπάρχει και στην Γνατία. Όχι τίποτα σημαντικό, μην φανταστείτε. Όπως είπε και η Χρύσα, τώρα στις 10 η ώρα άνοιξε τις πύλες της. Το τελευταίο Σάββατο της 90ης ΔΕΘ, προτελευταία μέρα. Σήμερα μην ετοιμάζεται για συναυλία μέσα στην έκθεση, δεν θα έχει καμία. Και θα λείψουν και τα μερικά παράπονα που είχαμε, έτσι, γιατί ο ήχος της, των συναυλίων της έκθεσης ήταν πολύ δυνατός και κάποιες παραστάσεις.
0: Σήμερα θα είναι πιο πολλά τα παράπονα από αυτή την άποψη.
1: Στο θέατρο κήπου κάποιες δεν ακούγονταν και πολύ καλά. Και στο θέατρο δάσους ακόμα.
0: Και στο θέατρο δάσους, ναι, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και τι μπορεί να γίνει,
1: ίσως
0: μια.
1: Η ένταση είναι λίγο
0: αυτό
1: πολύ.
0: Αυτό είναι.
1: Έντονη,
0: νομίζω ότι αυτό είναι ένα βασικό ζήτημα. Οι συναυλίες αυτές έχουν καθιερωθεί.
1: Αν έχει ένταση στην αυλία τώρα.
0: Ναι, αλλά μπορούν να παγώνουν τα πάντα.
1: Είναι ανοιχτός ο χώρος και πάει ο ήχος ελεύθερο.
0: Και
1: καταλάβες.
0: Το θέατρο κήπου είναι πάρα πολύ κοντά και η παράσταση που παρακολουθείς εκείνη τη στιγμή μπορεί να είναι σε ένα πάρα πολύ, ένα σημείο υψηλής έντασης και δεν είναι να ακούς τώρα τη συναυλία από δίπλα.
1: Εντάξει, okay.
0: Απορώ και με την ικανότητα έτσι και των ηθοποιών να παραμένουν στη σκηνή, να συνεχίζουν.
1: Ναι. Να είναι συγκεντρωμένοι.
0: Αλλά είναι κάτι πολύ
1: ωραία.
0: Έτσι.
1: Στον αστερισμό του Ρέμου είμαστε σήμερα. Η συναυλία που ξεκινάει, τι ώρα ξεκινάει, είπαμε, 8.
0: Ναι, κοίταξε τώρα.
1: Παίζεται.
0: Κανονικά ο Ρέμος μας είπε 9 με 12.30 ότι θα είναι συναυλία, 3,5 ώρες. Και μάλιστα είπε ότι κανονικά είναι μέχρι τις 11.30 αρχίζουν οι ώρες και οι ησυχίες. Αλλά είπε ότι ζητήσαμε άδεια και πήραμε μία έξτρα ώρα. Τώρα παντού το πρόγραμμα εμφανίζει ότι είναι στις 8. Έτσι κι αλλιώς ο κόσμος θα μαζευτεί από πολύ νωρίς εκεί.
1: Ναι, μη σου πω τώρα ότι από το μεσημέρι σιγά σιγά θα δούμε τον κόσμο.
0: Θα δούμε σίγουρα. Ναι, γιατί είναι και θα πρέπει για να είσαι κοντά στη σκηνή, πρέπει να είσαι σε ένα πολύ συγκεκριμένο χώρο εκεί. Η σκηνή καταλαμβάνει έτσι και αλλιώς πάρα πολύ. Είναι και τα
1: να
0: πάρκα
1: και
0: δίπλα.
1: Να δούμε και πώς θα είναι και όλο αυτό το τέτοιο που η συζήτηση που κάναμε, η κατασκευή γύρω του Μέγα Αλέξανδρου, πώς τελικά στην πράξη όλο αυτό
0: το
1: θα
0: είδαμε
1: είναι.
0: Λίγο στα δοκιμαστικά των προηγούμενων ημερών, έτσι, τις πρόβες που έγιναν. Είναι εντυπωσιακό, μπορώ να πω.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα πιο ωραία πρωινά.
2: Με τη Χρύσα Νάνου
1: και τον Τάσο Ρέτζιο. Τα πιο ωραία πρωινά
2: είναι αυτά το Σαββατοκύριακο.

0: Και τι δεν είχαμε από πλευράς γεωπολιτικών εξελίξεων τις τελευταίες μέρες, μετά την επικοινωνία Τραμπ-Πούτιν που επανέφερε και στο προσκήνιο τον πόλεμο στην Ουκρανία, και την ώρα που η εξελίξη στη Μέση Ανατολή, την νέα ένταση στην Ερυθρά Θάλασσα και η εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου δημιουργούν ένα ιδιαίτερα ρευστό διεθνές σκηνικό, ενώ και οι πολιτικές εξελίξεις είναι ιδιαίτερα νοπές από τις εκλογές στην Γερμανία, στη Σαξονία-Άνχαλτ. Να. Άνοιξαν νέα ερωτήματα για την πορεία της Ευρώπης. Ο Σπύρος Λίτσας, ο καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, διεθνολόγος και φρέσκος αντιπρίτανης, φρεσκοριστής αντιπρίτανης διεθνούς προβολής και εξωστρέφειας στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε για όλα αυτά. Καλημέρα, κύριε Λίτσα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Συγχαρητήρια να πούμε και καλή δύναμη για τα νέα καθήκοντα.
2: Να είστε καλά. Παίρνω το καλή δύναμη και το σιδεροκέφαλος και συνεχίζω.
1: Εντάξει.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρετε και εσείς από κρίσεις και από δύσκολες καταστάσεις ως διεθνολόγος.
0: Ιδιαίτερος, θα λέγαμε, έτσι.
1: Νομίζω, ναι.
0: Στη φύση, μάλλον, του να είναι κανείς διεθνολόγος αναλυτής είναι η ιδέα της κρίσης. Έτσι, γιατί αυτές οι κρίσεις θεωρούμε ότι είναι φαινόμενα των ημερών, αλλά δεν είναι.
2: Κοιτάξτε, στις διεθνείς σχέσεις που είμαστε, βέβαια, η μητέρα επιστήμη είναι η πολιτική επιστήμη και η δική μας ειδίκευση είναι οι διεθνείς σχέσεις. Γνωρίζουμε ότι η ένταση, η ρευστότητα, οι ανακατανομές στα φορτία ισχύως και δυστυχώς οι συγκρούσεις είναι ένα κομμάτι της πραγματικότητας, της καθημερινότητας. Είναι αυτό το οποίο λέμε εμείς στους φοιτητές μας, ότι εν αντιθέσει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα, η ανθρωπότητα δεν βιώνει κάτι το νέο, βιώνει διαφορετικά, αν θέλετε, αφηγήματα ή εικόνες, κυρίως λόγω των κοινωνικοπολιτικών και τεχνολογικών εξελίξεων, αλλά στον πυρήνα των δεδομένων η ρευστότητα και αν θέλετε, τα κενά αέρος, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω τη συγκεκριμένη έκφραση, είναι μέσα στο παίγνιο της εξέλιξης. Απλώς η δική μου γενιά, φαντάζομαι και η δική σας, εάν είμαστε σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του Generation X, είχε την ευλογία να ζήσει την τελευταία περίοδο των 80's, της δεκαετίας του 80, που ήταν μια περίοδο παρόλο της ψυχροπολεμικής πραγματικότητας, μια περίοδο υψηλής σταθερότητας σε γεωστρατηγικό επίπεδο, και στη συνέχεια η περίοδος η οποία ακολούθησε, αυτό το οποίο στις διεθνείς σχέσεις ονομάζουμε ο ανολοκλήρωτος μονοπολισμός των Ηνωμένων Πολιτειών, ήταν μία περίοδος όπου η οικονομία και γενικότερα η ανάπτυξη βρισκόταν σε πολύ υψηλό επίπεδο. Αλλά αυτό δεν είναι μία πραγματικότητα, δεν είναι μία συνθήκη η οποία είναι συνυφασμένη με την πορεία της ανθρωπότητας. Η ανθρωπότητα βαδίζει, πηγαίνει, εξελίσσεται χέρι με χέρι με τις κρίσεις και τις ιστορικές ανακατατάξεις. Δηλαδή, αυτό που ο σημαντικός συνάδελφός μου, θεωρητικός και αυτός των διεθνών σχέσεων, Φράνσις Φουκουγιάμα, είχε προσπαθήσει να περάσει σε μία μελέτη του γύρω από το τέλος της ιστορίας, ο τελευταίος άνθρωπος και το τέλος της ιστορίας. Στην πραγματικότητα ήταν μία ευχή, μία ελπίδα, γιατί έχω συζητήσει μαζί του γύρω από το συγκεκριμένο ζήτημα, και ο ίδιος βέβαια ήξερε ότι κάτι τέτοιο δεν θα μπορέσει ποτέ να αφορά την ανθρωπότητα.
0: Εννοείται, και μάλλον το παρεξηγήσαμε τότε και το ερμηνεύσαμε λάθος.
2: Εντάξει, και ο ίδιος βέβαια έβαλε το χεράκι του.
1: Ναι, μετά αναθεώρησε κάπως. Τώρα όμως αυτό που βιώνουμε, μιλώντας πάνω σε αυτά που αναφέρατε, κύριε Λίτσα, αυτό που βιώνουμε αυτή την εποχή, τόσο μεγάλες ανακατατάξεις ισχύως, δεν είναι κάτι καινοφανές ίσως?
2: Κοιτάξτε, το σημαντικό, και νομίζω ότι δεν συζητούμε για αυτό, αλλά αργά και σταδιακά θα πρέπει να ξεκινήσουμε να συζητούμε, είναι δύο βασικά πράγματα, γιατί δεν φεύγω από το πεδίο των διεθνών σχέσεων, ίσα που είμαι στον πυρήνα των διεθνών σχέσεων. Το πρώτο ζήτημα είναι η εποχή του τέλους του πετρελαίου, στην οποία ήδη έχουμε μπει, αλλά κανείς δεν συζητά για αυτή τη διαδικασία και δυστυχώς γενικότερα η Ευρώπη δεν προετοιμάζεται για αυτή την εποχή. Πρέπει να σας πω ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και ο Καναδάς, εάν στον ευρωπαϊκό χώρο η Νορβηγία, αλλά βέβαια και τα κράτη του κόλπου, ένα μεγάλο κομμάτι των πολιτικών που εφαρμόζουν αυτή τη στιγμή αφορούν ουσιαστικά την προετοιμασία τους σε αυτό το οποίο έρχεται για την ανθρωπότητα και θα είναι ένα τσουνάμι. Αυτή τη στιγμή, εάν και οι δύο σας κοιτάξετε γύρω σας στο στούντιο που βρίσκεστε, θα δείτε ότι περιβάλλεστε στο 100% από υποπροϊόντα του πετρελαίου. Φανταστείτε λοιπόν ότι η αλλαγή του παραδείγματος θα είναι συνολική. Το δεύτερο σημείο το οποίο θα πρέπει να δούμε και που ξανά δεν το συζητούμε ή αν θέλετε το συζητούμε ακόμα με μία ελαφρότητα είναι ο ρόλος του AI. Είναι ο ρόλος και ο ρόλος του AI έχει να κάνει όχι μόνο με τις συμπαντικές αλλαγές οι οποίες θα συμβούν σε επαγγελματικό επίπεδο, επομένω θα δημιουργήσουν κοινωνικές πιέσεις και πάει λέγοντας, αλλά έρχεται να συνδεθεί απόλυτα και με την περιβαλλοντολογική κρίση, η οποία περιβαλλοντολογική κρίση, όπως μπορούμε όλοι να αντιληφθούμε, θα δημιουργήσει νέες πιέσεις στις μετακινήσεις των πληθυσμών. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ζητήματα υψηλού ενδιαφέροντος για τις διεθνείς σχέσεις και αν είχαμε περισσότερο καιρό θα μπορούσα για την κάθε κρίση η οποία αυτή τη στιγμή λαμβάνει η χώρα είτε στην Ευρώπη είπε η κυρία Νάνου πάρα πολύ ωραία για την άνοδο της ακροδεξιάς αυτή τη στιγμή όπως τη βλέπουμε στην Γερμανία ή για παράδειγμα η εισβολή των Χούθης στα παράλια της Ερυθράς Θάλασσας αυτή τη στιγμή μέσα σε περιοχές που ελέγχονται από τη Σαουδική Αραβία. Όλα έχουν σημείο αναφοράς σε ένα από αυτά τα δύο ζητήματα. Και το λέω αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, ξέρετε, η κάθε επιμέρους κρίση να συνδέεται με το βασικό αίτιο. Γιατί για να μπορέσουμε να βρούμε ένα αφήγημα ή ακόμα και μία πολιτική θεραπεία στις κρίσεις οι οποίες απασχολούν την ανθρωπότητα, πρωτίστως θα πρέπει να καταλάβουμε το βασικό αίτιο. Και αυτός είναι ο δικός μας ρόλος τις διεθνείς σχέσεις και γι' αυτό ακριβώς ο σημαντικός Κένεθ Γουόλτζ, ένας άνθρωπος που είχα την τιμή να τον συναντήσω ως νεαρός λέκτορας, μας έλεγε πάντοτε σε εμάς τους νεότερους ότι εμείς οι διεθνολόγοι είμαστε οι ιατροί του πολέμου και αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τώρα μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο για το οποίο συζητάμε και τις συμπαντικές αλλαγές τις οποίες αναφερθήκατε, πού τοποθετείται η Ευρωπαϊκή Ένωση, η παλιά καλή Ευρώπη. Διαβάσαμε πριν από λίγες μέρες ένα εξαιρετικό άρθρο σας στην αγγλόφωνη έκδοση της Καθημερινής, στο οποίο λέτε μεταξύ άλλων ότι η Ευρώπη χρειάζεται δομικό θάρρος, να το κρατήσουμε αυτό ως όρο και να επιχειρήσουμε να μας το εξηγήσετε.
2: Structural care.
0: Ακριβώς.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Ευρώπη ουσιαστικά βρίσκεται αντιμέτωπη με τα δικά της θεσμικά αδιέξοδα. Το βασικό, αν θέλετε, θεσμικό αδιέξοδο που ξανά δεν το συζητούμε γιατί το Brussels Bubble έχει καταφέρει και έχει πάρει αποστάσεις από όλο τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Είναι πώς ουσιαστικά θα δημιουργηθεί μια ένωση διατηρώντας τα βεσφαλιανά χαρακτηριστικά τα οποία διαπερνούν τον ευρωπαϊκό χώρο. Τι θέλω να πω. Θα πρέπει να βρούμε μια πολιτική φόρμουλα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην έχει έναν υπερβατικό ομοσπονδιακό χαρακτήρα αλλά να κρατήσει τα εθνικά χαρακτηριστικά των κρατών μελών. Αυτό το λέω για

0: έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Έλαβε χώρα στην Ευρώπη και η ίδια η Ευρώπη είναι αυτή η οποία έχει διαμορφώσει, έχει μοκλεύσει το αποτύπωμα του πλανήτη μας σήμερα, αποδίδοντας στο κράτος και χαρακτηριστικά οι διαστάσεις έθνους. Αυτό η Ευρώπη δεν το συζητάει, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύει ότι θα υπάρξει μια κανονιστική ίσως εξέλιξη ή ως όριμο φρούτο ξαφνικά οι κοινωνίες θα βρεθούν στο σημείο της πολιτικής ορίμανσης να αποφασίσουν γιατί είναι μεταξέλιξή τους.
2: Ναι.
0: Δεν συμβαίνουν έτσι τα πράγματα.
2: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, κύριε Λίτσα, όμως υπάρχει και μια έτσι εκ των πραγμάτων αντίθεση, αντίφαση. Δηλαδή, ναι, μεν αυτό που λέτε ισχύει, ως προς, αλλά η Ευρώπη πρέπει να γίνει πιο δυνατή. Αυτό που λέμε Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπη, το είδαμε και στον αμυντικό τομέα. Το που γίνονται προσπάθειες, το είδαμε στην ενεργειακό τομέα πλέον, οι διασυνδέσεις είναι πιο απόλυτες ίσως, οπότε πώς μπορούμε να ισορροπήσουμε αυτά τα δύο, αφήστε που
1: τον υπερεθνικό κάποιος, θα μπορούσε να
2: πει, κάποιος θα μπορούσε να πει το να γυρίσουμε στον εθνικό χαρακτήρα είναι και κάτι προς την ακροδεξιά δίνεις ή υιοθετείς τη ρητορική της.
0: Όχι, αρχικώς, επιτρέψτε μου να μην συμφωνήσω προς το δεύτερο. Φυσικά. Το γεγονός ότι ιδιαίτερα στο ελληνικό λεξιλόγιο έχει δαιμονοποιηθεί ο όρος έθνος κράτος είναι σαν να αρνούμαστε, για παράδειγμα, σαν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες να βρεθούμε σε μία διάλεξη σε ένα πανεπιστήμιο και όταν ο καθηγητής θα μιλήσει για το nation state, το οποίο είναι κομμάτι της πραγματικότητας, να σηκωθούμε και να πούμε αποποιούμαστε το συγκεκριμένο όρο γιατί είναι εθνικιστικός όρος. Τότε ο καθηγητής θα χρησιμοποιήσει, θα μας αντιμετωπίσει ως δεκάχρονα δικαίως και θα μας πει ότι είναι διαφορετικός ο όρος έθνος κράτος από τον όρο του σοβινισμού ή από τη διάσταση του υπερεθνικισμού, όπως ακριβώς αυτός έχει εμφανιστεί στην Ευρώπη από την περίοδο του Μεσοπολέμου και εντεύθεν. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικά ζητήματα. Εγώ δεν συζητώ για τη διαγραφή του Ομόσπονδου. Εγώ συζητώ για ένα ρεαλιστικό μοντέλο όπου οι εθνικές κοινωνίες θα έρθουν εγκύτερα στο επίπεδο της συνεργασίας. Αλλά ξέρετε, το επίπεδο της συνεργασίας δημιουργεί δύο διαδρομές. Είτε τη διαδρομή του misconception, δηλαδή ουσιαστικά της λανθασμένης ανάλυσης περί της έννοιας της αλληλεξάρτησης, είτε της κατανόησης του πώς πραγματικά εξελίσσεται ο κόσμος και το διεθνές αφήγημα μέσα από την ασύμμετρη αλληλεξάρτηση. Εάν λοιπόν ένας Έλληνας θεωρεί ότι επειδή βρισκόμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση επιτυγχάνεται η αλληλεξάρτησή μας με τη Γαλλία, εδώ νομίζω ότι η κοινή λογική θα πρέπει να αναδείξει το ζήτημα ότι υπάρχει ασύμμετρη αλληλεξάρτηση, δηλαδή ότι εμείς είμαστε περισσότερο εξαρτημένοι από τη Γαλλία από τη Γαλλία με εμάς. Είναι αυτό κάτι το αρνητικό? Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Έτσι εξελίσσεται η διεθνής πολιτική από την αρχή της ιστορίας μέχρι και σήμερα. Σωστά. Εάν όμως κατανοήσουμε αυτή τη διαδικασία, τότε με πολύ πιο στέρεα υλικά θα μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη η οποία θα μπορεί να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές σύστημα και για παράδειγμα δεν θα λειτουργεί απλώς και μόνο ως μια νομισματική ένωση, γιατί αυτή τη στιγμή η Ευρώπη δυστυχώς ένα τόσο σημαντικό πολιτικό εγχείρημα που οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα ευρωπαϊκά κράτη μετά το τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, τα κράτη τα οποία βρισκόταν στον ελεύθερο κόσμο, έτσι, κατάφεραν να οικοδομήσουν, έχει περιοριστεί στο ρόλο μιας νομισματικής ένωσης. Δεν είμαστε ούτε καν οικονομική ένωση. Και αν θέλετε να εισέλθουμε και μέσα στον πυρήνα της ανάλυσης της νομισματικής ένωσης, αυτή τη στιγμή το ευρώ το οποίο κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στη Βουλγαρία έχει μικρότερη αξία από το ευρώ το οποίο κυκλοφορεί στο Λουξεμβούργο και στη Γαλλία. Όλα αυτά λοιπόν είναι συστημικά προβλήματα τα οποία το άρθρο που είπε η κυρία Νάνου για το structural courage, για το δομικό θάρρος, αναλύει το ότι θα πρέπει να δούμε ξανά τον χαρακτήρα και την νομισματική αποτύπωση του ευρώ για να πάψει το ευρώ απλώς και μόνο να επιδιώκει να παράγει σταθερότητα σε μια εποχή η οποία στην πραγματικότητα είναι εξόχως ασταθής και να προσπαθήσει να ξεκινήσει να μπορεί να

0: παράγει πρωτογενή πλούτο, δηλαδή να μπορεί να μετέχει ως ένα κανονικό νόμισμα τις μοχλεύσεις σε επίπεδο των παγκοσμίων χρηματιστηρίων, δηλαδή να μπορεί να γίνει πιο ευέλικτο μέσα από την δυνατότητα να απορροφεί και τις πληθωριστικές αποδόσεις. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο ξανά δεν το συζητούμε, υπάρχει λόγος που δεν το συζητούμε, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα τα οποία δίνουν τη δυνατότητα την ακροδεξιά να συζητεί με σημαντικά πολλά ακροατήρια στον ευρωπαϊκό χώρο, προβάλλοντας ένα ψευδεπίγραφο προφίλ μιας δήθεν κοινωνική, αν θέλετε, δυνατότητα και αλληλεγγύη.
1: Αυτό είναι ο λόγος που ανεβαίνει η ακροδεξιά, το AfD. Αυτό είναι ο κύριος ρόλος, πιστεύετε?
2: Ναι, ένα σχόλιο πριν κλείσουμε, ναι. Κύριε Λίτσα, γιατί να πούμε ότι ακολουθούν την άλλη Κυριακή. Έχουμε εκλογές στο Μεκλεμβούργο και έχουμε και τις τοπικές εκλογές επίσης στο Βερολίνο.
1: Και
2: άνοιξε εδώ ένα κύκλος που θα δούμε συνέχειες έτσι τέτοιες που θα μας τρομάξουν.
0: Πρέπει να σας πω δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς, γιατί είμαι πανεπιστημιακός και οφείλω να λέω την άποψή μου, δίχως φόβο και δίχως πάθος, ότι δυστυχώς το AfD καλπάζει προς την εξουσία και δεν μιλώ μόνο για τα κρατήρια, αλλά μιλώ και σε ομοσπονδιακό επίπεδο, και ουσιαστικά σε αυτό ευθύνεται, έχει τεράστιες ευθύνες το γερμανικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα, το οποίο στην πραγματικότητα αναδεικνύει ξανά μία νεοφιλελεύθερη λογική. Έχει τοποθετηθεί, είναι ένα νέο άρθρο το οποίο θα κυκλοφορεί στα ελληνικά αυτή τη φορά σε μερικές ημέρες, ότι έχουμε τοποθετήσει το φιλελεύθερο αφήγημα στο περιθώριο και ξαφνικά αναδείξαμε ένα νέο φιλελευθερισμό γενικότερα στον ευρωπαϊκό χώρο, ο οποίος δεν αφορά τις κοινωνίες. Ξέρετε, η πολιτική είναι ένα παίγνιο το οποίο πρωτίστως οφείλει να αφορά τις κοινωνίες. Εάν αφορά απλώς και μόνο ομάδες τεχνοκρατών οι οποίοι συζητούν για το πώς κανονικά θα εξελίσσεται η κοινωνία δίχως τη συμμετοχή της ίδιας κοινωνίας, τότε επιστρέφουμε σε σκοτεινά μονοπάτια, απλώς σε θεωρητικό επίπεδο. Θα θυμίσω ότι αυτές ουσιαστικά οι ιδέες έχουν εμφανιστεί στον Μεσοπόλεμο με τον φουτουρισμό, έτσι, και με σκοτεινά ιδεολογικά σχήματα, και στην πραγματικότητα η κοινωνία θα αναζητήσει λύσεις ή εύκολα λαϊκίστικα αφηγήματα, τα οποία με πολύ μεγάλη ευκολία τα προσφέρει η ακροδεξιά, γιατί ξέρετε, η ακροδεξιά όταν πλέον καταλαμβάνει την εξουσία, τότε πετά τη μάσκα, εμφανίζεται το κανονικό της πρόσωπο και λέει απλώς αδιαφορώ για οτιδήποτε, γιατί δεν πιστεύει στην έννοια της δημοκρατίας.
2: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
2: Κύριε Λίτσα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον όλες αυτές οι διαπιστώσεις που μας μεταφέρετε.
1: Πικρές κυρίως.
2: Πικρές, ναι, αλλά πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα, ναι, έτσι, με καθαρό βλέμμα.
0: Καλώς, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές.
2: Βέβαια. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για τη συζήτηση.
0: Καλώς από το κύριο Λίτσα.
2: Επίσης και από εμάς.
1: Καλή σας
0: μέρα. Να είστε καλά.
2: Ο Σπύρος Λίτσας, καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ήταν μαζί μας.

0: Πάμε θέατρο τώρα, Τάσο. Πάμε να συναντήσουμε μία παράσταση που έχει διαγράψει μία μεγάλη καλοκαιρινή διαδρομή και τώρα επιστρέφει στην αφετηρία, Θεσσαλονίκη.
1: Ξεκίνησε.
0: Λυσιστράτη από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πού δεν ταξίδεψε.
1: Μεγάλη επιτυχία στην Επίδαυρο.
0: Έτσι, πήγε Επίδαυρο.
1: 17.000 θεατές.
0: Είχε πολλούς σταθμούς η περιοδία αυτή. Μια παραγωγή που ανέβηκε σε σκηνοθεσία του Αστέρη Πελτέκη, η οποία έρχεται στο Θέατρο Δάσους για δύο τελευταίες παραστάσεις, 17 και 18 Σεπτεμβρίου. Και εμείς έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος και σκηνοθέτη της παράστασης, τον Αστέρη Πελτέκη, για να συζητήσουμε. Καλημέρα, κύριε Πελτέκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σε εσάς και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Να πω μόνο ότι τελικά είναι μία η παράσταση.
0: Α, μία. Μάλιστα.
2: Του μήνα. Okay. Και υπάρχει και μια δεύτερη Λυσιστράτη από έναν αγαπημένο συνεργάτη, το Σταμάτη, τον Κραουνάκη,
1: ναι, ναι.
2: Στις 21 του μήνα, ναι. Μια άλλη εκδοχή σε μια μουσική οπερετική προσέγγιση.
0: Ωραία, Λυσιστράτη επί δύο, και να πούμε, κύριε Πελτέκη, ότι έτσι κι αλλιώς ίσως είναι η πιο δημοφιλής κωμωδία του Αριστοφάνη. Άντε να πούμε ότι είναι στο top 3 των κωμωδιών του Αριστοφάνη. Ανεβαίνει συχνά. Mm-hmm. Και αυτό σίγουρα σας προβλημάτισε. Μια κωμωδία που την βλέπουμε και την ξαναβλέπουμε σχεδόν κάθε καλοκαίρι.
1: Πώς να την ανεβάσω,
0: κάνεις,
1: κάτι διαφορετικό.
0: Τι κάνεις, αυτό το πάγιο ερώτημα.
2: Σαφώς, ναι. Κοιτάξτε να δείτε, πιστεύω ότι όταν αποφασίζει κάποιος σκηνοθέτης να ανεβάσει ένα έργο, έχει κάποια ανάγκη να πει κάτι μέσα από αυτό. Ιδίως όταν μιλάμε για τα κλασικά κείμενα που, όπως πολύ σωστά είπατε, ανεβαίνουν και ξανανεβαίνουν, εάν δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ανάγκη κοινωνική, πολιτική, υπαρξιακή, δεν αποφασίζεις να πεις αυτή την ιστορία.
0: Μάλιστα. Οπότε εδώ τι νιώσατε στη Λυσιστράτη.
2: Το βασικό κίνητρο είναι ακριβώς αυτό. Το δικό μου κίνητρο ήταν η εποχή στην οποία ζούμε, η εποχή την οποία διανύουμε και η συνειδητοποίηση ότι δύο από τα βασικά θέματα, τους άξονες του συγκεκριμένου εφιέστατου έργου, αυτού του τεράστιου λυρικού, κομικού ποιητή, συνεχίζουν να μας απασχολούν δυστυχώς ακόμη και σήμερα. Από τη μία το θέμα της ειρήνης και του πολέμου και από την άλλη το θέμα της θέσης της γυναίκας στην κοινωνία, η ισότητα και η ισονομία μεταξύ των δύο φύλων. Mm-hmm. Οπότε η οπτική μέσα από τον άξονα της εντροπίας αυτής της διατάραξης της καθημερινότητας, της συνήθειας, για να περάσουμε σε ένα επόμενο βήμα μέσα από τη συνειδητοποίηση ότι τα νερά τελματώνουν και χρειάζεται ένα ανακάτεμα εντός και εκτός εισαγωγικών, το οποίο επέρχεται μέσα από μία πράξη. Το εν λόγω κείμενο, η πράξη αυτή επέρχεται από μία γυναίκα η οποία αποφασίζει να πάρει τη σκυτάλη, να δώσει το έναυσμα για να διαταραχτεί η συνήθεια και η έξι του πολέμου και της απομάκρυνσης αφενός από την εστία, από την οικία και από την άλλη από, από το έτερο φύλο, από την σχέση των δύο φύλων.
0: Ακριβώς.
2: Ερωτική και την οικογενειακή.
0: Τώρα πώς το είδε ο κόσμος έτσι αυτό? Είχατε νομίζω οι προσλαμβάνωσες ήταν πολλές. Πάντα εστιάζουμε έτσι τις καλοκαιρινές περιοδίες στην Επίδαυρο, όπου είδαμε πραγματικά στις εικόνες πάρα πολύ κόσμο, γέμισε το θέατρο. Ποιο ήταν αυτό που κρατάτε εσείς έτσι από την ανταπόκριση του κόσμου?
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να πούμε ότι το κοινό μας τίμησε και αυτό κάτι σημαίνει. Προφανώς κάτι συνέβη σε αυτή την παράσταση, το οποίο ήταν θελκτικό για το κοινό, για να μαζευτεί τόσο μεγάλο πλήθος κόσμου. Σαφώς το ρώτημα πάντα στις καλοκαιρινές περιοδίες είναι η Επίδαυρος, αλλά αυτό φάνηκε από την πρώτη μας παράσταση στο Θέατρο Δάσους, όπου προς μεγάλη χαρά ακόμη και τα σκαλιά από το θέατρο ήταν γεμάτα με ανθρώπους. Μετά η πορεία τόσο στην Όστια,
0: πήγατε και Ιταλία,
2: υπόλοιπες, στους υπόλοιπους σταθμούς, έδειξαν μέσα σε γεμάτα θέατρα και σε ένα έτσι πολύ ωραίο περιβάλλον, το οποίο δημιουργούνταν στο τέλος στην υπόκληση, στο χαιρετισμό των ηθοποιών από τη μεγαλύτερη μερίδα του κοινού. Υπήρξε έτσι μια πολύ θερμή ανταπόκριση και θερμή υποδοχή των ηθοποιών και της παράστασης. Οπότε αυτό που κρατάω είναι ότι αφενός υπήρχε πολλής κόσμος ο οποίος αγάπησε την παράσταση και τη χειροκρότησε, και σαφώς υπήρχαν και άνθρωποι οι οποίοι ενοχλήθηκαν από διάφορα στοιχεία της παράστασης, το οποίο είναι απόλυτα θεμητό και φυσικό.
0: Ναι, οι ενστάσεις που ακούσαμε είναι... σχετίζονται με το λόγο, έτσι. Πολλοί θεώρησαν ότι είναι, δόθηκε υπερβολικός χώρος στην βομολογία, ας πούμε, η οποία είναι αριστοφανική, αλλά δεν ξέρω πώς το βλέπετε εσείς.
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι απλώς αριστοφανική, είναι το κέντρο της αριστοφανικής δραματουργίας. Το συγκεκριμένο έργο περιέχει μεγάλη μερίδα της αριστοφανικής σκατολογίας, όπως έχει επικρατήσει ως σκατόλογη διεθνώς ο όρος. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να περιορίσουμε κατά το δυνατόν αυτού του είδους την έκφραση του λόγου, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς ο Αριστοφάνης είναι ένας τεράστιος λυρικός ποιητής και για κάποιο λόγο ο ίδιος αποφάσισε ότι συνδυάζει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι λυρικού, ποιητικού και πολύ σοβαρού, με την κυριολεκτική έννοια, στοιχείου της δραματουργίας του, με ένα τελείως χοντροκομμένο στοιχείο το οποίο αφορά το σώμα, στην γέννερης φύση του ανθρώπου. Αυτός ο συνδυασμός για κάποιο λόγο προφανώς χρησιμοποιήθηκε από τον ποιητή, από τον Αριστοφάνη. Οπότε δεν θα διορθώσουμε εμείς, πιστεύω, τον Αριστοφάνη. Από εκεί και πέρα οι επιλογές του καθενός έχουν να κάνουν με το κοινωνικό δικό του ζητούμενο αφενός και το προσωπικό του ζητούμενο.
1: Σωστά.
2: Θεωρώ ότι ο Αριστοφάνης δεν έχει περάσει στην ελληνική παιδεία ως αυτό που είναι. Δηλαδή σκεφτείτε ότι δεν υπάρχει πουθενά στο ελληνικό σχολείο, για παράδειγμα, έργο του Αριστοφάνη, το οποίο να διδάσκεται.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Αυτό φαντάζομαι ότι συμβαίνει ακριβώς λόγω αυτής της χρήσης.
1: Μάλλον, ναι.
0: Μας προκαλεί μάλλον μια αμηχανία, ναι. Το πώς να το χειριστούμε.
1: Τώρα εντάξει, η Λυσιστράτη ολοκληρώνει την πορεία της. Πήγατε και ταξιδέψατε κιόλας και φαντάζομαι ότι είναι και ένα στοίχημα που θέλετε να το κερδίσετε αυτό, να ταξιδεύουν οι παραστάσεις του Κουθουβέ, οι παραγωγές του Κουθουβέ. Τώρα έχουμε μια νέα θεατρική περίοδο. Μας περιμένει νέες προκλήσεις. Ποια είναι τα βασικά σας σχέδια?
0: Και με Αθήνα. Ξεκινάτε με Αθήνα με Αθήνα. Το αυτή η νύχτα μένει που κατηφορίζει τώρα, σύντομα, έτσι.
2: Ναι, στις 19 Σεπτεμβρίου έχουμε πρεμιέρα. Να πω ότι ολοκληρώνονται τώρα αύριο οι παραστάσεις της Λυσιστράτης στην περιοδία με την παράσταση στο Βεάκιο, στον Πειραιά, και με μία τελευταία παράσταση στις 17 του μήνα στο Θέατρο Δάσους. Σε εμάς κλείνουμε αυτό το κύκλο στην πόλη μας για να ολοκληρωθεί αυτό το ταξίδι. Στις 19 του μήνα, παράλληλα με παραστάσεις που ξεκινούν σε επανάληψη και στα δικά μας θέατρα, στις κλειστές κινητές, ξεκινάμε στην Αθήνα με το Αυτή η νύχτα μένει, την επιτυχημένη παραγωγή της περσινής χρονιάς, μετά από πρόσκληση του Πανδάκη του Δήμου Αθηναίων στο υπέροχο αυτό θέατρο, την παλιά λυρική σκηνή, στο θέατρο Μαρία Κάλλα, στο Ολύμπιο όπως λέγεται, στην Ακαδημίας, για μερικές παραστάσεις από τις 19 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου. Σε μια προσπάθεια, όπως είπατε και εσείς προηγουμένως, οι παραγωγές του Κρατικού Θεάτρου να ταξιδεύουν και εκτός της πόλης. Έχει γίνει μια σημαντική διαδρομή με την εξωστρέφεια. Πέρυσι παρουσιάστηκαν 4 παραγωγές στην Αθήνα και σε άλλα μέρη της Ελλάδας, καθώς και σε διεθνή φεστιβάλ. Θέλουμε αυτή η προσπάθεια να συνεχιστεί. Φέτος θα έχουμε περιοδία με το Black Birthday σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και σε όσο το δυνατόν περισσότερα μέρη της υπόλοιπης Ελλάδας. Θα έχουμε παραγωγές του θεάτρου αρχής γενομένης με το Αυτή η νύχτα μένει, το Ολύμπια, και είμαστε σε συζητήσεις για να κατεβάσουμε και το Βυσινόκηπο της Σοφίας Καραγιαννοπούλου σε κάποια μεγάλη εθνική σκηνή σε δεύτερο χρόνο. Επίσης θα παρουσιαστεί ο μονόλογος με τη Μονρό, με την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου και τον Χρήστο Παπαδημητρίου, τόσο στο φουαγέ της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, όσο και σε θέατρα της Αθήνας και άλλων περιοχών της Ελλάδας. Και φυσικά μεγαλώνουμε και εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εξωστρέφεια των παραγωγών και των δράσεων αυτού του μεγάλου πυλώνα πολιτισμού του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, ο οποίος ανήκει όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά σε όλη την Ελλάδα και φυσικά και σε διεθνή διεθνές επίπεδο και με έμφαση στις χώρες της Βαλκανικής και της Ευρώπης.
0: Ακριβώς. Τώρα μας περιμένει ένας...
2: Στην παραγωγή με τις βάχες που κάναμε, η οποία ολοκληρώνει τις παραστάσεις στην Ελλάδα
0: και
2: τώρα κάποιες παραστάσεις στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία.
0: Έτσι. Μας περιμένει ένας πολύ πλούσιος χειμώνας από όσα διαβάζουμε. Ακόμα δεν μας παρουσιάσετε το πρόγραμμα σε συνέντευξη τύπου, που θα γίνει μέχρι τα τέλη του μήνα, όσο ξέρουμε. Ήδη βλέπουμε παραστάσεις δημοφιλείς πέρσι που έκαναν ένα πολύ καλό πετυχημένο κύκλο να επιστρέφουν. Βλέπουμε και πολύ και καινούργια εδώ έργα που μπαίνουν στο ρεπερτόριο του Κρατικού Θεάτρου Βορειοελλάδος. Κρατάμε και το Σουέλ. Μας έχετε μια ωραία έκπληξη προς τα Χριστούγεννα, έτσι.
2: Ναι, σαφώς. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή παίρνουν μπρος οι μηχανές που λέμε για, το, ναι. για την αρχή της νέας χειμερινής, φθινοπορεινής και χειμερινής περιμένου.
0: Δεν σας ακούμε, κύριε...
2: Με ακούτε τώρα?
0: Κύριε Πελτέχη. Τώρα σας ακούμε, ναι.
2: Με ακούτε?
0: Ναι.
2: Ξεκινάμε, όπως έλεγα, με επαναλήψεις από πετυχημένες παραγωγές. Το «Ήλιος με ψηφολόγχες» του Γιώργου του Καμπαρδόνη, το σπουδαίο λογοτεχνικό έργο που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία από την Ελένη την Ευθυμίου στη σκηνή. Η Ελένη Ευθυμίου κάνει και μεγάλη διαδρομή με μια υπέροχη προσέγγιση των Τροάδων του Ευρυπίδη μέσα από πλήρη συμπερίληψη τόσο στο παραστασιακό όσο και στο συμπεριληπτικό πλαίσιο της υποδοχής των θεατών.
0: Ακριβώς.
2: Μετά έχουμε αυτή η νυχταμένη που θα ξεκινήσει αυτή τη διαδρομή από την Αθήνα και θα επαναληφθεί και στη σκηνή του Βασιλικού Θεάτρου. Τον Δυσσινόκηπο, ο οποίος θα ξεκινήσει τις παραστάσεις της στο Βασιλικό Θέατρο και ευελπιστούμε να μεταξιδέψει και σε άλλες περιοχές. Τον μονόλογο για τη Μέρλιν Μονρόε με την Αλεξάνδρα του Παραρόγου στην εταιρεία Μακεδονικό Σπουδός στο Φουαγέ. Το Ζορμπά του Γιοβανίδη στη Μονή Λαζαρίστου. Και ερχόμαστε έπειτα με νέες παραγωγές στη Μικρά Αγγλία στην εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Μετά ακολουθούν ο κύκλος για την κοινωνία, το πολύ μεγάλο αυτό κείμενο του Μπρέχ, αρχή της Ισπανίας.
1: Ναι.
2: Η φώνησα του Παπαδιαμάντη με τη Ρούλα Πατεράκη στον κεντρικό ρόλο σε δική μου σκηνοθεσία. Ο Μέτρ και η Μαργαρίτα του Μπουλγακόφ σε σκηνοθεσία του
1: σκηνοθέτη
2: του Ούγκοφσκι, ο οποίος παλιότερα έχει συνεργαστεί ξανά με τα μεγάλα θέατρα, τα ελληνικά, ιδίως τα κρατικά, με το Εθνικό Θέατρο, με τον Βασιλιά Λίρ που είχε κάνει, με τον Καταληφό και τον Χαραλαμπόπουλο και με το Κρατικό Θέατρο και με άλλες μεγάλες σκηνές ελληνικές. Και φυσικά έρχεται μια σειρά από νέο ελληνικό έργο στις σκηνές μας και από κλασικό ρεπετόριο με τον πατέρα του Στρίμπεργκ, Πέρης Μιχαηλίδης, το Αμεντέ με την Ελένη Πέγκα, το Μισό του Μηδέν του Μινά του Βιντεάδη, ένα συγκλονιστικό κείμενο το οποίο αφορά σε μια μάστιγα της σύγχρονης κοινωνίας της μεγαλύτερης ηλικίας, την Όσο το μια περίπτωση η οποία απασχολεί τύπου έναν σε κάθε ελληνική οικογένεια τα τελευταία αρκετά χρόνια. Έργο του Χριστόφορου του Χριστοφή, ο μοναχικός διαβάτης, ένα συγκλονιστικό υπαρξιακό θρίλερ σε σκηνοθεσία του Αντώνη Αντωνάκου και μια σειρά ακόμη από άλλες μεγάλες παραγωγές.
0: Πολύ ωραία. Θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε μέσα στο χειμώνα, κύριε Πελτέχη.
2: Ότι πριν από όλα αυτά έχουμε και τα Δημήτρια, τα οποία πλέον γίνονται σε συνεργασία όλων των φορέων πολιτισμού σε μια ενωτική πράξη από το Υπουργείο Πολιτισμού μας και την Υπουργό την Νίνα τη Μεδόνη, που έφερε τα Δημήτρια στο επίκεντρο της πόλης, ένα μεγάλο φεστιβάλ, το οποίο η συμμετοχή και η συνεργασία όλων των μεγάλων πολιτιστικών φορέων, του Μεγάλου Μουσικής, της Κρατικής Ορχήστρας, του Κρατικού Οδείου, του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, του ΜΟΜΟΣ, όλων των πολιτιστικών οργανισμών, φέρνει μεγάλες παραγωγές από το εξωτερικό και όχι μόνο, και από τη λυρική σκηνή του Γιώργου του Κουμεντάκη, σε μια προσπάθεια να φέρουμε στο κοινό της Θεσσαλονίκης όσο το δυνατόν περισσότερο καλλιτεχνικό αγαθό μπορούμε να φέρουμε.
0: Πολύ ωραία. Κύριε Πελτέκη, ναι, κάτι τελευταίο.
2: Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών και στο Βασιλικό θα διεξαχθούν παραστάσεις οι οποίες θα ανήκουν
0: στα
2: στο
0: Δημήτρη.
2: Δυναμικό αυτό,
0: ναι.
2: Στα Δημήτρη, με μια διάζουσα πρόσκληση από το Εθνικό Θέατρο της Μολδαβίας με τον Ριχάρδο τον Τρίτο σε σκηνοθεσία του Πέτρου Χατάρκα, του καλλιτεχνικού και γενικού διευθυντή
0: της Μολδαβίας. Τα περιμένουμε με μεγάλη χαρά όλα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συζήτηση και θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να τα ξαναπούμε.
2: Είχαμε πολλά να πούμε, έτσι, σας κούρασα λίγο.
0: Όχι καθόλου, ήταν τόσο πλούσια.
1: Μας ανοίξατε την όρεξη και περιμένουμε πώς και πώς λοιπόν τις παραστάσεις και με σπουδαία έργα από ό,τι φαίνεται και ελπίζουμε και να δούμε και σπουδαίες παραστάσεις.
0: Έτσι, πολύ σύντομα θα τα ξαναπούμε. Κύριε Πελτέκη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, Αστέρης Πελτέκης, ήταν μαζί μας. Πραγματικά έχει τόσες πληροφορίες να μας μεταφέρει, ναι, αλλά εμείς πρέπει να προλάβουμε τώρα να δώσουμε τρεις προσκλήσεις για τη Λυσιστράτη. Μία και μοναδική παράσταση. 5η 17 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Δάσους. Τηλεφωνήστε τώρα να προλάβουμε. 2313 33 8401. Το ξαναλέω. 2313 33 8401.
1: Ή αν θέλετε, στείλετε και ένα μήνυμα στο Viber 6930 078 228. Come on.

0: Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Πριν κλείσουμε όμως, να πούμε τα ονόματα των ακροατών μας.
1: Ποιοι κερδίσαν τις τρεις διπλές?
0: Ελευθερία Καραγόγου, Χρύσα Χρύσα Τσανταλίδου,
1: ναι,
0: και Κοσμάς Κατσαούνης.
1: Okay.
0: Είναι οι ακροατές μας που κερδίζουν τις προσκλήσεις.
1: 5η, 17 Σεπτεμβρίου, σε 9 η ώρα στο Θέατρο Δάσους, για τη Λύση Στράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος.
0: Τα ονόματα θα βρίσκονται στο ταμείο του θεάτρου πριν από την έναρξη της παράστασης. Πάτε και πιο νωρίς λιγάκι, γιατί εκεί ξέρουμε, έτσι, για να ανεβεί στο Θέατρο Δάσους θέλει και την υπομονή του.
1: Εμείς τώρα τελειώνουμε, έρχεται το δελτίο ειδήσεων, ναι, και αμέσως μετά σύνδεση με το στούντιο της Διεθνούς Έκθεσης, εκεί που περιμένουν ήδη η Ελένη Ιατρού και ο Αλέξανδρος Τσιρενταφυλλίδης για την ειδική εκπομπή, για την 60η έκθεση. Έχουμε και τον περίπατο του Νίκου του Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ. Οπότε για ό,τι νεότερο εκεί πέρα θα ενημερωθείτε από την εκπομπή την ειδική.
0: Εμείς ραντεβού αύριο εδώ, Κυριακή στις 8 το πρωί, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, όλο το χρόνο, από τη συχνότητα του 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Τάσος Ρέτζιος, Χρύσα Νάνου στα μικρόφωνα, Κώστας Χριστιανός, Αργυρό Αρβανιτίδου στη ρύθμιση του ήχου. Να έχετε ένα όμορφο Σάββατο.
1: Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχεται η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East West. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαιαγωγούς της, μία ημέρα μετά την επίθεση με ντρόνους εναντίον του από το έδαφος του Ιράκ. Ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν, αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας και νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Πάνω από τα 107 δολάρια το βαρέλι κινήθηκε χθες η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ένα μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Τριήμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης, πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έστειλε το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Σήμερα ο κ. Μητσοτάκης θα περιοδεύσει σε έργα υποδομής και θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Δήμαρχο του Ακριτικού νησιού. Στις 7.30 το απόγευμα σήμερα θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης η ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκου Ανδρουλάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Σε λίγη ώρα ο κύριος Ανδρουλάκης θα περιηγηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο και θα συναντηθεί με στελέχη της διοίκησης της έκθεσης. Να ενισχύσουν το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος που, όπως είπε, δεν μεταλλάσσεται όπως κάνουν οι άλλοι, κάλεσε χθες από την Αταλάντια αγρότες και κτηνοτρόφους ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας. Το μήνυμα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ έστειλε πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Ρένα Δούρου, μιλώντας στη Διεθνή Έκθεση. Στέλνεται, είπε, από τη Θεσσαλονίκη ως την Κρήτη ένα ηχηρό μήνυμα στις Κασάνδρες που έσπευσαν εδώ και κάποιο καιρό να ανακοινώσουν το τέλος του ιστορικού κύκλου του ΣΥΡΙΖΑ. Σε 24-ωρη βάση θα λειτουργεί και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με όσο ανακοίνωσε η διαχειρίστρια εταιρεία. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ ερευνά λογαριασμούς και πελατολόγιο, το οποίο σύμφωνα με το δικηγόρο της οικογένειας έχει διαγραφεί. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα τελεστεί τη Δευτέρα στο τρίτο νεκροταφείο της Νίκαιας. Εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθήκων και των αιτιών έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αραπόγλου μετά από την πτώση μεγάλου δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά το απόγευμα χθες, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μία μητέρα και το 1,5 έτους παιδί της, και οι δύο φέρουν ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι. Η κυρία Αράπογλου επισημαίνει ότι από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν σε συνεργασία με τις αρχές σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ασφάλιση του χώρου. Κινηματογραφική απόδραση κακοποιού σημειώθηκε από το νοσοκομείο Σερών όταν συνεργοί του ντυμένοι αστυνομικοί φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, να αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και να τον απελευθέρωσαν. Ο κρατούμενος χαρακτηρίζεται σκληρός κακοποιός και κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στο παρελθόν στην Πηλαία της Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του ίδιου και των υπολείπων δραστών. 6 μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 20χρονου παδού του ΠΑΟΚ κλεωμένη στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος είχε πέσει νεκρός μετά από μαχαιριά που δέχθηκε από έναν 23χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί. Στις 6 το απόγευμα σήμερα θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του 20χρονου στο κημητήριο των Πεύκων με τη συμμετοχή οπαδών του ΠΑΟΚ, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία που θα καταλήξει στο σημείο της δολοφονίας του κλεωμένη. Κατηγορηματική καταδίκη των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου του 2001 επαναβεβαίωσε το Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών 25 χρόνια μετά τις επιθέσεις. Η 11η Σεπτεμβρίου δεν δικαιολογεί τον πόλεμο, εναντίον μας τονίζει το Ιράν. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά αίθριος, προβλέπεται σήμερα με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη. Αίθριος θα είναι ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
4: Reworks Festival. Το μουσικό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει με ένα από τα πιο δυνατά line-up στην ιστορία του. Paul Kalkbrenner, Adriatic, RG, Indira Paganotto, Ben Clock, DVS1, Maceo Plex, Sama Abdulhadi, Dixon, The Blessed Madonna, Alex One, King, Moritz von Oswald, Mod Selector, Jada G. Και 30 ακόμη καλλιτέχνες σε ένα πενθήμερο γεμάτο μουσική για όλους. 16 με 20 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη. Όλο το πρόγραμμα και εισιτήρια στο reworks.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102FM της ΕΡΤ3.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, ακροατές, ακροάτριες του 102 FM της R3. Είμαστε εδώ, Ελένη Ιατρού,
1: Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης, έναν 22 περίπτερο της R3 εδώ πέρα λοιπόν. Έτσι. Και το booth, το ραδιοφωνικό του 102 FM.
0: Για έκτη μέρα θα είμαι και άλλη μία και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες. Οπότε, αλλά το περίπτερό μας είναι πάντα εδώ. Είναι το περίπτερο της R3.
1: Μπορείτε να έρθετε να μας πείτε την καλημέρα μας.
0: Βέβαια. Να σας βγάλουμε και στον αέρα. Έχει ένα ειδικό stand από πίσω που σου δημιουργεί και βλέπετε όλη την τεχνολογική εξέλιξη με το Netflix.
1: Πώς γράφετε, μπορεί κάποιος να έχει φιλοδοξίες, βλέψεις, γιατί όχι.
0: Δεν σου είχα πει. Όταν είχα έρθει με τον σκορεμένο τον πατέρα μου και μαυρό άσπρη τότε οθόνη, κοιτάω, με δείχνει. Φεύγω.
1: Αλήθεια, λες τώρα.
0: Και λέω, μπαμπά με δείχνει. Μιλά πιτσι έξω.
1: Πού να ξέρεις.
0: Πού να ξέρεις, τι στροφές κάνει η μοίρα.
1: Τα παιδιά λοιπόν δείχνουν τις κλίσεις τους που είναι. Εκεί ήταν η κλίση σου από τότε.
0: Ναι, φαινότανε. Για σήμερα και τι δεν έχουμε.
1: Καταρχήν, μην
0: έχει ετοιμάσει η Ελένη Ιατρού.
1: Έχουμε νίκες, έχουμε μετάλλια. Δεύτερος ο Καραλής στο Ultimate Championship.
0: Μπράβο.
1: 6 και 15, βέβαια το χρυσό τώρα τι να πούμε ποιος το πήρε.
0: Στα ουράνια.
1: Ο γνωστός, ο Τουφλάντης. Όμως ο Καραλής ξεπέρασε πάλι τον εαυτό του. Ξεπέρασε 6, τα 5.95, πήγε και στα 6.15.
0: Έχει δοκιμάσει και ο Καραλής, ο γνωστός Μανόλο, ο αγαπημένος μας Μανόλο.
1: Λατρεμένος.
0: Έχει δοκιμάσει το 6.32.
1: Το 6.32.
0: Για παγκάσμο.
1: Και όσο είδος και έριξε τον πύχη.
0: Δηλαδή αν δεις παρατηρήσεις. Παρατηρήσεις.
1: Είναι μικρός.
0: Τα άλματα του Τουφλάντη στο 6.32 και τα άλματα του Καραλή στο 6.32 είναι καλύτερα του Καραλή.
1: Έτσι λες, το εύχομαι, θα το ήθελα.
0: Θα γίνει το τρελό και θα βρεθεί πιο πάνω ο Καραλή.
1: Θα το πετύχει γιατί είναι πιο μικρός από τον Τουφλάντη. Θα εξελιχθεί περισσότερο. Το 6.32 θα το κάνει ο Σουηδός. Αλλά νομίζω ότι θα είναι από τις τελευταίες του επιτυχίες. Ενώ ο Μανόλο έχει ακόμα πολύ δρόμο.
0: Έτσι,
1: θα τον καμαρώνουμε τα γόρη μας.
0: Λοιπόν, να ξαναπώ πάλι, Ελένη Ιατρού έχει οργανώσει όλο το project κλπ. Εγώ απλά παρευρίσκομαι και χαιρετίζω.
1: Τώρα τι να πούμε.
0: Δηλαδή, έχεις κάνει φοβερά πράγματα. Για πες τα.
1: Μαζί λοιπόν το έχουμε κάνει και έχουμε δεύτερο Σαββατοκύριακο πολιτικών αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Περιμένουμε τον Νίκο τον Ανδρουλάκη, τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.
1: Κίνημα αλλαγής. Από λεπτό σε λεπτό μπαίνει στην έκθεση, έχει το πρώτο του ραντεβού με τη διοίκηση.
0: Μετά ακολουθεί τη βόλτα στα περίπτερα, αλλά πρώτα θα σταματήσει εδώ.
1: Λες.
0: Πρώτα.
1: Θα μας πει την καλημέρα του.
0: Αυτό
1: οι
0: ακροατές
1: να περιμένουν.
0: Εθιμικό δικαίω. Έτσι. Και βέβαια θα μας πει την καλημέρα του. Αν θελήσει να μας κάνει μια δήλωση πρόγευση για το τι θα ακολουθήσει στην ομιλία του το βράδυ.
1: Εδώ είμαστε, θα τον ακούσουμε.
0: Και στη συνέντευξη τύπου αύριο το μεσημέρι στους συναδέλφους.
1: Έμαθα ότι θα αφήσει όλους τους δημοσιογράφους να εξαντλήσουν όλες τις ερωτήσεις, που σημαίνει ότι θα έχουμε μια μεγάλη
0: ευκαιρία, 3,5 ώρες, να ρωτήσουν
1: συνέντευξη,
0: οι πάντες.
1: Να ρωτήσουν και να απαντήσει, γιατί θέλουν και απαντήσεις οι πολίτες, διαστόματος δημοσιογράφων.
0: Τώρα τι θυμήθηκα πάλι. Από τότε που γινόταν η συνέντευξη τύπου στη Ρέμβη. Στη Ρέμβη,
1: Ανδρέας
0: Παπανδρέου, Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κλπ. Ρέμβη, Καλαμαριά από κάτω, στη Ρέμβη.
1: Κατάλαβα που λες, απλά
0: από
1: το
0: τότε πάντα ενοχλούσε τους συναδέλφους μας και εμάς όταν υπήρχαν άνθρωποι που θέλαν να κάνουν ερώτηση και δεν.
1: Υπήρχε περιορισμένος αριθμός.
0: Περιορισμένος αριθμός. Λοιπόν,
1: και δεν δίνανε σε δημοσιογράφους από όλα τα μέσα. Αυτό ενοχλούσε πιο πολύ. Πάλι στους Αθηναίους, δώσαν κόψανε στους Θεσσαλονικείς.
0: Και να μην υποτιμάν. Να μην υποτιμούν, για να ορθοτομήσουμε και ορθολογήσουμε, να μην υποτιμούν τα μέσα της περιφέρειας, δηλαδή τα ραδιόφωνα, τις τηλεοράσεις κλπ. Της ελληνικής
1: να
0: περιφέρειας.
1: Να ξέρεις ακριβώς, οι ειδήσεις βγαίνουν πρώτα από την περιφέρεια, από το κάθε μικρό ραδιόφωνο, από την εφημερίδα, οι δημοσιογράφοι εκείνοι πρώτοι που θα πιάσουν το πρόβλημα και μετά θα το αντιληφθούμε. Στα
0: για παράδειγμα, σε
1: κέντρα.
0: Λίγο θα μας πει ο καλός μας συνάδελφος ο Βασίλης Αναστασιάδης, για την κινηματογραφική απόδραση. Δεν ήταν ταινία που γυρίζονταν.
1: Το πίστευες όταν το άκουγες αυτό.
0: Χθες
1: βράδυ λοιπόν.
0: Στο νοσοκομείο τεσσερών.
1: Εντελώς κινηματογραφικά. Αρρωσταίνει και καλά ο κρατούμενος, τον πηγαίνουμε ασθενοφόρο.
0: Η άλλη ντυμένη.
1: Που παρκάρει στο ασθενοφόρο, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, τι γίνεται.
0: Έρχονται οι ντυμένοι με στολές τη Ζόπκε.
1: Με βαν.
0: Ναι, με δύο. Και τους παίρνουν και δρόμο. Χαίρετα μας τον Πλάτανα. Μην τον είδαν τον Μανάη. Τώρα τον ψάχνουν, αλλά έχει φύγει.
1: Ναι, και από τα σύνορα που πήγαν, φαίνεται, δόθηκε και στην Ιντερπόλ σήμερα. Θα δούμε βέβαια την εξέλιξη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης ήταν μαζί μας.
0: Το λέγαμε αυτό. Ο Πεταλούδας.
1: Πεταλούδα, ωραίο.
0: Έτσι. Για πες.
1: Έχουμε βέβαια και τον Πρωθυπουργό, ο οποίος είναι στο Καστελόριζο. Αλέξανδρε, εσύ τα παρακολουθείτε
0: αυτά. Είναι, ναι, και το λέγαμε από χθες. Είναι μια ιδιαιτέρως πολυσήμαντη παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού της χώρας, που χθες ταξίδεψε το απόγευμα μαζί με τη σύζυγό του και βρίσκεται στο Καστελόριζο. Σήμερα επισκέπτεται δομές, υποδομές και τα προβλήματα, ακούει τους κατοίκους και λοιπά στη Μεγίστη. Λοιπόν, και αύριο βέβαια θα παραστήσει τις εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης των Δωδεκανήσων και της ενσωμάτωσης με τη μητέρα πατρίδα.
1: Πόσο σημαντική και συμβολική είναι αυτή η παρουσία σε αυτό το σημείο, το ακριτικό της χώρας μας.
0: Να το πούμε
1: ακριβώς
0: ελληνικά,
1: τη δεδομένη χρονική στιγμή.
0: Έτσι. Ναι, γιατί όταν ο κύριος Ερντογάν λέει ο κακότροπος γείτονας, λέει άμα φωνάξω από το κάστα μ' ακούσετε, και εμείς άμα φωνάξουμε.
1: Εμφανίζει το χάρτη με τη γαλάζια πατρίδα, ναι, που εννοεί, ναι, τα νησιά μας και τις θάλασσες.
0: Και εμείς άμα φωνάξουμε από το Καστελόριζο θα μας ακούσει το κάστα. Και τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή όλες οι κοντινές περιοχές στην Τουρκία είναι αυθορή και παραγρήμα, δηλαδή αφισβητούμενες και επηρεαζόμενες κλπ. Υπάρχει διεθνές δίκαιο που ορίζει και προσδιορίζει τα πάντα. Εδώ ο αγαπημένος μας.
1: Καλημέρα, Τάσος Ρέτζιος.
0: Τάσος,
1: έλα εδώ, Αναστάσια, παιδί μου.
0: Έλα, αλλά πάρ' τα μικρόφωνα, κάτσε εδώ. Ρέτζιο.
1: Τάσος Ρέτζιος, κάθισε.
0: Λοιπόν,
1: μικρόφωνο.
0: Είναι
1: ακουστικά.
0: Η προηγούμενη.
1: Ξέρεις, έφυγε από τη μία βάρδια.
0: Εμείς είμαστε οι επόμενοι.
1: Και από το ραδιόφωνο που είχε εκπομπή μαζί, ναι, με, ναι, τη Χρύσα Τινάνου. Έλα να μας πεις μια καλημέρα. Πού, ναι, πας στην έκθεση? Βλέπουμε σουλατζάρι στην έκθεση.
0: Πού είναι η Νάνου?
2: Η Χρύσα τελείωσε.
0: Την έπνιξες την
2: τελείωσε. Δεν είναι να περάσεις από στούντιο, είναι... συνεχίζει την εκπομπή, έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Να μας πεις καταρχήν πώς σου φαίνεται η 90η ΔΕΘ.
2: Η 90η ΔΕΘ.
0: Το καλό δύο κατέβασε.
2: Κάτσε, γιατί τα κάναμε εδώ πέρα.
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι.
2: Η 90η ΔΕΘ, όπως κάθε χρόνο, επαιτειακή βέβαια λίγο φέτος, τα πράγματα κάποιες φορές έτσι κινήθηκαν σε άλλους ρυθμούς, αλλά έντονα πολιτικοποιημένη φέτος, έτσι το Αλέξανδρος το είδε,
0: ναι,
2: αυτό,
0: ναι, ναι, ναι,
2: ξεκάθαρα, προεκλογική χρονιά, περιμένουμε τώρα και σε λίγο θα έρθει και ο αρχηγός του.
0: Κούμποσε με το προεκλογικό κλίμα,
2: κούμποσε,
0: οπότε,
2: ναι, ναι,
0: όλοι το περιμένουν, άλλο που δεν θέλανε.
1: Νομίζω
0: δηλαδή
1: ότι και επίσημα ξεκίνησε μια μακρά προεκλογική περίοδος.
2: Ναι, καλά, αυτό ξεκίνησε και λίγο πριν, έτσι, Αλέξανδρε.
1: Ατυπά,
2: έτσι,
1: τώρα έτσι, και επίσημα.
2: Εμείς είχαμε και μια μηχανία τώρα, γιατί ήταν και κόμματα, ας πούμε, που ιδρύθηκαν, δεν ήταν κοινοβουλευτικά, πώς έπρεπε να αντιμετωπίσεις όλα αυτά. Το βρήκαμε όμως.
0: Το ένα από τα δύο ξεκίνησε. Πράγμα, και από τη Θεσσαλονίκη.
2: Αυτή η συμπίκνωση πάντως των πολιτικών αρχηγών και του πολιτικού λόγου τελικά είναι προς διερεύνηση. Αν είναι προς καλό ή κακό στην έκθεση, ή αν είναι ένα χαρακτηριστικό της, είναι θέμα προς συζήτηση.
0: Ναι.
2: Αν μένει να δούμε.
0: Θα το δούμε.
1: Χρόνια κρατά αυτή η κουβέντα. Πρέπει να.
2: Τον κύριο Δουλάκη, έτσι.
1: Απεξαρτηθεί το ένα έρχεται, το άλλο, να διαχωριστεί.
2: Συνάδελφοι περιμένουν, όπου να θα περάσει από εδώ.
1: Ξέρεις αν μπήκε μέσα, ξεκίνησε.
2: Όχι, δεν μπήκε ακόμα μέσα,
1: όχι,
2: σε λίγο θα
1: αυτό
2: μπει. Έχουμε το φρέσκο ρεπορτάζ, το φέρνω. Περιμένουν οι συνάδελφοι στην είσοδο. Σε λίγο, σε λίγα λεπτά, μαζί σας εδώ φαντάζομαι θα περάσει.
1: Θέλουμε να πιστεύουμε, μια καλή μέρα θα μας την πει και κάτι παραπάνω.
0: Έχει έρθει ο κύριος Νάτσιος, έχει έρθει η κυρία Κωνσταντοπούλου, έχει έρθει ο κύριος Τσίπρας. Πρώτος ήρθε ο
1: πρωθυπουργός. Εννοείται, μπήκε στο αυτοκίνητο με τον
2: Ντάπρεντ. Και μιλούσατε και για το Καστελόριζο προηγουμένως πριν ο πρωθυπουργός.
0: Αυτό έλεγα, για το πολύ σήμαντη αξία και σημασία που έχει η αυτοπρόσωπη παρουσία του ίδιου του Έλληνα του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο.
2: Σε αυτές τις μέρες που έχουμε αυτές τις απειλές.
0: Τα μηνύματα είναι σαφέστα. Ο τουρκικός τύπος έχει αλαλιάσει.
2: Και υπάρχει
0: πώς
2: και...
0: τόλμησε πώς και πήγε στο Καστελόριζο, δηλαδή.
2: Αφού ακούγεται
0: την άδεια.
2: Φωνάξουν να ακουστεί το γνωστό.
1: Και θα απαντήσει, βέβαια.
0: Όπως ακούμε εμείς, αν φωνάξουν αυτοί, έτσι θα ακούσουν και αυτοί, αν φωνάξουμε εμείς.
2: Έτσι.
0: Δεν κατάλαβα.
2: Φωνάζουμε με το δικό μας τρόπο και είναι και ένα μήνυμα μετά από το 2010. Έτσι, μετά από εκείνο, μια και το Καστελόριζο συνδέθηκε και περάσαν τα χρόνια.
0: Εγώ δεν θυμάμαι η πρωθυπουργό. Ναι. Να έχει πάει στο Καστελόριζο.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, πρέπει να
1: έχει
0: το ψάξουμε
1: πάει,
0: στο
1: Google.
2: Έχει πάει
1: το
2: 2010, αλλά για λόγο που θέλουμε να
1: ξεχάσουμε.
0: Για εντελώς διαφορετικούς
1: λόγους.
0: Σηματοδότησε την έναρξη των μνημονίων.
2: Άρα τώρα το 2026 που έρχεται ο Πρωθυπουργός που πάει τώρα γι' αυτό, σηματοδοτεί μια νέα αρχή. Καλά, αυτό θα το αναλύσεις μετά.
1: Πολύ μας αρέσει η
2: προβλήματα. Θα το αναλύσεις μετά.
0: Διαγράφεται το ρόγια. Τάσος Ρέτζης,
3: καλή εκπομπή, παιδιά.
0: Να είστε καλά.
1: Πού θα πας, σε ποιο περίπτερο τώρα?
3: Στο Ακαδημία εκεί, γιατί έχει και ένα περίπτερο το Μορφωτικό Ίδρυμα της Ένωσης Συντακτών μας. Εκεί πέρα που παρουσιάζει το Voices, το φεστιβάλ.
0: Καλά, ακριβώς την πλένε και τον Μπαρίλα, έχει ωραία μακαρονάδα.
1: Εξήγησέ μας για το Voices, παιδιά. Εκεί θα καταλήξουμε.
3: Έχει γύρει ζογκοφρέντες απέναντι.
1: Πες μας για το Voices, γιατί μας ακούν οι ακροατές και μπορεί να
3: φτιάξουν. Το Voices είναι ένα φεστιβάλ που θα γίνει τον Νοέμβριο, τον Οκτώβριο, συγγνώμη, εδώ στην Θεσσαλονίκη. Είναι διεθνές φεστιβάλ δημοσιογράφων. Δεν αφορά μόνο δημοσιογραφία, αφορά τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικός ρόλος της δημοσιογραφίας απλώνεται γενικότερα. Είναι ένα ιδιαίτερο φεστιβάλ, το οποίο το διοργανώνει, το συνδιοργανώνει η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας Τράκης μαζί φυσικά με την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων. Αυτό παρουσιάζουμε στο περίπτωμα στο Ακαδημία. Μπαίνοντας δεξιά, μας βρίσκει κάποιος και παίρνει και τον εμπειρωτικό φυλάδιο.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάσο Ρέτζιο.
0: Συγχαρητήρια
1: από τον 102 FM. Ευχαριστούμε.
0: Δεν παίρνουμε και τον Βασίλη τον Ανασιασιάδη να μας πει για την κινηματογραφική απόδραση.
1: Να ακούσουμε και λίγο μουσική και θα πάρουμε και τον Βασίλη.
0: Μια ανάσα, μουσική. Ανάσα, έτσι.

0: Πάμε.
1: Βασίλης Αναστασιάδης, λοιπόν, από Σέρες. Είναι μαζί μας. Παρακολουθεί από την πρώτη ώρα το ρεπορτάζ. Βασίλη, τι ακριβώς συνέβη με αυτόν τον πεταλούδα? Έπεσε η γραμμή. Θα προσπαθήσουμε και πάλι.
0: Θα επιχειρήσουμε και πάλι. Γεια σας, Βασίλη.

0: Είναι μαζί μας λοιπόν τώρα Αλέξανδρε ο Βασίλης Αναστασιάδης. Βασίλη, τι συνέβη χθες με αυτόν τον κρατούμενο, τον Πεταλούδα, όπως τον ξέραν στις φυλακές?
1: Λοιπόν, καλημέρα και συγγνώμη λίγο Πεταλούδα, γιατί προσπαθώ να τα βάλω σε μια τάξη όλα. Λοιπόν, Ελένη και Αλέξανδρε.
2: Εσύ πάντα τα βάζεις σε τάξη. Ο αγαπημένος μας ανταποκριτής, δημοσιογράφος, συνάδελφος. Λέγε.
1: Λοιπόν, κοκκίνησα τώρα. Λοιπόν,
2: έλα, είναι
1: πρώτα απ' όλα έξω από το αστυνομικό τμήμα Σερών. Έφυγα από την ψυχιατρική κλινική και ήρθα από το αστυνομικό τμήμα Σερών. Λοιπόν, εδώ βρέθηκε το ένα από τα δύο οχήματα των δραστών.
2: Ναι.
1: Το οποίο είναι τρακαρισμένο. Είναι ένα Ναβάρα. Είναι ένα μαύρο αυτοκίνητο, μαύρο χρώματος. Είναι τρακαρισμένο.
2: Δύο αυτοκίνητα χρησιμοποίησαν. Δύο αυτοκίνητα χρησιμοποίησαν στην...
1: Ακριβώς. Θα σας πω τώρα ακριβώς το τι έγινε. Με δύο αυτοκίνητα οι δράστες πήγαν στην ψυχιατρική κλινική. Από ό,τι φαίνεται, την προσπάθεια τους να διαφύγουν κοντά στο νοσοκομείο, το ένα αυτοκίνητο, αυτό το Ναβάρα που είναι ακριβώς μπροστά μου τώρα, τράκαρε. Βλέπουμε εμφανή τα σημάδια στον Μπαμπρίς μπροστά ότι κάποιος χτύπησε το κεφάλι του. Και βρέθηκαν μέσα Καλάσνικοφ και σφαίρες.
2: Μάλιστα.
1: Το παράτησαν και έφυγαν με το δεύτερο όχημα.
2: Μάλιστα.
1: Άρα, 11:30 ψυχιατρική κλινική Γενικού Νοσοκομείου Σερών. Από τις φυλακές των Σερών, υπάλληλοι της εσωτερικής φρουράς των φυλακών πραγματοποιούν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική. Πέντε υπάλληλοι της εσωτερικής φρουράς, τρεις κρατούμενοι. Βάζουν το αυτοκίνητό τους, παρκάρουν στον προάβλιο χώρο της ψυχιατρικής κλινικής. Οι τρεις από αυτούς, από τους υπαλλήλους της εξωτερικής φρουράς, μεταφέρουν τον έναν κρατούμενο στην ψυχιατρική κλινική για να εξεταστεί. Οι άλλοι δύο παραμένουν στο μεταγωγικό όχημα με χειροπέδες στα χέρια οι δύο κρατούμενοι.
2: Μάλιστα.
1: Σταυρικά εμφανίζονται δύο οχήματα. Το ένα είναι πολύ, με αυτά τα οχήματα που χρησιμοποιούν οι δυνάμεις όπκε.
2: Μάλιστα.
1: Το ένα έχει και φάρο.

0: πάνω, 41 ετών, και με αυτό στη συνέχεια διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση.
1: Αυτός ήταν όνομα Αλβανός, αλβανικής καταγωγής.
0: Αλβανικής καταγωγής, ναι, ναι. Αλβανός υπήκος, 41 ετών, κρατούνται εδώ και ένα
1: όνομα,
0: χρόνο στην Κρήτα.
1: Όνομα,
0: για ναρκωτικά,
1: ναι.
0: Για ναρκωτικά.
1: Ναι, ναι.
0: Και επίσης κατηγορούνταν και ναι. Απόπειρα αυτοκτονίας πριν από χρόνια το 24 στην Πηλαία.
1: Η ωραία Ελένη που εκλάπη δηλαδή ήταν ο ελεγχοκύριος.
0: Ακριβώς, λοιπόν. Στην προσπάθεια τους να διαφύγουν,
1: ναι, ναι.
0: Το ένα όχημα, όπως είπαμε, κάπου τράκαρε,
1: τράκαρε.
0: Η Καλαμιές έπεσε, μάλλον τραυματίστηκε κάποιος, οι αστυνομικοί το εντόπισαν, πήραν υλικό, βρήκαν το καλάθι με τις σφαίρες και στη συνέχεια κτενίζουν όλη την περιοχή, έχουν ειδοποιηθεί οι αστυνομικοί στον Προμαχώνα και σε όλες τις πύλες εξόδου, και βέβαια πραγματικά έχουν γίνει παντού μπλόκα της αστυνομίας. Γιατί ψάχνουμε να βρούμε αυτούς οι οποίοι με τον Αλβανό έφυγαν από την Βυζαντινή.
2: Και το ερώτημα είναι πώς κατάφεραν να συγχρονιστούν εντελώς κινηματογραφικοί και ίσως και πρωτοφανή για τα ελληνικά δεδομένα. Θυμάμαι άλλη μία με το ελικόπτερο στο Κορυδαλό.
0: Ο Πάσαρης είχε διαφύγει, είχε αποδράσει από νοσοκομείο.
2: Από νοσοκομείο ήταν τότε.
1: Βασίλη.
0: Όχι με το ίδιο σκηνικό που περιέγραψε.
2: Πώς επικοινώνησαν όμως και πώς το συντώνησαν όλο αυτό. Με κάποιο τρόπο 41χρονος έχει επικοινωνία με τον εξωκόσμο.
1: Ελένη, πάντα τα κάστρα πέφτουν από μέσα.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πώς ξέρανε αυτοί οι ποιούμενοι την όποια αντιποίηση αρχής και ντύθηκαν και έφτιαξαν τη συγκεκριμένη ώρα.
2: Που ότι μπορεί συγκεκριμένη... να είναι και αποκριάτικες στολές, ξέρεις, έτσι.
1: Ναι, όχι, πάντως, ξέρανε τη συγκεκριμένη ώρα. Άρα υπήρχε...
0: Πρέπει να κάνω και ένα ζωντανό στην τηλεόραση, συγγνώμη λίγο.
1: Βασίλη,
0: να σας πω ότι
1: υπήρχε εδώ... ενημέρωση από μέσα.
0: Ναι, Αλέξανδρε,
1: ναι, ναι.
0: Πολύ εύστοχο αυτό που λέει.
1: Ναι,
0: αλλά
1: τι,
0: βέβαια να πω ότι...
1: Ναι.
0: Είναι κάτι όμως που το γνωρίζουμε. Δηλαδή,
1: ναι.
0: Ο όγκος των μεταγωγών καθημερινά από τις φυλακές σε νοσοκομείο και κέντρα υγείας είναι μεγάλος. Και αυτό γιατί? Γιατί υπάρχει ιατρείο στις φυλακές, δεν είναι στελεχωμένο. Δηλαδή, αν έχει ψυχίατρο το ιατρείο των φυλακών, δεν θα χρειαζόταν να γίνει μεταγωγή των τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική των Σέρων.
2: Να το ζήτημα που αναδεικνύεται.
0: Και είναι ένα θέμα που ο σύλλογος των υπαλλήλων της εταιρικής ουράς το έχει θέσει πολλές φορές στο παρελθόν. Δηλαδή, να λειτουργήσει το ιατρείο. Αυτή τη στιγμή το λειτουργούν δύο φρουροί από ό,τι μάθαμε.
2: Τι
0: δύο φύλακες.
1: Δύο φρουροί.
2: Ναι, τι εννοείς το λειτουργούν, τι κάνουν οι φύλακες.
0: Είχαν 9 μεταγωγές. 9 σε νοσοκομείο και κέντρα υγείας.
1: Λοιπόν.
0: Άρα, ενημερώθηκαν αυτό που λέει ο Αλέξανδρος. Ότι θα γίνει
1: μέσα,
0: αυτό το βράδυ. Ο ίδιος πιθανότατα να είπε ότι κοιτάξτε, εγώ δεν νιώθω καλά. Θέλω ψυχία,
1: ναι,
0: το πρέπει
1: ναι,
0: να μεταφερθώ
1: ναι,
0: εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν
1: λοιπόν,
2: το θέμα είναι με διάμεσο πρόσωπο, άρα σοφρονιστικό υπάλληλο, ή με υπάρχουν κινητά και γίνεται
1: καλά,
2: επικοινωνία.
1: Λέμε από μέσα. Τώρα
2: το από μέσα είναι κατά
1: την
2: διοικητική
1: εξέταση θα αποδείξει το ναι. Ποιο, γιατί κλπ.
0: Η ασφάλεια κατά την εξέταση, απλώς από ό,τι γνωρίζω, ότι έξω από την ψυχιατρική κλινική δεν υπάρχουν κάμερες, γιατί είναι ψυχιατρική κλινική. Βέβαια στο νοσοκομείο όλο υπάρχουν.
2: Άρα ήταν καλά οργανωμένο και μελετημένο το σχέδιο.
0: Ναι, μα δεν υπάρχουν κάμερες έξω στην ψυχιατρική κλινική, γιατί είναι διομορφία αυτή, εσύ από τον ανθρώπων, έτσι. Και αυτό γνωρίζω εγώ. Δηλαδή,
1: ναι,
0: δεν
1: προσωπικά δεδομένα. Έτσι,
0: ναι.
1: Υπάρχουν και προσωπικά δεδομένα. Βασίλη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το πληρέστατο ρεπορτάζ.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Ακούτε πάντα τον 102 FM της ΕΡΤ3 από εδώ, από το περίπτερο της ΕΡΤ στην 90η Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Καθώς περιμένουμε, αναμένουμε τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες πρέπει να βρίσκεται ήδη στη διοίκηση, στο χώρο της έκθεσης.
1: Μαζί του, βέβαια, είναι και η Γιάννα Τσατσάνη, δημοσιογράφος της ΕΡΤ3, που
0: παρακολουθεί
1: και καλεί το πολιτικό ρεπορτάζ. Καλημέρα,
0: Γιάννα.
2: Καλημέρα. Εδώ και 10 λεπτά είναι ο πρόεδρος με τη διοίκηση μέσα. Αυτό το καθιερωμένο που γίνεται για τους πολιτικούς αρχηγούς. Ουσιαστικά σήμερα ξεκινάει το πρόγραμμα του εδώ, το επίσημο για τη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, μετά την

0: τις επαφές που θα έχει με τον Διοικητικό Συμβούλο της Κελέξικο ΔΕΦ εργαζόμενους, θα κάνει περιήγηση στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης. Πανεπιστήμια είδα στο πρόγραμμά του, το Υπουργείο Παιδείας, χώρους όπου συνήθως βρίσκεται η νέα γενιά. Αυτό θα μπορούσα να παρατηρήσω, τα τοπικά μέσα μαζικής επικοινωνίας και την ΕΡΤ, θα περάσει και από το περίπτερο της ΕΡΤ, τουλάχιστον αυτό γνωρίζω, τις τοπικές ομάδες. Και στη συνέχεια φαντάζομαι θα είναι η προετοιμασία για την απόψινή ομιλία, που είναι και το μεγάλο στοίχημα και για τον κύριο Ανδρουλάκη και προσωπικό, αλλά και για το ίδιο το ΠΑΣΟΚ. Ουσιαστικά είναι ο πολιτικός αρχηγός που κλείνει αυτή τη διεθνή έκθεση. Προηγήθηκαν και ο Πρωθυπουργός, οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί, ο κύριος Τσίπρας, που παλεύουν μαζί δεύτερη-τρίτη θέση και υπάρχει μεγάλο πολιτικό ενδιαφέρον. Ιδίως και από την τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, που είπε ότι επανέκαμψε στην πολιτική σκηνή γιατί είδε ότι υπήρχε πολιτικό κενό.
1: Έχουμε Γιάννα.
0: Θεωρεί, αν μου επιτρέπεις, να το ολοκληρώσω αυτό και μου λες ότι θέλεις, ότι ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός που δημιούργησε το πολιτικό κενό. Είναι ο πρωταγωνιστής του πολιτικού κενού και δεν μπορεί να χρεώνει αυτό σε άλλες δυνάμεις πολιτικές. Θα πω.
1: Ναι. Ήθελα να ρωτήσω αν έχεις πάρει κάποια πρόγευση για το τι πρόκειται να πει,
0: ναι,
1: είτε στην ομιλία του το βράδυ.
0: Είναι πολύ γνωστά, θα μπορούσα να πω. Εκτός αν μας κρατάει κάτι για έκπληξη μεγάλη.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά εκείνο που μπορούμε να πούμε είναι ότι θα κινηθεί σε μια κατεύθυνση να αποδείξει ότι αυτά που λέει τα εννοεί, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο να κυβερνήσει, ότι είναι η αντίπαλη δύναμη στη Νέα Δημοκρατία, δηλαδή να πείσει ότι μπορεί να εφαρμόσει το πρόγραμμά του. Θα έχει τοποθετήσεις για την οικογένεια, για το στεγαστικό, που το έχει αναδείξει και το λέει ότι είναι το πρώτο κόμμα που έχει φέρει και έχει τοποθετηθεί για αυτό το θέμα. Έχει μιλήσει και στη σημερινή του συνέντευξη ότι θα παρουσιάσει τα πρώτα 7 νομοσχέδια, τα έχει ήδη στο φερδάρι του.
1: Και είναι
0: έτοιμος, εφόσον του δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός, να τα εφαρμόσει. Αυτό το συμβόλαιο τιμής, όπως σας είπα, με τον ελληνικό λαό, το οποίο θα περιγράψει, θα πει ότι δεν κάνει καλυστία παροχών, ότι δεν γίνεται σε αυτή την κατεύθυνση, ότι ό,τι έχει, ό,τι έχει να παρουσιάσει, είναι δεσμευμένος ο ίδιος ότι είναι και κοστολογημένο και εφαρμόσιμο. Η ομιλία του είναι για τις 7 το απόγευμα. Ξέρεις ότι υπάρχει και αυτή η προσπάθεια να κερδιστεί έδαφος έναντι της πολιτιστικής εκδήλωσης που γίνεται στην πόλη την ίδια περίπου ώρα. Αυτά προς το παρόν. Να δούμε αν κατά τη διάρκεια της ημέρας και βεβαίως και το μεγάλο στοίχημα, το γνωρίζετε κι εσείς, η συνέντευξη τύπου πάντοτε για έναν πολιτικό αρχηγό μπορεί να είναι αυτή η βάσανος των τριών ωρών σχεδόν και για δημοσιογράφους αλλά και για τον ίδιο, με αποτέλεσμα πολλές ερωθέσεις να επικαλύπτονται, αλλά πάντοτε μπορεί να βγει ένα συμπέρασμα.
1: Είναι σημαντικό, Γιάννα, είναι σημαντικό γιατί στην κρίση των τηλεθεατών, πολιτών δηλαδή, βγαίνει ότι απαντάει, είναι πιστικός, περνάει την πολιτική του, το πιστεύει. Είναι όλα τα στοιχεία της συνέντευξης τύπου, η οποία θα κρατήσει προφανώς αρκετή ώρα. Θα δοθεί ο λόγος σε όλους
2: τους
1: δημοσιογράφους.
2: Οπότε, το
1: λέω
2: γελά
1: γιατί με την Γιάννα έχουμε περάσει πολλές συνεντεύξεις τύπου, πολλές δεκαετίες και αρκετές τουλάχιστον, όχι πολλές.
0: Εντάξει, λοιπόν, δεκαετίες τώρα.
1: Και εσύ δεκαετίες.
0: να...
1: Εγώ τι θυμήθηκα πάλι προχθές, ξέρεις. Με βάλανε και να κάνω το πολιτικό σχόλιο από Δευτέρα και λέω ξανά έχω κάνει πολιτικό σχόλιο 2011-2012 με newscast τον Δημήτρη τον Ντόζη και έχοντας δίπλα μου τη Γιάννα Τζατσάνη. Τότε που βγαίναμε στα παραθυράκια.
0: Και μιλήσαμε και για ποδοσφαιρικές ομάδες.
1: Ναι, μιλούσαμε για την ποδοσφαιρική ομάδα του Ελεγχοκυρίου.
0: Που έχει, είναι λίγο έτσι χαριτωμένο.
1: Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης τι είπε.
0: Την επαφή που είχε με τους δημοσιογράφους εδώ σε ένα ξενοδοχείο, χαλαρή ατμόσφαιρα.
1: Έτσι.
0: Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος είναι γνωστός Παναθηναϊκός.
1: Πες το, πες το.
0: Ότι όποτε κερδίζει, λέει ο Παναθηναϊκός, θα
1: πάει καλά και το Πασόκ. Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, δώσει και αυτή την ελιά, θα μπορούσα έτσι να πω.
1: Για να το δούμε, θα επιβεβαιωθεί.
2: Ο Πρωθυπουργός και ο κύριος Ανδρουλάκης με ποδοσφαιρικές ομάδες έχουν να κάνουν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δώσαν τη φανέλα του Απόλλωνα στο Μητσοτάκη και μου λέγανε εμάς μας έφερε γούρι. Και οι δύο μεταθλητικά βλέπω συνδέονται.
1: Πήγε και ο Τσίπρας και του δώσανε γραβάτα. Λέει, μόνο αυτό δεν περίμενα να μου δώσουνε γραβάτα.
2: Φοράει ο Τσίπρας γραβάτα.
1: Τον Απόλλωνα Καλαμαριά. Ήταν τρολάρισμα, δεν κατάλαβε. Δεν φοράει ποτέ, γι' αυτό, γι' αυτό το δώσανε.
0: Γεια σας, αφήνω να συνεχίσετε.
1: Για να μου σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Για να ή ακόμη.
0: Θα έρθεις.
2: Να σε
1: καλά, κορίτσι μου. Θα έρθεις από εδώ, γιατί αν είσαι μαζί του και περάσει από εδώ, θα είσαι μαζί.
0: Εντάξει, λοιπόν. Νομίζω τελείωσε. Βγαίνει από την διοίκηση και αρχίζει την περιοδία τώρα.
1: Ωραία, ωραία.
2: Γεια σου, Γιάννα. Γιάννα Τσατσάνη, λοιπόν. Ακολουθεί τον πρόεδρο του Πασόκ, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε λίγο ενδεχομένως να μπορέσουμε να το δούμε. Του χαιρετίζουν το πέρασμα και να μπει στην έκθεση και να ακολουθήσει τη βόλτα στα υπόλοιπα περίπτερα. Ναι, είναι θέμα χρόνου.
1: Ναι. Και εμείς είμαστε ακριβώς στη στροφή τώρα εδώ με το περιμένουμε λοξή ματιά για να δούμε ότι...
2: Ακαδημία είπε, έτσι.
1: Ναι, ναι. Και έχουμε και άλλα θέματα να ρίξουμε μια ματιά ξανά στην ατζέντα
2: μας. Να πάμε λίγο στην επικαιρότητα
1: μας.
2: Να θυμίσουμε τις συνέβη χθες. Στο πάρκο στην Αιγαίου, στην Καλαμαριά, λοιπόν,
1: ναι, ναι,
2: όπου χθες το απόγευμα,
1: ναι, ναι,
2: στα καλά καθούμενα, ενώ η μαμά με το 1,5 έτους παιδάκι της, κάνανε τραμπάλα με το γιο της, έπεσε ένα πεύκο, ένα δέντρο, άγνωστο γιατί. Οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ενημερώσει τη Δημοτική Αρχή προημερών ότι, ξέρετε, κάτι δεν πάει καλά, γενικότερα με μια κολόνα, με ένα δέντρο, το βλέπα να παίρνει μια κλίση. Θα δούμε, λοιπόν, τι δεν πήγε τόσο καλά και γιατί δεν το προλάβαμε. Άγιο πάντως είχαν και η μαμά και το παιδάκι. Από το παιδάκι πέρασε ξυστά το δέντρο και τα κλαδάκια κρατζούνισαν και λίγο την άκρη από το μαγουλάκι του δίπλα στο μάτι. Ευτυχώς είναι καλά. Το παιδί νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο. Η μαμά πήγε στο Παπα-Νικολάου.
1: Και μπορούμε έχουμε να και πούμε, δηλαδή, τέλος
2: το πολιτιστικό
1: γεγονός
2: που έλεγε. Για... Ναι, μπορούμε να το πούμε. Βέβαια, στη Θεσσαλονίκη, ξέρεις, εκτός από τη ΔΕΘ, έχουμε και ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό γεγονός που έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, αλλά και πολύ μεγάλη προσέλευση κόσμου από όλη την Ελλάδα με τουριστικά λεωφορεία. Ναι. Αντώνης Ρέμος για τα 30 χρόνια της τραγουδιστικής του πορείας.
1: Μια χαρά
2: έχει μια
1: συναυλία.
2: Πολύ μεγάλη συναυλία.
1: Τι τον ήθελε τον Μεγάλο Αλέξανδρο.
2: Διεθνών δεδομένων και διοργάνωσης.
1: Ναι.
2: Άκουσα ότι μόνο για να μετακινηθεί αυτό το stage χρειαζόντουσαν 3 εκατομμύρια ευρώ. Μετά από όλη τη συζήτηση που έγινε, γιατί ενσωματώνει χωρίς να αγγίζει το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, οι συγγενείς του γλύπτη έχουν κινηθεί νομικά εναντίον της διοργανώτριας εταιρείας.
1: Κάντο
2: όλα
1: δίπλα.
2: Τα αυτά.
1: Ναι, κάντο δίπλα. Κάντο το, όχι τον στήνεις, τον κάνεις.
2: Το απόγευμα. Εγώ εισπρατώ ότι θα τον εντάξουν σε όλο αυτό το σοκ και θα είναι πολύ μεγάλη η προβολή και στο επίκεντρο θα είναι ο Μέγας Αλέξανδρος. Θέλω να πιστεύω ότι θα συμβεί αυτό.
1: Εντάξει.
2: Και ότι η προβολή που θα έχουμε στο τέλος ως Θεσσαλονίκη με ένα τέτοιο σοκ φαντασμαγορικό που θα
1: αυτό
2: μείνει.
1: Αυτό είπε στη συνέντευξη τύπου ο κ. Ρέμος. Είπε ότι αυτό θέλουμε. Αποβλέπουμε όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό.
2: Ελπίζω να το
1: πετύχουν. Περάσει αυτή η εικόνα και το μήνυμα. Ας πούμε, εδώ Θεσσαλονίκη, Μακεδονία, Μέγας Αλέξανδρος, καλλιτέχνες κλπ.
2: Πάντως υπάρχει και ένα κάλεσμα διαδικτυακό και αναφορές γύρω από τις λέξεις Μακεδόνες και Ρέμος και συνδέονται με τη μεγάλη δωρεάν επαιτειακή συναυλία. Είναι δωρεάν να πούμε, 9 η ώρα το βράδυ.
1: Όποιος
2: θέλει
1: είναι.
2: Μπορεί να πάει να παρακολουθήσει. Γι' αυτό και έρχονται δεκάδες. Εγώ δεν θα μπορέσω, θα κρατάω το μωρό.
1: Και εγώ δεν θα μπορέσω.
2: Δεν θα μπορέσεις.
1: Ναι, ναι, δεν θα μπορέσω.
2: Θα πάει όμως πάρα πολλοί κόσμος και όσοι
1: θα μπορέσουν
2: με κάποιο άλλο τρόπο, ξέρεις, στα social θα γίνεται.
1: Ελπίζουμε και να τους βοηθήσει και ο καιρός.
2: Ναι, η ώρα έχει μια ασθενή βροχόπτωση.
1: Κάτι,
2: η πρόγνωση του καιρού.
1: Άμα είναι βροχόπτωση, ναι, κάτι πιθανές καταιγίδες, αλλά πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα.

0: Και έχουμε παρέα λοιπόν εδώ πέρα μαζί μας το περιτέρω της ΕΡΤ και της ΕΡΤ 3 συγκεκριμένα. Έχει επισκεφθεί η κυρία Χριστίνα Χουχουλιδάκη, η οποία είναι κοινωνική φροντίστρια στο παιδικό χωριό, στο Φίληρο. Μαζί με τα παιδάκια σας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς μας ήρθατε λοιπόν.
1: Καλώς σας βρήκαμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Για τα όμορφα δώρα που μας δώσατε και γενικώς.
0: Εγώ είδα πάντως τα παιδιά να μπαίνουν σε ρόλο δημοσιογράφου, Αλέξανδρε. Τι έλεγες ότι έκανες μικρός, που έκανες την τηλεόραση, αφαίνομαι.
2: Και
0: είχατε λοιπόν στο εικονικό στούντιο εδώ πέρα.
1: Βεβαίως, είδαν τα παιδιά πως είναι.
0: Στο Blue Box.
1: Είναι στην τηλεόραση, τους άρεσε. Δηλώσανε μερικά παιδιά ότι θα ήθελα να ασχοληθούν.
0: Γιατί τι ηλικίες έχετε μαζί σας όμως?
1: Μαζί μας έχουμε ηλικίες από 8 μέχρι 12.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Να μας πείτε δύο λόγια για τη δουλειά που κάνετε στο
1: Βεβαίως,
0: παιδικό χωριό στο Φίληρο.
1: Το ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο είναι εδώ και 40 χρόνια. Δεν έγινε τώρα φυσικά, σε ένα πολύ όμορφο περιβάλλον. Αν έρθετε θα το διαπιστώσετε και εσείς.
0: Έχουμε
1: κατάφυτο,
0: έρθει.
1: Με καθαρό
0: έρθει,
1: αέρα.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Έτσι. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 23 παιδάκια ηλικίας από 3 περίπου χρονών μέχρι και 14. Mm-hmm. Τα μεγαλύτερα παιδιά έχουν πάει στις ημιαυτόνομες εγκαταστάσεις όπως προβλέπει άλλωστε και ο νόμος. Λοιπόν, εκεί προσπαθούμε σε αυτά τα παιδιά που μας εμπιστεύεται το κράτος, γιατί έρχονται μόνο κατόπιν εισαγγελικής εντολής, δεν μπορούν να έρθουν έτσι τα παιδιά, από δυσλειτουργικές, θα έλεγα, οικογένειες. Προσπαθούμε να τα φροντίσουμε, mm-hmm. να τους δώσουμε αγάπη, κατανόηση στα θέματα που θα μας παρουσιάσουν, γιατί όπως καταλαβαίνετε, παιδί παραμελημένο ή κακοποιημένο με οποιοδήποτε τρόπο, έχει μέσα του ένα πόνο.
0: Θέλει χρόνο να εμπιστευτεί, να πάρει την αγάπη που θα δώσετε.
1: Είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που έχει κάθε άνθρωπος που δουλεύει σε πλαίσιο, πιστεύω, παιδικής προστασίας.
0: Επειδή έχω έρθει λοιπόν στο ελληνικό παιδικό mm-hmm. χωριό στο Φίληρο mm-hmm. και έχω δει και τα σπίτια σας που είναι σπίτια σαν να είναι οικογένεια.
1: Βεβαίως.
0: Και είναι αρκετά παιδάκια με μία φροντίστρια που πολλά παιδάκια τη λένε και μαμά, γιατί νιώθουν σαν μαμά, το έχω εισπράξει αυτό.
1: Και συνήθως τώρα το έχουμε.
0: Το έχετε σταματήσει αυτό.
1: Σταματήσει, ναι, μας λέτε, φωνάζουν θεία.
0: Θεία, ωραία. Πάντως έχουν ανάγκη να νιώσουν κάποιο συγγενικό τους, δικό τους πρόσωπο.
1: Βεβαίως.
0: Πόσα παιδάκια είναι αναφροντίστρια?
1: Αναφροντίστρια είναι 5 με 6 παιδάκια. Αναλόγως στις ηλικίες.
0: Και σε ποια ηλικία φεύγουν από εσάς?
1: 15 και πάνω.
0: Και πού πηγαίνουν μετά?
1: Πηγαίνουν σε ημιαυτόματες δομές, όχι διαμερίσματα. Τα οποία ημιαυτόνομες, ναι, με συγχωρείτε. Και εκεί υπάρχουν φροντίστριες. Είναι 8 ώρες.
0: Πάλι στο ελληνικό παιδικό χωριό?
1: Όχι, όχι,
0: όχι, σε άλλη,
1: όχι,
0: δομή.
1: Σε άλλη, που νομίζω ότι συμμετέχει με κατά κάποιο τρόπο και το ελληνικό παιδικό χωριό. Το ποσοστό δεν μπορώ να σας το πω, δεν το γνωρίζω.
0: Πόσα παιδάκια έχετε τώρα?
1: Τώρα είναι 23 παιδάκια.
0: Ωραίο.
1: Ωραία,
0: μεγάλο,
1: ωραία,
0: δύσκολο και βαρύ το έργο σας, αλλά στο αποτέλεσμά του πάρα
1: δύσκολο,
0: πολύ ωραίο.
1: Αλλά
0: σας ευχόμαστε καλή δύναμη.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να τα καταφέρετε, να μοιράζετε αγάπη, αγκαλιές και χαμόγελα.
1: Αυτό χρειάζονται τα παιδιά. Αγάπη, αγκαλιά και κατανόηση.
0: Κρατάμε αυτό λοιπόν. Την καλημέρα μας στο ελληνικό παιδικό χωριό στο Φίληρο. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
2: Είναι αυτό που λένε στοργή και προδέρμ θέλουν τα μωρά. Αυτό ακριβώς. Κατανόηση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά και εσείς. Σας ευχαριστούμε για όλα. Για όλα όσα μας έχετε προσφέρει.
2: Παράγετε αγάπη, μοιράζετε αγάπη και αυτά τα παιδιά πραγματικά έχουν την ανάγκη μιας ανοιχτής αγκαλιάς, στήριξης,
1: ναι,
2: προστασίας κλπ.
1: Και
2: μπράβο.
1: Αγάπη
2: σας,
1: και υπομονή θέλει. Γερό στο μάχη, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Να είστε καλά. Πολύ. Καλημέρα σας.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Και δεν είμαστε μόνοι λοιπόν εδώ στο περίπτερο της ΕΡΤ. Έχουμε αέρα από τον Εύρο και συγκεκριμένα από την Ορεστιάδα. Νέα χαμογελαστά παιδιά. Μια εταιρεία η οποία βραβεύθηκε και πήρε το πρώτο βραβείο από το επιμελητήριο σουφλίου Εύρου. Εύρου είναι ή Αλεξανδρούπολης? Εύρου. Πάρα πολύ ωραία. Να μας πείτε λοιπόν τι είδους εταιρεία είναι, τι κάνατε, όχι τι είδους, το αντικείμενό τους ποιο είναι και για ποιο λόγο σας βράβευσαν.
1: Ασχολούμαστε με την ανάπτυξη εφαρμογών μέσω χρήση AI.
0: Mm-hmm. Πάλι τεχνητή νοημοσύνη.
1: Πάλι τεχνητή νοημοσύνη.
0: Και για καλό σκοπό, φαντάζομαι.
1: Πολύ. Εκπαιδεύουμε και το δικό μας γλωσσικό μοντέλο ταυτόχρονα. Και ο σκοπός της βράβευσής μας ήταν ουσιαστικά το ότι το σύνολο των υπηρεσιών μας είναι μία από τις πιο καινοτόμες ιδέες που υπήρξε για στο επιμελητήριο Εύρου για το 2026.
0: Τι εφαρμογή βρίσκει αυτό, να μας πείτε? Πώς δηλαδή μπορεί να αξιοποιηθεί και σας βράβευσαν γι' αυτό?
1: Μπορεί να αξιοποιηθεί ουσιαστικά από όλο τον κόσμο, από mm-hmm. κόσμο που θέλει να δημιουργήσει τη δικιά του εφαρμογή, το δικό του site, μέχρι και το δικό του infrastructure, να μπορεί να νοικιάσει τους δικούς του servers.
0: Και το βραβείο το πήρατε γιατί αυτό είναι πάρα πολύ εύχριστο, μπορεί ο καθένας να το κάνει.
1: Ναι.
0: Και καινοτόμο. Το όνομά σου?
1: Στέφανος.
0: Στέφανος. Πάμε στη συνεργάτη σου, στην αδελφό σου.
2: Είμαι η CEO, είμαι συνειδητρία, είμαι η Ζηνοβία. Πιστεύουμε πάρα πολύ στην ιδέα μας. Είναι κάτι που πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πραγματικά τόσο τα άτομα τα οποία έχουν τεχνικές γνώσεις, όσο και τα άτομα τα οποία δεν γνωρίζουν από τις καινούργιες τεχνολογίες.
0: Έχω εδώ. Τι μπορώ να κάνω λοιπόν με την εφαρμογή σας?
2: Πραγματικά μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε θέλετε. Ο περιορισμός που λέμε εμείς ότι υπάρχει είναι μόνο η φαντασία σας. Συνομιλείτε με το chat, κάνετε τη συζήτηση όπως θα μιλούσατε με οποιοδήποτε. Όπως θα κάνετε
0: δηλαδή,
2: μία...
0: δίνω εντολές, οδηγίες, καταγράφω την επιθυμία μου και μου το κάνει πράξη, τέλος πούμε.
1: Ακριβώς, ναι. Με συνοπτικά λόγια, ουσιαστικά είναι αυτό ακριβώς. Του δίνετε την ιδέα σας. Σας κάνει ερωτήσεις πίσω.
3: Κάντε μια προσομοίωση. Πέστε ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε σε τι ακριβώς είναι χρήσιμο το συγκεκριμένο project.
1: Δυστυχώς είναι τόσο ευρύ το ζήτημα αυτό. Το οποίο...
0: Εμείς οι δημοσιογράφοι, για να καταλάβεις, να πω ένα παράδειγμα. Αλέξανδρε, έχω πολύ μεγάλο θέμα με αυτά τα ονόματα και τους αριθμούς των τηλεφώνων, το τηλεφωνικό μου κατάλογο. Θέλω να τον κάνω πιο εύχριστο και με έναν εύκολο τρόπο, να τα λέω τα ονόματα και τα τηλέφωνα, να καταχωρούνται μέσα και μετά να κατηγοριοποιούνται και εύκολα να τα βρίσκω.
1: Θα μπορούσατε να περιγράψετε ακριβώς αυτό στο chat μας, να σας κάνει πίσω κάποιες ερωτήσεις διευκρινιστικές, έτσι ώστε να κατευθυνθεί καλύτερα και ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλετε εσείς να έχετε.
0: Τι θα μου έκανε?
1: Και στο τέλος θα σας έφτιαχνε και μια εφαρμογή την οποία θα μπορούσατε να εγκαταστήσετε είτε στο κινητό είτε στον υπολογιστή, είτε να την τρέξετε μέσω των σερβερ σας.
0: Δωρεάν θα ήταν αυτό?
1: Έχει το κόστος της συνδρομής που έχει η εταιρεία. Αλλά από εκεί και πέρα, ναι, για εσάς θα ήταν.
3: Ποιο είναι το κόστος της συνδρομής? Συνδρομή μηνιαία προφανώς.
1: Μηνιαία. Ξεκινάει από τα. Οι συνδρομές ξεκινάνε από τα 29 ευρώ και ανεβαίνουν.
3: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι και το δικό σας όφελος. Εδώ πέρα στην έκθεση που ήρθατε, ποιο περίπτερο είστε?
1: Είμαστε στο επιμελητήριο Εύρου, στο mm-hmm. περίπτερο 3, στην θέση Α01.
0: Υπάρχει ανταπόκριση λοιπόν από τους πολίτες. Καταλαβαίνουν γιατί περισσότεροι, οι μεγαλύτεροι πληθυσμοί από εσάς ηλικιακά, είμαστε και λίγο αναλφάβητοι.
1: Να σας πω ότι είναι
0: τέτοιο. Πληροφοριακά εννοώ.
1: Ναι, ναι. Και να σας πω ότι είναι τέτοιος ο τρόπος ο οποίος. Ναι. Το οποίο βοηθάει ακόμα και αυτόν που δεν ξέρει. Γιατί είναι όπως ακριβώς τη συνομιλία που κάναμε. Που με ρωτήσατε, αν γράψετε ακριβώς αυτό, η συνομιλία έχει ένα human touch από πίσω.
0: Βρήκατε πελάτες ή συνεργάτες?
1: Βρήκαμε ήδη, ναι. Και αναπτύξαμε και το πελατολογείο μας και το συνεργατολογείο μας.
0: Ορίστε, να, αυτά είναι τα ωφέλη. Το δικό σας όνομα που είστε?
4: Μαρία, μαζί. Μαρία, εγώ είμαι μεταφράστρια και έχω αναλάβει όλη τη γλωσσική επιμέλεια της πλατφόρμας και αναπτύσσω και το, εκπαιδεύω και το γλωσσικό μας μοντέλο.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ελληνικά. Έχετε ήδη τα επόμενα σχέδια στα σκαριά, δηλαδή το επόμενο που θα μας εκπλήξετε και ευχόμαστε να πάρετε για βραβείο, τι θα είναι?
1: Είναι το σύστημα μνήμης που έχουμε φτιάξει μεταξύ των AI. Αλλά αυτό είναι ακόμα αρκετά στα σκαριά. Είναι το Be Mind.
0: Να μας ενημερώσετε. Να, στον 102 FM υπάρχει χρόνος ραδιοφωνικός να σας φιλοξενήσουμε για την επόμενη επιτυχία σας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Τα φιλιά μας στον αγαπημένο Εύρο. Να είστε καλά, πάντα επιτυχίες. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια.
3: Γεια σας. Να είστε καλά.

0: Λοιπόν, είμαστε 2 λεπτά πριν από τις 12. Ακούτε πάντα τον... Ναι, ξυπνάτε μεσημέρια σε μια εκπομπή. Λοιπόν,
1: ξύπνησε.
0: Κάτσε, παιδί μου, να πούμε. 102 FM3. Είμαστε έξω από το περίπτερό μας στην Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκη, 90. Είμαστε εν αναμονή του ερχομού και της επίσκεψης και στο περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ, μεταξύ των άλλων, του αρχηγού της εξωματικής αντιπολίτευσης, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη. Και βέβαια την ίδια ώρα η ατζέντα μας, τα θέματά μας, το μπουκέτο των θεμάτων που έχουμε ετοιμάσει για σήμερα. Από την επικαιρότητα, πήγαμε στις Σέρες, ακούσαμε τον Βασίλη Αναστασιάδη να μας λέει για την κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από νοσοκομείο των Σερών.
1: Να σου πάω στην παραλία. Στην παραλία Θεσσαλονίκης, λοιπόν, έχουμε την ελληνική ομάδα διάσωσης. Όσοι ενδιαφέρονται, από τις 10.30 μπορούν να πάνε. Υπάρχει σκάφος της ελληνικής ομάδας διάσωσης.
0: Να διασωθούν.
1: Και γίνονται να μάθουν πώς μπορεί να διασώσουν δικό τους και όχι μόνο πρόσωπο, εάν και εφόσον κριθεί αναγκαίο.
0: Μου έλειψαν
1: οι πόντι. Εγώ έκανα μαθήματα θέλω καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης και οφείλω να ομολογήσω τον Ερυθρό Σταυρό εδώ στο περίπτερο
0: της ΕΡΤ.
1: Ήταν μοναδικό.
0: Ομολόγησε το.
1: Αλλά πρέπει να είσαι γυμνασμένος, ρε Αλέξανδρε.
0: Κυρία Μπελαθεριού. Οργανωτικός εγκεφαλός
1: μας εδώ πέρα μας.
0: Λοιπόν, ναι, πες το, ομολόγησέ το, ότι μας λείπουν, έχουμε στερητικό σύνδρομο, σήμερα δεν έχουμε πόντιους. Κάθε μέρα είχαμε πόντιους οι Ιάπωνες. Τσαλουχίδης στη μία λίρα.
1: Λοιπόν, αν αυτό θέλεις να πεις, ναι, λοιπόν, το ποντιακό στοιχείο είναι πανταχού παρόν.
0: Τι να κάνουμε, τα είπαμε, τα είπε 7 ο Λεωνίδας, ο Αϊσανίδης εδώ και 40-50 χρόνια. Ναι, αλλά η μαλάι, δεν λέμε Τζουλιέτα, έτσι. Αλλά η μαλάι.
1: Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εδώ και μερικά λεπτά η συνάντηση του Προέδρου του Πασόκ, του Νίκου Ανδρουλάκη, με την διοίκηση της ΔΕΘ Χελέτσκο.
0: Ολοκληρώθηκε, ναι.
1: Και να είναι σε εξέλιξη η επίσκεψη είναι του στα πρώτα περίπτερα της
0: αναπνοής.
1: Είναι πίσω μας.
0: Όχι πίσω.
1: Έχεις μάτια και στην πλάτη, βλέπω, Αλέξανδρε Τριανταφυλλίδη.
0: Παρακολουθεί υπογωνία τους όσους... Είναι
1: ναι,
0: στο...
1: ναι, ναι,
0: είναι
1: μας.
0: Ο Απόλλων περιέχει δηλητήριο φοβερών. Μιλάμε για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς, τη μεγάλη αγαπημένη. Μπορεί να είμαστε οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ΠΑΟ, Κάρης, Ηρακλής κλπ. Αλλά ο Απόλλωνας Καλαμαριάς είναι ιστορία, είναι λάβαρο, είναι τα πάντα. Και καλά κάνουν οι πολιτικοί αρχηγοί και πάνε και στην Καλαμαριά.
1: Ναι, αλλά είναι Παναθηναϊκός, τι να κάνουμε. Στο...
0: Ναι, τι να κάνουμε, εδώ είπε. Άμα πάει καλά ο Παναθηναϊκός, θα πάει και το Πασόκ. Τέλος πάντων. Το δήλωσε αυτό, δεν λέω κάτι αυθαίρετο.
1: Ναι, αλλά
0: δήλωσε, έτσι,
1: ο Απόλλων Καλαμαριάς έδωσε την μπλούζα στον Πρωθυπουργό και είπε... Δεν είσαι κάτι, εμείς τύχημα σε έφερες. Εμείς ανεβήκαμε κατηγορία.
0: Να, αυτά λένε από την Καλαμαριά και αρχίζουμε και ψαχνόμαστε. Λοιπόν. Ναι, συνεχίζουμε να πούμε
1: να σε πάω,
0: επίσης
1: τα χανιά.
0: Όχι, να πούμε ξανά
1: μου, ναι,
0: την πολυσήμαντη επίσκεψη του Κυριάκου
1: Μητσοτάκη στο Καστελόριζο.
0: Στο Καστελόριζο μαζί, μαζί με την σύζυγό του από χθες Παρασκευή απόγευμα. Σήμερα επισκέπτεται υποδομές του νησιού, έγινε σε επαφή με τον δήμαρχο της Μεγίστης και όλους εκεί τους εκπροσώπους κατοίκων, φορέων κλπ. Και αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι παρόν στις εκδηλώσεις 83η επέτειος από την απελευθέρωση των Δωδεκανήσων και την ενσωμάτωση με τη μητέρα πατρίδα. Λοιπόν,
1: στέλνοντας μήνυμα και στη γείτονα χώρα,
0: ναι, γιατί
1: Τουρκία,
0: άμα λέει ο Ερντογάν θα φωνάξω και θα μ' ακούσετε, θα φωνάξει και ο δικός μας πρωθυπουργός.
1: Και μην ξεχνάς ότι όπως μας έλεγε χθες ο εκπρόσωπος του στρατού, έτσι, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, έχουμε εξασφαλίσει για την χώρα μας και την ενίσχυση της άμυνάς της την ασπίδα του Αχιλλέα. Αυτόν τον αμυντικό θόλο, ο οποίος καταρρύπτει τα ντρόουν, τα μη επανδρομένα αεροσκάφη, πριν ακόμη φτάσουν. Τα έχουμε ακούσει πολλά και σκεπτικά τα χρησιμοποιούνται στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας. Αχρίαστος θα είναι, εννοείται, γιατί είμαστε πολύ καλά διπλωματικά και σε επίπεδο Υπουργείων Εξωτερικών.
0: Ειρήνη.
1: Να σου πω τώρα λίγο. Στα Χανιά τι γίνεται με τα νέα τα παιδιά. Έχω αρχίσει να προβληματίζομαι. Είχαμε μετά τον αγιασμό, μετά το πρώτο κουδούνι, με το καλημέρα σας δηλαδή, στα Χανιά ομάδες ανηλικών, αγόρια και κορίτσια, δώσανε ραντεβού. Υπήρξε συμπλοκή σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, με αποτέλεσμα να λύσουν, λέει, τις μεταξύ τους διαφορές. Τι διαφορές μπορεί να έχουν τα παιδιά?
0: Bullying.
1: Και γιατί να γιγαντώνεται και να πηγαίνουν σε ομάδες που θα πρέπει να συναντηθούν και να υπάρξει συμπλοκή και τραυματισμός μιας 14χρονης για να φτάσουμε να λύσουμε τις διαφορές μας.
0: Το bullying και η βαρβαρότητα και η ανηλικότητα.
1: Μάλλον δεν επικοινωνούν τα παιδιά. Βρίσκονται σε μια παρέα, έχουν το κινητό. Εγώ το βλέπω και με τα δικά μου. Με βλέπουν με το κινητό, θέλουν το κινητό. Εμείς είναι για τη δουλειά μας.
0: Τη βασική ευθύνη την έχουν οι γονείς. Εκεί είναι η ιστορία. Οι γονείς έχουν την βασική ευθύνη και εμείς προχωράμε. Από ό,τι βλέπω, ναι, θα κάνει τον κύκλο.
1: Θα κάνει τον κύκλο, ακολουθεί η αλληγορία. Ναι.
0: Άλλο θέμα, άλλο θέμα. Πάμε.
1: Άλλο θέμα, σου έχω τα καλύτερα.
0: Ναι, για πες.
1: Ναι, θα πάμε στην ελληνική ομάδα διάσωσης. Θα την έχουμε τηλεφωνικά μαζί μας, γιατί όποιος επιθυμεί να μάθει καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, αλλά και να δει πώς γίνεται διάσωση με σκάφος μέσα στο θερμαϊκό. Κατεβαίνει από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα. Θα είναι εκεί.
0: Έζεσαι μια ζωή.
1: Μια μουσική ανάσα για να έχουμε τη τηλεφωνική επικοινωνία.
0: Ναι, βέβαια.

0: Επιστρέφουμε όσο ακούω και έχω την επιστροφή. Ευχαριστώ πολύ. Είναι ο κύριος Απόστολος Κοσμόγλου, είναι ο κύριος Νίκος Κεκαρίκος, οι καλοί μας συνάδελφοι, οι οποίοι ρυθμίζουν τον ήχο, επιλέγουν μουσική και επιλέγουν όλο αυτό το πλάνο, το ήχο πνευματικό που ακούτε και γελάει.
1: Ήχο πνευματικό, μόνο ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Τι άλλο να βγω, σπαθιά να καταπιώ για σας, τι άλλο να κάνω. Λοιπόν, καθώς περιμένουμε και αναμένουμε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, όσο νουπο θα είναι κοντά μας.
1: Να πάμε στη Μένη Κουρκουτά.
0: Να πάμε
1: την
0: όμως.
1: Την υπεύθυνη επικοινωνίας της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και αυτό που λέγαμε την πολύ ωραία εκδήλωση που εξελίσσεται στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης. Μένη, καλή σου ημέρα.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Να είστε καλά, κυρία Κουρκουτά. Τι ωραία πράγματα κάνετε.
1: Πού ακριβώς είστε στην παραλία?
2: Λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ και περίπου μια μισή ώρα στην παραλία, στο θεσιοπλοϊκό όμιλο. Θα μας δείτε εδώ, είμαστε με το σκάφος μας, είμαστε με μια ομάδα πολύ δυναμική εθελοντών της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και υποδεχόμαστε τον κόσμο για να τον επιβιβάσουμε στο σκάφος μας. Και ναι.
0: Το σκάφος σας, καλό είναι το σκάφος σας, αλλά
1: ήδη... Καλημέρα, πρόεδρε, από τον 102 και από την ΕΡΤ.
3: Χάρηκα πολύ.
1: Καλώς ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε με αγωνία να ακούσουμε τις δικές σας εξαγγελίες και τα όσα θα πείτε. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο από τα σημείων. Θα μας προειδεάσετε.
3: Όχι ένα νομοσχέδιο.
1: Τα 7 νομοσχέδια μας φαίνεται πάρα πολύ.
3: Είναι οι πρωτοβουλίες μας, οι νομοθετικές, το πρώτο εξάμεινο μιας προοδευτικής κυβέρνησης μετά την ίντα της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικές εκλογές. 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη, είναι στον πυρήνα των απόψεων και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, πώς μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες, και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Διότι και εσείς στη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε, όπως και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ότι πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και το ΠΑΣΟΚ από το 2022 έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αυστρία, που έχει παλιά προγράμματα, κυρίως στην πρωτεύουσά της, δεκαετίες τώρα. Χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε να εντάξουμε κατασκευή νέων κατοικιών όπως αυτά τα κράτη. Δεν το κάναμε. Ερχόμαστε τώρα με μία πρόταση η οποία δίνει κίνητρα να ανοίξουν κλειστά σπίτια με χαμηλό ενίκιο, δίνει κίνητρα κατασκευής νέων σπιτιών ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο να στεγαστούν οι ελπίδες και τα όνειρα νέων ανθρώπων που δυστυχώς μεγαλώνουν μένοντας ακόμη με τους γονείς τους, και νέων ζευγαριών που η έλλειψη στέγης και τα ακριβά ενίκια δημιουργούν εμπόδια στο να έχουν ελπίδα προοπτική και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Νομίζω έχουμε να πούμε πολλά, θα τα πούμε το βράδυ.
1: Το πρόβλημα, ξέρετε, της κοινωνίας είναι η ακρίβεια. Όλοι αυτό λένε, πώς θα αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, και είδαμε τώρα και με την ένταση των σχολείων και το δημογραφικό. Πώς θα τα αντιμετωπίσετε αυτά?
3: Καλά, το να μιλάμε για το δημογραφικό μόνο τη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία δείχνει ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας. Η χώρα καταραίει δημογραφικά. Και δεν φαίνεται μόνο τη μέρα που βλέπουμε κλειστές αίθουσες και λιγότερα πρωτάκια. Το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο που γυρνάμε στα χωριά μας, στην περιφέρεια. Η Ελλάδα καταραίει, τα χωριά γίνονται φαντάσματα. Το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης είναι κορυφαίο. Το ζήτημα του κοινωνικού κράτους είναι κορυφαίο, γιατί χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος οι ανελαστικές δαπάνες αυξάνουν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ένα καλό δημόσιο σχολείο, όταν δεν έχεις ένα καλό δημόσιο νοσοκομείο, επιλέγεις το ιδιωτικό. Και λόγω της καρτελοποίησης της αγοράς, η επιλογή αυτή είναι πια πολύ ακριβή. Εμείς τι λέμε? Το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα μεγάλο δώρο στην κοινωνία με τον ιδρύτη του Ανδρέα Παπανδρέου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς το κάναμε, εμείς ξέρουμε πώς θα αναγεννηθεί και θα το αναγεννήσουμε. Με ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη σε όλη την Ελλάδα, όπου θα σχεδιαστεί με κριτήρια περιφερειακά. Άλλες ανάγκες έχει η Νάξος, η Ρόδος, άλλες ανάγκες έχει η Κρήτη, άλλες ανάγκες έχει η Βόρεια Ελλάδα ή ένας ορεινός όγκος ή η Θεσσαλονίκη. Ένας σύγχρονος υγειονομικός χάρτης με ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία, με κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές, με ισχυρή δημόσια παιδεία, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Η μεγάλη ακρίβεια είναι οι ανελαστικές δαπάνες λόγω έλλειψης του κοινωνικού κράτους.
1: Και 13ο μισθό θα δώσετε, γιατί όλοι μας ρωτάνε.
3: Το βράδυ θα τα πούμε όλα. Σας περιμένουμε.
1: Συμμαχίες θα κάνετε,
3: καλά.
1: Να περιμένουμε συμμαχίες για σταθερή. Συνεχίζει λοιπόν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είδες, τελικά δεν άλλαξε κατεύθυνση. Από πίσω μας ήρθε. Βλέπουμε ότι σταματάει στο περίπτερο της ΕΡΤ. Συνομιλεί με τον Γενικό Διευθυντή της ΕΡΤ 3 που βρίσκεται εδώ. Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να μπορούσαμε να τον ακούσουμε. Θα πλησιάσουμε λοιπόν για να έχουμε και τον ήχο.

0: Μετά τα όσα μας δήλωσε ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας την περιοδία του για την, στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, εμείς να πάμε προς τα πίσω, να κάνουμε ένα flashback, να πάμε στην πρώτη εβδομάδα και να δούμε το Φεστιβάλ Τραγουδιού. Φεστιβάλ Τραγουδιού, θυμάστε εκεί το φεστιβάλ με τον Άλκη Στέα, όσοι μπορείτε να θυμάστε τέλος πάντων, τον Άλκη Στέα, το Τζικ Ναγκασιάν και το Πετρόπουλο, το Βαρύ Κανόνι, λέω, μιλάμε κάποια, ναι, εσείς τα νέα παιδιά γι' αυτό, εμείς οι της παλαιότερης φουρνιάς, κάτι θυμόμαστε από τα μικρά μας χρόνια σε σχέση με το πανέμορφο τότε Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Ναι, πάμε στο project.
1: Άλλη η Θεσσαλονίκη τότε, σίγουρα ομορφότερη από τη σημερινή, αλλά όχι όμορφη. Η αντιπαροχή είχε από τα χρόνια του πλαστήρα ακόμη κάνει το θαύμα της. Πήρε τα πάνω της και στα χρόνια της ερέα και συνεχίστηκε και μετά. Για να μην τα ρίχνουμε όλα σε ένα, ναι, άδικο θα ήταν. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, με επίσημη ονομασία Φεστιβάλ Ελληνικού Τραγουδιού, ξεκινά ως διαγωνισμός ελαφρού τραγουδιού το 1959 υπό την αιγίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας. Αλλά οι τρεις πρώτες διοργανώσεις διεξήχθησαν στην Αθήνα. Το 1962 έρχεται στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της 27ης Διεθνούς Έκθεσης της πόλης. Οι αναφορές λένε πως το φεστιβάλ βασίστηκε στο αντίστοιχο ιταλικό του Σανρέμο. Γιατί όχι? Στοιχεία των πρώτων χρόνων του είναι η απαγόρευση του μπουζουκιού στην ενορχίστρωση των τραγουδιών μέχρι το 1971 αυτό, αλλά και η ύπαρξη επισκηνής συγκροτημάτων. Μπάντες, τίποτα. Σε αρκετές περιπτώσεις, στη δεκαετία του 1960, τα τραγούδια ερμηνεύονταν δύο φορές από διαφορετικούς καλλιτέχνες κάθε φορά, ώστε να τονίζεται η σύνθεση και όχι η ερμηνεία, που εκείνη την εποχή την θεωρούσαν πιο σημαντική στα τραγούδια. Το καλυμάθι του στα αυτιά με στο βοριά. Το λοιπόν, φίλες και φίλοι, περισσότεροι από 10.000 θεατές απόλαυσαν την πρώτη διοργάνωση στις 12 και 14 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Χάντ. Χαμός. Τα εισιτήρια κόστιζαν 15, 30 και 50 δραχμές, ενώ η ορχήστρα ήταν 4 κονταμελής. Πως είμαι πλούσιος, πως είμαι φέ... Το πρώτο βραβείο πήρε η Κέτι Μπελίντα με το τραγούδι «Οι Αλυσίδες», τον Κώστα Γιαννίδη και Στέλιου Χριστοφορίδη. Παράλληλα με την έναρξη του Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, κάνει την εμφάνισή του και ο άνθρωπος που θα αφήσει ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στην παρουσίαση, ο αείμνηστος Άλκης Στέας. Ή αλλιώς ο κύριος Ευτυχείτε, που θα κρατήσει τη θέση του μέχρι και το 1980, με εξαίρεση το 1975, όταν τον θεσμό θα παρουσιάσουν οι γνωστοί ηθοποιοί Γιώργος Τζόρτζης και Τόνια Καζιάνη. Για την απονομή των βραβείων τότε διοργανώθηκε μάλιστα χοροϊσπερίδα στη στρατιωτική λέσχη με κόστος πρόσκλησης 100 δραχμές.

Τα πράγματα άλλαξαν από το 1966, όταν η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης ανέλαβε την αποκλειστική διοργάνωση του φεστιβάλ. Ένα χρόνο αργότερα, η χώρα μπαίνει κάτω από το καθεστώς της δικτατορίας. Απαγορεύσεις, περιορισμοί, λογοκρισία και ούτε λόγος για λαϊκά όργανα, μπουζούκι, μαντολίνο, σαντούρι κτλ. Αλλά και για μοντέρνα συγκροτήματα. Πώς να σταματήσω, πέστε μου, όλα αυτά επετράπησαν μετά το 1972, που διαγωνίζονταν όλα τα είδη της μουσικής πλέον. Τη χρονιά εκείνη έγινε ο χαμός ο μεγάλος. Το φεστιβάλ τραγουδίου έμπαινε στη δεύτερη δεκαετία της ζωής του σε μία περίοδο κατά την οποία η δικτατορία στη χώρα μας εξακολουθούσε το έργο της απτόητη. Η διοργάνωση εκείνης της χρονιάς είναι ιστορική από πολλές απόψεις, τόσο για το προσκήνιο όσο και για το παρασκήνιο. Οι ρογμές πάντως έχουν αρχίσει. Έχουν αρχίσει να διακρίνονται, φίλες και φίλοι, από την αρχή της δεκαετίας του 80 και θα οδηγήσουν σε ένα πρώτο φινάλε το 1997. Και η επιστροφή του 2005 δεν έμοιαζε να μπορεί να προσθέσει τίποτα καινούριο στην ιστορία του θεσμού, λαμβάνοντας μια χλιαρή αποδοχή από τον κόσμο και απλά τιμώντας μια παλαιότερη εποχή που ανήκε μια για πάντα στο παρελθόν.

0: Ξημερώνει τα ήθη. Μας πετυχάτε σε μια φάση έντασης, αλλά τώρα με τη μουσική χαλαρώνουμε όμως.
1: Έτσι είναι. Αν και επιλέξαμε λίγο να παίξουμε λίγο έτσι λίγο χαρούμενα τραγούδια σήμερα και όχι λίγο έτσι χαμηλά. Οπότε νομίζω θα αρέσει και σε εσάς και στον κόσμο.
2: Πόσες ώρες εδώ πέρα θα είσαστε, για να σας δει και ο κόσμος όσοι μας ακούν από το σπίτι να κατέβουν.
1: Έχουμε περιθώριο να παίξουμε αρκετά, αλλά δεν ξέρω οι διοργανωτές πόσο θα μας επιτρέψουν να παίξουμε. Μία ώρα τουλάχιστον.
2: Δεν θα είστε σε συγκεκριμένο σημείο, να υποθέσω.
1: Θα γυρίσουμε τον τόπο όλο.
2: Μέσα στα όρια της, δεν φαντάζομαι.
0: Το ρεπερτόριο ποιο είναι?
1: Επιλέξαμε σήμερα και ελληνικά κομμάτια, κάποια χαρούμενα έτσι τραγουδάκια και κάποια ξένα. Θα τα ακούσετε στην πορεία πώς θα περνάμε.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Ως μουσικός, καλλιτέχνης κλπ. Αυτό το πράγμα τις 2-3 τελευταίες ημέρες, με αφορμή το τραγικό γεγονός της απώλειας του Γιώργου Μεζονάκη, όπου στους σταθμούς, τους τηλεοπτικούς, ραδιοφωνικούς, στα ταξί, στα σπίτια, στις καφέδες, παντού ακούμε τη μουσική και τα τραγούδια του Γιώργου Μεζονάκη. Αυτό πώς το εξηγείτε?
1: Είναι πολύ φυσιολογικό. Uh-huh. Πάντα έτσι συμβαίνει. Και μάλιστα από ό,τι πληροφορίες είχα από κάποιους συναδέρφους ανά την Ελλάδα, uh-huh, μερικοί ετοιμάζουν και κάποια πολύ hit κομμάτια που είχε ο συγχωρεμένος Γιώργος.
0: Να τα εντάξουν
1: στα περιτώρα της φιλαρμονικής.
2: Σοβαρά μιλάτε, για να καταλάβετε, γιατί λέμε λαϊκός τραγουδιστής, αλλά πόσο μπροστά έβλεπε και έδινε την προοπτική της λαϊκής μουσικής, και αυτό έκανε και με Σταβέντο συνεργασίες και έκανε πολύ προχωρημένα πράγματα.
0: Έτσι.
2: Πολύ ωραίο αυτό που μας είπατε.
1: Ενδεχομένως κάποιοι να έχουν ήδη ενταγμένα στο ρεπερτόριο τους κομμάτια του Μεζονάκη.
2: Απλά τώρα έτσι σαν
1: τώρα περισσότερο.
2: Σαν απόδοση τιμή στη μνήμη του.
0: Το μαθαίνουμε καλύτερα. Δηλαδή βλέπουμε βίντεο που δεν είχαμε δει ποτέ.
2: Πραγματικά.
0: Από την πατρίδα του, Σιτία, στην Κρήτη. Που λες τώρα, δηλαδή πτυχές της ζωής του. Εμείς το γνωρίζω εγώ προσωπικά από την ιστορία με το Voice στο τηλεοπτικό και λοιπά, με τους τρεις άλλους συναδέλφους του που έκριναν και από εκεί έτσι αγαπήσαμε το οικείο, ανθρώπινο στοιχείο του, να θέλει να στηρίξει τους νέους ανθρώπους, να τους δώσει βήμα, να τους ενισχύσει κλπ.
2: Που να πούμε ότι οι φιλαρμονικές οι περισσότερες απαρτίζονται και από πολύ νέους ανθρώπους, έτσι δεν είναι?
1: Συνήθως.
2: Πόσα μέλη έχετε εσείς?
1: Δεν έχουμε πολλά. Είχαμε πολλά πολύ παλιότερα. Είχαμε φτάσει και στα 60 μέλη. Τώρα είμαστε κοντά στα 30.
2: Είναι λίγα, θεωρείτε? Είναι μουσική, μια χαρά.
1: Είναι λίγα. Ναι. Γιατί οι φιλαρμονικές είναι μικρές συμφωνικές. Δηλαδή,
2: πραγματικά μικρές συμφωνικές.
1: Ομάδες οργάνων βασίζονται σε άλλες ομάδες οργάνων. Αν λείψουν τα κλαρίνα, αχρηστεύονται οι τρομπέτες. Αν λείψουν τα βαρύτων, αχρηστεύονται τα. Είναι μια αλληλουχία, οπότε πρέπει να έχουμε από όλα τα όργανα. Και δυστυχώς δεν έχουμε. Ούτε νέα παιδιά ακολουθούν πλέον τις νέες συγγραφές να έρθουν στους Δήμους, να γραφτούν στη φιλαρμονική. Έχουν άλλες προτεραιότητες.
2: Τι λείπει, ποιο πρέπει να είναι το κίνητρο? Γιατί η μουσική, όπως είπε και ο Αλέξανδρος, εξημερώνει, ενώνει.
1: Δεν ξέρω, αλλάξαν οι εποχές προφανώς και πολλά παιδιά επιλέγουν άλλα όργανα σε οδεία παρά πνευστά και κρουστά σε φιλαρμονικές.
2: Ατομικά.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς θα σας ευχαριστήσουμε. Θα σας ακούσουμε, ξέρετε, φεύγοντας. Θα σας απολαύσουμε. Δίχως τον αρχιμουσικό, τον Μπανιά, τον Νικόλαο, δεν μπορεί να παίξει η φιλαρμονική.
1: Μπορεί.
2: Μπορεί, λέτε.
1: Καλύτερα όμως να είμαστε παρέα.
2: Ακριβώς καλύτερα. Σας ευχαριστούμε θερμά, να περάσετε πολύ όμορφα στην πόλη μας.
0: Μπανιάς.
1: Από τους Μιλισσουρούς Άρτες είναι η καταγωγή παππούδης προπάπους.
0: Ο Μπανιάς, ο ιστορικός ηγέτης κλπ.
2: Ορίστε, ναι. Το έβγαλε το λαβράκι ο Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Γιατί η παράκρουση είναι του πολιτικού ρεπόρτερ. Ο Μπανιάς πάει το κατευθείαν εκεί. Ναι, κατευθείαν. Δεν είναι συνηθισμένο όνομα. Δεν είναι Παπαδόπουλος, ας πούμε.
1: Ήταν ο Μπανιάς, δεν το θυμάμαι το όνομά του. Ήταν ο Τσοβόλας από το ίδιο χωριό.
0: Ο Τσοβόλας. Δημήτρης Τσοβόλας.
2: Έχει βγάλει πολιτικές προσωπικότητες στο χωριό.
0: Και τώρα έχετε έναν κοντοχωριανό σας, πίνει ο Τσίπρας. Ναι. Έχετε έναν κοντοχωριανό σας εκεί. Ναι. Από ποιο χωριό είναι?
1: Δεν ξέρω.
2: Κινητό αρχείο, Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης.
0: Να είστε καλά.
2: Κύριε Μπανιά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε και εμείς πολύ.
1: Εμείς. Καλά. Εσύ.

0: μόλις πέρασε αυτό για το οποίο μιλούσαμε νωρίτερα με τον επικεφαλή σου, τον κύριο Μπανιά.
1: Η φιλαρμονική του Δήμου Καρδίτσας, περίπου 30 άτομα. Τους απολαμβάνουμε στην έκθεση, θα είναι και από άλλες περιοχές σήμερα.
0: Είναι μία από τις 20. Πόσες φιλαρμονικές?
1: Κάπου εκεί νομίζω ότι είναι, θα σε γελάσω για τον ακριβή αριθμό. 4 νομίζω ότι θα είναι σήμερα εδώ πέρα, και από η Μαφία και από Αλεξανδρούπολη.
0: Του Δήμου Καλαμαριάς.
1: Επίσης
0: είχαμε τις
1: και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι, και του Δήμου Θεσσαλονίκης.
1: Δίνουν μια άλλη νότα, μια πνοή, κάνουν τα κεφάλια μας να γυρνάνε.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, αυτό είναι, αυτή η πανδεσία χρωμάτων, αρωμάτων, γεύσεων, αισθήσεων. Είπαμε γεύσεων και έχει και ένα ωραίο περίπτερο εκεί, μια γνωστή μακαροβιομηχανία. Κόλλησε το μυαλό μου εκεί με ένα πολύ καλό σος που είναι για το αυτό. Ναι, δεν πρέπει να κάνουμε και διαφήμιση, πρέπει να τα λέμε προσεκτικά, περιφραστικά. Λοιπόν, επιμένως λέμε αρωμάτων, αισθημάτων, γεύσεων κλπ. Αυτό το πράγμα είναι η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, μαζί με τα πολιτικά συμφραζόμενα και με τις πολιτικές αναλύσεις, τις πολιτικές αναφορές και τις παρεμβάσεις και όλα καλά.
1: Να πάμε εκεί από που είχαμε μείνει, στην Ελληνική Ομάδα Διάσωσης και στη Μένη Κουρκουτά.
0: Έτσι.
1: Κυρία Κουρκουτά, θα συνεχίσετε να μας περιγράφετε, να επαναλάβετε αν θέλετε για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, για τους ακροατές. Ελληνική Ομάδα Διάσωσης σήμερα λοιπόν.
0: Να τη ζητήσουμε συγγνώμη γιατί έπεσε ακριβώς πάνω στην ώρα που ήρθε ο κύριος Αδρουλάκης.
1: Ναι, και μας εφησίασε γιατί έρχονταν από την πλάτη μας, από πίσω εκεί που λέγαμε ότι άλλαξε πορεία, ευνηδιαστικά είδαμε να διέρχεται.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι η Μένη Κουρκουτά από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης. Όπως λέγαμε και πριν, βρισκόμαστε σήμερα με τους εθελοντές μας από το πρωί, από τις 10.30 στην παραλία, στον νηστιοπλοϊκό όμιλο, με το σκάφος μας, με τους εθελοντές μας, για να υποδεχτούμε εδώ όλο τον κόσμο σε μια δράση που κάνουμε στη Θεσσαλονίκη εδώ και πάνω από 15 χρόνια και λέγεται Παραθέση. Είναι μια δράση που δίνει στον κόσμο την ευκαιρία να νιώσει έτσι την εμπειρία μιας επιχείρησης διάσωσης στη θάλασσα για περίπου μισή με μία ώρα.
1: Πώς θα γίνει αυτό?
2: Όσοι επισκέπτες έρχονται λοιπόν στο περίπτερό μας και όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και από πριν στη δράση αυτή, έρχονται εδώ, προηγείται μια ενημέρωση από τους εθελοντές μας σχετικά με τα μέσα ασφαλείας που πρέπει να έχουμε όλοι όταν επιβιβαζόμαστε σε ένα σκάφος, το τι πρέπει να προσέχουμε, το πόσο σημαντική είναι η πρόληψη στο νερό, ειδικά για όσους ασχολούνται με τη θάλασσα, είτε επαγγελματικά είτε ερασιτεχνικά. Στη συνέχεια τους δείχνουμε πώς μπορούν να βοηθήσουν κάποιον ο οποίος έχει πέσει στο νερό. Και,
0: κυρία Κουρκουτά,
2: μπορούμε...
0: κυρία Κουρκουτά, συγχωρέστε με, τώρα αυτή τη στιγμή που είστε?
2: Αυτή τη στιγμή είμαστε στο παραλιακό μέτωπο, στο νηστιοπλοϊκό όμιλο.
0: Ναι. Έχετε οπτική, ξέρετε, η παράκρουση των δημοσιογράφων είναι αυτή. Έχετε οπτική επαφή με την εξέδρα εκεί στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου? Εγώ έχω το μυαλό μου
1: εκεί. Αυτό είναι κλίμα κάτω από τη μέση.
2: Αυτή τη στιγμή όχι.
0: Όχι. Ναι, γιατί μάλλον μπορεί να χρειαστεί να διασώσετε εκεί πέρα. Έχει διάφορα ζητήματα.
2: Είμαστε προετοιμασμένοι, ειδικά για τις βραδινές ώρες.
1: Ο δαιμόνιος ρεπόρτερ λοιπόν το ψυχανεμίστηκε. Θέλετε να πείτε ότι θα είσαστε επιποδός? Επειδή θα υπάρχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ασφαλώς θα είμαστε επιποδός.
0: Ασφαλώς, μπράβο κυρία Κουρκουτά.
2: Και ελληνική ομάδα διάσωσης. Και όλη η Θεσσαλονίκη, ότι τα φαινόμενα του να πέφτει κόσμο στη θάλασσα εδώ είναι πολύ συχνά, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κατά ένα περίεργο τρόπο. Άλλοι για να δροσιστούν και άλλοι.
0: Και επειδή εκεί θα γίνει πατής με πατώσε, θα ληφθούν προφανώς μέτρα ασφάλειας, αλλά έχετε το νου σας καλού κακού. Μην
2: έχουμε το νου μας ασφαλώς, είμαστε alert, είμαστε on call, έχουμε με το λιμενικό μια άπειρη συνεργασία.
0: Είμαστε alert, είμαστε on call, τι ωραία που το πάτε.
2: Και ό,τι χρειαστεί θα είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε όποιον χρειαστεί.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Μένη Κουρκουτά, υπεύθυνη επικοινωνίας ελληνικής ομάδας διάσωσης.
1: Η οποία έχουν διασώσει πάρα πολύ κόσμο, να
0: διασώστε
1: ξέρεις,
0: μας, ειδικά διασώστε
1: στην περιοχή της Τουρκίας. Ναι. Όταν τους έδιωχναν, διόρθωσε με αγαπητή Μένη, εάν κάνω λάθος, όταν ναι. τους έλεγαν σταματήστε, ναι. αυτοί επέμεναν μέσα στα συντρίμια από το σεισμό ναι. να ψάχνουν για ανθρώπους και να βγάζουν επιζώντες.
0: Με τα ειδικά μηχανήματα, με τα σκυλιά.
1: Θυμάστε
0: με
1: κάποια περίπτωση
2: έχουμε
1: να μας
2: πει. Αυτό το γνώρισμα σαν εθελοντική ομάδα. Ότι επιμένουμε πολύ, επιμένουμε πάρα πολύ και αυτό ήταν και που μας οδήγησε και το 2010 στο μεγάλο σεισμό της Αιτής στο να απεγκλωβίσουμε τον τελευταίο επιζώντα
0: ναι.
1: μετά από πόσες μέρες,
2: μετά από 13 ολόκληρες μέρες.
1: Φαντάσου τώρα. Και όταν λέτε στην Τρίμια ήταν ας πούμε κάτω από πόσους ορόφους, συνήθως έτσι το προσδιορίζουμε εμείς.
2: Η όροφη μπορεί να είναι από 3 μέχρι και 13. Έτσι.
1: 13 ναι. μέρες κάτω από τέτοιο όγκο.
2: Στην Αιτή, ας πούμε, τα σπίτια εκεί ήταν παραπήγματα. Δεν ήταν. Ξέρετε, η κατάσταση στην Αιτή είναι πολύ δύσκολη και για τους κατοίκους. Αλλά υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν εγκλωβιστεί και εκεί, έτσι.
1: Καλή δύναμη, λοιπόν.
2: Ο συγκεκριμένος άνθρωπος κατάφερε και επιβίωσε γιατί είχε εγκλωβιστεί σε ένα μίνι μάρκετ και είχε πρόσβαση σε
1: τρόφιμα και νερό και υγρά.
2: Και νερό, ακριβώς. Έτσι κατάφερε και επιβίωσε.
1: Λοιπόν, μέχρι τις 7 είπαμε θα είσαστε στην παραλία στο νηστιοπλοϊκό.
2: Θα είμαστε μέχρι τις 8,
1: 8
2: σήμερα
1: λοιπόν.
2: Και αύριο.
1: Σας ευχαριστούμε θερμά, να είστε καλά, κυρία Κουρκουτά. Ελληνική ομάδα διάσωσης στο νηστιοπλοϊκό, στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλονίκης.

0: Λοιπόν, και καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία και τη σημερινή μας εκπομπής, πάμε να συμπληρώσουμε το πολιτικό παζλ κομμάτι της δίωρης εκπομπής μας από εδώ, από τον 102 FM της R3, και έχουμε την δυνατότητα να συνομιλήσουμε με την αναπληρώτρια εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, την κυρία Άννα Παπαδοπούλου. Κυρία Παπαδοπούλου, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Μαζί με την Ελένη Ιατρού θα θέσουμε κάποια ερωτήματα. Να πούμε ότι η κυρία Παπαδοπούλου είναι, αν εξαιρέσουμε την παρουσία του κυρίου Τσίπρα, η πρώτη εκπρόσωπος του συγκεκριμένου κόμματος που έχουμε την χαρά και την δυνατότητα να επικοινωνούμε μαζί της. Λοιπόν, Ελένη, η πρώτη ερώτηση.
2: Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε, κυρία Παπαδοπούλου, ποια είναι η δικιά σας δέσμευση σε περίπτωση που αναλάβετε χρέη κυβέρνησης, θα δώσετε 13ο μισθό? Είναι μια κλασική ερώτηση που κάνουν στους περισσότερους.
1: Ναι. Νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του στη ΔΕΘ, αλλά και στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε, αυτό που πολύ σαφέστατα ξεκαθάρισε είναι ότι εδώ υπάρχει ένα πρόγραμμα τετραετίας με ένα πολύ συγκεκριμένο δημοσιονομικό κόστος και για κάθε μέτρο και για κάθε δαπάνη, το οποίο είναι και απολύτως ολιστικό σε ό,τι αφορά τις διάφορες πτυχές της οικονομίας. Τι θέλω να πω με απλά λόγια? Ότι αποδεχόμενοι τον δημοσιονομικό χώρο που αυτή τη στιγμή υπάρχει, τα περίπου 5 δις που έχει η κυβέρνηση ανακοινώσει το μεσοπρόθεσμο, συν 2,5 δις τα οποία εμείς προβλέπουμε ότι με την αλλαγή του φορολογικού μείγματος θα προκύψουν, υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες κοινωνικές προτεραιότητες που καλούμαστε να καλύψουμε. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, σε ό,τι αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους, κάναμε μία προτεραιοποίηση σε σχέση με τις ανάγκες των ιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, αλλά και των εκπαιδευτικών, υγεία και παιδεία δηλαδή, στήριξη πρωτίστως αυτών, έτσι ώστε να στηριχθούν αυτοί οι δύο κλάδοι της οικονομίας και της κοινωνίας μας που αυτή τη στιγμή πάσχουν. Δεδομένου ότι αντιμετωπίζουν και σε πολύ μεγάλο βαθμό ζητήματα επιβίωσης που αφορούν και την μετάβασή τους, για παράδειγμα στην περιφέρεια, το γεγονός ότι δεν βρίσκουν στέγη, και εκεί έχουμε πρόταση, πέρα από την αύξηση δηλαδή των 500 ευρώ στους γιατρούς και των 300 με το ειδικό μισθολόγιο στους εκπαιδευτικούς. Έχουμε μια πρόταση για την κάλυψη της στέγασής τους στην περιφέρεια. Και νομίζω ότι ξεκινάμε από αυτή τη βάση και στη συνέχεια με την δυνατότητα αύξησης του δημοσιονομικού χώρου, όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας και σε ό,τι αφορά και την...
2: Με ποιο τρόπο θα αυξηθεί ο δημοσιονομικός χώρος? Γιατί είναι ένα θέμα, δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης είπε 2,1 δις, αυτά είναι, δεν μπορούμε, 2,2 αν δεν κάνω λάθος.
0: Αν μου επιτρέπετε να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο.
1: Δεν άκουσα, με συγχωρείτε.
0: Ναι, πες το Ελένη, ρώτησε.
2: Ρώτησα, λέω, από πού θα βρεθεί αυτός ο δημοσιονομικός χώρος, κοινώς από πού θα αντλήσετε αυτά τα έσοδα προκειμένου να τα δώσετε στην κοινωνία?
1: Αναφερόμαστε στην αλλαγή του μείγματος του φορολογικού με κάποιες παρεμβάσεις που θεωρούμε σημαντικές. Ότι
2: ακούμε φορολογικό και τρομάζουμε. Ξέρετε, ο πολίτης λέει πάλι, εγώ θα την πληρώσω πάλι, εμένα θα φορολογήσουν για να μου δώσουν πάλι χρήματα πίσω.
1: Μα ίσα ίσα η πολιτική που έχει ακολουθήσει η Ελλάς και αυτό που λέμε από την πρώτη στιγμή, πριν καν φτάσουμε στη ΔΕΘ, είναι ότι η μισθωτή εργασία είναι αυτή που πρέπει να ελαφρυνθεί. Όπως για παράδειγμα με τον διπλασιασμό της έκπτωσης φόρου στις οικογένειες,
2: ναι,
1: με
2: αλλά
1: παιδιά.
2: Αν φορολογήσετε
1: τον αντίποδα, για
2: το
1: παράδειγμα,
2: σπίτι που θα
1: επιτρέψτε μου να ολοκληρώσω.
2: Παρακαλώ,
1: γιατί μου λέτε από πού θα τα βρούμε, γι' αυτό
2: με
1: το λέω. Αν
2: δίκιο.
1: Μου επιτρέπετε. Στον αντίποδα, για παράδειγμα, ο σχεδιασμός είναι η προοδευτική φορολόγηση των μερισμάτων στο 5, στο 15 και στο 20 με βάση το ποσό των μερισμάτων μέχρι 100.000, από 100.000 μέχρι 200.000 και από 200.000 και πάνω. Αντίστοιχα οι συντελεστές αυτοί θα αυξηθούν. Μιλάμε για την κατάργηση της προκαταβολής φόρου στις ατομικές επιχειρήσεις που βαρύνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους συμπολίτες μας, αλλά και τη σταδιακή κατάργηση της προκαταβολής φόρου στα νομικά πρόσωπα. Συνεπώς, ο μέσος πολίτης και όπως αναφέρετε εσείς η μεσαία τάξη, αν θα μπορούσαμε να πούμε έτσι, δεν έχουν όχι μόνο να φοβούνται οτιδήποτε, αλλά ίσα ίσα ο στόχος είναι η ελάφρυνσή τους. Και μέσα από μια υπόλοιπη διαδικασία που αφορά, για παράδειγμα, και τη μείωση του ΦΠΑ, γι' αυτό και αναφερόμαστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο διάφορες πτυχές του θα αφορούν και θα απαντούν στο κόστος ζωής σήμερα.
0: Ωραία. Λοιπόν, ήθελα απλά να υπομνήσω κάτι, αλλά μάλλον δεν έχει σημασία. Να ρωτήσω
1: παρακαλώ, εγώ,
0: με βάση της...
1: με όχι,
0: δεν το λέω για εσάς, το λέω σε σχέση με την ερώτηση που έκανε η Ελένη Ιατρού. Να ρωτήσω με βάση και τις πρώτες έτσι δημοσκοπήσεις, αν είστε ευχαριστημένοι στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη, αν εμπεδώνετε η δεύτερη θέση και αν βλέπετε προοπτικές αυτό που είναι το ζητούμενο και που είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι το ζητούμενο δεν είναι να βγούμε δεύτερη, είναι να κυνηγήσουμε την πρωτιά, γιατί θέλουμε να διαχειριστούμε τις ευθύνες του τόπου.
1: Οπωσδήποτε το γεγονός ότι η Ελλάς κατόρθωσε μέσα σε 3 μήνες από την ίδρυσή της να αντιπροσωπεύσει ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας, έτσι όπως αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις, είναι κάτι πάρα πολύ ελπιδοφόρο για τη συμπαράταξη. Παρόλα αυτά, νομίζω ότι και μετά την παρουσίαση του προγράμματός μας, η μεγάλη μάχη πρέπει να δοθεί πράγματι στην ελληνική κοινωνία, πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις θέσεις μας, γιατί είναι θέσεις που πραγματικά έχουν κοινωνικό πρόσημο και αφορούν τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, όπως ανέφερα κάποια από τις προτάσεις μας, αλλά και τη νέα γενιά, με συγχωρείτε, ήθελα να το πω και αυτό πριν, για τη στήριξη των οικογενειών μέσω της στήριξης των φοιτητών και του φοιτητικού επιδόματος των 500 ευρώ ή την δωρεάν μετακίνηση και τις λοιπές προτάσεις μας. Θεωρώ δηλαδή συνεπώς ότι πρέπει να γίνει μια πολύ μεγάλη δουλειά στην κοινωνία και ότι ο δρόμος ακόμα είναι μακρύς για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Έχουμε ξεκινήσει από μια πολύ καλή βάση, να το πω έτσι, από ένα έφορο έδαφος, αλλά απαιτείται πάρα πολύ δουλειά. Συνεπώς, είναι μια καλή καταγραφή το γεγονός ότι ερχόμαστε στη δεύτερη θέση αυτή τη στιγμή των δημοσκοπήσεων, όμως ο στόχος είναι πράγματι η νίκη και μόνο στον αγώνα και στην προσπάθεια πρέπει να επικεντρωνόμαστε.
0: Αυτό που ήθελα να πω και το παρέκαμψα για να θέσω αυτό το ερώτημα ήταν το εξής. Είναι εύλογο, αυτό αποτύπωσε στο διευκρινιστικό ερώτημά της η Ελένη Ιατρού, και πού θα τα βρείτε τα λεφτά. Εκεί υπάρχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει διατελέσει και πάλι πρωθυπουργός και ο οποίος τον Μάιο του 2019, ενώ οι εκλογές θα γίνονταν το Σεπτέμβριο του 2019, δεν υπήρχε ακόμη ορατότητα εκλογών, πέρασε νόμο και έδωσε τη 13η σύνταξη για εκείνη τη χρονιά και κάθε επόμενο έτος, όπως έλεγε ο σχετικός νόμος. Επομένως, το ερώτημα και πού ξέρουμε εμείς, Τσίπρα, αν αυτό που υπόσχεσαι θα το δώσεις, είναι ότι έχει δείγμα γραφής. Όταν ήταν πρωθυπουργός και το θέσπισε και το έδωσε.
2: Συγγνώμη,
0: αυτό ήταν αυτό που διευκρίνησε και ο κύριος Τσίπρα. Και πρέπει να πούμε ότι πριν τις εκλογές το ψήφισε η Νέα Δημοκρατία του 19, αλλά μετά τις εκλογές το ξεψήφισε.
2: Εγώ θα ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί μια που αναφέρει τον κύριο Τσίπρα που έχει δώσει δείγμα γραφής. Ξέρετε αυτό το δείγμα γραφής και θα το μεταφέρω έτσι όπως το εισπράττω από τον απλό πολίτη, από τις συνεντεύξεις και συνομιλίες που έχουμε η κυρία Παπαδοπούλου μαζί τους. Πολλοίς κόσμος λέει ότι το ψηφίσαμε, τον εμπιστευθήκαμε. Όμως δεν ξεχνάει κανείς τα Capital Control του 2015, ένα δημοψήφισμα που έγινε μέσα στον Αύγουστο. Ο κόσμος είπε όχι στα μνημόνια. Και λίγο αργότερα ο Τσίπρας ως πρωθυπουργός είπε, ο Αλέξης Τσίπρας, ναι στα μνημόνια. Και μετά από ένα περίπου μήνα, νομίζω, είχε προκήρυξη και εκλογές. Πώς λοιπόν, λέει ο πολίτης, εγώ θα εμπιστευτώ αυτόν τον άνθρωπο ξανά να τον ψηφίσω?
1: Αν μου επιτρέπετε.
2: Παρακαλώ, γι' αυτό σας ρωτάμε.
1: Οι υπουργοί αυτή τη στιγμή της κυβέρνησης είναι υπουργοί, για παράδειγμα, οι οποίοι ανήκουν σε μία παράταξη που χρεοκόπησε τη χώρα. Αν θέλουμε να μιλάμε για το παρελθόν, μπορούμε να κάνουμε πολύ μεγάλες συζητήσεις σχετικά με το ποιος χρεοκόπησε το 2019.
2: Δεν μιλάμε για τυχαίο άνθρωπο, μιλάμε για έναν πρωθυπουργό που άλλα υποσχέθηκε στους πολίτες και άλλα έκανε.
1: Όχι, με συγχωρείτε να ολοκληρώσω. Αυτή είναι δεξιά παράταξη, συνεπώς. Και πρέπει να δούμε, και σε σχέση με ό,τι αναφέρατε, γιατί παρόλα αυτά οι πολίτες υποστηρίζουν ότι το 2019 ζούσαν καλύτερα από ό,τι ζουν σήμερα. Συνεπώς, η μεγάλη παγίδα είναι συνεχώς να αναφερόμαστε στο παρελθόν. Σήμερα γίνεται μια νέα προσπάθεια. Εγώ νομίζω ότι και ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει μια πολύ σημαντική αυτοκριτική που δεν την έχουμε δει από άλλο πολιτικό στην πολιτική σκηνή του τόπου. Αλλά εδώ υπάρχουν τεράστια θέματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν στο σήμερα. Το γεγονός ότι οι αριθμοί ευημερούν, αλλά δεν ευημερούν οι άνθρωποι μετά από 2 τετραετίες κυβέρνησης Μητσοτάκη, και το γεγονός ότι αποκαλύφθηκε ότι υπάρχει και μια ατζέντα διαφορετική, την οποία αποκάλυψε ο κ. Μαρινάκης. ο οποίος τι μας είπε, ότι το επίδομα ανεργίας πρέπει να περιοριστεί στους 2 μήνες. Αυτά θα τα συζητήσουμε για την επόμενη μέρα.
2: Με αντίποδα, αυτό που είπε στον αντίποδα είναι ότι πρέπει να ενισχύσουμε την εργασία και να ενθαρρύνουμε την εργασία, άρα να επιδοτήσουμε την εργασία και όχι να επιδοτούμε τους ανθρώπους που θέλουν να κάθονται και να πληρώνονται, και έχουμε πολλά περιστατικά τέτοια.
1: Θέλουν
2: αυτή ήταν η φιλοσοφία.
1: Με συγχωρείτε πολύ, αλλά σε αυτό εξανίσταμε. Δεν θέλει κανείς να κάθεται. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό.
2: Με ποια έννοια,
1: το
2: ότι καθιερώνουμε μια εργασία να είναι 4-5 μήνες το καλοκαίρι και όλο το χειμώνα να βγαίνουμε στο Ταμείο Ανεργίας. Τώρα, κακά τα ψέματα, υπάρχει και ρεπόρταζ.
1: Το Ταμείο Ανεργίας πληρώνεται από τις εισφορές των εργαζομένων.
2: Σίγουρα, και το δικαιούνται οι εργαζόμενοι να το πάρουν.
1: Δεν τα σταδίνει το κράτος σαν ελεημοσύνη. Το είπαμε και χθες και πρέπει να επιμείνουμε σε αυτό. Ούτε πρέπει να τροφοδοτεί το κοινωνικός αυτοματισμός ότι θα τα πάρω από τους ανέργους να τα δώσω στις επιχειρήσεις.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή βρισκόμαστε σε μία.
1: Να δούμε τι έδωσε η κυβέρνηση. Ωραία. Σε σχέση με το Ταμείο Ανάκαμψης.
2: Κυρία Παπαδοπούλου, επειδή είμαστε σε μια μακρά προεκλογική περίοδο και το νιώθουμε ότι έχουμε μπει για τα καλά, γίνεται αναφορά για τον Ιούλιο του 27, που η χώρα δεν πρέπει να ταλαιπωρηθεί. Αυτή η χώρα πρέπει να έχει μια σταθερή κυβέρνηση. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα προτίθεται να μπει σε διαδικασία συμμαχιών, συνεργασιών, συγκυβέρνησης, ώστε να υπάρξει σταθερότητα την επομένη των εκλογών. Και αν ναι, με ποιους?
1: Ξέρετε, αυτή η συζήτηση περί σταθερότητας προσωπικά μου προκαλεί εντύπωση εντός εισαγωγικών, γιατί είναι ένα διακύβευμα, ένα ψευδεπίγραφο, εγώ θα έλεγα διακύβευμα, το οποίο φέρνει η κυβέρνηση στο δημόσιο διάλογο τα περί σταθερότητας. Δεν κινδυνεύει η χώρα, όπως μας είπε ο κύριος Φλωρίδης, ότι αν δεν υπάρχει σταθερότητα θα κάνουν ντου οι Τούρκοι, και τον άδειασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η λαϊκή, θα πρέπει να σεβαστούμε όλη τη λαϊκή ετοιμιγορία και αυτό που θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Στόχος της ελληνικής συμπαράταξης προφανώς και είναι η εκλογική νίκη, και όπως είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια προκειμένου την πρώτη Κυριακή να υπάρξει συνεργασία σε επίπεδο προοδευτικής διακυβέρνησης με βάση το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι ο στόχος.
2: Αυτό τι σημαίνει, με ποιους θα συμπράξετε, αν χρειαστεί. Αν χρειαστεί να συμπράξετε, με ποιους θα συμπράτατε?
1: Όπως σας είπα, η πρωτοβουλία δεν μπορεί παρά να μην αφορά ένα προοδευτικό πρόγραμμα. Γιατί η ελληνική αριστερή συμπαράταξη έχει ένα επίκεντρο της πολιτικής της στην κοινωνική δικαιοσύνη. Συνεπώς, αυτοί με τους οποίους θα συμπράταμε δεν μπορούν παρά να σπάζονται αυτή τη θεμελιώδη προϋπόθεση της προοδευτικής διακυβέρνησης.
2: Ωραία, κυρία Παπαδοπούλου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ μαζί μας στον 102 FM, στο ραδιόφωνο της Ατρίας, στην 90η ΔΕΘ.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας.

0: Λοιπόν, η πρόεδρος της κοινωνιστικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μας κάνει αυτή την εξαιρετική τιμή. Έρχεται και από το περίπτερό μας, μετά τη συνέντευξη τύπου, μετά την ομιλία της συλλογικής έκφρασης και ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ και μέσα την παρουσία της Ρένας Δουρού.
1: Καλώς μας ήρθατε. Και στις ακροατριές σας.
0: Κάνε εσύ παρουσία σήμερα και μας πάρει μια συνέντευξη.
1: Έχετε στήσει, όπως έλεγε σχορωμένος ο πατέρας μου, μια κατσοπαγίδα πολιτική.
0: Όχι καθόλου.
1: Έχει μια τρομερή εξωστρέφεια και ορατότητα το δικό σας περιπτερό.
2: Μας τη μάνα το λέτε αυτό, ξέρετε.
1: Όποιος το σκέφτηκε είναι πάρα πολύ έξυπνο.
0: Διαχρονικά.
1: Οπότε περνάμε από μπροστά και τσακ μας βουτάτε.
0: Αυτό
1: οπότε
0: είναι.
1: Συγχαρητήρια στους ανθρώπους, άντρες και γυναίκες που έχουν φτιάξει αυτό το τόσο εξωστρεφές περίπτερο.
0: Έτσι.
1: Οπότε, ναι.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε. Αυτός είναι ο σκοπός, να είμαστε εδώ και όχι στο στούντιο του 102, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, στη Λεωφόρο Στρατού, για να αποτυπώσουμε το κλίμα.
2: Τη 91η μας δίνει αυτή τη χρυσή ευκαιρία, λοιπόν.
0: Αρωμάτων, και εφόσον είναι. Συναισθημάτων, γεύσεων.
2: Ημέρες πολιτικών κομμάτων, να μην το κάνουμε.
1: Όχι, και μπράβο σας, γιατί να πούμε ότι ανάμεσα στα πολλά που μας συμβαίνουν τα τελευταία 7 χρόνια με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έχει τρωθεί σχεδόν ανεπανάληπτα η αξιοπιστία των δημοσιογράφων, των λειτουργών της ενημέρωσης, των πώς λειτουργούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
2: Νομίζω ότι σε αυτά τα χρόνια η κρατική τηλεόραση έχει δώσει λαμπρά δείγματα γραφής. Εγώ την αίσθηση είναι πανταχού παρούσα με ένα πολυμελές επιτελείο δημοσιογράφων και τεχνικών. Να σας ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί εγώ βιάζομαι να μην χάσω το αεροπλάνο, αλλά εγώ την ίδια στιγμή επιμένω. Πάντως να σας πω όμως ότι έχουμε ευθύνη όλοι να ανατάξουμε την αξιοπιστία της δημοσιογραφίας. Δεν έχουμε όλη την ίδια ευθύνη για το πώς κατέληξε η πατρίδα μας, η κοιτίδα της δημοκρατίας, έτσι, στο να είναι στην 86η θέση της ελευθερίας του τύπου. Δεν έχουμε όλη ευθύνη για την καχυποψία πια των συμπολιτών μας απέναντι στα μέσα και στους δημοσιογράφους, αφού μπορεί εσείς οι δύο να μην ήσασταν σε καμιά λίστα, έτσι, κλωστή και βελόνι, .gr και τα λοιπά. Δεν ξεχνώ, κύριε Τριαφλή Διαρβανίτησα, ούτε να σας έχει πάρει κανένας υπουργός.
0: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
1: Ναι, ούτε να σας έχει πάρει κανένας υπουργός, κανένα φαν, κανένα σέρβισερ, κανένα ολιγάρχη που βάζει παντού ανεμογεννήτριες και να του πει «Σε παρακαλώ πολύ, δώσε στον Αλέξανδρο». Κόψε ένα τιμολόγιο.
2: Ξέρετε κάτι, να έρθουμε λίγο στη Θεσσαλονίκη, γιατί βιάζεστε κιόλας.
0: Γιατί έχουμε
2: πείτε μας τι μπορείτε να κάνετε,
0: να
2: γιατί η Θεσσαλονίκη λοιπόν έρχεται αντιμέτωπη και με το δημογραφικό και με την ακρίβεια και με τα προβλήματα καθημερινότητας. Και νιώθουμε ότι αυτή η 90η ΔΕΘ μας δίνει τη δυνατότητα να έρθετε πιο κοντά, να δείτε την πόλη και τις ανάγκες της. Οπότε, τι προτίθεστε να κάνετε?
1: Είναι μια ερώτηση που θα μου επιτρέψει, έτσι, για να συνεχίζω το τέμπο και να σας τσιγκλάω και να με τσιγκλάτε. Είναι μια ερώτηση που καλώς την απευθύνεται στους αιρετούς χαμουτζίδες, αλλά δεν είναι μια ερώτηση που έχει να κάνει με μένα προσωπικά και το ΣΥΡΙΖΑ. Τι εννοώ? Δώσαμε σε αυτό το τριήμερο μία μάχη, τουλάχιστον ως πολιτικός χώρος, να μην ακολουθήσουμε την πεπατημένη των άλλων πολιτικών χώρων και των άλλων κομμάτων, που για αυτούς δεν σημαίνει. Έρχομαι. Ομιλία, επιδόματα, παροχές, ποσοστά, δισεκατομμύρια δεξιά-αριστερά, μία συνέντευξη τύπου όπου εκεί ακόμα περισσότερες υποσχέσεις και ευχές, και το βράδυ ξεκινόμαστε στα εξαιρετικά εστιατόρια που έχει Θεσσαλονίκη. Εμείς ακολουθήσαμε.
0: Τα πολιτιστικά κέντρα,
1: τα πολιτιστικά κέντρα.
0: Βέβαια. Λοιπόν, ήμνησες Ευάγγελος Γιαννόπουλος.
1: Και μετά ξανά η Θεσσαλονίκη του χρόνου, έτσι, και πάει λέγοντας.
2: Γιατί δεν θέλουμε λοιπόν να ζήσουμε καλύτερα.
1: Λοιπόν, εμείς τι κάναμε, κύριε Τριανταφυλλίδη? Εμείς κάναμε το εξής. Όλα τα στελέχη μας, όλοι οι βουλευτές μας και ο ευρωβουλευτής μας, ο Κώστας Αρβανίτης, είχαμε ένα τριήμερο.
0: Πολύ σημαντική παρουσία του Κώστα Αρβανίτη στο Ευρωκοινοβούλιο.
1: Πάρα πολύ. Είχαμε ένα τριήμερο, το οποίο από τα ζητήματα του περιβάλλοντος, τα ζητήματα της φιλοζωίας, μέχρι την τελευταία συνάντηση που είχα εγώ σήμερα το πρωί με τους γιατρούς της πρωτοβάθμιας υγείας που παλεύουν για το αυτονόητο οι άνθρωποι, προσπαθήσαμε να είμαστε ορατοί εκεί που χτυπάει η καρδιά, όπως θα λέγατε εσείς δημοσιογραφικά, των προβλημάτων της Θεσσαλονίκης.
2: Τι εντόπισατε?
1: Εντόπισα ότι η ΔΕΘ θα πρέπει να να είναι πιο εξωστρεφής, πιο διεθνής, να τιμήσει το πρώτο της επιθετικό προσδιορισμό, θα πρέπει να μιλάμε για την παραγωγική οικονομία και να ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της κοινωνίας, ενώ αρκετός δημοσιογραφικός χρόνος παταλήθηκε για την αξιολόγηση, για την αξία, το κόστος των περιπτέρων, των φορέων κεντρικής και γενικής κυβέρνησης. Λοιπόν, εμείς δεν θυμόμαστε την ύφη του Βορρά κάθε Σεπτέμβρη.
0: Θα μου επιτρέψετε να θέσω ένα ερώτημα, γιατί αν δεν το θέσω... Ελένη.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, γιατί υπάρχουν κάποια ζητήματα που τρέχουν. Αυτή την τραυματική εμπειρία, όπου το κεφάλι βρίσκεται σε άλλο κόμμα και το σώμα βρίσκεται σε άλλο κόμμα, την τραυματική εμπειρία του ανθρώπου που έχει σχέση πολιτική, ψυχολογική, συναισθηματική με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Αλλά ο ιστορικός πρόεδρος του έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα και είναι στην Ελλάς. Αυτό, πώς θα ξεπεραστεί, και δύο, πώς θα γίνει εφαλτήριο για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ στην επόμενη Βουλή.
1: Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραία η παρομοίωση από την ιατρική, αλλά θέλω να σας πω, έχετε τριτοδεσμίτης απέναντι. Δεν θα σας ακολουθήσω στα αίματα, ούτε στα χειρουργία.
0: Έχει μια παραπομπή τέτοια, ο Γκράμψη και ο Αλτουσέρ.
1: Ναι, το ξέρω. Εγώ θέλω να σας πω το εξής, ότι όλοι θα κρυθούμε, κοντά σημα, όλοι θα κρυθούμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε το μοναδικό κυβερνητικό κόμμα της αριστεράς στην πατρίδα μας, και όλοι και όλες θα κρυθούμε για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίσαμε όχι μόνο το κυβερνητικό κόμμα, το ίδιο το κόμμα, τα μέλη του, τους αγωνιστές του.
2: Πάντως έχετε βαρύ φορτίο στις πλάτες σας, αν και γυναίκα, ναι, ως πρόεδρος. Εκεί λοιπόν
0: όχι,
2: που αυτό το κόμμα
0: μια
2: κυβέρνησε,
0: μια προσομοίωση,
2: χάθηκε, προσπαθεί να ανασυσταθεί.
0: Η ΕΡΤ οργανώνει, ναι, debate πολιτικών αρχηγών.
1: Ναι, ναι.
0: Και κάθεστε η Ρένα Ιδούρου ως πρόεδρος του κόμματος, δίπλα-δίπλα με τον Αλέξη τον
1: Τσίπρα. Ως πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας.
0: Ο πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, ναι, εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Γιατί έχουμε συλλογική ηγεσία εμείς.
0: Ναι, το είπα από την αρχή.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, πώς αισθάνεστε εσείς? Δηλαδή,
1: μπορεί να σας ξαφνιάζει, αλλά υπάρχει μια συνέπεια. Υπάρχει μια συνέπεια στα στελέχη της συλλογικής μας ηγεσίας, όπου δεν βάζουν το προσωπικό πάνω από το πολιτικό. Με τον πρώην επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ και νυν επικεφαλής του νεότευτου φορέα, δεν είναι προσωπικό.
0: Ναι, πολιτικό είναι.
1: Είναι πολιτικό. Αν λοιπόν το δεις, αν το δεις λοιπόν βάσει των πολιτικών διαφορών, αν το δεις βάσει των πολιτικών διαφωνιών, δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάτσεις με τον οποιοδήποτε.
0: Ναι, αλλά εδώ είναι συγκεκριμένα δοχεία. Ο θάνατος είναι η ζωή μου. Δηλαδή, φεύγει κόσμος από εκεί και πάει εκεί.
1: Δεν είναι, δεν είναι. Δεν είναι.
0: Κοιτάξτε,
1: όχι, όχι. Ήταν συγκοινωνούντα δοχεία,
0: ναι, ναι,
1: βάσει της τακτικής και της πολιτικής που ακολουθούσε η προηγούμενη ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Κατανοητό.
2: Αυτή είναι ο Τσίπρας.
0: Όχι, για τον κύριο Φάμελο.
2: Για τον κύριο Φάμελο.
1: Λοιπόν, όπου δεν ήταν καν συγκοινωνούντα δοχεία. Βασικά, ναι, ήθελε να διάσει το ένα δοχείο μέσα στο άλλο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: να πιάσει. Τι ωραία.
1: Ολισθαίνω στα παραδείγματα τα δικά σας. Λοιπόν,
0: Ρένα Δούρου.
1: Τώρα, αυτή τη στιγμή, λοιπόν, εμείς έχουμε προτάξει το συλλογικό έναντι του προσωπικού, το έτσι, πολιτικό έτσι, έναντι του προσωπικού, και θα δείτε ότι ο κόσμος αυτός, ο πληγωμένος κόσμος, ο τραυματισμένος και ο αποπροσανατολισμένος κόσμος, γιατί όταν έχεις μια ηγεσία κόμματος που για ένα χρόνο σου λέει, κοίτα να δεις, εμείς θα το κλείσουμε το μαγαζί τώρα, κάντε τα κουμάντα σας, και σας λέω το πιο κοντινό με την ίδια ποιότητα είναι να υποδεικνύεις ένα συγκεκριμένο. Αυτός ο κόσμος βλέπει αυτή τη στιγμή το διαφορετικό ηθικό πολιτικό αντιπαράδειγμα τον τελευταίο μόλις ενός μήνα, έτσι, διότι όλο αυτό πήρε ένα τέλος στις 18 Ιουλίου. Mm-hmm. Βλέπει και αυτά που ακούσατε και εσείς εδώ στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετριέται. Γιατί δηλαδή ένα κόμμα που θέλει να αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικό και αριστερό δεν προτάσει ως αίτημά του τον 13ο μισθό και τη 13η mm-hmm. σύνταξη. Και προσέξτε, έχοντας στελέχη από τον ίδιο τον επικεφαλής και άλλα πολλά, που όταν ήταν στην κυβέρνηση
0: ψηφίσανε.
1: Είχαν ψηφίσει και
0: χαρακτηριστικά. Το Μάιο του 19, το είπαμε.
1: Λοιπόν, εγώ έχω επανειλημμένα πει ότι δεν επιμερίζονται οι ευθύνες με τον ίδιο τρόπο, αλλά δεν μπορούμε να ζητάμε από τα μέλη μας, τους αγωνιστές και τις αγωνίστριες, τα ρέστα, όταν κάποιοι τιμήθηκαν με το να βρίσκονται στις ηγεσίες των κομμάτων και πριν άλλα τήρβαζαν.
0: Είναι αισιόδοξη η Ρένα Ιδούρου και η συλλογική ηγεσία με τον Νίκο Παπά και με τον Παύλο τον Πολάκη ότι θα τα καταφέρετε.
1: Κοιτάξτε, επειδή αναφερθήκατε στον Γκράμψη και στον Αλτουσέρ.
0: Είναι. Για το κεφάλι και το σώμα.
1: Ακριβώς. Να σας θυμίσω όμως κάτι άλλο, το οποίο με αυτό πορεύομαι στη ζωή μου, είτε επαγγελματικά, είτε στο προσωπικό, είτε στο πολιτικό. Απεσιόδοξη στη σκέψη, αισιόδοξη στη δράση. Και θέλοντας να τιμήσω, κλείνοντας αυτή την συνομιλία που είχαμε, θέλοντας να τιμήσω τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά που χάθηκε πριν από λίγο χρονικό διάστημα και που ο κ. Μητσοτάκης δεν βρήκε μία λέξη για αυτό το σπουδαίο άντρα διανοητή που τίμησε την πατρίδα μας και στο εξωτερικό, στα πανεπιστήμια. Τι έλεγε ο Κωνσταντίνος? Κοιτάξτε, ούτε ενθουσιάζομαι εύκολα, ούτε απογοητεύομαι εύκολα. Και το έχω αποδείξει.
2: Θα συνεργαστείτε με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, αν κριθεί αναγκαίο την επόμενη των εκλογών?
1: Το αν κριθεί αναγκαίο, εδώ θέλει πολύ νερό. Εδώ δεν γεμίζει δοχείο, εδώ δεν γεμίζει σιλό. Τι σημαίνει αν θα κριθεί αναγκαίο? Διότι αν πάει να κάνεις απλά άθρηση ποσοστών για να μοιραστούν καρέκλες, είναι άλλο από το να κάτσεις με σοβαρότητα να δεις αν υπάρχουν προγραμματικές συγκλήσεις, ποιες είναι οι κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, το λέω αυτό γιατί η πατρίδα μας...
2: Άρα ανάμεσα στα προϋποθέσεις.
1: Όχι, δεν είναι υποπροϋποθέσεις. Δεν κάνω τη δύσκολη. Ο κύριος Τενταφλίδης σήμερα με έχει κάνει να μιλάω. Λοιπόν, δεν κάνω τη δύσκολη.
0: Τι έκανα πάλι. Αθώος
1: αίματος. Να φταίει και κανένας αλμόνι δούρου. Λοιπόν, προσέξτε. Η πατρίδα μας πολύ πρόσφατα πλήρωσε μια συγκυβέρνηση η οποία, αν θυμάστε πάρα πολύ καλά, βάθινε τη χρεοκοπία της πατρίδας,
2: ναι, ενώ
1: Βενιζέλο Σαμαράς, όπου πρώτα, μια χαρά, λοιπόν, τι μας λέει, να πούμε στους ακροατές και σε ακροάτριές μας, ότι αναφερόμενοι στη χρεοκοπία, και αναφερόμενοι στη σύμπραξη Βενιζέλου Παπαδήμου, ένας εδώ πολίτης λέει: εμείς την πληρώσαμε. Δίκιο έχει. Τότε λοιπόν, εμείς τι είδαμε? Είδαμε τη συγκυβέρνηση με όρους. Πρώτα μοιράζω τις υπουργικές καρέκλες και μετά παρουσιάζω 10 σημεία.
2: Ναι, αλλά η ερώτηση
1: τέτοια,
2: ήταν άλλη.
1: Λοιπόν, η ερώτηση είναι πολύ συγκεκριμένη.
2: Ακούστε,
1: εμείς λοιπόν.
0: Παρακαλώ, λίγο.
1: Γιατί τον κόβετε, αφού.
0: Ξέρετε
1: γιατί σας κόβουν, γιατί λέμε τα ίδια.
2: Προσπαθούμε να σας ακούσουμε, ξέρετε.
0: Τι κακό είναι αυτό, τι έχετε πάθει πολιτική αρχηγή? Κόβουμε και κόβουμε.
1: Αστειεύομαι, κύριε Τενταφλίδη.
0: Όχι, υπάρχει άλλη πολιτική αρχηγή που μα έλεγε ιστορίε Μαρκούδε.
1: Δίκιο έχετε. Όχι όλοι μαζί. Μα δεν ψηφίσατε. Όχι όλοι μαζί. Όχι όλοι μαζί. Δεν σας υποσχεθήκαμε όλοι μαζί πολλά. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εμείς οι μικρομεσαίες έχουμε μια καλά τα κάνουμε. Υποσχεθήκατε μια τετραετία ολόκληρη. Ποιοι, παιδί μου, ποιοι.
0: Σε ποιους αναφέρεστε?
1: Σε ποιους.
3: Δρομολογιούχοι είμαστε.
1: Ναι,
3: μας πρόσεξε. Μας βάλανε λεφτά μας οι προηγούμενοι, ναι. Και εσείς είπατε θα σας ψηφίσουμε.
2: Ξέρει τι λέει για το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Συμφωνώ αυτό, να πρέπει να τον ακούσω.
0: Για το 19 λέτε. Για το 19 λέτε τώρα.
2: Θα μας απαντήσετε τελικά, θα συμπράξετε με τον κύριο Τσίπρα για να σας αποδεσμεύσουμε για την κτήση σας.
1: Όχι, όχι. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λέει.
3: Ώρα θέλετε. Εάν δεν γίνουν αυτά τα προβλήματα εννοητά να λυθούν, ποτέ δεν θα δούμε χαίρι. Τώρα είπε ο Μητσοτάκης καινούριο κόλπο.
4: Ναι, ακουστήκατε στο... όμως τώρα.
0: Τώρα το είπατε.
3: Μάθετε από το σύγκλι στους παθόντες. Εγώ είμαι παθόν.
0: Δεν είναι απίστευτο αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω.
3: Εγώ μου έπιασα το Σαμαρά τότε και τον έριξα.
0: Ναι,
3: εγώ
0: θα πρέπει να βάλουμε μουσική. Ναι, να βάλουμε μουσική.
1: Ναι, αλλά δεν απάντησε στην Ελένη.
0: Μα είναι δυνατό. Μα δεν σ' ακούμε συνεχώς τον κόσμο, τους πολίτες, τους το λέτε σε αυτό το ραδιόφωνο, τον 102 και την R3, που μονίμως ακούει.
1: Άμα έκανες λίγο υπομονή, θα έβγαζα τα ακουστικά και θα κάναμε μαζί τσιγάρο. Αλλά δεν κάνεις υπομονή, θες κάπου να τα πεις.
2: Περιμένετε να σας απαντήσει κατηδίαν.
0: Δεν καπνίζει.
1: Μα θα τα βρούμε. Ελένη μου, σου έφερα το παράδειγμα. Όλα καλά.
2: Δεν μου απαντήσατε όμως.
1: Σου έφερα το παράδειγμα, Ελένη μου. Μια συγκυβέρνηση η οποία έγινε επί των καρεκλών και όχι επί των προτάσεων. Εμείς λοιπόν έχουμε καταθέσει στο δημόσιο διάλογο συγκεκριμένες προτάσεις. Επί των προτάσεων θα γίνουν οι συγκλήσεις, Ελένη μου.
2: Άρα αφήνεται ανοιχτό το ενδεχόμενο συγκλήσεων.
1: Στο καταστατικό λοιπόν του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, θα σου βάλω δουλειά να κάνεις. Αν θα πας στο άρθρο 6, λέει το εξής, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από το καταστατικό του είναι το κόμμα το οποίο δημιουργήθηκε από προγραμματικές συγκλήσεις και επιδιώκει τις προγραμματικές συγκλήσεις με όλα τα προοδευτικά κόμματα.
2: Ωραία.
1: Εάν κλείσει τα αυτιά του ο κύριος Ανδρουλάκης όπως το έκανε το 23. Εάν κλείσει τα αυτιά του και τα μάτια του νεάρ σε ένα μικρομεγαλισμό που δεν βλέπει ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να πάμε όλοι μαζί, δεν θα έχει ευθύνη ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ... Σας περιμένει ο κύριος Μικρομολογιούχος να σας ακούσει και να τον ακούσετε.
1: Βεβαίως.
2: Σας ευχαριστούμε, κυρία Δουρού.
1: Και του χρόνου.
2: Καλό μεσημέρι.

0: Συνέχεια,
1: θα έχουμε μία από αυτά που μας είπε η κυρία Δούρου, από αυτά που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Ανδρουλάκης. Πρέπει να πούμε ότι κλείσαμε περίπου όλο το παλμαρέ. Όλοι περάσαν από το περίπτερο της ΕΡΤΡΙΑ. Ναι. Τώρα πριν από λίγο ήταν η κυρία Ρένα Δούρου, η πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
0: Της κοινοβουλευτικής ομάδας, όπως θέλει,
1: ναι,
0: για να
1: λέμε. Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο οποίος επίσης...
0: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ νωρίτερα.
1: Μας έκανε τη δήλωση, μπήκε και ο ίδιος μέσα στο χώρο, γιατί έχουμε και ένα ειδικό χώρο που γίνονται διάφορες προβολές και προβάλλονται
0: τον
1: το Netflix. Μπράβο, και όλες οι νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιεί και αξιοποιεί το Earth News. Λοιπόν, πριν ήταν και η κυρία Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση, ήταν
0: ο κύριος Νατσιός,
1: από την Νίκη.
0: Ο και πρώτος ήρθε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και σήμερα στο Καστελόριζο.
1: Μπράβο, στο Καστελόριζο. Λοιπόν, επομένως όλο το παλμαρέ των
0: πολιτικών αρχηγών.
1: Και βέβαια όλοι είχαν και την παρουσία τους συνέντευξη τύπου από την ΕΡΤ3 και την ομιλία τους επίσης από την ΕΡΤ3,
0: μεσημέρι
1: και απόγευμα. Και η κυρία Καριστιανού το ίδιο, να πούμε, και ο κύριος Κουτσούμπας το ίδιο.
0: Και ο κύριος Παπάς στη συνέντευξη τύπου χθες.
1: Ο κύριος Παπάς.
0: Ο Νίκος Παπάς.
1: Ο Νίκος Παπάς είναι η συλλογική ηγεσία που λέγαμε.
0: Ναι, μαζί με την κυρία Δούρου στο
1: ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί με την κυρία Δούρου, ναι, για τα μοιράσαμε.
0: Η οποία άφησε την τσάντα της, βλέπω.
1: Ναι, είναι η τσάντα της, παιδιά.
0: Είναι η τσάντα της και τρέχει να προλάβει το αεροπλάνο της.
1: Ναι, μισό λεπτό να πάρω τον Κωνσταντίνο.
0: Στο μεταξύ όμως, ναι. Πρέπει εμείς να σας πάμε σε αυτά τα εκπληκτικά αφιερωματικά της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης από το Θανάση Βικόπουλο. Πόσοι άραγε γνωρίζουν ότι το πρώτο έργο αφαίρεσης στη χώρα μας βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη? Στέκει χρόνια τώρα στη βόρεια πύλη της Διεθνούς Εκθέσεως, στην πλατεία Συντριβανίου, και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Είναι η νίκη της Σαμοθράκης του Γλύπτη Ζωγκολόπουλου.
2: Στέκει εδώ και δεκαετίες στη βόρεια πύλη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης στην πλατεία Συντριβανίου και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη. Ελάχιστοι ωστόσο γνωρίζουν πως το ύψους 17 μέτρων έργο του Γιώργου Ζωγκολόπουλου είναι το πρώτο γλυπτό της αφαίρεσης που απέκτησε η χώρα μας. Η ιστορία του και κυρίως οι έντονες αντιδράσεις που προκάλεσε το 1966 όταν και τοποθετήθηκε στη θέση όπου βρίσκεται συνδέονται με την ιστορία της αφαίρεσης στην τέχνη. Το γλυπτό της πλατείας Συντριβανίου ήταν παραγγελία της τότε διοίκησης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, η οποία συνέλαβε την ιδέα να αναμορφώσει τις πύλες της έκθεσης. Τα εγκαίνια της 31ης διοργάνωσης στις 3 Σεπτεμβρίου του 1966 έγιναν από τον βασιλιά Κωνσταντίνο, παρόντον του Πρωθυπουργού Στέφανο Στεφανόπουλου, του Υπουργού Συντονισμού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και όλων των υφυπουργών και υπουργών του Υπουργού Βορείου Ελλάδος Θεόδωρου Μανολόπουλου και φυσικά πλήθος κόσμου. Όλοι πέρασαν από την πύλη στην πλατεία Συντριβανίου και στάθηκαν για λίγο μπροστά από το εντυπωσιακό γλυπτό. Η διοίκηση της έκθεσης, με πρόεδρο τον εκδότη και επιχειρηματία Ιωάννη Βελίδη και γενικό διευθυντή τον λογοτέχνη και ιδρυτή του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Παύλο Ζάνα, είχε προκηρύξει διαγωνισμό για τη φιλοτέχνηση ενός γλυπτού που θα εισήγαγε το κοινό στους χώρους της Διεθνούς Έκθεσης. Ο Ζωγκολόπουλος παρουσίασε την ιδέα, η διοίκηση της ΔΕΘ την υιοθέτησε και πήρε έτσι ο καλλιτέχνης την ανάθεση για να στήσει το γλυπτό του. Το υλικό που χρησιμοποίησε ήταν κορτέν, ένα είδος μεταλλικού κράματος από οξυδωμένο χάλιβα και λαμαρίνες που αντέχουν στην ατμοσφαιρική διάβρωση και δεν χρειάζονται χρωματισμό. Το έφερε όλο από τη Γαλλία, καθώς στην Ελλάδα δεν ήταν ιδιαίτερος γνωστό. Το γλυπτό Έχει ύψος, όπως είπαμε και νωρίτερα, 17 μέτρα και οι απαντήσεις στο ερώτημα «Τι παριστάνει» είναι πολλές. Πάντως, ο ίδιος ο Ζογκολόπουλος είχε πει πως απεικονίζει αφαιρετικά τη νίκη της Σαμοθράκης. Πάντως, στον πολυετή κατάλογο που κυκλοφόρησε η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης το 1966, το γλυπτό απουσιάζει. Η ειρωνία είναι πως σε αυτόν της επόμενης χρονιάς, το 1967, μπήκε η φωτογραφία του μεταξύ των σελίδων όπου υπήρχε το μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδόπουλου. Στεναρά υπερασπίστηκαν το έργο του Ζογκολόπουλου ο καθηγητής αρχιτεκτονικής Δημήτρης Φατούρος, αλλά και ο καθηγητής αρχαιολογίας Μανώλης Ανδρώνικος, ενώ ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Χρύσανδος Χρήστου υποστήριζε ότι το γλυπτό βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τις αναζητήσεις της εποχής. Πάντως τους πολίτες έμεινε ως το εκατομμύριο, έτσι το αποκαλούσαν, μιας και είχε κοστίσει 1 εκατομμύριο δραχμές. Σε όλες τις αναφορές του, προφορικές ή γραπτές, ο Ζογκολόπουλος τόνιζε και υπερθεμάτιζε πως ήθελε να κάνει ένα σύμβολο για την πόλη. Ένα έργο που θα αποτελεί σημείο αναφοράς στο διηνεκές, που θα αποπνέει ελληνικότητα. Εδώ, Μιχα, ίσως να ήθελε να βάλει στην καθημερινότητα των πολιτών τη συζήτηση για τις νέες μορφές της τέχνης, τα νέα ρεύματα και, όπως είπαμε, την αφαίρεση.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και συνεχίζουμε τις πολιτικές μας συνεντεύξεις. Είχαμε τον κύριο Ανδρουλάκη, είχαμε την κυρία Δούρου. Και τώρα
1: και
0: έχουμε τη χαρά.
1: Το Δημήτρη Γαλαμάτη, λοιπόν, τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης.
0: Ένα δικό μας άνθρωπο, Τσαλονικιό.
2: Ευχαριστώ, γεια σας, καλημέρα.
1: Καλώς μας ήρθατε.
2: Εγώ ιδιωτικά μπήκα σήμερα, γιατί πάντα το δεύτερο Σαββατοκύριακο μπαίνω με τα παιδιά μου να δούμε λίγο την έκθεση, θα έρθουμε και αύριο. Αλλά πάντα περνάω από την αγαπημένη Ερυθρία, ανέκαθεν. Και ευχαριστώ που μου δίνετε σε αυτό το βήμα να ανταλλάξουμε και δύο κουβέντες. Τον κύριο Τριανταφυλλίδη τον έχουμε και γαμπρό, ξέρετε, στην οικογένεια του ΟΤΕ.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πρόσφατα δυστυχώς.
1: Και θα περάσετε και από το βόλο που παίζει ο Ηρακλής.
2: Ναι, ο παπάς έχει φύγει νωρίτερα.
1: Κύριε Γαλαμάτη, θα περάσετε και από το βόλο που παίζει ο Ηρακλής.
2: Στο Ηρακλή δεν έχω φύγει ποτέ για να χρειαστεί να περάσω. Είμαι σταθερά στον Ηρακλή. Οπότε.
0: Αγαπάμε όλοι Ηρακλή. Ό,τι και ομάδα να είναι.
2: Έχουμε και ένα κρίσιμο μάτς σήμερα.
1: Πώς το βλέπετε, ποιος θα νικήσει?
2: Παίζουμε με το Ατρόμητο εντός έδρας, αλλά στο βόλο, γιατί το γήπεδο δεν είναι ακόμα έτοιμο. Εάν παίξει όπως έπαιξε την προηγούμενη Κυριακή, νομίζω ότι δεν θα έχουμε. Δεν
0: ο Ηρακλής θα μας δώσει το γήπεδο να παίξουμε εμείς την επόμενη χρονιά που θα κατασκευάζεται η νέα Τούμπα, ας πούμε.
2: Ελπίζω να φανεί Γουρλής.
0: Πού σε Παύλο, ο Παύλος ο Χριστίδης τώρα περνάει. Ναι, ύπταται του Παύλε. Πατρίου εδάφους.
1: Ακούτε ωραίες μουσικές, φιλαρμονική Δήμου Καρδίτσας.
2: Το είδα, ναι, ναι.
1: Μία από τις πολλές, τέσσερις θα είναι σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ. Νομίζω ότι δίνουν μια άλλη νότα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Ωραίο, όμορφο.
2: Γεια σας, κύριε Γενικέ.

0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καρδίτσα.
1: Καρδίτσα, Δήμο Καρδίτσα. Ο αρχιμουσικό που βγάλαμε πριν από λίγο.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Το κάναμε συνέντευξη στον αρχιμουσικό.
1: Τον κύριο Μπανιά.
0: Τον κύριο Μπανιά,
2: Έχουν ορικό όνομα. Έχουν οργώσει όλο την έκθεση. Σήμερα του έχω συναντήσει.
0: Ναι, είχαμε και τη Καλαμαριά στην ορχήστρα.
1: Τις προηγούμενες ημέρες.
0: 20 ορχήστρες είναι, λένε, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Να σας ρωτήσουμε τώρα, εκεί στην περιφέρεια, στην Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Μακεδονίας Τράκης, με τι ασχολείστε το τελευταίο διάστημα, για να δώσουμε λίγο και στον κόσμο.
2: Εντάξει, η αποκεντρωμένη διοίκηση, πέρα από το ότι αποτελεί τον βραχίωνα του κεντρικού κράτους, δηλαδή στην πραγματικότητα εποπτεύει και ελέγχει την εφαρμογή πολιτικών σε διάφορα ζητήματα, στο περιβάλλον, στην νόμιμη μετανάστευση, τον έλεγχο των Δήμων και των Δημοτικών Αποφάσεων, την αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου, έχει ένα ευρύ πλέγμα, τα νερά, όσον αφορά την επάρκεια, αλλά
1: στην
2: όσον αφορά και
1: τι ασχολείστε, τι είναι αυτό που σας απασχολεί.
2: Για όλα αυτά που σας περιέγραψε,
1: είναι
0: πολύ σημαντικά.
2: Και σχάτως
0: για να καταλάβουν αυτό που λέει ο κ. Γαλαμάτσης, είναι κρίσιμο. Είναι 6 ή υπερπεριφέρειες.
2: 7.
0: 7 υπερπεριφέρειες, οι οποίες είναι ουσιαστικά,
1: ναι,
0: για να μην τις συγχύουμε, τις αιρετές περιφέρειες, οι οποίες είναι 13, έχουμε 7 υπερπεριφέρειες, οι οποίες είναι ουσιαστικά διανομαρχιακές υπηρεσίες, οι οποίες συντονίζονται στα συγκεκριμένα ζητήματα.
2: Να φανταστείτε, η δικιά μας, την οποία έχω την τιμή να είμαι γραμματέας, έχει τα όρια της στην Κεντρική Μακεδονία, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, 60 δήμους, 38 στην Κεντρική Μακεδονία, 22 στην Θράκη και 12.
1: Σας βλέπω μια χαρά πάντως. Πολύ φρέσκο, πολύ δυναμικό. Έχετε ακόμα να δώσετε στο έργο το δύσκολο.
2: Εντάξει, ναι, είναι. Ο Αλέξης μπορεί να το καταλάβει, γιατί πέρασε και αυτός από την πολιτική. Όταν βρήκε στην
1: πίστη. Πάντως, πολύ φρέσκο, πολύ δυναμικό. Έχετε ακόμα να δώσετε στο έργο το δύσκολο.
2: Εντάξει, ναι, είναι. Ο Αλέξης μπορεί να το καταλάβει, γιατί πέρασε και

0: Προσπάθησα και εγώ, νομίζω και ο Αλέξανδρος κάπως έτσι το έχει κάνει, να μην αποκόψω τους δεσμούς ούτε με τους φίλους μου, ούτε με τους συγγενείς μου, ούτε με τη δουλειά μου και με την επιστήμη μου. Οπότε αυτό δίνει μεγαλύτερη δίκτυα της ελευθερίας να ασκείς πολιτική όταν είσαι μέσα στην πολιτική, γιατί δεν αισθάνεσαι ότι θα μείνει μόνο στην
1: πολιτική. Ότι δεν είσαι επαγγελματίας πολιτικό.
0: Και δεν είσαι επαγγελματίας, αλλά θα μείνει και μόνο. Ο επαγγελματικός χρειάζεται την πολιτική, αλλά όχι με την έννοια που βάλατε λίγο πριν εσείς, αλλά όχι να είσαι μισθοσυντήρητος από εκεί.
1: Ακριβώς. Επαγγελματισμός είναι έτσι ευθύνη.
0: Ακριβώς αυτό. Το να παίρνεις αποφάσεις, να θέτεις στόχους, να είναι μετρήσιμη η στόχη σου και να έχεις φυσικά παραδοτέα. Έτσι, γιατί στην πολιτική αυτή είναι η υπερπτουσία.
2: Γιατί από αυτά κρίνεσαι.
0: Να παραδίδεις κάτι ακριβώς. Από όλα τα υπόλοιπα είναι θεωρίες.
2: Και εσείς ασχολείστε με την ανάγκη της καθημερινότητας του κάθε λεπτού και με την ποιότητα ζωής των πολιτών.
0: Και μπορεί να περιέγραψε πολύ έτσι εύγλωτα την αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης ο Αλέξανδρος λίγο πριν. Μπορεί ο δικός μας οργανισμός να είναι γραφειοκρατικός, δηλαδή να εγκρίνουμε αποφάσεις, να απορρίπτουμε αποφάσεις.
2: Αλλά ουσιαστικό.
0: Αλλά οι αποφάσεις που παίρνουμε και απορρίπτουμε επηρεάζουν άμεσα τις ζωές των ανθρώπων.
2: Ακριβώς.
0: Γιατί έχουν να κάνουν με ένα βιολογικό σταθμό, με ένα πεζόδρομο, με μια επένδυση στον πρωτογενή, στο δευτερογενή τομέα, με μια αδειοδότηση μετακίνησης εργατών γης. Δηλαδή έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο. Και αυτό είναι που θέλω να φωτίσω κιόλας όλο αυτό το διάστημα και στην ελληνική κοινωνία, αλλά και στους ανθρώπους που δουλεύουν στην αποκεντρωμένη. Να βγουν λίγο από το κουτάκι του υπαλλήλου που σου λέω, θα βγάλω μια υπογραφή και. Okay, να καταλάβουν ότι κάθε υπογραφή που βάζουν επιδρά άμεσα στη ζωή των ανθρώπων, όχι απρόσωπα. Τη μητέρα που ζει στο χωριό, του παιδιού του που σπουδάζει σε μια άλλη πόλη. Δηλαδή έχει μια άμεση επίδραση ακριβώς στην καθημερινότητά μας.
1: Το κοινωνικό αποτύπωμα.
0: Ακριβώς.
1: Ότι δεν είναι έτσι.
0: Θέλει δουλειά για να γίνει σαφές αυτό. Έτσι. Δεν είναι εύκολο.
2: Αλλάζουν νοοτροπίες στο προσωπικό δηλαδή. Στο
0: δημόσιο είναι βαριά
2: η ανακτοδοπία.
0: Αλλάζουν πρακτικές και διαδικασίες, προσαρμόζονται σε νέες διαδικασίες. Και αισθάνεται και πιο χρήσιμος ο υπάλληλος που αντιλαμβάνεται ότι εγώ με την δικιά μου υπογραφή θα αλλάξω τη ζωή των παιδιών του Αλέξανδρου εκεί, των παιδιών μου εκεί. Το καταλαβαίνει, αποκτά αυτή μια, όπως τη λέω, μια υπηρεσιακή συνέστηση που πολλές φορές λείπει.
2: Τι ωραία, τι ωραίος όρος.
1: Τα τελευταία χρόνια.
2: Άκουσες, υπηρεσιακή συνέστηση.
1: Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί και ένα σύστημα μέτρησης της αξιοσύνης και της παρέμβασης των υπαλλήλων, κυρίως των εργαζομένων, εκείνων που έχουν και κάποια στάνταρ ευθυνών, δηλαδή που είναι επικεφαλής τομέων κλπ.
2: Με ποιο τρόπο,
1: αυτό
2: Αλέξανδρε.
1: Είναι πολύ σημαντικό να γίνεται η αξιολόγηση της δουλειάς των εργαζομένων, είτε είναι στην υγεία.
2: Εγώ είμαι
1: στην
2: υγεία, υπέρ αυτού, υπέρμαχος, να το ξέρετε. Πρέπει να γίνεται
1: στην υγεία τέθηκε το ερωτηματολόγιο. Και απαντάει, είστε ευχαριστημένοι από το γιατρό, είστε ευχαριστημένοι από την νοσηλεύτρια, είστε ευχαριστημένοι. Και απάντησε τα τρία τέταρτα ότι είναι
0: σε κάτι που αφορά δικά μας αποκεντρωμένη.
2: Μπορεί και
0: καινούργιο πολύ. Την Τρίτη βραβεύτηκε η διεύθυνση πληροφορική της αποκεντρωμένης από την Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής στην Αθήνα, πήγα και εγώ, γιατί μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης του συνόλου του δημοσίου τομέα. Αξιολόγησε και ανέδειξε πρώτο, έδωσε το πρώτο βραβείο στην δική μας αποκεντρωμένη, στη δικιά μας διεύθυνση πληροφορικής, για μια εφαρμογή που εφαρμόζει στους πολίτες που συναλλάσσονται με την αποκεντρωμένη, ενιαία παροχή ψηφιακών υπηρεσιών, που το ελληνικό κράτος αναγνώρισε σαν πολύ μεγάλη πρωτοτυπία, μας βραβεύει και θα το εφαρμόσει σε όλη την υπόλοιπη
1: δημοσιογραφία. Και αυτή η αξιολόγηση δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα.
2: Όχι.
1: Η απεύθυνση. Και το λέω αυτό γιατί
2: βέβαια,
1: η ίδια αξιολόγηση. Αυτούς οι οποίοι δείχνουν αξιοσύνη και ότι τιμούν το ψωμί που τρώνε, τους δίνει και μπόνους. Δηλαδή υπάρχει και οικονομικό κίνητρο.
2: Μα
1: ότι
2: πρέπει να υπάρχει.
1: Αν πιάζεις τους στόχους και αυτό, θα πάρεις και τα επιπλέον χρήματα.
0: Πάντως να ξέρετε, γιατί και εγώ από το δημόσιο τομέα προέρχομαι, είχα λίγο πριν και η οικογένειά μου. Αλλά και εγώ ίδιος τώρα και αργό και πριν ως υπάλληλος και τώρα ως πανεπιστημιακός, είμαι στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, λειτουργώ και ως πολιτικός. Δεν υπάρχει πιο σπουδαίο πράγμα από το να βλέπεις τον εργαζόμενό σου, είτε είναι διοικητικός, είτε είναι τεχνικός, είτε δημοσιογράφος, να έρχεται το πρωί με χαμόγελο και να φεύγει με χαμόγελο από τη δουλειά. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος στόχος.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Έτσι είναι ο παραγωγικός.
0: Και δεν είναι και σύνηθες. Αλλά αυτό δεν πάβει να μας οθεί στο να προσπαθούμε να το καταφέρουμε. Και ένας υπάλληλος τη μέρα να φεύγει.
2: Ένας υπάλληλος που δεν είναι χαρούμενος δεν μπορεί να είναι αποδοτικός. Και
0: ακριβώς.
2: Συνθήκες τον κάνουν
0: ακριβώς.
2: Να μην είναι αποδοτικός. Μπράβο κύριε Γαλαμάτη, εφόσον στρέφεστε σε συνθήκες και δίνετε και τα κίνητρα και χαιρόμαστε που παίρνετε τα βραβεία.
1: Φυσικά. Έχω στο μυαλό μου, το καλύψαμε αρκετές φορές από την εκπομπή μας και έτυχε να συμπέσουμε. Τον τελευταίο καιρό έχουμε πολλές πυρκαγιές σε εργοστάσια ανακύκλωση προϊόντων. Αυτό τώρα κάθε μήνα να σκάει και μια πυρκαγιά και άρχισα να το ψάχνω αν είναι ασφαλισμένα αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωση προϊόντων. Δηλαδή,
2: αν υπάρχουν άλλα
1: κίνητρα, ο κάθε κάτοικος της Θεσσαλονίκης μαζεύει τα πλαστικά του, τα μπουκάλια του, το ένα το άλλο, αυτό που λέμε διαχείριση και διάκριση των υλικών. Τα πάμε σε αυτά τα εργοστάσια που το ανακυκλώνουν. Και κάποια στιγμή αυτά πιάνουν πιο φωτιά, δηλαδή, και δημιουργείται νέφος. Δηλαδή, τι κάναμε, μια τρύπα στο νερό, ας πούμε.
0: Δεν θα ήθελα να μπω στα όρια της ερευνητικής δημοσιογραφίας, ούτε της έρευνας.
1: Αν το
0: έχετε
1: σαν...
0: να πω
1: αυτό.
0: Ότι...

0: Αν οποιοδήποτε πόρισμα ερευνητικής δημοσιογραφίας ή έρευνας γενικότερη φτάνει σε εμάς που άπτεται των αρμοδιοτήτων μας στην άσκηση εποπτείας και ελέγχου και έχουν συμβεί τέτοια πράγματα, δεν είμαι έτοιμος να σας παρουσιάσω.
1: Όχι.
0: Προχωράμε παρακάτω επίσης στο κομμάτι των πυρκαγιών, πέρα από αυτό που αναφέρετε που γεννά και σαν απολύτω
1: ερωτήματα.
0: Ακριβώς, ναι, ναι. Αυτές οι αλλεπάλληλες συμπτώσεις, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε βγάλει, είμαστε μοναδικοί στους αποκεντρωμένοι που έχουμε βγάλει ειδικές εγκυκλίους μέσα στο καλοκαίρι προς τους Δήμους για να προτρέψουν τον αγροτικό πληθυσμό να πάρει συγκεκριμένα μέτρα που τα υποδεικνύουμε. Γιατί πολλές πυρκαγιές, όπως μας έχει πει, προβληθεί, ξεκινάνε από διαχείριση αγροτικών υποπροϊόντων.
2: Έτσι. Ένα από αυτά τα εργοστάσια ξεκίνησε φωτιά από τα άκοπα ξερά κόρτα.
0: Και το δεύτερο που
2: ήταν έξω.
0: Εκεί κάποιοι μου είπαν τι πας να κάνεις τώρα, όχι, το βγάλαμε. Βγάλαμε συγκεκριμένες οδηγίες για τους κατόχους φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητών που είναι υποχρεωμένοι να παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα.
1: Έτσι.
0: Και να μην πετούν την μπάλα στην κερκίδα κάθε φορά που συμβαίνει κάτι, που ασκούν αυτή τη δραστηριότητα. Mm-hmm. Η πολιτεία τους δίνει την δημόσια γη, παράγουν ενέργεια, έχουν πλούτο από αυτό το πράγμα και πολύ καλά κάνουν. Θα πρέπει να παίρνουν και εκείνα τα μέτρα, που γιατί επίσης και εκεί πέρα πολλές φορές ξεκινάνε από εκεί οι πυρκαγιές.
2: Κύριε λοιπόν, Καλαμάτη, να σας ευχαριστήσουμε που σταματήσατε στο περίπτερο της ΕΡΤ, που καθίσατε στο stand, στο booth του ραδιοφώνου του 102 FM.
1: Έτσι, έτσι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Και ραντεβού του χρόνου.
0: Και που είδα και τον Αλέξανδρο, είχα χρόνια να του δω. Έτσι από κοντά εννοώ.
1: Από κοντά.
0: Να μεταφέρει και στην Έλλη και στην Πενελόπη τους χαιρετισμούς μου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ
0: και
1: πολύ.
0: Και στην οικογένεια.
2: Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι.
1: Παρομοίως. Να είσαι καλά.

0: Και να πάμε λοιπόν στο θέμα των ημερών, Αλέξανδρε, που έχει να κάνει με τον Γιώργο Μαζονάκη, γιατί πίσω από το θάνατο αυτής σπουδαίας φωνής, του λαϊκού τραγουδιστή που προσάρμοσε το λαϊκό τραγούδι στη σύγχρονη εποχή, στην κάθε σύγχρονη εποχή. Νομίζω το ακούσουμε συνέχεια και το τελευταίο του Ζεϊμπέκικο, τις επιπτώσεις που εκεί φαίνεται πως δίνει προοπτική στη μουσική. Να πάμε λοιπόν σε αυτήν την υπόθεση, γιατί πέθανε μέσα σε ένα ιατρείο, κατά τη διάρκεια μιας επέμβασης που δεν μπορούσε να γίνει σε ιατρείο και δεν ξέρουμε και τι άλλο προηγήθηκε από την αναφερόμενη πλασμαφαίρεση και οδήγησε στον θάνατο. Τώρα βγαίνουν μια σειρά από στοιχεία, Αλέξανδρε, που λένε ότι ήταν τουλάχιστον 3 ώρες εκεί μέσα. Βρέθηκε και ο ταξιτζής, ο οποίος λέει τον πήρα από το σπίτι του, τον περίμενα 1 ώρα, το ραντεβού ήταν στις 12, τελικά κατέβηκε στη 1. Είχε χτυπήσει στο κεφάλι, ήταν τραυματισμένο σχήματα, που σημαίνει δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Πήγε σε αυτό το ιατρείο, δεν έλαβαν υπόψη την κακή κατάσταση του τραγουδιστή και τον υπέβαλαν σε μια διαδικασία ιατρική που υπήρχε απεινιδοποίηση.
1: Πάμε στον καλεσμένο
0: μας. Ήταν σε ετοιμότητα ιατροδικαστής λοιπόν, Δημήτρης Γαλεντέρης. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Γαλεντέρη.
2: Καλή σας ημέρα. Καλό μεσημέρι.
0: Έρχονται νέα στοιχεία στην δημοσιότητα, τα οποία μας σοκάρουν. Τελικά πώς λειτουργούν όλα αυτά τα ιατρία και επικαλούμενοι και διάφορες επεμβάσεις αισθητικής παίζουμε την ανθρώπινη ζωή.
1: Και εγώ θέλω να το εξειδικεύσω, αν μου επιτρέπετε, κύριε Γαλεντήρη. Ακούσαμε χθες, διαβάσαμε μάλλον, ότι είναι απροσδιόριστος ο λόγος, η αιτία που έχασε την ζωή του ο Γιώργος Μαζονάκης. Απροσδιόριστος ο λόγος.
2: Σε αυτό το ερώτημα να πούμε ότι είναι προς το παρόν απροσδιόριστο.
1: Προς το παρόν απροσδιόριστο, μάλιστα.
0: Περιμένουμε ιστολογική και τοξικολογική όμως, όπου εκεί θα πέσουν περισσότερα, ναι, θα δοθούν περισσότερα στοιχεία.
1: Okay.
2: Υπάρχουν ευρήματα από την νεκροτομή, παρόλα αυτά δεν είναι ικανά για να αποδοθεί ένας σαφής μηχανισμός και φυσικά η αιτία θανάτου σε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο.
0: Μας προσανατολίζουν σε κάποια κατεύθυνση αυτά τα ευρήματα?
2: Να σας πω την αλήθεια, όχι προς το παρόν, είναι πολύ γενικά ευρήματα. Οπότε γι' αυτό και θεωρούμε ότι απολύτως απαραίτητη η συνδρομή και των υπολείπων εξετάσεων, όπως σωστά είπατε, τοξικολογικές και ιστοπαθολογικές, οι οποίες θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα έχουμε περισσότερα στοιχεία για να αναδομήσουμε ουσιαστικά την πορεία του συγκεκριμένου ανθρώπου προς τον θάνατο.
1: Μάλιστα.
0: Τελικά πλασμαφαίρεση μπορεί να γίνεται οπουδήποτε και μια διαδικασία πλασμαφαίρεσης μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο ή υπήρξαν και άλλες ιατρικές ενέργειες που οδήγησαν σε αυτό?
1: Εγκληματικές αμέλειες θα λέγαμε.
0: Ο δικηγόρος είπε ότι θα ζητήσει μετατροπή της κατηγορίας σε δολοφονία με απόπειρα δολοφονίας με ενδεχόμενο δόλο.
2: Όχι απόπειρα, δολοφονία.
0: Δολοφονία. Σωστά. Δολοφονία με ενδεχόμενο δόλο.
2: Κοιτάξτε, όλα όσα έχετε πει είναι σωστά. Απλά εδώ νομίζω ότι είναι πολυδιάστατη η αμέλεια. Δηλαδή δεν συγκρινοποιείται μόνο στην εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Εδώ προκύπτει ότι αφενός δεν υπήρχε καμία ένδειξη να διενεργηθεί αυτή η επέμβαση. Αφετέρου δεν προκύπτει ότι ενημερώθηκε και συγκατάστησε με συνειδητά για να προχωρήσει την λόγω πράξη. Και φυσικά το δεύτερο στάδιο είναι η εκτέλεση της ίδιας της πρακτικής πλασμαφαίρεσης, η οποία, όπως ορθά επισημαίνεται, δεν μπορεί να διενεργηθεί στο πλαίσιο ενός ιδιωτικού ιατρείου.
0: Χθες μας έλεγε ο πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμακών ότι γίνονται σε σπίτια, σε σκάφη.
2: Κακή αντιμετώπιση είναι και το τελευταίο κομμάτι το οποίο θα κρυφθεί. Ελλειπής αντιμετώπιση του επείγοντος. Είναι πολύ σημαντικό επίσης.
0: Τα στοιχεία που έρχονται τώρα στη δημοσιότητα και που ανακαλύπτουν ένα προς ένα οι αρχές στην ερευνά τους είναι ότι προσπαθούσαν επί τουλάχιστον 1 ώρα να καθαρίσουν το χώρο και να καλύψουν τα στοιχεία τους, τα ίχνη τους. Έσβηναν τα ραντεβού, τα τηλεφωνήματα. Βέβαια το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπορεί να δώσει, γιατί έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών, μπορεί να δώσει στοιχεία για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Αν δηλαδή κατά τη διάρκεια της ιατρικής ενέργειας, ιατρικής πράξης, υπήρξε κάποια επιπλοκή που έδειχνε νωρίτερα ότι σταματήστε, κινδυνεύει.
1: Το είπε χθες ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζονάκη στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Δελτίο Ειδήσεων, ότι από το λογισμικό καταγράφεται ότι είχε φύγει από τη ζωή ο Γιώργος Μεζωνάκης, ναι, 45 ολόκληρα λεπτά πριν καλέσουν, ναι, το ΕΚΑΒ.
0: Όμως, κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης...
1: Ας να το πω ολοκληρωμένα,
0: πράξης,
1: ακούει ο ακροατής. 45 ολόκληρα λεπτά πριν καλέσουν το ΕΚΑΒ, όταν σε αυτά τα 45 λεπτά έλεγε είχα πανικό και προσπαθούσε να βρει την απάντηση στο AI. Αυτά είναι τα εγκληματικά που διερευνά η δικαιοσύνη και θα τα αποδώσει και θα τα εξειδικεύσει και θα τα εξατομικεύσει. Ναι, ναι.
2: Επιτρέψτε μου μια κρίση. Αν όλα αυτά όντως επαληθεύονται και επαληθευτούν από τη δικογραφία,
1: ναι, ναι,
2: επιτρέψτε μου μια κρίση ότι η κατηγορία θα τροποποιηθεί.
1: Έτσι.
2: Γιατί ο χαρακτήρας και μάλλον αυτά που έτσι όπως περιγράφονται τα γεγονότα, όντως παραπέμπουν σε μια τέτοια πράξη, δηλαδή σε μια ανθρωποκτονία.
1: Ανθρωποκτονία, έτσι.
0: Πάντως από το λογισμικό, από όσα έχουν καταγραφεί στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, μπορεί να φανεί εάν υπήρχαν ενδείξεις τις οποίες αγνόησαν, δεν ήταν σε θέση να αξιολογήσουν, που έδειχναν ότι το άτομο που ήταν και δεχόταν αυτή την πλασμαφαίρεση ήταν σε κατάσταση κινδύνου νωρίτερα, πριν ακόμα αφήσει την τελευταία του πνοή.
2: Ναι, αυτό είναι στο στάδιο της προεπέμβασης. Εδώ πέρα υπάρχει μια υλιπέστατη αξιολόγηση του ασθενή. Γιατί ο ασθενής δεν αξιολογείται μεν κλινικά, αλλά πρέπει να αξιολογηθεί και ενδεχομένως αιματολογικά και απεικονιστικά. Δηλαδή, πριν προχωρήσουμε σε μια τέτοια κατάσταση, θα πρέπει να γνωρίζουμε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τον ασθενή μας. Αυτό ξεκινάει με το ιστορικό, συμπληρώνεται με την κλινική εξέταση και ολοκληρώνεται με ελέγχους εργαστηριακούς. Αυτά δεν έχουν γίνει. Όπως προκύπτει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να κατατείνει ότι υπήρχε τέτοιο έλεγχο εκ μέρου των συγκεκριμένων γιατρών. Με αποτέλεσμα, η κατάσταση στην οποία βρισκόταν, όποια και να ήταν αυτή, όποια και να είναι αυτή, γιατί θα φανεί ποια ήταν η κατάσταση που ήταν πριν την πλασμαφαίρεση, δεν εκτιμήθηκε ορθά και δεν ουσιαστικά ανέστειλε την ίδια την πράξη.
0: Κύριε Γαλεντέρη, είναι τόσο χαλαρό το νομικό πλαίσιο που επιτρέπει να γίνονται τέτοιες διαδικασίες ιατρικές πλασμαφαίρεσης σε πολλαπλά σημεία που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις?
2: Όχι, το νομικό πλαίσιο δεν είναι καθόλου χαλαρό. Οι κανονισμοί είναι γνωστοί σε όλους τους γιατρούς.
0: Τότε πώς γίνονται με τέτοιο εύρος? Σου λέει στην κρεβατοκάμαρα, στο σκάφος, βγάζουν σέλφι. Πολλοί επώνυμοι και διάσημοι, ο πρόεδρος του ΕΟΦ μας έλεγε ότι είναι πανευρωπαϊκά το θέμα, μην πούμε παγκόσμιο. Πολλοί επώνυμοι αστέρες του Χόλιγουντ ακόμη ανεβάζουν ότι κάνουμε πλασμαφαίρεση.
1: Κύριε ιατροδικαστά, μου επιτρέψτε αυτό να σημειώσω στο ερώτημα το εύστοχότατο της ελέγχης ιατρού. Είναι αυτό που λένε συνήθως, νόμοι υπάρχουν, νόμους έχουμε. Πρέπει να υπάρξει όμως και ένας νόμος που θα λέει ότι πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι. Γιατί δεν, και το ακούω συνέχεια, δηλώνει πολιτική αμηχανία κάθε φορά που λένε να αυστηροποιήσουμε τον νόμο. Και να αυστηροποιήσουμε τον νόμο. Δρακόντιους νόμους να κάνεις αν δεν έχεις ανθρώπους λειτουργούς που να τους εφαρμόζουν. Τι χρειά να έχουμε?
2: Θεωρώ το φαινόμενο υπάρχει, αλλά θέλω να πιστεύω ότι είναι στην κάτω του 1%, είναι στις των συναδέλφων που διατηρούν ένα ιατρείο. Εγώ τουλάχιστον όσο γνωρίζω και μέσα όσο συνεργάζομαι δεν έχουν μια πλήρη τη διαφάνεια στο πώς λειτουργούν, οπότε θέλω να πιστεύω ότι αυτές οι περιπτώσεις είναι πραγματικά οι ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Για όσους μας ακούνε, γιατί πολλοί θα πούνε είτε για λόγους υγείας, γιατί τους έταζαν αναγέννηση του οργανισμού. Κάποιος που είχε πρόβλημα πήγαινε και για λόγους υγείας εκεί. Όχι μόνο για αισθητικές επεμβάσεις.
2: Να πούμε το εξής. Ναι. Η πλασμαφαίρεση ως τεχνική δεν μπορεί να απομακρύνει αυτά που υποσχόταν ότι απομακρύνει. Δηλαδή μικρομόρια, τοξίνες και οτιδήποτε άλλο έχει μεγάλο εύρος κατανομής και μικρό μέγεθος δεν απομακρύνεται από το αίμα με αυτή την τακτική. Συνεπώς, όσοι υποβλήθηκαν με αυτή τη λογική σε αυτή την επέμβαση, θέλω να πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι υποβλήθηκαν στο πλαίσιο μια πώληση καθρεφτών από τους συγκεκριμένους γιατρούς. Πλούσαν με λίγα λόγια.
0: Αυταπάτηση δηλαδή.
2: Ναι, ήταν μια απάτη.
1: Απάτη, απάτη.
2: Ξεκάθαρα.
1: Απάτη. Απάτη. Και όλοι αυτοί
0: μα ξέρετε, το κάναν και προκλητικά όμως. Ανέβαζαν βίντεο στην ιστοσελίδα τους.
1: Αυτό θα
0: μάλιστα την μία ημέρα, νομίζω, 1-2-24 μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, ήταν δημοσιογράφοι έξω από το ιατρείο και ήρθε μία κυρία από το εξωτερικό και είπε: δεν ήξερα, λέει, ότι συνέβη αυτό και είχαμε θάνατο. Εγώ ήρθα για να κάνω τη συγκεκριμένη ιατρική πράξη. Εδώ, ναι, από το εξωτερικό. Και μάλιστα τη διαφήμιζαν και στην αγγλική γλώσσα που επιβεβαιώνει ότι είχε πελάτες απ' έξω το ιατρείο.
1: Κολονάκι.
2: Εδώ αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ καλά την σημασία και την έννοια του marketing. Πόσο δηλαδή ισχυρό είναι και πώς μπορεί να στρεβλώσει ακόμα και επιστημονικά, ξεκάθαρα επιστημονικά δεδομένα.
0: Επειδή ακούσαμε και μια κοπέλα 16 χρονών να κάνει από τα 16 της ως τα 23 της αυτή τη δικασία πλασμαφαίρεσης, πόσο επικίνδυνο μπορεί να είναι για τον οργανισμό ενός παιδιού, μιας έφηβης?
2: Η πλασμαφαίρεση, οφείλουμε να πούμε ότι τα ποσοστά επιπλοκών της είναι υψηλά. Το συνολικό ποσοστό μπορεί να φτάνει και μέχρι και 14% σε διάφορες μελέτες. Απλά το ποσοστό των βαρέων επιπλοκών, των πλέον επικίνδυνων, απλά αυτό περιορίζεται κάτω του ενός. Γι' αυτό και πάντα πρέπει η πλασμαφαίρεση να δημιουργείται στο κατάλληλο περιβάλλον, με τους κατάλληλους γιατρούς και το υπόλοιπο προσωπικό να είναι όλοι εκπαιδευμένοι. Φανταστείτε ότι οι πλασμαφαίρεση κάνουν επιλεγμένες κλινικές σε όλη την Ελλάδα, σε κρατικά νοσοκομεία και σε ελάχιστα ιδιωτικά, υπό αυστηρή επίβλεψη και υποστήριξη από όλη τη δομή του νοσοκομείου. Καταλαβαίνετε ότι πόσο σοβαρή είναι μια τέτοια πράξη και πόσους κινδύνους μπορεί να υποκρίνει και σε τι κίνδυνο μπαίνουν οι ασθενείς που δέχονται να κάνουν αμελώς αυτή την πλασμαφαίρεση σε ένα πλαίσιο ιδιωτικού ιατρείου.
0: Τι πρέπει λοιπόν να προσέχουμε?
2: Το πρώτο
1: να προσέχουμε.
2: Εγώ το προσδιοριστήκα να ξανάσω αυτό το θέμα. Αυτό που πρέπει να προσέχουμε πάντα είναι ο ιατρικός σύλλογος δίνει σε κάθε γιατρό ένα ταμπελάκι. Ένα ταμπελάκι το οποίο βεβαιώνει ο ίδιος ο ιατρικός σύλλογος στην ειδικότητα του γιατρού και την ιδιότητά του. Αυτό το ταμπελάκι πρέπει να είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο στο ιατρείο. Συνεπώς, κάθε φορά που εμείς μπαίνουμε σε ένα ιατρείο, καλό είναι να ψάχνουμε αυτό το ταμπελάκι για να μπορέσουμε να επαληθεύσουμε ότι αυτό που μας υπόσχεται μπορεί να μας προσφέρει στον κοινό.
1: Κύριε Γαλαντέρη μου, κύριε ιατροδικαστά, επίτρεψε μου λίγο, Ελένη. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό. Δεν πρόκειται να γίνει. Σε αυτή τη χώρα της Φεδράς Πορτογαλίας, όσο την ξέρω και όσο την γνωρίζω, για να λέμε πράγματα που μπορούν να συμβούν, δεν πρόκειται να γίνει
0: ούτε τα αφορμή, Αλέξανδρε.
1: Ναι, άκουσε, ούτε αφορμές, ούτε αιτίες, ούτε τίποτα. Δεν πρόκειται με οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποιαδήποτε διαδικασία, και πρέπει ο ίδιος ο πολίτης να φροντίσει για την υγεία του. Δυστυχώς, αν υπήρχαν κάποιοι φίλοι, κάποιοι αυτοί να πούν στον Γιώργο Μαζονάκη πού πας και τι πας να κάνεις κλπ., κάποιος να τον προστάτευε, δεν θα είχε αυτή την κατάληξη που είχε. Ήδη βγήκαν σε συνεντεύξεις και είπαν αρκετοί. Κύριε Γαλεντέρη, όταν έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα το 2012 γιατροί, οι οποίοι ένας γιατρός συγκεκριμένα, για να λέμε γιατροί, λοιπόν, για την παρέβαση στο στομάχι με το, πώς το λένε, το φιόγκο και το αυτό
0: δακτυλίδι.
1: Πώς λέγεται, πώς, το δαχτυλίδι κλπ. Και η καταδικαστή έχει τελεσίδικη απόφαση, καταδικαστική. Και η απόφαση καταδικαστική από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης δεν έχει πάει στον Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης για να τον αποπέμψουν από το Ιατρικό Σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Και αυτό έχει συμβεί σε άλλα 6-7-8 σημεία. Ναι. Μα ρώτησα εγώ τον κύριο Τσιχέρα. Είχα το δικαίωμα της ερώτησης στην Βουλή, ρώτησα τον κύριο Τσιχέρα. Και μας κατέβασε ολόκληρο πίνακα.
0: Σε αυτό λοιπόν, τι απαντάτε,
1: τι
0: κύριε
1: να περιμένουμε τώρα?
2: Εντάξει, επειδή σε αυτή την υπόθεση στην οποία αναφέρεστε, την κάνει να είμαι ο τεχνικός σύμβουλος της οικογένειας, τουλάχιστον αποτελεί το παιδί. Έχω να πω το εξής, ότι το δικαστήριο ακόμα είναι σε εξέλιξη. Το πρωτόδικο μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει.
1: Σε ποια περίπτωση αναφέρεστε?
2: Για την τελευταία τουλάχιστον, εκ των περιπτώσεων που προφανώς κατάλαβα σε ποια υπόθεση λέγεται.
1: Εγώ αναφέρομαι στην περίπτωση εκείνη, για να μην υπέρξει κάποια σύγχυση, και του πατέρα Βυσαρίωνα που έχασε
0: του
1: το μικρό της.
0: Του ιερέτη 14χρονη κόρη, το κοριτσάκι,
1: ναι, που
0: ήθελε.
1: Τυχαίνει
2: να είμαι ο τεχνικός σύμβουλος του πατέρα Βυσαρίωνα, δεν θα ήθελα να μπω στη διαδικασία να σχολιάσω την υπόθεση τουλάχιστον.
1: Ο πατέρας Βυσαρίωνα σας είπε για την ερώτηση που κατέθεσα τότε στον κύριο Τσιχέρα?
2: Όχι, δεν με ενημέρωσε.
1: Οκ.
0: Ναι, πάντως είναι αλήθεια ότι υπάρχουν περιπτώσεις που μένουν και βλέπουμε και πολλούς γιατρούς να ξαναγυρνάνε. Λοιπόν, ήσασταν διευκρινιστικός και κατατοπιστικότατος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: ο Δημήτρης
1: καλά.
0: Γαλεντέρης, ιατροδικαστής. Καλό μεσημέρι.
1: Λοιπόν, και κάπου εδώ εμείς να σας αποχαιρετήσουμε. Δεν νομίζω ότι έχουμε κάτι άλλο, Ελένη. Έχουμε κάτι άλλο? Όχι.
0: Έχουμε ένα πολύ ωραίο podcast, αν θέλεις.
1: Ναι, και από αυτό θα βγούμε κατευθείαν στη ραδιοεφημερίδα. Δηλαδή, φάγαμε δύο δελτία ειδήσεων. Μην φάμε και τη ραδιοεφημερίδα, ούτε κατά διάνοια.
0: Να ακούσουμε το τραγούδι και μετά το τραγούδι το αφιέρωμα.
1: Στο αφιέρωμα στη ΔΕΘ.
0: Μαγεμένες.
1: Οι μαγεμένες, ναι. Είναι οι αντίστοιχες καριάτιδες της Θεσσαλονίκης. Αυτές είναι οι μαγεμένες.
0: Από εμάς, καλό μεσημέρι και ραντεβού
1: λοιπόν,
0: πάλι.
1: Την Αλέξανδρε. Αγάπη μας. Δεν
0: Αλέξανδρε
1: ξέρω,
0: εσύ ξέρεις. Με Ελένη Ιατρού αύριο το πρωί στις 11.
1: Αύριο στις 11.
0: Ραντεβού εδώ για τελευταία
1: όλα
0: φορά στη ΔΕΘ. Για φέτος.
1: Ναι. Εμάς θα μας ακούτε μετά καθημερινά. Καθημερινά λέω. Σάββατο και Κυριακή, μόνο καθημερινά δεν ήταν. Σάββατο και Κυριακή από το Πανόραμα Επικαιρότητας μαζί με την Ελένη Ιατρού.
0: Και τον Αλέξανδρο Τρίαντα, φίλε.
1: Θα προσπαθήσουμε να όλο αυτό το κλίμα κλπ. Να το εγκυβωτήσουμε στα ιστορικά στούντιο του 102 FM επί της οδού Αγγελάκη. Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.

0: Στο πιο ωραίο παραμύθι της Θεσσαλονίκης, ο Μέγας Αλέξανδρος φιλοξένησε στο παλάτι του κάποτε τον βασιλιά της Θράκης με την πανέμορφη σύζυγό του. Ο Αλέξανδρος ερωτεύθηκε σφόδρα την όμορφη βασίλισσα της Θράκης και μέσω μιας στοάς την επισκεπτόταν στα διαμερίσματά της τα βράδια. Ο βασιλιάς της Θράκης το κατάλαβε και δεν άργησε να πάρει εκδίκηση. Ανέθεσε σε ένα σπουδαίο μάγο από τον Πόντο να τιμωρήσει το παράνομο ζευγάρι. Ο μάγος έσπηρε μάγια στο μυστικό πέρασμα, μάγια τόσο τρομερά που όποιος περνούσε από τη στοά εκείνη θα γινόταν πέτρα. Για καλή τύχη όμως του Αλέξανδρου, ο άνθρωπος που καθόταν στο πλευρό του, ποιος άλλος, ο φοβερός Αριστοτέλης, κατάλαβε την παγίδα και ενημέρωσε τον αφέντη του να μην επισκεφθεί τη βασίλισσα της Θράκης εκείνη τη βραδιά. Αχ, η βασίλισσα τον περίμενε με τις ώρες και έλειωνε, και ο Αλέξανδρος δεν είχε τρόπο να την ειδοποιήσει. Έτσι λοιπόν η όμορφη γυναίκα έστειλε μία υπηρέτριά της να δει γιατί αργούσε ο Αλέξανδρος. Και σαν μπήκε στα βάθη της το άσι, η υπηρέτρια έγινε πέτρα η καημενούλα. Αγωνία μεγάλη έπιασε τότε τη βασίλισσα, που δεν άντεξε, σου λέει, πού πήγε αυτό το κορίτσι. Έτρεξε λοιπόν να δει τι συμβαίνει και έγινε και αυτή πέτρα. Και ήταν τόσο ανόητος ο βασιλιάς της Θράκης και ο Πόντιος μάγος του, που όταν κάποια στιγμή θέλησαν να δουν τα αποτελέσματα των μαγικών τους, μπήκαν και αυτοί στη στοά. Αλίμονο, όλοι πέτρωσαν. Όλοι έμειναν εκεί για πάντα, σύμβολα μιας ιστορίας έρωτα. Αυτές οι πέτρες, η ανθρώπινη μορφή, έγιναν ο πιο μεγάλος θρύλος της Θεσσαλονίκης. Σεπτεμβρίου του 2015, επίσημη παρουσίαση των μαγεμένων. Έτσι τις έλεγαν τις πέτρες, οι οποίες εντυπωσίασαν όσους βρέθηκαν στο περίπτερο 3 στην 80η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οι μαγεμένες επέστρεφαν 151 χρόνια μετά στη γενέθλια πόλη τους, έστω και υπό την μορφή αντιγράφων, έστω και προσωρινά, μετά από συμφωνία με τη διοίκηση του Μουσείου του Λούβρου. Τα 8 αγάλματα των Ινκαντάδας, όπως λέγονται στα σεφαραδίτικα οι μαγεμένες, κοσμούσαν τον 2ο και 3ο αιώνα μετά Χριστό τη μεγάλη στοά των ειδώλων, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται η αρχαία αγορά. Και όλα αυτά μέχρι τον Νοέμβριο του 1864, όταν ο Γάλλος Εμμανουέλ Μιλέ, τυχοδιώκτης, με την άδεια του Σουλτάνου, αποκόλλησε και μετέφερε τα αγάλματα στη Γαλλία, διαπράττοντας έτσι την πρώτη επίσημα καταγεγραμμένη κλοπή αρχαιοτήτων.
1: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένει στο αμάξι σου, δεν τα δένει στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογά στους δρόμους. Ούτε τα δένει μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
3: Μεταπτυχιακό στις ευφυείς τεχνολογίες διαδικτύου. Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Τεχνητή νοημοσύνη, Big Data, έξυπνες εφαρμογές. Όχι θεωρία μόνο, αλλά γνώσεις που ανοίγουν πόρτες σε καριέρες με προοπτική. Απόκτησε τις γνώσεις, τις δεξιότητες και το προβάδισμα που ζητάει η αγορά εργασίας. Το μέλλον ξεκινάει από σένα. Δήλωσε συμμετοχή έως 14 Σεπτεμβρίου στο msc.iee.ihu.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε ένα λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
6: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
8: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
7: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
8: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
7: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
9: 3, 2, 1, action! Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Βουλασαίτη, στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Στο Καστελόριζο, ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 7.30 το απόγευμα στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης η ομιλία του. Κινηματογραφική απόδραση κρατουμένου από το νοσοκομείο Σερών. Καλάσνικοφ και σφαίρες βρέθηκαν στο αυτοκίνητο των δραστών. Σε εξέλιξη μέχρι και αυτήν την ώρα, φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στη σκάλα Χαλκιδικής επιχειρούν 3 ενέργεια μέσα, ενώ εστάλει και από το 112 μήνυμα για ετοιμότητα. Άγριος ξυλοδαρμός 14χρονης μετά τον αγιασμό στα Χανιά της Κρήτης. Πάμε να δούμε τις ειδήσεις μας αναλυτικά. Ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, επισκέφθηκε τις Μικρονήσους Ρο και Στρογγύλη, όπου βρέθηκε στα επιτηρητικά φυλάκια και συνομίλησε με στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και οπλίτες θητείας που υπηρετούν στην περιοχή. Πάμε να ακούσουμε τον Μίλτο Σακελάρη.
1: Μια επίσκεψη υψηλού συμβολισμού εθνικής σημασίας. Ο κ. Μητσοτάκης βρέθηκε στις Μικρονήσους Στρογγύλη και Ρο. Εκεί συνομίλησε με Έλληνες οπλίτες, τους οποίους ευχαρίστησε για την προσφορά τους και την υπηρεσία τους, την καθημερινή παρουσία τους εδώ στις γύρω περιοχές και τα όσα κάνουν. Από εκεί και πέρα ξεναγήθηκε στην Ρο σε όλα τα σημεία τα οποία έχουν κατασκευαστεί. Έχουν φτιαχτεί ξενώνες στο φυλάκιο το οποίο υπάρχει εκεί, ένα μαγειρίο, υπάρχει ένα εκκλησάκι, ενώ ο κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε και το σπίτι της κυράς της Ρο, το οποίο έχει πλέον μετατραπεί σε μουσείο. Κατέθεσε μάλιστα και στεφάνι μαζί με τον αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χούμπο, όπως επίσης και τον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Νικήτα Κακλαμάνη, αλλά και τον περιφερειάρχη, τον κύριο Χατζημάρκο, στο μνημείο της κυράς της Ρο. Στη συνέχεια μίλησε ακόμη και με ανθρώπους οι οποίοι ήταν εκεί, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, τον ξενάγησαν κανονικά, ενώ αύριο αναμένεται να λάβει μέρος στην γιορτή για την απελευθέρωση του Καστελόριζου.
0: Στον αποίχο τώρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, των μέτρων που εξαγγέλθηκαν και της κριτικής της αντιπολίτευσης, ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης έκανε μία σύνοψη, μιλώντας στο Earth News, των προγραμμάτων με έμφαση το σπίτι 3, αλλά και αυτά που θα ανοίξουν μεταξύ Οκτωβρίου και Δεκεμβρίου για τους ελεύθερους επαγγελματίες. Να τον ακούσουμε.
2: Ανακοινώθηκαν τα μέτρα, καταρχάς η μείωση προκαταβολής φόρου και άλλα μέτρα τα οποία έχουν σχέση και με το τέλος επιδιδεύματος, αλλά ξεκινά τώρα και ένα χρηματοδοτικό εργαλείο που θα δώσει δάνεια με σχεδόν μηδενικό επιτόκιο. 0,35 είναι χρήματα που κρατήσαμε από το δανειακό σκέλος του Ταμείου Ανάκαμψης και θα ανοίξει ένα πρόγραμμα όπου οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι μικροί επιχειρηματίες, οι πολύ μικροί θα μπορούν να λάβουν δάνειο με 0,35%. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα ξεκινήσει περί τον Δεκέμβριο, θα έλεγα, εκεί μέσα Δεκεμβρίου με τέλη Δεκεμβρίου. Στην ουσία θα κινητοποιήσει πάνω από 5 δισεκατομμύρια σε δάνεια, δηλαδή 5 δισεκατομμύρια θα δοθούν σε δάνεια επιδοτούμενα, με την έννοια αυτή που σας είπα, σχεδόν με μηδενικό επιτόκιο, 0,35 είναι πολύ χαμηλό επιτόκιο. Και βεβαίως έχουμε και άλλα προγράμματα τα οποία ανοίγουν τώρα τον Οκτώβριο, που θα επιδοτηθούν επενδύσεις έως και 67%, που έχουν σχέση με καινοτομία, με μια ιδέα που αφορά την αυτονομία της Ελλάδας, της Ευρώπης. Έχουμε λοιπόν προγράμματα για την μικρή επιχειρηματικότητα που θα επιδοτήσουν και θα δώσουν δάνεια με πολύ χαμηλό επιτόκιο. Το σπίτι μου 3 είμαστε έτοιμοι, λύνουμε τα τεχνικά θέματα. Είναι 2 δισεκατομμύρια, θα δώσει κατ' ουσίαν δύναμη σε 15.000 οικογένειες, συμπολίτες μας να αγοράσουν σπίτι. Θα πληρώνουν χαμηλότερη δόση από ό,τι πληρώνουν στο ενίκιο και έχουμε διευρυμένα ηλικιακά κριτήρια. Έχουμε ηλικία έως 55 ετών από 50. Έχουμε διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια. Μία τετραμελής οικογένεια πλέον με 49.000 ευρώ ή μία πενταμελής με 56.000 ευρώ μπορεί να μπει στο πρόγραμμα. Και έχουμε και διευρυμένη αξία του ακινήτου από 250.000 σε 300.000. Και έτσι το δάνειο ανεβαίνει που μπορεί να λάβει κάποιος από 190.000 230. Και επιδοτούμε το 50%, τρίτεκνη πολύτεκνη το 75%.

0: Σήμερα λοιπόν ο Νίκος Ανδρουλάκης παρουσιάζει στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη στο οικονομικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ. Το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συναντήθηκε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκη. Στη συνέχεια περιηγήθηκε στα περίπτερα της 90ης Διεθνούς Έκθεσης. Μία πρόγευση των όσων θα εξαγγείλει στην ομιλία του στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης στις 7.30 το απόγευμα, έδωσε μιλώντας στον 102 FM κατά τη διάρκεια της περιήγησής του στα περίπτερα. Μίλησε για ένα κοστολογημένο πρόγραμμα που περιλαμβάνει λύσεις για την καθημερινότητα, την πάταξη της ακρίβειας και για το στεγαστικό που ταλαιπωρεί, όπως είπε, πολλούς πολίτες. Να τον ακούσουμε.
1: Οι πρωτοβουλίες μας οι νομοθετικές, το πρώτο εξάμεινο μιας προοδευτικής κυβέρνησης μετά την ίντα της Νέας Δημοκρατίας σε εθνικές εκλογές. 7 πυλώνες που θα κάνουν την οικονομία πιο ανθεκτική, πιο ανταγωνιστική, με καλές θέσεις εργασίας για να μείνουν εδώ τα Ελληνόπουλα, να σταματήσει αυτό το πολύ μεγάλο ζήτημα της μετανάστευσης λόγω έλλειψης ευκαιριών στον τόπο μας. Κορυφαίο ζήτημα η περιφερειακή ανάπτυξη είναι στον πυρήνα των απόψεων και των θέσεων του ΠΑΣΟΚ, πώς μπορούμε να έχουμε περιφερειακή ανάπτυξη σε όλες τις περιφέρειες, και βέβαια ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με δημόσια υγεία και στεγαστική πολιτική. Διότι και εσείς στη Θεσσαλονίκη γνωρίζετε, όπως και σε όλα τα μεγάλα αστικά κέντρα, ότι πια η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει. Είναι από τα δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και το ΠΑΣΟΚ από το 2022 έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση στα πρότυπα και άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπως είναι η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Αυστρία, που έχει παλιά προγράμματα, κυρίως στην πρωτεύουσά της, δεκαετίες τώρα. Χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης που θα μπορούσαμε να εντάξουμε κατασκευή νέων κατοικιών όπως αυτά τα κράτη. Δεν το κάναμε. Ερχόμαστε τώρα με μία πρόταση η οποία δίνει κίνητρα να ανοίξουν κλειστά σπίτια με χαμηλό ενίκιο, δίνει κίνητρα κατασκευής νέων σπιτιών ώστε να μπορούμε να δημιουργήσουμε χώρο να στεγαστούν οι ελπίδες και τα όνειρα νέων ανθρώπων που δυστυχώς μεγαλώνουν μένοντας ακόμη με τους γονείς τους. Και νέων ζευγαριών που η έλλειψη στέγης και τα ακριβά ενίκια δημιουργούν εμπόδια στο να έχουν ελπίδα προοπτική και να μεγαλώσουν τα παιδιά τους σε ένα καλύτερο περιβάλλον. Το να μιλάμε για το δημογραφικό μόνο τη μέρα που ανοίγουν τα σχολεία δείχνει ότι είμαστε εκτός πραγματικότητας. Η χώρα καταραίει δημογραφικά. Και δεν φαίνεται μόνο τη μέρα που βλέπουμε κλειστές αίθουσες και λιγότερα πρωτάκια. Το βλέπουμε κάθε μέρα, κάθε χρόνο που γυρνάμε στα χωριά μας, στην περιφέρεια. Η Ελλάδα καταραίει, τα χωριά γίνονται φαντάσματα. Το θέμα της περιφερειακής ανάπτυξης είναι κορυφαίο. Το ζήτημα του κοινωνικού κράτους είναι κορυφαίο γιατί χωρίς ισχυρό κοινωνικό κράτος, οι ανελαστικές δαπάνες αυξάνουν. Δηλαδή, όταν δεν έχεις ένα καλό δημόσιο σχολείο, όταν δεν έχεις ένα καλό δημόσιο νοσοκομείο, επιλέγεις το ιδιωτικό. Και λόγω της καρτελοποίησης της αγοράς, η επιλογή αυτή είναι πια πολύ ακριβή. Εμείς τι λέμε? Το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα μεγάλο δώρο στην κοινωνία με τον ιδρύτη του Ανδρέα Παπανδρέου, το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εμείς το κάναμε, εμείς ξέρουμε πώς θα αναγεννηθεί και θα το αναγεννήσουμε. Με ένα σύγχρονο υγειονομικό χάρτη σε όλη την Ελλάδα, όπου θα σχεδιαστεί με κριτήρια περιφερειακά, άλλες ανάγκες έχει η Νάξος, η Ρόδος, άλλες ανάγκες έχει η Κρήτη. Άλλες ανάγκες έχει η Βόρεια Ελλάδα ή ένας ορεινός όγκος ή η Θεσσαλονίκη. Ένας σύγχρονος υγειονομικός χάρτης με ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία, με κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές, με ισχυρή δημόσια παιδεία, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Είναι τα τρόφιμα, δεν είναι μόνο τα τρόφιμα. Η μεγάλη ακρίβεια είναι οι ανελαστικές δαπάνες λόγω έλλειψης του κοινωνικού κράτους.
0: Είπαμε νωρίτερα ότι ο κύριος Ανδρουλάκης συναντήθηκε τόσο με τη διοίκηση της ΔΕΘΙΕΛ ΕΞΠΟ όσο και με τους εργαζόμενους στον εκθεσιακό φορέα. Περιηγήθηκε και στα περίπτερα. Εκεί βρέθηκε η Γιάννα Τσατσάνη. Γιάννα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, και αυτό που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή, 5 ώρες πριν από την βασική ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης, μπορούμε να πούμε ότι είχε τη δυνατότητα να εισπράξει κλίμα επί των ανακοινώσεων που θα κάνει απόψε το βράδυ. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης στην επαφή του με επισκέπτες και με εξέτες έδινε και κάποια στοιχεία του προγράμματος του. Μίλησε για την επιχειρηματικότητα, την νέα γενιά, για το τι πιστεύει το Πασόκ για τη μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Έτεινε στοιχεία από τα όσα θα πει απόψε στην ομιλία του στο Ιωάννης Βελίδης και μπορούσαμε να επιμένω σε αυτό, ότι εισέπραξε και κλίμα πώς αυτά τα αντιλαμβάνεται η κοινωνία. Θέλω να σου πω ότι ο ίδιος, ναι, στην συνέντευξή του σήμερα μιλάει για ένα συμβόλαιο τιμής με τον ελληνικό λαό, τουλάχιστον γι' αυτό λέει ότι θα μιλήσει απόψε στο Ιωάννης Βελίδης, ότι δεν πρόκειται να προχωρήσει σε παροχολογία, δεν θα κάνουμε καλυστία παροχών, είναι η δική του έκφραση, ότι το πρόγραμμα το οποίο έχει σχεδιάσει και θα παρουσιάσει είναι ολοκληρωμένο, αξιόπιστο, τεκμηριωμένο, ότι έχει ήδη έτοιμα 7 νομοσχέδια που εφόσον του δώσει τη δυνατότητα ο ελληνικός λαός θα μπορέσει να τα εφαρμόσει και ότι αυτά τα νομοσχέδια θα βοηθήσουν τους πολίτες να ζουν καλύτερα, θα ανακουφίσουν και θα απαντούν σε ανάγκες που έχει σήμερα η κοινωνία, ακρίβεια, στεγαστικό, αξιοπιστία, θεσμοί. Είναι όλα όσα έχει περιγράψει το προηγούμενο χρονικό διάστημα, 13ος μισθός στους δημόσιους υπαλλήλους, σταδιακή επαναφορά της 13ης σύνταξης, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά και μείωση του ενεργειακού κόστους, είναι μερικές από τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Θέλω να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της περιοδίας του, που κράτησε αρκετά, ο κύριος Ανδρουλάκης είχε τη δυνατότητα, όπως είπαμε, να συνομιλήσει με εκθέτες και επισκέπτες, που έγιναν κάποια δώρα, για παράδειγμα στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, του έδωσαν μια μπάλα, ένα καπέλο και άλλον ποδοσφαιρικό εξοπλισμό, και όταν τον ρωτήσαμε τι θέση προτιμά στο γήπεδο, είπε επίθεσης και όχι άμυνας. Από το Δημοκρίτιο που αποφύτησε του δώσαν ένα αναμνηστικό μετάλλιο, τον είδαμε σε κάποιο περίπτερο να παίζει πινκ-πονκ, επισκέφτηκε το περίπτερο της θυμόμενης χώρας της Ιαπωνίας και βέβαια τώρα είναι στην προετοιμασία για την απόψινή ομιλία, όπως είπαμε, στις 7 στο Ιωάννης Βελίδης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννα. Πάμε τώρα στον συνάδελφο τον Γιώργο Γεωργιάδη, καθώς έχουμε συνάντηση ΣΥΡΙΖΑ με τον Σύλλογο του Επιστημονικού Προσωπικού Βορείου Ελλάδος στα γραφεία του κόμματος. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
3: Γεια σας, έχει λήξει, έχει λάβει ήδη τέλος.
0: Ολοκληρώθηκε.
3: Ολοκληρώθηκε. Η συνάντηση της επικεφαλής της κοινωνικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προεδρικής Σημασίας Ράνας Δούρου, στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκη με τον Σύλλογο Επιστημονικού Προσωπικού Βορείου Ελλάδος για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι ζητήματα που αφορούν τα εργασιακά τους, σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοχήρηση εργασιακών δικαιωμάτων. Και μετά την συνάντηση που έλαβε, όπως είπαμε, τέλος, η κυρία Ρένα Δούρου της ανακοίνωσε ότι θα κατατεθεί η τροπολογία σύντομα από το ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή για την δίκαιη επίλυση των θεμάτων που αφορούν τους εργαζόμενους της μονάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από την προηγούμενη περίοδο του 2015-19, κυρίως αφορά τα ΤΟΜΗ τα λεγόμενα και άλλες μονάδες υγείας που θα πρέπει να ενσωματωθούν στα νέα συστήματα ασφάλισης και εργασιακής νομοθεσίας.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Να παραμείνουμε στην πολιτική ζωή με μια θλιβερή είδηση όμως τώρα, καθώς έφυγε από τη ζωή ο Σπύρος Χαλβατζής, σημαντικός στέλεχος για δεκαετίες του ΚΚΕ και νωρίτερα της ΚΝΕ, της οποίας υπήρξε και γραμματέας. Να πούμε ότι γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, ενώ συνελήφθη από τη δικτατορία το 1967, έχοντας την ιδιότητα του γραμματέα της Νεολαίας Λαμπράκη στο νομό Καστοριάς, και εξορίστηκε σε Γιάρο, Λέρο και Οροπό. Εξορίστηκε και δεύτερη φορά στη Γιάρο, τον Νοέμβριο του 1973, μία εβδομάδα μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Ήταν μέλος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τον οποίο υπηρέτησε σε θέσεις ευθύνη στο Διοικητικό Συμβούλιο. Αλλάζουμε τώρα κλίμα. Σε νέα φάση αβεβαιότητας έρχεται η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε χθες ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαγωγούς της, μία ημέρα μετά την επίθεση με drones εναντίον του από το έδαφος του Ιράκ. Τώρα το κλείσιμο του αγωγού δημιουργεί, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, ανησυχία για τις τιμές του πετρελαίου. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Βούλα Σαΐτη.
4: Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχεται η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαιαγωγούς της μία μέρα μετά την επίθεση με ντρόουνς εναντίον του, ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας και νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα λόγω της περαιτέρω κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο αγωγός East-West κατασκευάστηκε τη δεκαετία του 80 και έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία για την ικανότητα της Σαουδικής Αραβίας να εξάγει πετρέλαιο μετά τα προβλήματα στην ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμού, που προκάλεσε ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Το Ριάντ, ο μεγαλύτερος εξαγωγέας πετρελαίου παγκοσμίως, έχει στραφεί όλο ένα και περισσότερο προς την Ερυθρά Θάλασσα ως εναλλακτική οδό για τη μεταφορά του αργού προς τις διεθνείς αγορές, με δεδομένο ότι το Ιράν πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον πλοίων στα στενά του Ορμούζ. Μέχρι τις αρχές Ιουνίου, η Σαουδική Αραβία είχε υπερδιπλασιάσει τις εξαγωγές πετρελαίου από το λιμάνι της στην Ερυθρά Θάλασσα, στο οποίο καταλήγει ο αγωγός, ξεπερνώντας τα 5 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως. Ωστόσο, οι προσπάθειες των Χούθη να κλείσουν το Bab el Mandeb, το οποίο έχει πλάτος περίπου 28 χιλιόμετρα, έχουν καταστήσει και αυτή τη διαδρομή δυσκολότερη.
0: Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πιστεύει πως ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει μετά τις ενδιάμεσες εκλογές για τον Κογκρέσο τον Νοέμβρη και ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μειωθούν μόλις αυτό συμβεί.

0: Τώρα, σε εξέλιξη είναι μέχρι και αυτή την ώρα η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλης στη Χαλκιδική. Στο σημείο επιχειρούν 43 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της δεύτερης ΕΜΟΔΕ και 12 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν ένα ελικόπτερο και δύο αεροσκάφη, ενισχύοντας τις προσπάθειες της κατάσβεσης. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και πάμε στον συνάδελφο, τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος βρίσκεται στα Βρασνά. Κώστα, καλό σου μεσημέρι. Έχεις πάει εκεί γιατί βρέθηκε ένα καμένο αυτοκίνητο και όλα αυτά γιατί είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την κινηματογραφική απόδραση που είχαμε στο νοσοκομείο των Σερών. Δεν ξέρω αν τελικά έχετε καταλήξει αν αυτό το όχημα σχετίζεται με την απόδραση του Βαρυπινίτη.
1: Ακριβώς. Οι αστυνομικοί είναι σχεδόν σίγουροι ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, ένα τζιπ τύπου RAF, είναι αυτό που χρησιμοποιήθηκε για την αναδραπετεύσει ο σκληρός ποινικός Αλβανός κακοποιός από τις φυλακές, από το νοσοκομείο των Σερών, όπου είχε πάει γιατί είχε επικαλυστεί ότι έχει πρόβλημα υγείας, είχε πάει συνοδεία.
0: Ναι.
1: Το αυτοκίνητο βρέθηκε ακριβώς έξω από τα Βρασνά, στον επαρχιακό δρόμο που ενώνει την Υγρήτα με την Αστροβάλτα, παράμερα μέσα σε ένα χωράφι, καμένο ολοσχερός, περίπου στις 6 ώρα το πρωί. Οι δράστες το εγκατέλειψαν εδώ σε αυτό το σημείο, το έβαλαν φωτιά και τράπηκαν σε φυγή και αναζητούνται. Η αστυνομία από εδώ και πέρα αναζητά τους δράστες, το όχημα διαφυγής, έχει εξαπολυθεί ανθρωποκυνηγητό σε όλη την γύρω περιοχή, καθώς και στις συνολικές διαβάσεις, γιατί μιλάμε για έναν πολύ σκληρό ποινικό κρατούμενο, ένα δυνατό μέλος της αλβανικής μαφίας, ο οποίος μεταξύ άλλων το 2024 είχε εμπλακεί σε πυροβολισμούς με τραυματισμό ενός νεαρού στην Πηλαία Θεσσαλονίκης, ενώ το 2025, μετά από οργανωμένη επιχείρηση της ΔΑΟΕ, της Διευθυντικής Μετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, συνελήφθη έχοντας στην κατοχή του 3 κιλά χασίς, καθώς και βαρύ οπλισμό. Ο δράστης αυτός εξέτειε στις φυλακές της Υγρήτας ποινή. Είναι ένας από τους πιο σκληρούς κακοποιούς που έχουν συλληφθεί ποτέ και η απόδραση είναι ιδιαίτερα, ήταν πολύ καλά, όπως φαίνεται, πολύ καλά οργανωμένη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Κώστα. Ήταν ο Κώστας Μπούρης. Σε λίγο θα πάμε στον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Αναστασιάδη. Μιλάμε για μια πραγματικά κινηματογραφική απόδραση ενός σκληρού κακοποιού στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Μάλιστα, οι συνεργοί του, ντυμένοι ως αστυνομικοί, φέρεται να εισέβαλαν στο χώρο, να αφόπλησαν τους αστυνομικούς που τον συνόδευαν και να τον απελευθέρωσαν. Και μάλιστα λίγες ώρες μετά την κινηματογραφική απόδραση εντόπισαν και ένα από τα δύο οχήματα των συνεργών του. Αυτό που μας περιέγραψε νωρίτερα ο Κώστας Μπούρης, το οποίο βρέθηκε καμένο στα Βρασνά, είναι το δεύτερο αυτοκίνητο. Πάμε τώρα στον κύριο Γιάννη Κούνιο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Σέρων. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κούνιε.
2: Καλώς μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Τώρα εσείς έχετε αναλάβει ουσιαστικά να εντοπίσετε τους δράστες και για τη δική σας περιοχή φαντάζομαι ότι είναι πρωτοφανές.
2: Είναι πρωτοφανές, είναι πρωτόγνωρο. Πρώτη φορά έχουμε να αντιμετωπίσουμε τόσο τέτοιο περιστατικό, τόση μεγάλης έντασης. Έχει κλιμακωθεί η επικινδυνότητα, βαρύς οπλισμός.
0: Ναι.
2: Πολύ καλά οργανωμένο φαίνεται το σχέδιο του δραπέτη.
0: Σίγουρα.
2: Όπως ακούσαμε και από τον συνάδελφό σας, είναι σκληρός κακοποιός και προέχει να καταφέρουμε να τον εντοπίσουμε, να τον συλλάβουμε με ασφάλεια και για τους αστυνομικούς, για τους συναδέλφους μου και για τους πολίτες. Και μετά από εκεί θα πρέπει να συζητήσουμε για τον τρόπο που γίνονται πλέον οι μεταγωγές αυτές, αφού έχει αναβαθμιστεί το έγκλημα, έχει αλλάξει επίπεδο, έχουν βαρύ οπλισμό πλέον οι δράστες και πρέπει να δούμε εμείς με ποιον τρόπο θα καταφέρουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτή την αναβάθμιση της εγκληματικότητας.
0: Μα σίγουρα, κύριε Κούνια, και ήταν πολύ καλά οργανωμένο, γιατί ήξεραν πότε να δράσουν, δηλαδή υπήρχε επικοινωνία, υπήρχε ένα πολύ καλά στημένο σχέδιο, μια πολύ καλή οργανωμένη απόδραση από τις ελάχιστες που βλέπουμε. στη χώρα μας, η κοινωνία, υπήρχε ένα πολύ καλαστημένο σχέδιο, μια πολύ καλή οργανωμένη απόδραση από τις ελάχιστες που βλέπουμε.

0: Σίγουρα.
1: Και το να βλέπεις ξαφνικά κάποιους ένοπλους που παρουσιάζονται, εμφανίζονται ως αστυνομικοί και ξαφνικά να σε απειλούν με το όπλο, να κάνεις κάποια πράγματα και να απελευθερώσουν τον κρατούμενο, είναι τρομερό γεγονός.
0: Σίγουρα. Σε εσάς τις δικές σας τις έρευνες θα συνδράμουν και από το ελληνικό FBI?
1: Έχουν ενημερωθεί όλοι οι συνάδελφοι από την πρώτη στιγμή και το ελληνικό FBI, το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης. Ο δραπέτης είναι γνώριμος στους συναδέλφους της Θεσσαλονίκης, αυτοί το συλλάβανε και αυτοί θα βοηθήσουν περισσότερο με τις πληροφορίες και γνωρίζοντας τον τρόπο που κινείται ο δράστης. Φυσικά έχουν ενημερωθεί όλοι οι αστυνομικοί σε όλη τη χώρα,
0: ναι,
1: γιατί είναι ένας πολύ επικίνδυνος κακοποιός, ο οποίος δεν ξέρουμε αν θα κάνει και χρήση του βαρύ οπλισμού που φέρει. Οπότε θέλει ιδιαίτερη προσοχή από τους συναδέλφους μου.
0: Μάλιστα. Και ξέρετε τι, πρέπει εδώ να τεθεί και ένα άλλο θέμα που βέβαια αφορά κυρίως τους συναδέλφους σας, τους σοφρονιστικούς. Κατά πόσο θα πρέπει μέσα στις φυλακές να υπάρχει ένα πιο οργανωμένο σύστημα, δηλαδή να μην είναι τόσο εύκολη η μεταγωγή ή η μεταφορά ενός κρατουμένου βαρυπινίτη δε σε κάποιο νοσοκομείο δημόσιο?
1: Ξεκινάμε από την αξιολόγηση του κάθε κρατουμένου με το βαθμό επικινδυνότητας. Αλλά όπως είπαμε, μου έχουν αναφέρει, δεν γνωρίζω ακριβώς τις φυλακές, μου έχουν αναφέρει ότι έχουν ελλείψεις σε προσωπικό, έχουν ελλείψεις σε γιατρούς. Κάλλιστα θα μπορούσε να τους εξετάσει κάποιος γιατρός στο ιατρείο των φυλακών. Δηλαδή είναι πολλά τα θέματα που συζητάμε. Θα πρέπει όμως με νυφαλιότητα να τα αναλύσουμε, να τα δούμε και θα πρέπει να διορθώσουμε καταστάσεις, γιατί δεν θα πρέπει να ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.
0: Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Κουνιέ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα στον συνάδελφο, τον Βασίλη τον Αναστασιάδη, ο οποίος μας περιμένει και έχει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, λέγαμε νωρίτερα, είπαμε πώς έγινε, περιγράψαμε αυτή την κινηματογραφική απόδραση. Μας μίλησε ο κύριος Κούνιος πριν από λίγο. Ο συνάδελφος ο Κώστας Μπούρης βρέθηκε στα Βρασνά. Δώσε μας το ρεπορτάζ της τελευταίας ώρας από τις Σέρες.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι εντοπίστηκε το ένα από τα δύο οχήματα των δραστών.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ένα όχημα, μεγάλου κυβισμού,
0: ναι,
2: αυτοκίνητο, το οποίο μαύρο στο χρώμα εντοπίστηκε ουσιαστικά ένα χιλιόμετρο μετά το νοσοκομείο σε έναν παράδρομο τρακαρισμένο. Δηλαδή, καθώς έφευγαν τα δύο οχήματα με τους δράστες, από ό,τι φαίνεται στη διασύνη τους, το ένα από τα δύο οχήματα έπεσε πάνω σε καλαμιές.
0: Ναι.
2: Φαίνεται ότι είναι ένα κομμάτι που μπορεί σπασμένο και υπάρχουν και ίχνη αίματος. Ενώ το που εντόπισαν οι αστυνομικοί, βρήκαν μέσα καλάσνικους και σφαίρες. Επίσης, η πληροφορία είναι ότι έχει εντοπιστεί ένα ολοσχερός καμένο αυτοκίνητο στα Βρασνά του Δήμου Βόλβης.
0: Ναι.
2: Εξετάζεται το αν σχετίζεται με την περίπτωση. Δηλαδή,
0: αυτό
2: μας
0: είπε και ο Κώστας.
2: Ακριβώς. Από εκεί και πέρα τώρα, πραγματικά ήταν μια έτσι κινηματογραφική απόδραση. Γύρω σε 11.30, μετά τις 11, να πω καλύτερα, οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών υγείας πραγματοποίησαν μεταγωγή τριών κρατουμένων στην ψυχιατρική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Σερών, 5 υπάλληλοι, 3 κρατούμενοι. Όταν έφτασαν έξω από την ψυχιατρική κλινική που βρίσκεται στο πίσω μέρος του νοσοκομείου, ουσιαστικά οι δύο υπάλληλοι, οι τρεις υπάλληλοι, συνόδευσαν τον έναν κρατούμενο μέσα στην ψυχιατρική κλινική για να κάνει τις εξετάσεις. Έξω παρέμεινε το μεταγωγικό όχημα, το οποίο επέβαιναν οι δύο υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς, συν οι δύο κρατούμενοι. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Σορδενός, ήταν κακοποιός ο Αλβανός, υπήκοος. Εκεί λοιπόν εμφανίστηκαν δύο οχήματα, τα οποία έμοιαζαν με οχήματα όπκε, μάλιστα το ένα έχει και φάρο. Με το που εμφανίστηκαν τα δύο οχήματα, βγήκαν άντρες οπλισμένοι με ρούχα όπκε. Ουσιαστικά οι υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς που ήταν εκεί στο μεταγωγικό όχημα πίστεψαν ότι ήταν άντρες όπκε.
0: Ναι, ναι.
2: Τους ανάγκασαν με τα καλάσνικο να βγουν έξω από το βανάκι. Έβγαλαν τον Αλβανό, υπήκο, τον κρατούμενο. Μπήκε σε ένα αυτοκίνητο και διέφυγαν τα δύο αυτοκίνητα. Και όπως φαίνεται, το ένα από τα δύο λίγο μετά τράκαρε και εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς. Έχει στηθεί μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού τους. Έχουν ειδοποιηθεί και η Ιντερπολ, αλλά και ουσιαστικά οι πύλες εξόδου της χώρας, ο Προμαχώνας και τα άλλα τελωνεία.

0: γίνονται πάρα πάρα πολλοί έλεγχοι. Οι αστυνομικοί χτενίζουν την περιοχή. Να δούμε αν το όχημα αυτό που βρέθηκε στα Βραστινά σχετίζεται με την υπόθεση. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, να πούμε ότι ουσιαστικά αυτοί ζήτησαν να πάνε να εξεταστούν, γιατί στο ιατρείο των φυλακών δεν υπάρχει ιατρείο, αλλά δεν υπάρχει γιατρός. Ουσιαστικά οι φυλακές έχουν μόνο δύο νοσηλεύτριες, οι οποίες είναι σε άδεια αυτή την περίοδο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπάρχει γιατρός εκεί για να εξετάσει τους κρατουμένους. Γι' αυτό είναι ο όγκος των μεταγωγών αρκετός. Χθες, από ό,τι έμαθα, είχαν γίνει 9 μεταγωγές σε κέντρα υγείας και νοσοκομείο. Και έτσι αυτοί είχαν ενημερωθεί ότι θα γίνει αυτή η μεταγωγή. Το σχεδίασαν έτσι πραγματικά κινηματογραφικά το όλο εγχείρημα. Και είχε αποτέλεσμα, αφού κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια, να δούμε τώρα τι αποτέλεσμα θα έχει η επιχείρηση αυτή που έχει ξεκινήσει η αστυνομία από χθες για να τους εντοπίσει.
1: Μάλιστα. Αυτό λέγαμε νωρίτερα και με τον πρόεδρο των αστυνομικών υπαλλήλων, Βασιλή, του νομού Σερών, ότι πρέπει να δουν τι θα γίνει και στις φυλακές. Είναι ένα ζήτημα των σοφρονιστικών υπαλλήλων αυτό.
0: Φυσικά,
1: όσον αφορά στους γιατρούς. Δηλαδή, να μην είναι τόσο εύκολη μία μεταγωγή κρατουμένων σε νοσοκομείο. Να πρέπει να πρώτα ελαγχθεί από γιατρό.
0: Δεν υπάρχει γιατρός.
1: Έτσι, αυτό ακριβώς.
0: Δεν υπάρχει γιατρός.
1: Αυτό,
0: υπάρχει
1: αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και το, ναι? Σωματείο, και το σωματείο των υπαλλήλων εξωτερικής φοράς των φυλακών το έχει επισημάνει αυτό, ότι δεν υπάρχει γιατρός στις φυλακές.
1: Πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Φυσικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα
0: καλή
1: πολύ,
0: συνέχεια.
1: Βασίλη. Να είσαι καλά. Συνέχεια. Καλή συνέχεια και εσένα στο ρεπορτάζ σου. Αλλάζουμε τώρα θέμα, καθώς αποκαλύψει έρχονται από την έρευνα των αστυνομικών και των δικαστικών αρχών για τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, τον τρόπο λειτουργίας του ιδιωτικού ιατρείου, στο οποίο εξέπνευσε, και τον χειρισμό του έκτακτου περιστατικού της ανακοπής από τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για κακούργημα. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα οδηγηθούν εκ νέου στα δικαστήρια για να δώσουν εξηγήσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Ηλία Κούκο.
2: Τη Δευτέρα πρόκειται να απολογηθούν και θα κληθούν να απαντήσουν σε πολλά και θεμελιώδη ερωτήματα. Έχουμε κωδικοποιήσει μερικά κρίσιμα ερωτήματα στα οποία θα κληθούν να απαντήσουν. Είχαν άδεια να πραγματοποιούν τις συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις? Τι ώρα αφήχθη στο ιατρείο ο Γιώργος Μαζονάκης? Πόση ώρα έμεινε στο χώρο θεραπείας και ποια χρήση μηχανήματος του έγινε? Υπό ποιες συνθήκες υπέστη την καρδιακή ανακοπή? Πόσος χρόνος μεσολάβησε από την ώρα που υπέστη την ανακοπή μέχρι να κληθεί το ασθενοφόρο? Έγιναν προσπάθειες ανάνυψης και με ποιο τρόπο? Υπάρχουν και άλλα ερωτήματα τα οποία είναι κρίσιμα, όπως ο χώρος, τα δεδομένα καταγραφής στο μηχάνημα, όπως γιατί κανείς δεν συνόδευσε το ασθενοφόρο παρότι και οι δύο ιατροί είχαν χρήσιμες και κρίσιμες πληροφορίες να μεταφέρουν στους συναδέλφους τους στο ΕΛΠΙΣ, όπως γιατί καθαρίστηκε ο χώρος, και πάρα πολλά ακόμα ερωτήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν το ζευγάρι των ιατρών, οι δύο κατηγορούμενοι.
1: Από την νεκροψία στη Σωρό του Γιώργου Μαζονάκη, τα πρώτα συμπεράσματα δείχνουν απροσδιόριστη αιτία θανάτου. Υπάρχουν ευρήματα από την νεκροτομή, αλλά δεν είναι ικανά για να αποδοθεί ο θάνατος σε κάποιο συγκεκριμένο αίτιο, ανέφερε ο ιατροδικαστής της Δημήτρης Γαλεντέρης, μιλώντας εδώ στον 102 FM. Να τον ακούσουμε.
3: Νομίζω ότι είναι πολυδιάστατη η αμέλεια. Δηλαδή δεν συγκρινοποιείται μόνο στην εφαρμογή της πλασμαφαίρεσης. Εδώ προκύπτει ότι αφενός δεν υπήρχε καμία ένδειξη να διενεργηθεί αυτή η επέμβαση. Αφετέρου δεν προκύπτει ότι ενημερώθηκε και την κατάθεσε συνειδητά για να προχωρήσει την λόγω πράξη. Και φυσικά το δεύτερο στάδιο είναι η εκτέλεση της πρακτικής πλασμαφαίρεσης, η οποία δεν μπορεί να διενεργηθεί στο πλαίσιο ενός ιδιωτικού ιατρείου. Κακή αντιμετώπιση, ελλιπής αντιμετώπιση του επίγοντος.
1: Στο μεταξύ, παρέμβαση για την αυστηριοποίηση του πλαισίου απέναντι σε όσους προωθούν δήθεν θαυματουργές θεραπείες και παραπλανούν ασθενείς μέσω του διαδικτύου, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Με ανάρτησή του στο ΕΞ, γνωστοποίησε ότι θα συγκαλέσει τους αρμόδιους φορείς, μεταξύ των οποίων ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και το ΕΚΠΑ, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα βάζει φρένο στις παραπλανητικές διαφημίσεις και στις επικίνδυνες ψευδοεπιστημονικές, όπως αναφέρει, πρακτικές. Πάντως, το τελευταίο αντίο του δημοφιλούς τραγουδιστή θα πούν αύριο συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοι στο τρίτο νεκροταφείο Νίκαιας στη 1 το μεσημέρι. Την ίδια ώρα τους κινδύνους και τις αυστηρές προϋποθέσεις υπό τις οποίες εφαρμόζεται η θεραπευτική πλασμαφαίρεση επισημαίνει η Αλφα Νεφρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για εξειδικευμένη θεραπεία σοβαρών παθήσεων και όχι για απλή ή αυθημερών διαδικασία που μπορεί να πραγματοποιείται εκτός οργανωμένων νοσοκομειακών μονάδων. Με αφορμή τα όσα ακούγονται και γράφονται τις τελευταίες ημέρες στα μέσα ενημέρωσης, η Αλφα Νεφρολογική Κλινική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιπποκρατή Νοσοκομείου, στην ειδική μονάδα της οποίας διενεργείται θεραπευτική πλασμαφαίρεση για διάφορες ασθένειες, πάνω από 40 χρόνια, όπως αναφέρει, ενημερώνει με ανάρτησή της ότι η πλασμαφαίρεση δεν είναι απλή αιμολυψία ή σειραφή επιφανειακού τραύματος, αποτελεί εξειδικευμένη θεραπευτική μέθοδο εξωματικής κυκλοφορίας με στόχο την ταχή απομάκρυνση από την κυκλοφορία παθολογικών ουσιών που βρίσκονται στο πλάσμα που συμμετέχουν άμεσα στην παθογένεια μιας νόσου. Η πλασμαφαίρεση επίσης δεν γίνεται για κοσμητικούς λόγους ή για λόγους ευεξίας. Πρόκειται για εξειδικευμένη θεραπευτική παρέμβαση που εφαρμόζεται σε επίγουσες και σοβαρές παθήσεις και έχει σαφείς ενδείξεις, οι οποίες καθορίζονται από διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, και η πλασμαφαίρεση δεν γίνεται σε εξωτερικά ιατρία, κέντρα υγείας ή μικρά νοσοκομεία. Στην Ελλάδα γίνεται αποκλειστικά σε οργανωμένα τριτοβάθμια νοσοκομεία που διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό. Πάμε να επιστρέψουμε τώρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς θα λέγαμε ότι σε διπλό ταμπλό παίζει σήμερα η πόλη μας, καθώς την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η 90η ΔΕΘ, με το δεύτερο και τελευταίο Σαββατοκύριακο λειτουργίας της, στο παραλιακό μέτωπο θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που αναμένεται να προσελκύσει χιλιάδες θεατών. Στο μεταξύ, για τις 8 το βράδυ, να πούμε ότι οι Ενωμένοι Μακεδονομάχοι απευθύνουν διαδικτυακό κάλεσμα καταγγέλλοντας προσβλητική συμπεριφορά απέναντι στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Πάμε τώρα στην συνάδελφο την Κατερίνα Νικολάου, η οποία βρίσκεται από το πρωί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μας δώσει το κλίμα και να μας πεις, Κατερίνα, καλό σου μεσημέρι, τι γίνεται με το μετρό.
4: Ειρήνη, 24ωρη λειτουργία του μετρό για αυτό το Σαββατοκύριακο, όπως ήταν και το προηγούμενο, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, για όλους τους Θεσσαλονικείς. Πλέον είναι πάρα πολλοί εκείνοι που επιλέγουν το μέσο αυτό προκειμένου να μεταφερθούν στο κέντρο. Μην ξεχνάμε ότι πλέον από την Καλαμαριά μπορεί κανείς να έρθει στην έκθεση σε ελάχιστα λεπτά, ενώ παλιότερα θα ήθελε περίπου μισή ώρα με 40 λεπτά με το λεωφορείο, για να μην βάλουμε να μην υπολογίσουμε και την αναμονή ή να ψάξει απεγνωσμένα για μία θέση πάρκινγκ. Πλέον δεν υπάρχει αυτό, έρχεται πάρα πολλοί κόσμος πολύ εύκολα έτσι. Σήμερα είναι διευρυμένο το ωράριο όπως και αύριο, τα Σαββατοκύριακα είναι από τις 10 το πρωί έως τις 10 το βράδυ ανοιχτή η έκθεση, ενώ τις καθημερινές ήταν από τις 4 έως τις 10. Οπότε σήμερα βλέπουμε μία αναζωογόνηση του ενδιαφέροντος και όλοι βάζουν τα δυνατά τους για να δείξουν, καταλαβαίνεις, είναι και οι εμπορικοί εκθέτες που θέλουν να δώσουν το καλύτερό τους σε αυτό για να έχουν τα καλύτερα ωφέλη από την έκθεση. Τώρα, πάμε στο κομμάτι της, να πούμε ότι απόψε δεν έχουμε συναυλία μέσα στην έκθεση, γιατί έχουμε τη μεγάλη συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Ναι. Ωστόσο, απόψε θα κληρωθούν δώρα που σχετίζονται με την τιμόμενη χώρα Ιαπωνία. Συγκεκριμένα θα δοθούν 2 διπλά εισιτήρια για την Ιαπωνία, για ταξίδι στην Ιαπωνία. Και στη συνέχεια θα κληρωθούν άλλα 8 δώρα. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι εισέλθουν στο χώρο της Διεθνούς Έκθεσης, αρρώσουν δηλαδή το εισιτήριό τους, ναι, από τις 10 το πρωί έως τις 8 και 25 το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να παραμείνουν κατά τη διάρκεια της κλήρωσης που θα γίνει γύρω στις 9 στην σκηνή της έκθεσης. Ωστόσο, μπορούν μετά με το εισιτήριό τους να μπουν στην σχετική ιστοσελίδα της Διεθνούς Έκθεσης, να σαρώσουν, να δουν το εισιτήριο, τον αριθμό και να δουν αν είναι μέσα στους τυχερούς.
1: Πάρα πολύ ωραίο δώρο. Πάρα πολύ ωραίο δώρο είναι, Κατερίνα. Πολύ καλό. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Να πούμε ότι τελικά ακυρώνεται η προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας με αφορμή τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, που είπαμε νωρίτερα, από τους Ενωμένους Μακεδόνες. Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στο Συντριβάνι απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Επρόκειτο να πραγματοποιηθεί, συγγνώμη, στο Συντριβάνι απέναντι από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ωστόσο, οι διοργανωτές αποφάσισαν τελευταία στιγμή να ακυρώσουν τη σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Τακούμι τώρα, να μάθουμε και ιαπωνικά. Ονομάζεται στην Ιαπωνία η διαχρονική φιλοσοφία της δεξιοτεχνίας, που μεταξύ άλλων θεωρείται εκ των βασικών κινητήριων δυνάμεων της οικονομικής καινοτομίας στην χώρα. Πάμε στο Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται και εκείνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Καλό σου μεσημέρι, Γιώργο. Εσύ μάλλον το έμαθες καλύτερα, έτσι, γιατί επισκέφθηκες και το ιαπωνικό περίπτερο.
5: Κατάλαβα ότι το τακουμί πάει παντού. Είναι σαν γνωστό ανεψυκτικό που το λένε αυτό πάει με όλα. Πάει παντού, γιατί το είδαμε να πηγαίνει και σε εταιρείες, το είδαμε να πηγαίνει σε καλλιτεχνικές διαδραστηριότητες, σε πολεμικές τέχνες. Βλέπουμε συνδυασμούς, μια πάρα πολύ ωραία παράσταση είδαμε με, θα έλεγα, μια επίδειξη καλλιγραφίας σε συνδυασμό με κινήσεις σαμουράι από Έλληνα, βέβαια, δάσκαλο του είδους τον Άρη Ευθυμιάδη. Πραγματικά εξαιρετική αυτή η παράσταση, συγκέντρωσε και πάρα πολύ κόσμο. Όποιος δει και πλάνα στις ειδήσεις της ΕΡΤΡΙΑ, πραγματικά εντυπωσιασμένοι όλοι με αυτό που είδαν. Πάντα στη φιλοσοφία Τακούμι, που πάει να πει ότι είσαι ήρεμος,
1: ναι,
5: και ότι προσπαθείς να πιάσεις την τελειότητα σε ό,τι και αν κάνεις. Είδαμε και παρουσιάσεις εταιριών που συνδυάζουν την τεχνολογία με την υγεία και δραστηριοποιούνται σε πάρα πολλές χώρες. Mm-hmm. Θέλουν να εξαπλώσουν το δίκτυο τους ακόμα περισσότερο και στην Ελλάδα. Το έτσι και αλλιώς συμβαίνει αυτό, αλλά να το κάνουν ακόμα πιο δυνατό. Και φυσικά υπήρξε και αρκετός κόσμος από κάτω που πήγε να δει τις προτάσεις των πάντα καινοτόμων Ιαπώνων.
1: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία φιλοσοφία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Πάμε τώρα στον Τίμο Φακαλή, που και εκείνος βρίσκεται μέσα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τίμο, καλό σου μεσημέρι. Εσύ είδες από κοντά, μέσα σε αίθουσα, βέβαια σε περίπτερο της Διεθνούς Έκθεσης, το Σχολείο του Μέλλοντος. Θες να μας πεις πώς είναι αυτό?
6: Καλό μεσημέρι, είναι, κυρίες και κύριοι. Είναι από τα προσεχώς, θα έλεγα, όχι από το μακρινό μέλλον, μέσα στο 27.
1: Ναι.
6: Αναμένεται να δούμε πολλές αλλαγές στις σχολικές τάξεις, αρχή γενομένης από τα δημοτικά, όπου θα έχουμε νέα σχολικά θρανία. Τα παλιά που καθόμασταν εμείς, τα πράσινα, πλέον θα αντικατασταθούν και μάλιστα θα υπάρχει και νέα χωροταξία. Δεν θα είναι το ένα πίσω από το άλλο, αλλά θα κάνουν ουσιαστικά κύκλους τα θρανία αυτά, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να στείλουν το μήνυμα της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών. Αυτή θα είναι η μία αλλαγή. Η δεύτερη αλλαγή είναι ο εξχρονισμός, η αναβάθμιση των μουσικών οργάνων. Για πάρα πολλά χρόνια τα μουσικά σχολεία είχαν παλιά μουσικά όργανα. Αυτά πλέον σταδιακά θα αντικατασταθούν. Μια τρίτη αλλαγή που αναμένεται να δούμε μέσα στο 27 στα σχολεία είναι και το δωμάτιο αποφόρτισης, όπως λέγεται.
1: Πολύ ενδιαφέρον ακούγεται.
6: Λειτουργεί ήδη ένα δωμάτιο πιλωτικά σε όλη τη χώρα και αυτό βρίσκεται σε ειδικό σχολείο της Θεσσαλονίκης,
1: ναι,
6: και αναμένεται να δημιουργηθούν δωμάτιο σε κάθε ειδικό σχολείο της χώρας μέσα στο 27. Ένας μαθητής που αισθάνεται άβολα, νιώθει στρες, είναι αγχωμένος ή δεν αισθάνεται γενικότερα καλά, θα μπορεί να πηγαίνει εκεί να ξεκουράζεται, να συνομιλεί με τους ψυχολόγους του σχολείου και στη συνέχεια, όταν νιώθει καλύτερα, θα μπορεί να επιστρέφει στην τάξη. Επίσης, για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο περίπτερο του Υπουργείου Παιδείας τα καλλιτεχνικά μαθήματα. Μέχρι σήμερα, αυτό που ξέραμε εμείς ήταν οι ζωγραφιές και τα χρώματα.
1: Τα καλλιτεχνικά.
6: Τα καλλιτεχνικά. Πλέον μπαίνουν και νέα είδη καλλιτεχνικών, όπως η κεραμική, με κλωστές, η γλυπτική. Θα μπορούν τα παιδιά να ασχολούνται και με άλλα είδη πέρα από τη ζωγραφική. Ένα τελευταίο που μου έκανε εντύπωση,
1: ναι,
6: είναι η τοποθέτηση απεινιδωτών σε όλα τα σχολεία της χώρας. Με αρχή γενομένης από το 27 παρουσιάζονται και οι απεινιδωτές, όπως αυτοί θα δούμε στα σχολεία μέσα στο 27. Και κάτι τελευταίο,
1: ναι,
6: υπάρχουν και ατομικά ερμάρια, τα οποία επίσης θα τοποθετηθούν στα σχολεία, και αυτό έχει να κάνει με το να ελαφρύνει η τσάντα των μαθητών.
1: Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά. Περιμένω με αγωνία να τα δω, όπως και πολλοί άλλοι φαντάζομαι, στο 2027. Πάρα πολλά, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πολύ ωραίες δράσεις. Σε ευχαριστούμε θερμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο. Και ενώ όλα αυτά συμβαίνουν λοιπόν με τα σχολεία του μέλλοντος και όχι πολύ μακρινού, του 2027 μας είπε ο Τίμος Φακαλής, πάμε τώρα στη Φρόσο Παύλου να δούμε λιγάκι τα προβλήματα, να έρθουμε στην πραγματικότητα, τα προβλήματα που έχουμε τη μεταφορά των μαθητών. Είχαμε και εμείς θέμα με τη μεταφορά των μαθητών και μάλιστα ο Αντιπεριφερειάρχης της Κεντρικής Μακεδονίας, ο κ. Γιουτίκας, είπε ότι έστω και στο παρά ένα έπειτα από πολύ μεγάλη προσπάθεια μηνών είχαμε ευχάριστα νέα. Χθες μέχρι αργά το βράδυ οι λεωφορείουχοι κατέθεσαν τις προσφορές τους και έχουν καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό αναγκών της μεταφοράς των μαθητών. Αυτό για την Πέμπτη το βράδυ. Και έτσι λοιπόν χθες ξεκίνησε ήδη το 50% των δρομολογίων κανονικά και μέχρι και την Τρίτη θα έχει καλυφθεί το 90%, όπως ανέφερε ο κύριος Γιουτίκας. Πάμε τώρα όμως στη Φρόσο Παύλου, στο Βόλο, γιατί και εκεί έχουμε πρόβλημα με τη μεταφορά των μαθητών. Φρόσο, καλώς μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Θα έλεγα ότι είναι μεμονωμένο, εάν αναλογιστούμε ότι ήδη 3.200 πάσο μαθητικά βρίσκονται στα χέρια των δικαιούχων και άρα από τη Δευτέρα μπορούν να ξεκινήσουν κανονικά οι μετακινήσεις των μαθητών. Έχει προκύψει ένα ζήτημα με δύο σχολικές μονάδες. Αυτές λοιπόν είναι που ψάχνουν να βρουν λύση. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, υποστηρίζοντας ότι τα παιδιά κινδυνεύουν, άρα πρέπει να βρεθεί οπωσδήποτε τρόπος να μετακινούνται με το αστικό λεωφορείο. Από την άλλη πλευρά, η Περιφέρεια δηλώνει ότι ακολουθεί τα νόμιμα που η υπουργική, η κοινή υπουργική απόφαση ορίζει για τις μετακινήσεις. Και οι συγκεκριμένοι μαθητές των δύο αυτών σχολείων, του 1ου και του 10ου και του 4ου της Νέας Ιωνίας του Βόλου, δεν δικαιούνται μαθητικά πάσο, διότι η απόσταση που έχουν να διανύσουν από το σχολείο μέχρι το σπίτι είναι μικρότερη των 2,5 χιλιόμετρων. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το θέμα μεταφέρεται στην εισαγγελία, αφού και η Αντιπεριφερειάρχης, η κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου, υποστηρίζει ότι τη Δευτέρα το πρωί θα απευθυνθεί στην εισαγγελία για προκατακτική, έτσι ώστε να αποδειχθεί εάν υπάρχει ευθύνη της αρμόδιας υπηρεσίας της περιφέρειας ή όχι. Στην περίπτωση βεβαίως που δεν υπάρχει ευθύνη, αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί το κύρος της συγκεκριμένης υπηρεσίας και να υπάρξουν και οι απαραίτητες διευθετήσεις, όχι όμως μέσω της δικαστικής οδού, αλλά της λογικής και της εφαρμογής των νόμων.
1: Μάλιστα, Φρόσο, σε ευχαριστούμε.
7: Θα μου πείτε βεβαίως ότι πάντα παραμένει ανοιχτό το θέμα των παιδιών. Γιατί όταν τα παιδιά χρειάζεται να διανύσουν μία απόσταση και αυτή η απόσταση μπορεί πράγματι να είναι μικρότερη των 2,5 χιλιόμετρων, αλλά σε ένα δρόμο που δεν υπάρχουν επαρκή πεζοδρόμια, δεν υπάρχει προφύλαξη πραγματική, σίγουρα θα χρειαστεί οπωσδήποτε άλλες αρμόδιες υπηρεσίες να βρουν τον τρόπο ώστε τα παιδιά να φτάνουν με ασφάλεια από και προς το σχολείο τους.
1: Έτσι ακριβώς, Φρόσο, ένα πολύ σημαντικό θέμα και όπως πολύ σωστά είπες, όταν δεν υπάρχουν και προδιαγραφές για να μπορέσουν να κινηθούν οι μαθητές, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστούμε θερμά. Και από τα προβλήματα τώρα με τη μεταφορά των μαθητών και στο Βόλο, όπως ακούσαμε, πάμε σε ένα σοβαρό περιστατικό μεταξύ ανηλίκων που σημειώθηκε χθες στα Χανιά, λίγη ώρα μετά την ολοκλήρωση των αγιασμών σε κεντρικά σχολικά συγκροτήματα της περιοχής. Εκεί λοιπόν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, μια 14χρονη μαθήτρια δέχθηκε άγρια επίθεση από άλλες μαθήτριες. Μαρίνα Μανδακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μαρίνα, καλό σου μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι και σοβαρό, είναι και ανησυχητικό. Στην αρχή ήταν δύο κορίτσια, δύο ανήλικα κορίτσια, μαθήτριες 14 ετών. Άρχισαν λοιπόν να βρίζονται και δεν άρχισαν να πιαστούν στα χέρια. Η μία μαθήτρια έπεσε στο έδαφος. Η άλλη συνέχιζε να τη χτυπά με μπουνιές, κλωτσιές και να τη στραβά στα μαλλιά. Κυκλοφορεί ένα βίντεο που δείχνει τι ακριβώς συμβαίνει, με τι μανία χτυπά της η μαθήτριά της, και πριν ολοκληρωθεί το βίντεο βλέπουμε και μια άλλη 14χρονη να πλησιάζει την κοπέλα που είναι στο έδαφος και να της ρίχνει μια μπουνιά. Δεν τραυματίστηκε, πρέπει να πω, η κοπέλα σοβαρά, ψυχολογικά βέβαια τραυματίστηκε. Το πιο ανησυχητικό από όλα, Ειρήνη, είναι ότι ήταν δεκάδες οι άλλοι συμμαθητές, ήταν παρόντες, δεν έκαναν την παραμικρή κίνηση να χωρίσουν τα δύο κορίτσια. Αντίθετα, σήκωσαν τα κινητά τους τηλέφωνα, τραβούσαν βίντεο και παρότριναν τα 14χρονα να συνεχίζουν να καυγαδίζουν.
1: Αυτό είναι το πιο ανησυχητικό, Μαρίνα, πραγματικά, ναι. Γιατί μπαίνουμε σε μια ομοίη βία που γίνονται θεατές στα ίδια τα παιδιά.
8: Βέβαια, η 14χρονη τώρα μαθήτρια που είπαμε ότι ευτυχώς δεν τραυματίστηκε, ενημέρωσε τους γονείς της. Εκείνοι πήγαν στην αστυνομία, κατήγγειλαν το περιστατικό. Η αστυνομία έκανε χθες προσαγωγές των μαθητών, αφού υπήρξε προηγουμένως ταυτοποίηση, και βέβαια προσήγαγε και τους γονείς για παραμέληση ανηλίκου, πρέπει να σας πω. Ενημερώθηκε και η εισαγγελία εδώ στα Χανιά με ιδιαίτερη διακριτικότητα. Ψάχνουν τώρα το γεγονός, γιατί έχουν, όπως μπορούμε να καταλάβουμε, πλούσιο οπτικό υλικό έτσι στην διάθεσή τους. Αλλά σας λέω, δεν είναι οι εικόνες προβληματίζουν, έτσι. Όχι γιατί ήταν με την ένταση της συμπλοκής, αλλά με αυτή την εκνευριστική απαθέστατη στάση των άλλων συμμαθητών που παρακολουθούσαν να διαδραματίζονται και να βιντεοσκοπούν αυτές τις στιγμές μπροστά στα μάτια τους.
1: Είναι πραγματικά τραγικό. Έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα, Μαρίνα. Υπάρχει πολύ βία στα παιδιά. Είναι τραγικό. Πάμε και σε μια άλλη είδηση όμως. Σε μια είχαμε το θάνατο μιας 19χρονης κοπέλας.
8: Ναι. Δεν έχουμε
1: σε ένα τροχαίο δυστύχημα, ναι.
8: Ήταν χθες 2:33 ακριβώς τα ξημερώματα. Επέβαινε η κοπέλα σε μια μηχανή. Κατά από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο της μηχανής. Προσέκρουσε σε ένα φανάρι. Στη συνέχεια χτύπησε στο πεζοδρόμιο και εκεί άφησε την τελευταία της πνοή. Κινητοποιήθηκαν οι πάντες. Έσπευσαν εκεί οι άντρες της τροχέας. Πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Παρά την κινητοποίηση των διασωστών για την νεαρή κοπέλα, τη 19χρονη, ήταν πολύ αργά. Ψάχνουν τώρα οι αρμόδιες αρχές τις ακριβείς συνθήκες κατά τις οποίες έγινε αυτό το δυστύχημα. Δεν έχει προκύψει μέχρι στιγμής εμπλοκή δεύτερου οχήματος. Εκείνη η πληροφορία που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι το 19χρονο κορίτσι δεν διέθεσε δίπλωμα οδήγηση.
1: Μάλιστα, πραγματικά τραγική είδηση και αυτή. Σε ευχαριστούμε, Μαρίνα, σε ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Να ρίξουμε μια ματιά στην υπόλοιπη διεθνή επικαιρότητα, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος να συναντηθεί με τον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στη διάρκεια της συνόδου κορυφής της G20 που θα πραγματοποιηθεί στο Μαϊάμι. Στη Ρουμανία τώρα έκρηξη προκάλεσε στη διάρκεια της νύχτας πυρκαγιά σε αποθήκη όπλων στην κεντρική Βουλγαρία, σημειώνοντας πως πρόκειται βέβαια να πούμε για την δεύτερη πυρκαγιά σε εγκατάσταση πυρομαχικών τις τελευταίες εβδομάδες. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Το σενάριο της κακόβουλης ενέργειας προκρίνεται στην έρευνα για τον εκτροχιασμό της αμαξοστοιχίας χθες το βράδυ στη βορειοδυτική Γαλλία, κατά τον οποίο τραυματίστηκαν 44 άνθρωποι, καθώς ένα κομμάτι σιδηροτροχιάς βρέθηκε πάνω στη γραμμή. Ο εκτροχιασμός της περιφερειακής αμαξοστοιχίας, η οποία μετέφερε 186 επιβάτες, σημειώθηκε στη Νορμανδία, στο ύψος της κοινότητας Κλεών, γύρω στις 9 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος. Και μεταξύ των 44 ανθρώπων που τραυματίστηκαν είναι μια νεαρή γυναίκα, η κατάσταση της οποίας χαρακτηρίζεται σοβαρή. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας. 6 μήνες συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 20χρονου οπαδού του ΠΑΟΚ κλεωμένη στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος είχε πέσει νεκρός μετά από μαχαιριά που δέχτηκε από 23χρονο οπαδό του Άρη, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί. Σήμερα λοιπόν στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του 20χρονου στο κημητήριο των Πεύκων με τη συμμετοχή οπαδών του ΠΑΟΚ και στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία η οποία θα καταλήξει στο σημείο που δολοφονήθηκε ο κλεωμένης.
9: Αθλητισμός.
1: Πάμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας είναι ο Βασίλης Βλαχόπουλος. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Για άλλη μια φορά ο Εμμανουήλ Καραλής ταξίδεψε στον ουρανό, αυτή τη φορά της Βουδαπέστης, στο Ultimate Championship, δηλαδή των κορυφαίων ουσιαστικά. Είναι η τελευταία τελευταίοι αγώνες για τους αθλητές του Στίβου για το 2026. 6-15 πήδηξε ο Μανώλης Καραλής, 6-20 ο Ντουμπλάντης, ο οποίος μάλιστα υποκλήθηκε στην αξία του Ελληναθλητή μετά την τελευταία προσπάθεια και χαμένη προσπάθεια από τον Καραλή στα 6-25, ασημένιο μετάλλιο πίσω από τον Ντουμπλάντης. Σήμερα το απόγευμα αγωνίζεται ο Μίλτος Εντόγλου με σκοπό την επιστροφή στην κορυφή και το χρυσό μετάλλιο. Τέταρτη αγωνιστική στη Super League σήμερα στις 7 η ώρα το απόγευμα, Ολυμπιακός Όφη και στις 9 Ηρακλής Ατρόμητος στο Πανεσσαλικό στάδιο αυτό το παιχνίδι. Αύριο Κυριακή στις 6 Καλαμάτα Βόλος, στις 7 Αστέρας ΑΕΚ, στις 9 Κηφισιά Λεβαδιακός, το μεγάλο ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη, στις 9 η ώρα το βράδυ, και στις 9.30 οι πρωτοπόροι Παναθηναϊκός και Πανετολικός, καθώς είναι οι ομάδες οι οποίες είναι αήτες μέχρι στιγμής. Λέγοντας για τον ΠΑΟΚ, εχθές έγινε η παρουσίαση της ολοκληρωμένης μελέτης για την νέα τούμπα, καθώς στο βόλεϊ η εθνική ομάδα ιτήθηκε από την Τσεχία στην πρεμιέρα του Eurovolley με 3-1 σετ και θα αντιμετωπίσει σήμερα στις 10 την Ιταλία σε έναν αγώνα ο οποίος θα μεταδοθεί ζωντανά από την Net2 Sport.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη.
9: Ο καιρός.
1: Πριν κλείσουμε, να ρίξουμε μια ματιά στον αυριανό καιρό. Στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές περιμένουμε λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες τα υπηρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Βελτίωση του καιρού στα δυτικά αναμένουμε από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει στους 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη Μαρία Τοπαλίδου και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 2 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Τρίμερη επίσκεψη στο Καστελόριζο με κορύφωση τις αυριανές εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της απελευθέρωσης πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός. Νωρίτερα επισκέφθηκε τα νησάκια Στρογγύλη Κέρο, όπου και κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο της Κυράς της Ηρώ. Την πρόταση του Πασόκ για ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος με περιφερειακή ανάπτυξη και στεγαστική πολιτική θα παρουσιάσει στην απόψινη ομιλία του στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, σύμφωνα με δηλώσεις του στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει, χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Το Πασόκ δίνει κίνητρα για την ανακατασκευή κατοικιών για νέα ζευγάρια, προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή του, δήλωσε ο κ. Ανδρουλάκης και πρόσθεσε ότι η πρότασή μας περιλαμβάνει έναν σύγχρονο υγειονομικό χάρτη σε όλη την Ελλάδα με ισχυρή πρωτοβάθμια υγεία και κίνητρα για γιατρούς και νοσηλευτές, τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Ανδρουλάκης, ενώ ερωτηθείς για το φλέγον ζήτημα της ακρίβειας, επισήμανε ότι η μεγάλη ακρίβεια είναι οι ανελαστικές δαπάνες. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με έντονη αντιδικτατορική δράση, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Γεννήθηκε το 1947 στην Κοζάνη, τελείωσε το επτατάξιο νυχτερινό γυμνάσιο και παράλληλα εργαζόταν ως γουνεργάτης στην Καστοριά. Υπήρξε μέλος της νεολαίας ΕΔΑ το 1962 και κατά τη διάρκεια της Χούντας των Συνταγματαρχών εξορίστηκε στη Γάβδο, στη Λέρο και στην Οροπό. Για πολλά χρόνια διατέλεσε μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, ενώ ήταν βουλευτής του Κομμουνιστικού Κόμματος από το 2007 έως το 2014. Σε 24-ωρη βάση θα λειτουργήσει και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Ένα από τα οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά την απόδραση του Βαρυπινίτη στις Σέρες εντόπισαν οι αρχές. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο όπου έγινε το περιστατικό, τρακαρισμένο σε χωματοδρόμο στην περιφερειακή των Σερών. Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν ένα Καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο λουσχερός άλλο όχημα στην περιοχή της Βόλυβης και εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Υπενθυμίζεται ότι λίγο μετά τις 11 το βράδυ ο 40χρονος κρατούμενος δήλωσε πως ένιωσε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Σερών προκειμένου να υποβληθεί σε εξετάσεις. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τον περίμεναν συνεργοί του, οι οποίοι ήταν ντυμένοι ως αστυνομικοί. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, τη μεταγωγή του 40χρονου πραγματοποίησαν σοφρονιστικοί υπάλληλοι της εξωτερικής φρουράς των φυλακών, καθώς σύμφωνα με αστυνομικές πηγές δεν ζητήθηκε συνδρομή από την ελληνική αστυνομία. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση εκδηλώθηκε στην περιοχή Λεύκες της Πάρου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έχουν κινητοποιηθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, προκειμένου να περιοριστεί το μέτωπο και να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο. Την αναβάθμιση της κατηγορίας σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο θα ζητήσει η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη για τους 2 γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατό του και αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Παράλληλα, η αστυνομία ελέγχει το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης, ενώ η ΑΔΕ ερευνά λογαριασμούς και πελατολόγιο, το οποίο σύμφωνα με τον δικηγόρο της οικογένειας έχει διαγραφεί. Η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη θα γίνει τη Δευτέρα στο 3ο νεκροταφείο Νίκαιας. Εντολή για άμεση και πλήρη διερεύνηση των συνθηκών και των αιτιών έδωσε η Δήμαρχος Καλαμαριάς Χρύσα Αράπογλου μετά από την πτώση μεγάλου δέντρου σε πάρκο στην Καλαμαριά το απόγευμα της Παρασκευής, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μια μητέρα με το 1,5 έτους παιδάκι της και οι δύο τους φέρουν ελαφρές κακώσεις στο κεφάλι. 6 μήνες πληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του 20χρονου παδού του ΠΑΟΚ, κλεωμένη στην περιοχή της Καλαμαριάς στη Θεσσαλονίκη. Ο 20χρονος είχε πέσει νεκρός μετά από μαχαιριά που δέχτηκε από έναν 23χρονο παδό του Άρη, ο οποίος λίγες μέρες αργότερα συνελήφθη και έχει προφυλακιστεί. Σήμερα στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί τρισάγιο στη μνήμη του αδικοχαμένου 20χρονου στο κημητήριο των Πεύκων με τη συμμετοχή οπαδών του ΠΑΟΚ. Στη συνέχεια θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία, η οποία θα καταλήξει στο σημείο όπου δολοφονήθηκε ο κλεωμένης. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχεται η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαίου αγωγούς της μία ημέρα μετά την επίθεση με drones εναντίον του από το έδαφος του Ιράκ ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθη της Ιεμένης κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθρέας Θάλασσας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Στο μεταξύ, πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι σήμερα είναι η τιμή του πετρελαίου Brent, ενώ η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου ξεπέρασε τα 80 ευρώ. Ενώ λόγω της παραταταμένης κλιμάκωσης της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά, καλός είναι σήμερα ο καιρός, με νεφώσεις κατά διαστήματα σε Μακεδονία και Θράκη, με θερμοκρασίες από 18 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός είναι γενικά αίθριος. Η άνεμη βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 5.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Ακούτε 102 FM. Ακούτε ένα αφιέρωμα στα πρώτα βήματα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Στην έρευνα, την επιμέλεια και το μικρόφωνο Θωμάς Χιόμος, στην φροντίδα των ήχων η Ζωή Μούσιου.

Ας χρησιμοποιήσουμε όμως τη χρονομηχανή του ραδιοφώνου και ας πάμε στο 1925, μια χρονιά που τοποθετείται λίγο μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν τις μεγάλες ανταράξεις που θα οδηγήσουν στον θανατερότερο πόλεμο που έχει γνωρίσει ο σύγχρονος κόσμος, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο κόσμος βρίσκεται σε μια μεταβατική, σχεδόν μεσοπολεμική ισορροπία. Στην Ευρώπη οι μεγάλες αυτοκρατορίες Αυστρο-Ουγγρική, Οθωμανική, Γερμανική, Ρωσική έχουν καταρρεύσει. Στη θέση τους μικρότερα κράτη προσπαθούν να σταθούν με εθνικές ταυτότητες που συχνά συγκρούνται. Η Γερμανία ζει την περίοδο της δημοκρατίας της Βαϊμάρης με έντονη πολιτική και οικονομική αστάθεια αλλά και πολιτιστική άνθηση. Το Βερολίνο είναι κέντρο τέχνης, κινηματογράφου, θεάτρου. Το 1925 εκλέγεται πρόεδρος ο Paul von Hindenburg. Έχουμε όμως και την Ρωσία, την Σοβιετική Ένωση. Ο Λένιν έχει πεθάνει το 1924, 7 χρόνια μετά την Επανάσταση του 1917. Και το 1925 είναι η περίοδος της μάχης για την διαδοχή, με τον Στάλιν να ενισχύει σταδιακά τη θέση του. Υπάρχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι οποίες ζουν τη λεγόμενη χρυσή δεκαετία με οικονομική ευμάρεια, τζαζ, κινηματογράφο, Hollywood και απαγόρευση του αλκοόλ. Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία προσπαθούν να διαχειριστούν τα πτυχιακά τους εδάφη και να διατηρήσουν την παγκόσμια ισχύ τους, ενώ η χώρα μας, η Ελλάδα, βγαίνει τραυματισμένη από την μικρασιατική καταστροφή το 1922. Το 1925 γίνεται το στρατηγικό πραξικόπημα του Θεόδωρου Πάγκαλου. Στο πεδίο της οικονομίας έχουμε μεγάλη ανάπτυξη στη βιομηχανία και στις μεγάλες πόλεις, ιδίως στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η αστιφιλία είναι το κυρίαρχο χαρακτηριστικό αυτής της εποχής. Νέες τεχνολογίες αλλάζουν την καθημερινότητα, το αυτοκίνητο με τον φορτισμό, τον Ford, το ραδιόφωνο, ηλεκτρική ενέργεια, οι οικιακές συσκευές υπόσχονται ένα νέο τρόπο ζωής. Υπόσχονται το αμερικάνικο όνειρο. Παράλληλα, πολλές ευρωπαϊκές χώρες παλεύουν ακόμη με το βάρος των πολεμικών αποζημιώσεων και του πληθωρισμού.

Όμως ο κόσμος αλλάζει και στο επίπεδο των τεχνών, του πολιτισμού και της κοινωνίας. Ο μοντερνισμός, ο σουρεαλισμός με τον Αντρέ Πρετό να εκδίδει το μανιφέστο του σουρεαλισμού το 1924 και ο εξπρεσιονισμός κυριαρχούν. Στη λογοτεχνία έχουμε τον Φίτζεραλντ να εκδίδει το μεγάλο Γκάτσμπι το 1925, τον Κάφκα να εκδίδει την δίκη του. Και στο πεδίο του κινηματογράφου η δεκαετία του 20 χαρακτηρίζεται από τις flappers, οι γυναίκες με κοντά μαλλιά και φορέματα, οι οποίες κάνουν έντονη την αίσθηση της απελευθέρωσης μετά τον πόλεμο. Η μόδα, ο τρόπος ζωής, ο κινηματογράφος, ο σουρεαλισμός, ο υπερεαλισμός, ο εξπρεσιονισμός, όλα αυτά τα κινήματα δημιουργούν μια έντονη εφορία, η οποία όμως θα διαψευστεί μερικές δεκαετίες αργότερα. Συνεχίζουμε να περιγράφουμε τον κόσμο στα 1925, στο μέσο της δεκαετίας του 20, με τα πολεμικά, μετά δηλαδή το Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πότε έχει ονομαστεί μέσο πολεμικά. Εκείνη την εποχή, το 1925, έχουμε το Σύμφωνο του Λοκάρνο, μια προσπάθεια να διασφαλιστούν τα σύνορα της Γερμανίας με την Γαλλία και τον Βέλγιο και να εδραιωθεί η ειρήνη στην Ευρώπη, έστω για λίγο. Είναι επίσης η ίδια εποχή που έχουμε αυτό που ονομάζεται κοινωνία των εθνών και αργότερα θα γίνει ο ΟΗΕ. Είναι μια σύμπραξη των εθνών, των κρατών εθνών, η οποία προσπαθεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός ειρήνης, αλλά με περιορισμένη αποτελεσματικότητα από ό,τι θα αποδείξει η ιστορία. Συνολικά το 1925 είναι ένας κόσμος με αντιθέσεις. Από τη μία έχουμε πρόοδο, τέχνες, τεχνολογία, οικονομική άνθηση και από την άλλη υπόγεια πολιτική ένταση, κοινωνικές ανισότητες και σπόρους μελλοντικών συγκρούσεων.

Σε αυτό το ιστορικό πλαίσιο λοιπόν θα πρέπει να αντικρίσουμε την Θεσσαλονίκη, η οποία είναι 3 χρόνια μετά την μικρασιατική καταστροφή. Υποδέχεται πάρα πολλούς πρόσφυγες, οι οποίοι φτάνουν με καΐκια, με τρένα, με τα πόδια, με όποιο τρόπο μπορούν, ακόμη και με κάρα και με ζώα, στα οποία έχουν φορτώσει τα λίγα εναπομείνοντα στοιχεία του νοικοκυριού τους, το οποίο έχουν κουβαλήσει από την άλλη άκρη της γης. Έχουμε επίσης τα νέα συνοικιακά σπίτια, νέες συνοικίες, αυτοσχέδιες παράγκες γύρω από τα τείχη και σε περιοχές που μέχρι σήμερα, μέχρι εκείνη τη στιγμή δηλαδή, μέχρι το 1925, είχαμε μονάχα βάλτι και έλι, παραδείγματος χάρη στη Καλαμαριά. Η πόλη ξαναχτίζει επίσης πληγές μετά τη μεγάλη πυρκαγιά του 1917 και γνωρίζει μεγάλη αστική ανασυγκρότηση με κτίρια τα οποία θυμίζουν Ευρώπη και δείχνουν πλούτο. Μια συγκεκριμένη μερίδα τη πόλη, μια συγκεκριμένη ελίτ τη πόλη που έχει πλούτο και τον έχει διατηρήσει ακόμη και μετά την αλλαγή τη κατάσταση από το 1912. Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης είναι ο Πέτρος Συνδίκαλης, δικηγόρος και πολιτικός που συνδέθηκε με τους φιλελεύθερους του Ελευθέριου Βενιζέλου. Η θητεία του ξεκινάει το 1925 και κρατάει μέχρι το 1928. Κύριο κομμάτι της δημαρχίας του είναι η Θεσσαλονίκη να μπει σε μια φάση μεγάλης ανασυγκρότησης και να εφαρμοστεί το σχέδιο Εμπράρ. Επί της δημαρχίας του Συνδίκα γίνονται οι μεγάλοι οδικοί άξονες, οι μεγάλες απαλωτριώσεις, η πλατεία Αριστοτέλους, οι διαγώνιες της Ιασονίδου και της Διοικητηρίου. Γίνονται μια σειρά από κτίρια και στοές, οι οποίες θα καθορίσουν την φυσιογνωμία της πόλης.

Και καθώς ακούμε το μεγάλο παράπονο της Ρόζας Σκενάζη, αυτό το ταξίμι και τη βασανιστική ζωή που ζουν οι πρόσφυγες, θυμηθήκαμε τον Συνδίκα, τον δήμαρχο του 1925. Πριν όμως από αυτόν έχουμε συλλαβήσει κάποιοι άλλοι δήμαρχοι. Μερικά ονόματα είναι γνωστά, αλλά έχουν ξεχαστεί και έχουν μπει σε αυτό που κάποτε ονομάζαμε χρονοτούλουπο της ιστορίας. Όπως είπαμε, ο Συνδίκας πρόθεσε την εφαρμογή του νέου πολυοδομικού σχεδίου, όπως το ονοματίστηκε ο Ερνέστο Εμπράρ, που ήθελε να κάνει την πόλη να μοιάζει με ευρωπαϊκή, να μοιάζει πάρα πολύ με το Παρίσι. Ο Ερνέστο Εμπράρ έχει έρθει στη Θεσσαλονίκη από το Βιετνάμ. Έχει ανασυγκρότησε αρκετές πόλεις, καθώς το Βιετνάμ ήταν μια γαλλική αποικία βέβαια. Ο Συνδίκας λοιπόν προχωρεί μια πόλη με ευρωπαϊκό χαρακτήρα, με φαρδιές, λεωφόρους, πλατείες, σύγχρονα οικοδομικά τετράγωνα. Η δημαρχία του θεωρείται μεταβατική γιατί έθεσε τις βάσεις για τον εξυγχρονισμό της πόλης την ίδια στιγμή που ο μεγαλύτερος πληθυσμός είναι νέος. Είναι πληθυσμός που δεν έχει καμία σχέση με την πόλη, είναι πληθυσμός που έχει έρθει από τις μεγάλες ανασυστάσεις, μεγάλες ανταλλαγές, τις μεγάλες συγκρούσεις και τα μεγάλα τραύματα που έχει βιώσει η Βαλκανική Χερσόνησος. Και αυτοί οι φτωχοί πληθυσμοί φέρνουν μεγάλα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα. Είναι πρωταγωνιστές αυτών των προβλημάτων και είναι πρωταγωνιστές και των λύσεων που προτείνονται. Υπάρχει μια έντονη κοινωνική κινητικότητα, μια έντονη πολιτική κινωνικότητα, καθώς στη Θεσσαλονίκη γεννιούνται ιδέες όπως ο συνδικαλισμός, όπως η διεκδίκηση μιας διαφορετικής τύχης για το μέλλον των φτωχών ανθρώπων. Και βέβαια εδώ υπάρχει ο προσφυγικός Γκαϊλές, έτσι τον λέγανε. Αυτό το αίσθημα του νόστου, αυτό το αίσθημα της πικρίας και αυτή η μεγάλη πίστη ότι τα πράγματα μπορούν να ξαναγίνουν καλά και υπάρχει μια αγωνιστικότητα των ντόπιων πληθυσμών οι οποίοι συναντιούνται με τους προσφυγικούς για να κάνουν ξανά την περιοχή σημαντική, να την κάνουν ξανά λαμπρή. Αν δούμε λοιπόν τους ανθρώπους που στάθηκαν επικεφαλής της Θεσσαλονίκης από το 1912 που τελειώνει η Οθωμανική περίοδος, εγκαταλείπουμε τον Οσμάν Σαϊμ Μπέι. Είναι ο τελευταίος δήμαρχος με Οθωμανική ταυτότητα. 26 Οκτωβρίου, όταν μπαίνουν τα ελληνικά στρατεύματα, τον πάβουν και έτσι έχουμε ένα νέο δήμαρχο, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης. Εξού και ο οδός Αγγελάκη, όπου βρίσκεται και το ραδιόφωνο μας. Είναι ο πρώτος Έλληνας δήμαρχος μετά την απελευθέρωση. Αντιμετωπίζει το πέρασμα της πόλης από την Οθωμανική στην ελληνική διοίκηση. Είναι σημαντικός γιατί κάνει την Θεσσαλονίκη να ενταχθεί στο ελληνικό κράτος, να την οργανώσει με ένα νέο τρόπο που να θυμίζει μεν το πολυεθνωτικό της χαρακτήρα, να σέβεται τον πολυεθνικό πληθυσμό της, αλλά ταυτόχρονα να εναρμονιστεί με τις ελληνικές παραδόσεις και με το ελληνικό έθνος. Τον Αγγελάκη διαδέχεται ο Χαρίσιος Βαμβακάς από το 1916 μέχρι το 1920. Είναι πολύ στενός συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου. Είναι ο δήμαρχος ο οποίος βιώνει τη μεγάλη καταστροφή του 17, την πολύ μεγάλη εκείνη πυρκαγιά. Είναι ο δήμαρχος που στηρίζει το κίνημα της Εθνικής Άμυνας. Είναι ο δήμαρχος που υποδέχεται την προσωρινή κυβέρνηση του Βενιζέλου, εντάσσοντας την πόλη στο επίκεντρο των εξελίξεων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Ως φιλελεύθερος συνδέει το όνομά του με σημαντικά έργα κοινωνικής πρόνοιας και τις προσπάθειες για να αποκτήσει πόλη συνθήκες δημόσιας υγείας, καθώς υποβαθμισμένες γειτονίες είχαν και πάρα πολλά προβλήματα που αφορούσαν τη δημόσια υγεία. Μετά όμως την Εθνική Ενότητα διορίζεται ο επόμενος πρόεδρος, είναι ο Γιώργιος Βόλος. Το ξέρουμε και αυτόν από την γνωστή οδό που παλιά λεγόταν Πρίγκιπος Νικολάου και πριν να ονομαστεί Πρίγκιπος Νικολάου ονομαζόταν Πολωνίας προς τιμή των Πολωνών στρατιωτών που έπεσαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σε μάχες που αφορούσαν την πατρίδα μας. Ο Γιώργιος Βόλος από το 20 μέχρι το 22 συνδέεται με την ταραχώδη εκείνη περίοδο που έχει να κάνει με τα πόνερα της Μικρασιατικής εκστρατείας. Η διοίκησή του αλλάζει συχνά, είναι διορισμένος, κάποτε τον πάβουν, τον ξαναβάζουν σε ενέργεια, ζητάνε από αυτόν να οργανώσει μια πόλη σε μια χώρα που είναι σε έντονη πολιτική αστάθεια. Και
Αμέσως μετά την μικρασιατική καταστροφή το 1922 αναλαμβάνει η ηγέτης της πόλης ο Δημήτριος Καλαποθάκης ως δήμαρχος και μένει μέχρι το 1925, που είναι η χρονιά που μας ενδιαφέρει. Κύριο έργο του είναι η διαχείριση της μαζικής εγκατάστασης μικρασιατών προσφύγων στη Θεσσαλονίκη και θέτει τις βάσεις για την επέκταση της πόλης και προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Και ερχόμαστε στο 1925. Είναι η χρονιά του Πέτρου Συνδίκα. Είναι δήμαρχος ο οποίος ξεκινάει την ουσιαστική εφαρμογή του πολεοδομικού σχεδίου. Είναι δήμαρχος που κοιτάζει μπροστά. Είναι δήμαρχος που εμπνέεται από τον Ενέστο Εμπράρ και βέβαια θέλει να καλύψει όλες τις πληγές που έχει αφήσει πίσω η Μεγάλη Πυρκαγιά αλλά και η Μικρασιατική καταστροφή. Θέλει να κάνει τη Θεσσαλονίκη μια σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη με λεωφόρους και πλατείες, όπως είπαμε. Έπρεπε παράλληλα όμως να διαχειριστεί τη φτώχεια και τα προβλήματα στέγαζης των προσφύγων. Μέσα σε αυτό το κλίμα έρχεται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πούμε ποιανού σχέδιο ήταν, ποιανού όραμα ήταν και πώς ακριβώς προέκυψε.

Και καθώς η Σαβίνα Γιαννάτου και η φωνή της και το ταξίμητρο μας πηγαίνουν σε εκείνη την εποχή, στο 1925, θα θυμηθούμε και μερικά άλλα ονόματα που στάθηκαν επικεφαλής της Θεσσαλονίκης. Το Μιχάλη Καλούδη, ο οποίος είναι δήμαρχος από το 29 μέχρι το 1934, ο οποίος δίνει έμφαση σε έργα υποδομής που τόσο πολύ χρειάζεται η πόλη και θέτει τη βάση για το πρώτο αποχετευτικό σύστημα της Θεσσαλονίκης. Είναι αυτός ο οποίος ενισχύει την οικονομική ζωή της πόλης και στηρίζει πάρα πολύ την ανάπτυξη της ΔΕΘ, η οποία έχει ξεκινήσει ήδη από το 1926. Επί της δημαρχίας του Μιχαήλ Καλούδη έχουμε τη Θεσσαλονίκη να δραιώνεται ως βιομηχανικό και εμπορικό κέντρο των Βαλκανίων. Το 1934 τον διαδέχεται ο Ανδρέας Γεωργιάδης, ο οποίος στηρίζει τη δημιουργία νέων συνοικιών για τη στέγαση των προσφύγων αλλά και των εργατών, οι οποίοι είναι πάρα πολλοί πια και είναι και οργανωμένοι και διεκδικούν όλο και περισσότερα πράγματα. Άλλωστε το 1936, επί της δημαρχίας του Ανδρέα Γεωργιάδη, έχουμε τη μεγάλη εξέγερση των εργατών της Θεσσαλονίκης, των συνδικάτων της Θεσσαλονίκης, που οδηγεί στο θάνατο 17 απεργών. Θεωρεί λοιπόν ο Γεωργιάδης χρέος του να κάνει σημαντικές παρεμβάσεις σε θέματα υγιεινής και κοινωνικής πολιτικής και να αποκτήσει η πόλη μια διοικητική οργάνωση η οποία θα λαμβάνει μέρημνες για τους φτωχότερους των πολιτών. Τελευταίος δήμαρχος στον οποίο θα αναφερθούμε είναι ο δήμαρχος της δικτατορίας του Μεταξά, είναι ο Κωνσταντίνος Μερκούριος, ο οποίος ουσιαστικά προωθεί κάποια έργα ευπρεπισμού και δημόσιας τάξης. Είναι ο άνθρωπος του Μεταξά στη Θεσσαλονίκη και θέλει η πόλη να έχει ένα μήνυμα και ένα κλίμα μεγαλοπρέπειας που την οδηγεί προς τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να δώσει μια έμφαση στην προπαγάνδα, στην άμυνα, στην πολιτική προστασία και σε όλα όσα ουσιαστικά συνδέθηκαν με την εποχή Μεταξά στη χώρα μας.

Και καθώς έχουμε χρησιμοποιήσει τη χρονομηχανή του ραδιοφώνου για να πάμε πίσω στο 1925, να δούμε την κατάσταση στον κόσμο, την κατάσταση στην Ευρώπη, την κατάσταση στη χώρα, την κατάσταση στην πόλη, να δούμε και τα ονόματα που στάθηκαν επικεφαλής της Θεσσαλονίκης, της πόλης που συχνά λέμε εμείς εδώ ότι είναι το όχημα που μας κουβαλάει στον χρόνο, είναι καιρός να σταθούμε σε ένα θεσμό, στο θεσμό των παγκόσμιων εκθέσεων. Αυτός ο θεσμός από τον 19ο αιώνα είναι αυτός ο οποίος παρουσίαζε την πρόοδο, την τεχνολογία, τον πολιτισμό και την ισχύ των σημαντικών κρατών ανά τον κόσμο. Ο θεσμός των παγκόσμιων εκθέσεων στηρίζεται στις βιομηχανικές εκθέσεις οι οποίες είχαν ξεκινήσει στις αρχές του 19ου αιώνα. Βέβαια, η πρώτη παγκόσμια έκθεση γίνεται το 1851 στο Λονδίνο. Είναι γνωστή ως The Great Exhibition, η μεγάλη έκθεση, και τότε είναι που οργανώθηκε το εμβληματικό και χτίστηκε το εμβληματικό Crystal Palace. Εκεί παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στο κοινό πολλά βιομηχανικά επιτεύγματα της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Το 1889 μια τέτοια έκθεση γίνεται στο Παρίσι. Εκεί έχουμε τον πύργο του Άιφελ και βέβαια για πρώτη φορά παρουσιάζεται ο εξηλεκτρισμός των πόλεων. Ήταν το 1889, λίγα χρόνια πριν, το 1876, στη Φιλαδέλφεια, σε μια παγκόσμια έκθεση παρουσιάζεται το τηλέφωνο και η επανάσταση που θα φέρει στις επικοινωνίες των ανθρώπων. Και η επανάσταση που θα φέρει στις επικοινωνίες των ανθρώπων.

Παγκόσμιες εκθέσεις οργανώνεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων που εδρεύει στο Παρίσι. Μάλιστα η Θεσσαλονίκη στις αρχές του 2000, το 2002-2003 διεκδικούσε μια παγκόσμια έκθεση, καθώς έχει όλη αυτή την παρακαταθήκη και όλη αυτή την κουλτούρα λόγω της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Και ήρθαμε λοιπόν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η οποία σχετίζεται άμεσα, δεν ξέρω πόσοι και πόσοι από εσάς το ξέρετε, με τη Διεθνή Έκθεση της Λειψίας. Η Λειψία είχε ήδη από το Μεσαίωνα ισχυρή εμπορική παράδοση με μεγάλες εμποροπανηγύρεις. Ήταν αυτές οι γιορτές που μοιάζαν και με πανηγύρια, μοιάζαν όμως και με αγορές που γινόταν κυρίως στα κέντρα των μεγάλων πόλεων ή γύρω από τις επισκοπές, γύρω από τα θρησκευτικά και εκκλησιαστικά κέντρα των μεγάλων ευρωπαϊκών πόλεων, καθώς οι περισσότερες από αυτές είχαν μια μεικτή διοίκηση όπου οι προύχοντες διοικούσαν μαζί με τους εκκλησιαστικούς άρχοντες και τους επισκόπους. Και οι επισκοπές αλλά και τα μοναστήρια ήταν αυτά που παρήγαγαν κυρίως σιτηρά, μπύρες και άλλα προϊόντα τα οποία πουλούσαν έξω από τις επισκοπές τους. Πολύ συχνά λοιπόν σε αυτούς τους χώρους γινόταν εμποροπανηγύρις. Ήτανε αγορές οι οποίες είχαν και ένα χαρακτήρα διασκεδαστικό. Η Λειψία έχει αυτή την παράδοση, όμως τον 20ο αιώνα την εξυγχρονίζει και την κάνει να παίρνει τη φόρμα, τη μορφή της Διεθνούς Έκθεσης της Λειψίας. Αυτή η Διεθνής Έκθεση είναι μία από τις σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις σε όλη την Ευρώπη με έμφαση στη βιομηχανία, τα προϊόντα της βιομηχανίας αλλά και της γεωργίας και το διεθνές εμπόριο. Το 1925 λοιπόν η Λειψία διοργανώνει μία πολύ σημαντική μεταπολεμική έκθεση μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και σε αυτήν παραβρίσκεται ο Νικόλαος Γερμανός. Ο Νικόλαος Γερμανός, γεννημένος το 1877, είναι καθηγητής χημίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης που έχει ιδρυθεί πριν από 1-2 χρόνια, το 1924 δηλαδή, και είναι αυτός ο οποίος, καθώς επισκέπτεται τη Λειψία, σκέφτεται ότι ήταν όμορφο να φέρει αυτό το σχέδιο και στην Θεσσαλονίκη, να βοηθήσει μέσα από μία έκθεση την Θεσσαλονίκη να βρει τον δρόμο της και προς την Ευρώπη αλλά και προς την ανασυγκρότηση. Καθώς περιπλανιέται το 1925 στη λειτουργία της Διεθνούς Εκθέσεως της Λειψίας, βλέπει την οργάνωση, παρατηρεί τα περίπτερα, βλέπει τον διεθνή χαρακτήρα και τη συμβολή αυτής της διοργάνωσης στην οικονομία της πόλης. Εμπνέεται λοιπόν ένα παράδειγμα το οποίο όταν επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη θέλει να το προτείνει στην κυβέρνηση της χώρας του. Την Θεσσαλονίκη, την χώρα τότε, κυβερνά ο Ζαΐμης. Όταν λοιπόν επιστρέφει, υποβάλλει ένα σχέδιο για την ίδρυση Διεθνούς Εκθέσεως με κέντρο τη Θεσσαλονίκη που θα λειτουργούσε ως κόμβος εμπορίου και πολιτισμού στα Βαλκάνια και την Ανατολική Μεσόγειο. Το 1925 η κυβέρνηση Ζαΐμη κάνει αποδεκτό το αίτημα του Νικόλαου Γερμανού, δημιουργεί ένα νόμο με τον οποίο ιδρύει τον Οργανισμό της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και έτσι τον Οκτώβριο του 1926 έχουμε την πραγματοποίηση της πρώτης ΔΕΘ με τη συμμετοχή 7 ξένων χωρών μεταξύ αυτών και της Γερμανίας. Η επιλογή της Θεσσαλονίκης δεν είναι τυχαία. Βρίσκεται σε στρατηγικό σταυροδρόμι με λιμάνι, συνδρομική σύνδεση με Βελιγράδι και μέσω του Βελιγραδίου με Βιέννη και Παρίσι και ένα σημαντικό ρόλο στο κέντρο της Βαλκανικής ενδοχώρας. Έτσι ουσιαστικά μπορούμε να πούμε ότι η Λειψία του 1925 είναι η μήτρα μέσα από την οποία γεννιέται η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης του 1926.

Και αν θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας έτσι ένα χρονολόγιο πρόχειρο, να πούμε το καλοκαίρι γίνεται η έκθεση της Λειψίας, τον Σεπτέμβριο επιστρέφει από την Λειψία ο Νικόλαος Γερμανός, το Δεκέμβριο ετοιμάζει το σχέδιο, το οποίο γίνεται αποδεκτό από την κυβέρνηση Ζαΐμι ως ένα μέρος της ανάγκης για οικονομική ανασυγκρότηση μετά την μικρασιατική καταστροφή της πόλης, και

Έτσι έχουμε τον Οκτώβριο του 1926 την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης που, όπως είπαμε, έχει 7 ξένες χώρες να συμμετέχουν και 600 εκθέτες. Στεγάζεται σε πρόχειρες εγκαταστάσεις κοντά στη Χάνθ, αλλά έχει μεγάλη απήχηση στο κοινό.

Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν του Οκτωβρίου του 1926 έχουμε την πρώτη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης. Ξεκινάει στις 3 και ολοκληρώνεται στις 10 Οκτωβρίου του 1926. Οι ξένες χώρες που συμμετέχουν είναι η Γερμανία, αμέσως μετά τον πόλεμο, η Ιταλία, που έχει πολλά συμφέροντα στη χώρα μας, η Βουλγαρία, η οποία θέλει να κατεβεί προς το Αιγαίο, η Ιουγκοσλαβία, που επιθυμεί το ίδιο, η Τουρκία, η οποία θεωρεί την Θεσσαλονίκη ως μια χαμένη πατρίδα για την δική της αντίληψη, την Σοβιετική Ένωση, η οποία έχει το δόγμα του παυσλαβισμού και θέλει να κατεβεί βαθιά κάτω στη Χερσόνησο του Αίμου μέχρι το τέλος της Βαλκανικής Χερσονήσου, και την Αίγυπτο, η οποία δίνει έναν εξωτικό χαρακτήρα στην έκθεση. Είναι η μόνη χώρα η οποία είναι εκτός της Βαλκανικής και της Ευρωπαϊκής ενδοχώρας. Έρχεται από την άλλη πλευρά της Μεσογείου και φέρνει έναν αέρα ο οποίος ήταν πάρα πολύ εξωτικός για τους επισκέπτες αλλά και για τους υπόλοιπους εκθέτες. Αυτές οι 7 χώρες δείχνουν τον σημαντικό διεθνή ρόλο που μπορεί να παίξει η Θεσσαλονίκη. Η Γερμανία και η Σοβιετική Ένωση έχουν μεγάλο ενδιαφέρον να ανοίξουν εμπορικούς διάβλους στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι γειτονικές μας χώρες, η Βουλγαρία, η Ιουγκοσλαβία, η Τουρκία, συμμετείχαν για να ενισχύσουν το περιφερειακό τους εμπόριο. Ενώ η Αίγυπτος, όπως είπαμε, έδωσε ένα διηπειρωτικό χαρακτήρα, καθώς είναι η μόνη χώρα που έρχεται από μια άλλη ήπειρο, από την Αφρική. Όμως ανάμεσα στις συμμετοχές έχουμε και πάρα πολλές ελληνικές βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Στους εκθέτες περιλαμβάνονται βιομηχανίες, γεωργικά προϊόντα, χειροτεχνίες, καθώς και εμπορικές και τραπεζικές επιχειρήσεις. 100.000 επισκέπτες είναι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στα ξύλινα περίπτερα, τα οποία είναι κοντά στη Χάνθη, φτάνουν μέχρι το πεδίο του Άρεως, για να αγκαλιάσουν αυτό το εγχείρημα που ο τοπικός τύπος το ονομάζει υψίστης εθνικής σημασίας.

Αν θέλουμε να δούμε περισσότερες λεπτομέρειες για τις συμμετοχές της κάθε χώρας, ας δούμε για τη Γερμανία, η οποία έρχεται με βιομηχανικά προϊόντα, με μηχανήματα και πολλά νέα εργαλεία που είναι σύγχρονα και μπορούν να βοηθήσουν τους αγρότες αλλά και την ανάπτυξη της βιομηχανίας. Είναι η χώρα που θέλει να κλείσει τις πληγές του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και να ανοίξει νέους εμπορικούς δρόμους προς τα Βαλκάνια. Η Ιταλία έρχεται στη χώρα μας με αγροτικά προϊόντα, μηχανές, βιοτεχνικά προϊόντα και υφάσματα και παρουσιάζει την ιταλική βιομηχανική παραγωγή. Και αυτή προέρχεται από μία περίοδο όπου ο φασισμός έχει ισοπεδώσει τις κοινωνικές δομές και την οικονομία και θέλει να ανασυγκροτηθεί οικονομικά. Η Βουλγαρία έχει πάρει έναν προσανατολισμό προς τα αγροτικά προϊόντα, τις μηχανές, τη βιοτεχνία και τα υφάσματα και θέλει να δώσει μια πολύ μεγάλη έμφαση στην γεωργία και έρχεται στη Θεσσαλονίκη κυρίως προβάλλοντας την δυνατότητα της να παράγει δημητριακά αλλά και καπνό που μέχρι τότε στην χώρα μας ήταν μια καλλιέργεια που δεν τη γνωρίζαμε. Η Κωνσταντοβία περηφανεύεται στα περίπτερά της για τα μεταλλευτικά προϊόντα, την ξυλία και τα γεωργικά αγαθά, καθώς και την προώθηση της εμπορίας των φυσικών πόρων. Η Τουρκία έχει υπογράψει σύμφωνο με την Ελλάδα, έχει υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923 και δύο χρόνια μετά έρχεται στην Θεσσαλονίκη, την οποία και νοσταλγεί με κάποιο τρόπο, με αγροτικά, εμπορικά προϊόντα, βαμβάκι και κυρίως καπνό, που μέχρι τότε καλλιεργούνταν μονάχα στην Τουρκία και στην Βουλγαρία. Και στη χώρα μας, λίγο στη Βόρεια Ελλάδα, είχαμε κάποιες καλλιέργειες στην Δράμα. Σημαντική είναι η παρουσία της Σοβιετικής Ένωσης 8 χρόνια μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, έρχεται με μηχανήματα, βιομηχανικά δείγματα και πάρα πολλά νέα υλικά και ένα εκθεσιακό περίπτερο πολύ μοντέρνου τύπου για να μπορέσει να γοητεύσει τους επισκέπτες και να δείξει ένα νέο όραμα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να οργανωθεί η οικονομία και η κοινωνία. Και βέβαια, όπως είπαμε, η 7η και τελευταία χώρα της πρώτης διεθνούς εκθέσης της Θεσσαλονίκης είναι η Αίγυπτος, η οποία δίνει αυτόν τον εξωτικό τόνο και εστιάζει κυρίως στα αγροτικά προϊόντα, κυρίως βαμβάκι, αλλά και σε κάποια είδη χειροτεχνίας.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις εστιάζουν κυρίως στην βιομηχανία και στην τεχνολογία, με έμφαση στην κλωστοϊφαντουργία. Έχουν πάρα πολλά γεωργικά προϊόντα που αφορούν το καπνό, το κρασί και το λάδι. Για πρώτη φορά αρχίζει να μοιάζει εμπορικό είδος και να συσκευάζει σε τενεκέδες. Πολύ έντονη παρουσία της χειροτεχνίας και των παραδοσιακών προϊόντων, καθώς και η παρουσία των τραπεζών και των εμπορικών επιχειρήσεων, καθώς και των ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

Μιλάμε λοιπόν για την πρώτη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. Τον Οκτώβριο του 1926, από τις 3 ως τις 10 Οκτωβρίου, οι εφημερίδες καλύπτουν το γεγονός ως ένα πολύ σημαντικό γεγονός, τόσο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Αθήνα. Μιλάνε για ένα νέο θεσμό, μια ελπίδα οικονομικής και πολιτιστικής ανόρθωσης Ελλάδας, μάλιστα μετά την μικρασιατική καταστροφή του 1922 και την έντονη προσφυγική κρίση, επίκεντρο της οποίας είναι η Θεσσαλονίκη. Εφημερίδες όπως η Μακεδονία τόνιζαν ότι η έκθεση θα γίνει το εμπορικό πανηγύριο των Βαλκανίων. Ενώ ο Αθηναϊκός Τύπος μιλάει για θρίαμβο των διεθνών συμμετοχών. Είναι γεγονός ότι 2-3 χρόνια μετά, σίγουρα το 1929, έχουμε περίπου 30 διεθνείς συμμετοχές. Οι 7 δηλαδή διεθνείς συμμετοχές του 26 σε 3 χρόνια γίνονται 30. Δείχνει λοιπόν ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να παίξει αυτό το ρόλο και το αντιλαμβάνεται ο Τύπος, ο οποίος εστιάζει σε 2 διεθνείς συμμετοχές, αυτής της Σοβιετικής Ένωσης και της Γερμανίας. Τόσο η Γερμανία όσο και η Σοβιετική Ένωση είναι δύο χώρες οι οποίες μοιάζουν να είναι χώρες κλειδί για τον τρόπο με τον οποίο θα ανασυγκροτηθεί ο κόσμος μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το Ελεύθερο Βήμα γράφει: «Η πόλη της Θεσσαλονίκης μεταβάλλεται εις διεθνήν αγορά». Βέβαια, ο Τύπος τονίζει και την πρωτοφανή κοσμοσυρροή με πάνω από 100.000 επισκέπτες στην πρώτη εβδομάδα. Γίνεται λόγος για μια γιορτινή ατμόσφαιρα με συναυλίες, θεάματα και μεγάλη κίνηση στα περίπτερα. Δεν λείπουν βέβαια και οι κριτικές φωνές, δεν λείπει η γκρίνια, καθώς τα περίπτερα είναι ξύλινα και πολύ συχνά πρόχειρα. Ενώ υπάρχουν και αυτοί οι δημοσιογράφοι σε κάποιες τοπικές εφημερίδες οι οποίοι βλέπουν τη διοργάνωση με επιφυλάξεις και θεωρούν ότι δεν θα έχει διαρκή χαρακτήρα, όπως πολλά στη χώρα μας, έτσι και αυτό το πείραμα δεν θα κρατήσει. Είναι μια φιλόδοξη δοκιμή που δεν θα έχει συνέχεια, γράφει ένας δημοσιογράφος της πόλης, για να διαψευστεί από την συνέχεια. Περισσότεροι όμως συνάδελφοι δημοσιογράφοι είδανε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του 1926 ως ένα τολμηρό ξεκίνημα που έδωσε στη Θεσσαλονίκη αέρα διεθνούς Μητροπόλεως και στην Ελλάδα ένα νέο παράθυρο προς τον κόσμο. Ας διαβάσουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η επίσκεψη στη ΔΕΘ διαφημίζεται σε εφημερίδες ως ιστορικό καθήκον. Κάθε Έλλην έχει ιστορικό καθήκον να επισκεφθεί την πρώτη ΔΕΘ που εμπνέει αληθινά αίσθημα εθνικής υπερηφάνειας, γράφει η Μακεδονία. Η επίσκεψη λοιπόν στη ΔΕΘ είναι ιστορικό καθήκον και βέβαια οι εφημερίδες θεωρούν κάθε έναν από τους επισκέπτες ως έναν έντιμο πολίτη ο οποίος είναι εθνικά υπερήφανος και θέλει να στηρίξει το όραμα για να συγκρότησει. Δεν έλαβαν και οι λογοτεχνικές πλαισιώσεις της διοργάνωσης. Την ημέρα των εγγενείων της εκθέσεως, την οποία ευνόησαν το υπέροχο κιανόν του ουρανού μας και το παράμιλον έθριον της ατμόσφαιρας, όλοι οι Θεσσαλονικείς και επισκέπτε Έλληνες εμφανίστηκαν συνειδητός υπερήφανοι, γράφει ο Αχιλλέας Καλέβρας στην Μακεδονία, ο αρχισυντάκτης της εφημερίδας. Η επιτυχία της εκθέσεως ήταν ότι αυτή, ώστε να μπορεί χωρίς υπερβολή να χαρακτηριστεί εθνική νίκη. Βέβαια υπήρχαν εφημερίδες από την Αθήνα οι οποίες ήταν λίγο πιο θεσμικές, ας το πούμε έτσι, λίγο πιο επιφυλακτικές. Χαρακτηριστικά η Καθημερινή αναφέρει ένα μικρό τηλεγράφημα μίας φράσης: «Σήμερον τη δεκάτη πρωινή εγένετο εντάφθα επισήμως τα εγγένεια της Διεθνούς Εμπορικής Εκθέσεως». Τελεία και παύλα. Ενώ στον τόπιο τύπο τα πράγματα είναι πολύ πιο σημαντικά. «Σήμερον το πρωί δεν ήμεθα οι καφενολογούντες Έλληνες. Ήμεθα Έλληνες και αισθανόμεθα υπερηφάνεια για το έθνος μας, όχι μόνο εκλόγων ενδόξου παρελθόντος, αλλά και για την ειρηνική και προοδευτική δράση των ιδίων μας». Τελεία και παύλα επίσης.
Και κλείνοντας την αναφορά στον τύπο, πέρα έτσι από αυτό το εθνικό πλαισίωμα, από την εθνική πλαισίωση, ας το πούμε καλύτερα, είχαμε και κάποιους οι οποίοι τόνισαν κάποιες απουσίες. Παραδείγματος χάρη την απουσία των Σέρβων. Είχαμε την Ιουγκοσλαβία, αλλά δεν είχαμε την Σερβία. Επέλεξαν να αγνοήσουν την ελληνική εμπορική έκθεση, έγραψε ο Δημήτριος Σάντης στη Μακεδονία και σχολίαζε με αιχμή αυτήν την απουσία. Όμως η πρώτη διοργάνωση δεν διαφημίστηκε μόνο μέσω του τοπικού τύπου. Διαφημίστηκε και με μία αφίσα, την αφίσα της πρώτης ΔΕΘ, η οποία δεν θα μπορούσε να έχει κάτι άλλο πέρα από τον Άγιο Δημήτριο Έφυπο, ο οποίος είναι εκεί ζωγραφισμένος με μικρές ψηφίδες που θυμίζουν λίγο το Βυζάντιο. Είναι εποχή που αρχίζει να χτίζεται η βυζαντινή πλαισίωση της πόλης, το αφήγημα ότι η πόλη έχει κυρίως ένα βυζαντινό παρελθόν και βέβαια να υπερπηδούνται τα 400 περίπου χρόνια της Οθωμανικής περίοδου, αλλά και οι υπόλοιπες κοινότητες, εθνότητες και θρησκευτικές ενότητες οι οποίες υπήρχαν σε αυτή την πόλη. Αυτό που έχει επίσης μεγάλη σημασία από την πρώτη αφίσα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, πέρα από την βυζαντινή της διάσταση και πέρα από την θρησκευτική της διάσταση, είναι ότι είναι γραμμένη και στα γαλλικά εκτός από τα ελληνικά, δείχνει αυτήν τη μεγάλη παράδοση και τη σύνδεση που είχαμε με τις γαλλικές δυνάμεις που ως εγγυήτριες δυνάμεις ήταν στη Θεσσαλονίκη από το 1916 έως το 1926. Άρα το 1925 ή το 1926 που γίνεται η πρώτη διοργάνωση είναι η εποχή που οι Γάλλοι ακόμη έχουν μια πολύ σημαντική παρουσία και βέβαια η γαλλοφωνία είναι εκτεταμένη σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες αλλά και τις ελίτ της πόλης.

Όμως πέρα από τη μεγάλη επιτυχία του 1926, η Θεσσαλονίκη συνεχίζει να απολαμβάνει την επιτυχία της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και τις επόμενες χρονιές. Χαρακτηριστικό είναι πως το 1928 είχαμε 22 ξένες χώρες και το 1929 οι χώρες αυτές έγιναν περισσότερες από 30. Αυτή η έκθεση έδινε ένα παράθυρο στον κόσμο για τον απλό Θεσσαλονικιό. Για πρώτη φορά είδαμε αυτοκίνητο που έμοιαζε με θαύμα στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είδαμε ηλεκτρικές συσκευές που υποσχόταν να αλλάξουν τη ζωή μας. Αγροτικά μηχανήματα που έκαναν τους αγρότες να ονειρεύονται μια πιο εύκολη παραγωγή. Και αυτό το αίσθημα του παραθύρου στον κόσμο κρατάει μέχρι και σήμερα. Εμείς μικρά παιδιά περιμέναμε να έρθει η έκθεση για να πάμε στα μεγάλα περίπτερα μεγάλων δυνάμεων των ΗΠΑ, της Αμερικής, της Σοβιετικής Ένωσης, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Βρετανίας, για να δούμε τις εξελίξεις και να φανταστούμε έναν κόσμο ο οποίος θα ταξιδεύει πέρα από τα σύνορα και θα πηγαίνει μέχρι και στο φεγγάρι. Ταυτόχρονα η έκθεση της Θεσσαλονίκης είχε έναν έντονο λαϊκό χαρακτήρα πανηγυριού. Πάντα συνοδευόταν με θέατρα, συναυλίες, αθλητικές εκδηλώσεις, είχε το Λούνα Πάρκ της, είχε τη Μαύρη Μπύρα, εκεί εφευρέθηκε ο Φραπές, ο πιο σημαντικός από τους καφέδες που πίνουμε στην χώρα μας, εκεί έγινε το Φεστιβάλ Τραγουδιού, από την έκθεση με έναν τρόπο ξεκίνησε και το Φεστιβάλ Κινηματογράφου. Η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι ο καταλύτης που έκανε την πόλη ένα παράθυρο στον κόσμο και αυτό δεν είναι μονάχα σχήμα λόγου, είναι και πραγματικότητα. Κάθε Σεπτέμβριο.

Πέρα σπόρ, μπάλα και άλλα. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρυθμίση των ήχων. Έλλη Σαφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Ερασπόρ, ο Δημήτρη Διαχανατζή. Μαρκό Καλυθά 1-1 στο ημίχρονο. Στι 6 η σέντρα στην αναμέτρηση τη ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Αύριο θα γίνουν 4 αναμετρήσεις. Στις 4 θα παίξουν η Νίκη Βόλου με τον Ολυμπιακό Β' με τηλεοπτική μετάδοση από την RDO Sport. Στις 5 ο Νέστος Χρυσούπολης θα αντιμετωπίσει τον Πύργο. Στις 5.30 η Ελασίρου θα παίξει με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Και στις 6 ο Πανσεραϊκός θα αντιμετωπίσει τον Αστέρα Άκτορ Β'. Το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2 θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με δύο παιχνίδια. Στις 4 Πανιώνιος Απόλλων Καλαμαριάς με τηλεοπτική μετάδοση από την RTV Sport. Και μία ώρα αργότερα στις 5 ο Πανθρακικός θα παίξει με τον ΠΑΟΚ Β'.

Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το φιλικό παιχνίδι μπάσκετ μεταξύ της Καρδίτσας και του Προμηθέα. Η Καρδίτσα νίκησε στον πόντο τον Προμηθέα Πάτρας με 71-70 χάρη στις βολές του Μακρέη. 2 στις 3 είχε 5 δευτερόλεπτα πριν από το φινάλε του μάτς.

θυμίζω έχουμε φιλικό παιχνίδι στις 6 το απόγευμα πάντα στο μπάσκετ. Ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Σπάρτακ Σουμπότιτσα από την Σερβία. Το μάτς αυτό θα έχει τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση από την Era Sport. Και μία ώρα αργότερα στις 7 ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο.

Μην ξεχνάτε, στις 7 έχουμε στίβο το Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη, η δεύτερη μέρα της διοργάνωσης, όπου εδώ θα έχουμε απόψε τον Μίλτο Τεντόγλου να αγωνίζεται στις 9 παρατέταρτο στο Μήκος και να διεκδικεί το έπαθλο των 150.000 δολάριων, παίρνοντας την πρώτη θέση. Το Ultimate Championship θα μεταδοθεί από την R2 Sport και φυσικά από την Era Sport. Και να θυμίσω, δύο παιχνίδια έχουμε απόψε για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στις 7 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφη, το ντεμπούτο του Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού, με τις δύο ομάδες να θυμίσω ότι έχουν και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την εβδομάδα που έρχεται. Ο Ολυμπιακός την Τετάρτη θα υποδεχθεί την Πολωνική Γιαγκελόνια, ο Όφη μια μέρα αργότερα, την Πέμπτη θα υποδεχθεί τη Γερμανική Hoffenheim για την League Phase του Europa League. Το μάτς Ολυμπιακού με τον Όφη θα ξεκινήσει σε 7, δύο ώρες αργότερα στις 9 στο Πανθεσσαλικό στάδιο του Βόλου θα παίξει ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Τα υπόλοιπα μάτς της τέταρτης αγωνιστικής θα γίνουν αύριο Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, Καλαμάτα Βόλος στις 6, Αστέρας Άκτορ ΑΕΚ στις 7 και η Φυσιά Λεβαδιακό στις 9 και την ίδια ώρα στην Τούμπα ο ΠΑΟΚ θα παίξει με τον Άρη στο κλασικό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και στις 9.30 στο ΟΑΚΑ το ντέρμπι των πρωτοπόρων Παναθηναϊκός Πανατολικός.

Μια γρήγορη ματιά στα μάτς που είναι σε εξέλιξη. Να πάμε σε ένα τραγουδάκι και μετά στα διαφημιστικά μήνυματα. Στο 1ο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λα Λίγκα, Σανταντέρ Αλαβές 2-1. Ημίχρονο στη Σέρια Τζένοα Φροζινόνε 0-1. 28ο λεπτό στην Μπουντεσλίγκα, Αουγκσμπουργκ Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-1. Μάιντς Άιντραχτ Φραγκφούρτη 0-1. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορν 1-0. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ 1-0. Και Χόφενχάιμ Στουτγκάρδη 1-0.

0: Era Sport 101,8.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Ακούτε Era Sport.
5: Έρα Σπορ, μπάλα και άλλα. Ολυμπία Γενικόπουλο στη ρυθμίση του τρίχων. Έλληνε Ζεφυροπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπή. Στο μικρόφωνο τη Έρα Σπορ, Δημήτρη Γιαγανατζή. Τελικό αποτέλεσμα: Σανταντέρ Αλαβές 2-1 στη Λα Λίγκα. Δεύτερο γκολ για την Μπορούσια Ντόρτμουντ επί τη Πάτερμπορν στην Μπουντεσλίγκα στο 32ο λεπτό. Δεύτερο γκολ και η Φράιμπουργκ επί τη Γκλάντμπαχ 2-0 και το ματ αυτό. Δύο ειδήσει γρήγορα πριν πάμε και πάλι στο γήπεδο τη Κεσαριανή. Η πρώτη αφορά τον Παναθηναϊκό και τη συμφωνία που έχει γίνει με την Ρώμα, αλλά και με τον Ανάς Σαλάχ Εντίν για την απόκτηση του 24χρονου διεθνή Μαροκινού αριστερού μπακ. Ο παίκτης αναμένεται να έρθει το βράδυ στην Αθήνα να περάσει από απαιτούμενες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να υπογράψει το συμβόλαιό του. Η οψιόν αγοράς δεν θα είναι υποχρεωτική βάση συμμετοχών, αλλά θα είναι στην ευχαίρεια των πράσινων να την ενεργοποιήσουν. Αν συμβεί αυτό, τότε η συμφωνία με τον Μαροκινό θα είναι για τα επόμενα 4 χρόνια. Παίκτη έκλεισε και ο Άρης, συμφώνει με τον Μπρούμα, τον Πορτογάλο εξτρέμο, ο οποίος αναμένεται να έρθει αύριο στην χώρα μας για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Πάμε στο γήπεδο της Κεσαριανής. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στην αναμέτρηση της Μαρκό με την Καλυθέα. Ακούμε τον Δημήτρη Λουκάκη.
6: Καλησπέρα και πάλι, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, από τον Μιχάλης Κρητικόπουλος εδώ στην Κεσαριανή. 2 λεπτά έχουμε που έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Το 1-1 σκορ πρώτου ημίχρονου παραμένει με την κεφαλιά του Μανιά στο 10ο λεπτό και την επίσης κεφαλιά του Μιούλερ στο 26ο. Από μία αλλαγή κάθε ομάδα θα σας την πω σε λίγο. Γιατί έχουμε μια στημένη μπάλα για λογαριασμό της Athens Καλυθέας, η οποία έχει φέρει πολύ κόσμο στα καρέ του έξαργο τερματοφύλακα της Μαρκό. Βλέπω τον Προβιδά να ετοιμάζει να το χτυπήσει. Πάει και ο Λόπεζ εκεί. Προβιδάκης εκτελεί μέσα στην περιοχή. Στο σημείο του πέναλτι βγαίνει ο Ελαραμπή με κεφαλιά πολύ γρήγορα προς την πορεία της μπάλας. Τη διώχνει, ο οποίος όμως δεν απομακρύνεται και κερδίζει το φάουλ Μαρκό. Λοιπόν, με την ευκαιρία αυτή του φάουλ που έγινε, να πούμε ότι βγήκε ο Ντέτλερ, ο Αργεντίνος, και μπήκε στη θέση το 25χρονο Αλβανός ο Βρουσάη, δηλαδή αλλαγή προσώπων, όχι θέσεις. Πήγε αριστερά ο Βρουσάη και έχει στην επιτέρησή του τον Λόπεζ, τον Παραγουανό. Θυμάστε, σας έλεγα σε ακούτε από την αρχή τον αγώνα ότι έχει πολλά κέφια ο Παραγουανός, από την σέντρα με το δεξί που έκανε, βρήκε τον Μανιά και έκανε την κεφαλιά ο τελευταίος και άνοιξε και το σκορ. Γενικά είναι καλός παίκτης, τριπλαδόρος, ταχυδυναμικός και παίζει και με μυαλό. Έβαλε το Βρουσάη για να τον φυλάει από εκείνη τη μεριά ο Σούλης Παπαδόπουλος, αλλά έκανε και αλλαγή και Athens Καλυθέα. Μπήκε στην θέση του Κοντονίκου, ο οποίος είδε και την κίτρινη κάρτα στο 20 λεπτό. Ο Φαϊτάκης, ο νεαρός Φαϊτάκης, βγήκε ένας 20χρονος, ο Κοντονίκος, και μπήκε ο Φαϊτάκης, ο οποίος είναι 21 ετών. Δύο νεαρά παιδιά, τα οποία αποτελούν και ελπίδα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου, αν θέλετε. Και τώρα ο Φαϊτάκης είναι αυτός ο οποίος έχει την μπάλα, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη, τη γυρίζει. Πολύ ωραίο το πρώτο ημίχρονο και από τις δύο ομάδες που αμφότερες ξεκίνησαν με νίκη το πρωτάθλημα. Για να δούμε τώρα, ο Μεντόζα, η μπαλιά δεξιά, επιλογή από τα δεξιά, η σέντρα από το Σμάλι, ο οποίος στόπερ είχε ανέβει, Δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελε και θα ήθελαν οι 500 φίλοι της ομάδας της Μαρκό, οι οποίοι βρίσκονται στο γήπεδο. Είναι και καμιά εκατοστία απέναντί μου τους βλέπω, φίλοι της ομάδας της Καλυθέας που έχει τώρα την μπάλα εδώ μπροστά μας από τα αριστερά με τον Μπαουτίστα. Προσπαθεί ο Ισπανός, τελικά δεν καταφέρει να κάνει τρίπλα, να κερδίσει το πλαγιό, ένα πλαγιό πολύ γρήγορα εκτελούνται από τον Προβιδάκη. Η μπάλα και πάλι σε πόδια παικτών της Καλυθέας. Βγάζει και την κίτρινη κάρτα ο διαιτής της αναμέτρησης στον Μπαουτίστα. Αν είδα καλά, του λέει ο Μπαουτίστα, ναι, τον βλέπω τώρα, Μπαουτίστα είναι, του λέει ο Μπαουτίστα, δεν είδα τον παίχτη, τον είδα, προσπαθεί να δικαιολογηθεί. Ο Ισπανός, κίτρινη, στο 50 λεπτό, το 1-1 παραμένει, φίλες και φίλοι, ένα φάουλ που έχει κερδίσει Μαρκό κατά από την μεσαία γραμμή, πλασαριστά, εκτελείται, για να δούμε τι θα κάνει ο Σμάλης αλλάζει παιχνίδι αριστερά στο στόπερ τον Καστάνη, ο οποίος περνάει την μεσαία γραμμή, ζητάει παίχτη να ξεμαρκαριστεί, πάει κοντά το Μεντόζα, τραβάει όμως ένα παίχτη και ελευθερώνεται ο Τσάκνης, ο Μπάκα από τα δεξιά, ο οποίος έχει βγει, φτάνει μέχρι το κόρνερ, τελικά δεν μπορεί να κάνει την τρίπλα, τον κόβει εκεί ο Αναστασίου και προσπαθεί να βγει μπροστά, όχι, κλείνουν πάρα πολύ καλά τους χώρους οι παίχτες της Μαρκό και οπότε κατεβάζουν ταχύτητα οι παίχτες της Καλυθέας. Βλέπουμε δύο ομάδες με καλούς ποδοσφαιριστές, τεχνίτες, καλές οι καθοδηγήσεις και από τους δύο προπονητές. Για να δούμε τώρα, ο Λόπες, σας λέω, έχει μεγάλη ευαίσθηση. Τρίπλα, ο Λόπες κάνει δεξιά την μπάλα, ο Τσανδάρης η σέντρα. Τελικά δεν φτάνει ποτέ στο Μανιά. Μανιάς πάντα επικίνδυνος μέσα στο κουτί. Έκανε την κεφαλιά με πίεση. Έβγαλε τον γκολ στο 10ο λεπτό που έβαλε μπροστά προς στιγμήν την ομάδα του, την Άθες Καλυθέα. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνος, έχει καλές τοποθετήσεις μέσα και καλές κινήσεις μέσα στην περιοχή. Από την άλλη μεριά, ο Ελαραμπή, ο άλλος σεντερφόρ της αντίπαλης ομάδας, είχε μια κεφαλιά στο 3ο λεπτό από πλεονεκτική θέση μέσα από τη μικρή περιοχή που είδε την μπάλα να περνάει πάνω από το στέρμα του Αγγελόπουλου. Είχε και μεγάλη ευκαιρία όταν έκλεψε την μπάλα από τον Αγγελόπουλο. Τον ακολούθησε όμως ο τερματοφύλακας της Καλυθέας. Βγήκε μέχρι το ημικύκλιο. Δεν μπορούσε ο Μαροκινός, γιατί στο ημίχρονο άκουσα κάποιες συζητήσεις από τους φίλους της Μαρκό ότι ο Ελαραμπή έπρεπε να κάνει γκολ. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί έβγαινε προς τα έξω με πλάτη και ήταν ευδέλα πίσω το τερματοφύλακας Αγγελόπουλος. Δεν μπορούσε να γυρίσει. Καλά έσπασε την μπάλα στο Μεντόζα που ερχόταν, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή η παλιά του. Τώρα η Μαρκό προσπαθεί με το Μεντόζα καλή ώρα να κάνει μια ενέργεια. Εκεί ο Αργεντίνος και κερδίζει το φάουλ. Η μπάλα βέβαια πήγε στα πόδια του Ελαραμπή. Δεν ήταν σε θέση να απειλήσει ο Μαροκινός. Πολύ σωστά ο διαιτητής.
5: Δημήτρη, μέχρι να εκτελεστεί το φάουλ, να πω εγώ ότι ο Μόργαν Ρότζερς είναι ο παίκτης ο οποίος κερδίζει για πρώτη φορά τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Η Τσέλσι ανοίγει το σκορ επί της Χάλ και προηγείται με 1-0 στο 8ο λεπτό στην Premier League.
6: Επιτέλους αυτή η ομάδα μου που τα τελευταία χρόνια έχει δώσει 75 τσουβάλια λίρες σε εκατομμύρια, να δούμε τι θα κάνει. Ούτε Ευρώπη δεν κατάφερε. Πες, πρόπερς ήταν η ομάδα και από όλο ό,τι γίνεται και με το Financial Fair Play καμιά φορά, ήταν η ομάδα που έδωσε ένα σκασμό λεφτά να κάνει, όλοι λέγανε θα πάρει το άθλημα και τα λοιπά. Τέλος πάντων, είναι δύσκολος αντίπαλος η Chelsea, ναι, για την ομάδα του Τζολάκη, αναμφίβολα. Δεν το λέω επειδή την υποστηρίζω, γιατί κάποια στιγμή υποστηρίζουμε και κάποιες ομάδες, και ενώ για να μην βγαίνουμε και από το παιχνίδι μας έγινε φάουλ, γι' αυτό τα λέω αυτά. Είμαστε στο 54ο 1-1 Μαρκό Καλυθέα. Κάποια και είναι κάτω ο παίχτης της Καλυθέας. Κάποια στιγμή λοιπόν υποστηρίζουμε κάποιες ομάδες. Έτσι έχουμε δει το 1971 με πήρε ο πατέρας με εμένα και γινόταν ο δεύτερος τελικός του κυπέλου Κυπελούχων. Τότε ήταν δύο οι τελικοί.
5: Real Chelsea.
6: Μπράβο. Τσέλσι Ρεάλ στο γήπεδο Καραϊσκάκη στα Τσιμέντα που λέμε τότε. Mm-hmm. Που ήταν το Καραϊσκάκη. Κέρδισε η Τσέλσι 2-1. με Μποντίνο και τα λοιπά, τερματοφύλακα και άλλους. Και έγινα Τσέλσι εγώ. Ενώ ο Μπαουτίστα εξακολουθεί να είναι στον αγωνιστικό χώρο, το ιατρικό team πιάνει τη μέση του. Ο Ισπανός.
5: Σηκώθηκε όμως,
6: Ναι, ναι, του χειροκροτούν οι φίλοι της Καλυθέας. Σηκώθηκε, βγαίνει προς τα έξω. Του λέει ο διαιτητής, περίμενε για να τα σφυρίξω εγώ για να μπει μέσα. Και έλεγα και έτσι έγινα Τσέλσι από τότε, από το 1971. Δεν ήταν και η καλύτερη Τσέλσι. Βλέπω να ετοιμάζει και άλλη αλλαγή η Καλυθέα. Βλέπω το Βιαφάνες, τον 34χρονο Αργεντίνο, να μπαίνει μέσα και να βγαίνει ο Μπαουτίστα. Χτύπησε ο Μπαουτίστα, με την ευκαιρία έγινε και αλλαγή. Ο Βιαφάνες λοιπόν, να τον σημειώσω, μπαίνει μέσα στο παιχνίδι στο 55ο λεπτό και ενώ το σκορ είναι 1-1, Μαρκό Athens Καλυθέα, και λέγαμε πως είναι δύσκολη σήμερα η αποστολή του Κωνσταντή απέναντι σε μια ομάδα που φέτος επίσης πήρε το πιο ακριβό παίχτη, και να δούμε τι βλέψεις θα έχει. Ο Σεμπά εδώ μπροστά μας κερδίζει το φάουλ από τα δεξιά από τον Φαϊτάκη, και κερδίζει αυτό το φάουλ, φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της Μαρκό, η οποία έχει τώρα την επίθεση στο τέρμα που είναι προς το ζωγράφο. Εκτελεί, δεν είναι καλό χτυπημένο αυτή τη φορά από το Μεντόζα, διώχνει ο πρώτος αμυντικός με το κεφάλι που λέμε στη γλώσσα του ποδοσφαίρου, δεν ήταν ψηλή μπαλιά, κάτι που δεν θέλουν οι προπονητές, πάντα φωνάζουν στους παίκτες που κάνουν την εκτέλεση να περάσουν ή την παλιά ή τη σέντρα, αν θέλετε, τον πρώτο αμυντικό. Εδώ δεν είναι καλή η σέντρα του Αργεντίνου, σταματάει στον πρώτο αμυντικό στη γραμμή άμυνας που είχε κάνει καλή η ομάδα της Καλυθέας. Και έχουν και την μπάλα στην κατοχή τους. Θα επαναλάβω, 386 παιχνίδια σήμερα για τον Σούλη Παπαδόπουλο στον πάγκο της σε επίπεδο Β' Εθνικής. Ξεπέρασε τον Γιώργο Βαζάκα από το προηγούμενο παιχνίδι που είχε 385, στη νίκη με τον Πανσεραϊκό με το πέναλτι του Ελ Αραμπί. Και την επόμενη αγωνιστική βέβαια θα ακολουθήσει ο αγώνας με τον Ολυμπιακό Βόλου στο Ρέντι για λογαριασμό της Μαρκό. Η Μαρκό η οποία χρησιμοποιεί το ουδέτερο στάδιο της Κεσαριανής. Ρώτησα στο ημίχρονο, ακόμη το χορτάρι δεν είναι και στην καλύτερη φάση του.
5: Στο Μαρκόπουλο,
6: ναι, ναι. Δεν ξέρουμε αν σε αυτές τις δύο εβδομάδες, για να παίξει εκτός όπως σας είπα στο Ρέντι, και την επόμενη θα έχουν καταφέρει να το φτιάξουν οι άνθρωποι εκεί του Μαρκόπουλου. Mm-hmm. Καθώς και την πρώτη αγωνιστική έπαιξε εδώ και την
5: και τώρα
6: εκτός και τη δεύτερη, ναι, παίζει πάλι εδώ. Καλυθέα μπήκε και αυτή με το δεξί στη φετινή σεζόν, 2-1 την αξιόλογη νίκη Βόλου. Και το αυτό που μένει να φανεί, γιατί τώρα είναι και αρχή, τώρα τις βλέπω και τις δύο ομάδες, Δημήτρη, φίλες και φίλοι, αν από τα περσινά λάθη έχει μάθει η Athens Καλυθέα, θυμάστε, την περιέγραφα μέχρι και το τέλος, μέχρι και σενάρια υποβιβασμού υπήρχαν στα τελευταία, πρώτα τελευταία, αν θυμάμαι καλά, αγωνιστική ήταν, ναι, που κατάφερε ουσιαστικά να σωθεί με ένα ποιοτικό ρόστερ, είχε πέρσι και τώρα έχει επίσης ένα ποιοτικό ρόστερ, να δούμε που θα καταλήξει. Προς το παρόν το σκορ είναι 1-1, με αυτό το σχόλιο που κάναμε για τις δύο ομάδες, 58ο λεπτό, Μανιάς με κεφαλιά το 1-0, Μιούλερ επίσης με κεφαλιά το 1-1, κίτρινη κάρτα βλέπει ο Σμάλης, ο παίχτης της Μαρκό στο 58ο λεπτό, μπήκε με πολύ δύναμη και αυτή η στημένη μπάλα λοιπόν, καταλαβαίνετε, είναι ανάμεσα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής και της σέντρας, από τα αριστερά, λίγο αριστερά όπως επιτίθεται η ομάδα της Καλυθέας. Ο Τσανδάρης ήταν αυτός ο οποίος δέχτηκε το μαρκάρισμα του Σμάλη και είδαμε που του απέφερε και την κίτρινη κάρτα. Πάνω στην μπάλα είναι ο Λόπεζ. Πάνω στην μπάλα επίσης είναι και ο Προβιδάκης, ο ένας με το δεξί, ο άλλος με το αριστερό. Να δούμε, θα το κάνει με το δεξί πόδι προς τα μέσα ή με το αριστερό με εξωτερικό φάλτσο. Με το αριστερό με εξωτερικό φάλτσο η κεφαλιά δεν είναι αυτή που θα ήθελε ο Καστάνιο. Πάντα ο Ισπανός, ο 27χρονος Ισπανός, ο στόπερ της ομάδας της Καλυθέας, βγαίνει μπροστά στην αεροπορία που λέμε όταν ανεβαίνουν και οι στόπερ, και αυτός ανεβαίνει και ο Σμάλης βέβαια. Έχει κερδίσει άλλη μια φορά την κεφαλιά ο Καστάνιο και τώρα κατάφερε να πάρει την κεφαλιά, να την κάνει γυριστή, αλλά δεν ήταν όπως θα ήθελε ο Ισπανός, με αποτέλεσμα να πέρασε η μπάλα αρκετά μέτρα έξω από το δοκάρι του έξαρχου. Έχει πέσει λίγο αριθμός στο δεύτερο ημίχρονο, είναι και η ζέστη, είναι η ζέστη αφόρητη, έχει πολύ γρασία εδώ στην Κεσαριανή, είναι γύρω γύρω κλειστό το μέρος, ξέρετε, έχει τον Νταμάρη στο τέρμα που είναι τώρα η Άθενς Καλυθέα, όπως βλέπουμε για τον Βύρονα. Δεν φυσάει καθόλου, φανταστείτε τα σημαίακια δεν κουνιούνται, οπότε είναι και αυτό μια καταπώνηση για τους ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον τους 20 που τρέχουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βγάζουν τους τερματοφύλακες απ' έξω. Τώρα προσπαθεί Καλυθέα εδώ μπροστά μας να κάνει με τον Φαϊτάκη μία ενέργεια από τα αριστερά. Κερδίζουν το πλάγιο out όμως, γιατί χάνει το control ο 21 ετών αριστερός μεσοεπιθετικός της ομάδας της Καλυθέας. Κερδίζει το πλάγιο out. Η Μαρκό εκτελείται και στη συνέχεια κερδίζει ένα φάουλ ακριβώς από τα δεξιά στην ευθεία της γραμμής μεγάλης περιοχής της Άθενς Καλυθέας και στο μέτρο στη μέση, φανταστείτε, της γραμμής της έντρας και της μεγάλης περιοχής, αρκετά μακριά όπως καταλαβαίνετε, πάει να το εκτελέσει ο Βρουσάη που πήρε τη θέση του Ντέτλερ στο δεύτερο ημίχρονο με το αριστερό πόδι. Εκτελεί ο Βρουσάη, είναι καλοκτυπημένο στο δεύτερο δοκάρι, βάζει το πόδι εκεί, πήγε πάρα πολύ γρήγορα προς την μπάλα. Γυάλι μια φορά ο Μιούλερ, ο οποίος προσπάθησε, ο Καστάνιο δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα όπως θα ήθελε προς το τέρμα της Άθενς Καλυθέας, η οποία με μια μεγάλη μπαλιά από πίσω προσπαθούν να βρουν ελεύθερο συμπαίκτους, κόβουν την μπάλα οι παίκτες της Μαρκό, πάει για τον Ελαραμπή, πολύ γρήγορα καλύπτει ο Σταματούλας και έξυπνα γυρνάει την μπάλα στον τερματοφύλακά του. 61ο λεπτό, η Άθενς Καλυθέα προσπαθεί, περνάει τη μεσαία γραμμή, να η προσπάθεια και το φάουλ και είναι κίτρινη κάρτα και αυτό, γιατί τον σταματάει, πήγε να κάνει την ενέργεια, φίλες και φίλοι, κάτι λέει τώρα με τον διαιτητή. Ο Βρουσάη ο Μιούλερ, ο οποίος δέχτηκε την κίτρινη κάρτα, ο διαιτητής ανένδοτος, πήγαινε κατά μέτωπον επίθεση. Του σταματάει την επίθεση της ομάδας της Καλυθέας. Πήγαινε ο Προβιδάκης κατευθείαν να μπει μέσα στην περιοχή. Από τα δεξιά το φάουλ, καμιά δεκαταβενταριά μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Έχει έρθει όμως πολλοί κόσμος στη γραμμή της περιοχής της Μαρκό. Είναι ο Λόπεζ, είναι και ο Προβιδάκης με το αριστερό και με το δεξί. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Προβιδάκης, πλασαριστά, κομπίνα, σούτ από το Βιαφάνες. Ωραία η κομπίνα. Έβγαλε το Βιαφάνες 5 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Τα σώματα όμως, ωραίες κομπίνες από την Άθενς Καλυθέα. 4-5 φορές έχουμε δει σε στημένα και σε κόρνερ κομπίνες για λογαριασμό, οι οποίες δουλεύονται στην προπόνηση. Τώρα ο Προβιδάκης, όλοι περίμεναν για μεγάλη μπαλιά, έκανε μια συρτή μπαλιά, φανταστείτε, προς τον άξονα, τον κεντρικό άξονα της εστίας του έξαρχου. Εκεί έκανα 2 μέτρα από τη γραμμή του ημικυκλίου της μεγάλης περιοχής της Μαρκό. Βγήκε ο Βιαφάνες, ο Αργεντίνος, σούταρε, αλλά η μπάλα κόντραρε σε κάποιον παίχτη, δεν πρόλαβα να δω, ο οποίος μυρίστηκε τη φάση και βγήκε από τη γραμμή που ήταν η παίχτες της Μαρκό προς τα έξω. Ο Ελαραμπή είναι offside, πρέπει να είναι offside για να δω, ναι, ο βοηθός εδώ μπροστά μου με λίγη καθυστέρηση, γιατί τον έβλεπα αρκετή ώρα, σηκώνει την σημαία του, είναι ο κύριος Δαβίδ Πριώνας, έχει τον έλεγχο της φάσης και βέβαια διαμαρτυρήθηκαν και οι παίκτες με το χουχούμι της Καλυθέας, η οποία προσπαθεί να βγει μπροστά, δεν τα καταφέρνει. Βλέπω ένα παιχνίδι κέντρου στο δεύτερο ημίχρονο, δεν είναι η μεγάλη φάση διαδραματιστεί ανάμεσα στις δύο εστίες. Να ο Βρουσάη τώρα προσπαθεί να βγει, να δώσει το Μεντόσα, ήταν δυνατή η μπαλιά για τον Αργεντίνο, πρέπει να ανεβάσει λίγο ο Αργεντίνος στην απόδοσή του, γιατί από την απόδοσή του κρέμεται και η ομάδα της Καλυθέας. Να ο Ελαραμπή γυρνάει την μπάλα μέσα στο Μιούλερ. Δεν τα καταφέρει ο Αργεντίνος να κάνει το κοντρόλ. Πολύ ωραία εναλλαγή της μπάλας Ελαραμπή Μιούλερ. Ο Ελαραμπή είναι ο παίχτης που είναι στο κουτί που λέμε. Ο Μιούλερ είναι αυτός που έρχεται πάντα από τα αριστερά. Είναι και ο σκόρερ με την γυριστή κεφαλιά της ισοφάρης στο 26ο λεπτό του γκολ που είχε βάλει ο Μαντάς στο 10ο επίσημη κεφαλιά. Δεν έκανε το κοντρόλ όπως θέλει. Παρευλήθηκε εκεί και ο Χουχούμης και έδιωξε την μπάλα. Και πάλι όμως σε πόδια παικτών της Καλυθέας προσπαθούν. Της Μαρκό προσπαθούν και Ελαραμπή μέσα στην περιοχή. Φατιών πολύ δυνατά πέφτει πάνω σε παίχτη. Για να δω δύο αλλαγές για την Καλυθέα. Βλέπω τον Ζωζέ Ραφαέλ από τη Βενεζουέλα εδώ μπροστά μας, το Ρώμο αν θέλετε. Ποιος θα βγει? Ο Λόπες. Λοιπόν, βγαίνει ο Ρώμο, βγαίνει ο Λόπες, ο Παραγουανός. Πήγε πάρα μα πάρα πολύ καλά στο παιχνίδι σήμερα. 32 χρόνια από Βενεζουέλα, ο παίχτης που μπαίνει και βλέπω και μπροστά μας τον Γκάντας από το Μπενίν. Ποιος θα βγει? Ο Μανιάς. Αλλάζει τον επιθετικό.
5: Μάλιστα. Δημήτρη,
6: πάρε
5: μια ανάσα να δώσω εγώ αποτελέσματα. Καταρχήν έχουμε ημίχρονο στα παιχνίδια στην Bundesliga. Augsburg Bayer Leverkusen 0-1, Mainz Eintracht Frankfurt 0-2, Borussia Dortmund Paderborn 1-0. Έχουν ακυρωθεί δύο τέρματα της Dortmund μετά από εξέταση του VAR για offside. Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-0. Αυτά είναι αποτελέσματα ημίχρονου στην Bundesliga. 55ο λεπτό στην Σέρια, Genoa Frosinone 1-1. Στην Premier League έχουμε γκολ στο 21ο λεπτό, Crystal Palace Ipswich 1-0 και Chelsea Hull 1-0 από το 7ο λεπτό, με το τέρμα του Morgan Rogers, ο οποίος είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής που νικάει τον Κωνσταντίν Τζολάκη στην Premier League και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της Hull. Στην Championship έχουμε γκολ στο 23, Middlesbrough Norwich 2-1 και Swansea Burnley 1-0. Στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας έχει ανοίξει το σκορ στο παιχνίδι της Blackpool με την Bromley, είναι 1-1 στο 23ο λεπτό, ενώ μόλις τώρα η Plymouth διπλασιάζει τα τέρματά της, προηγείται 2-0 της Barnsley στο 23 και στο ίδιο χρονικό διάστημα Stockport Leicester 1-1. Στην δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας στο 24ο λεπτό York Swindon 1-0 και Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Salford 0-1, Shrewsbury Northampton 1-0. Τα παιχνίδια που έχουν ανοίξει, που είχε ανοίξει το σκορ στα υπόλοιπα μάτς που δεν ανέφερα, το αποτέλεσμα παραμένει στο 0-0. Γκολ έχουμε και στη Λα Λίγκα στο 8ο λεπτό, ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-1. Πάμε και πάλι στον Δημήτρη Λουκάκη και να θυμίσω ότι σε περίπου 40 λεπτά από τώρα έχουμε το δεύτερο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2 μεταξύ της ΑΕΛ και της Ζακυνθού. Έλα Δημήτρη.
6: 67ο λεπτό στο Μιχάλης Κρητικόπουλος εδώ στην Κεσαριανή. Μαρκό Άθενς Καλυθέα 1-1. Οι φιλοξενούμενοι άνοιξαν το σκορ στο 10ο λεπτό με κεφαλιά του Μανιά και ισοφάρισαν στο 26ο οι γηπεδούχοι με τον Αργεντίνο τον Μιούλερ. Οι δύο παίκτες που ήταν οι πρωταγωνιστές στη φάση του γκολ για λογαριασμό της Καλυθέας, ο Λόπες που έκανε τη σέντρα, ο Παραγουανός και ο Μανιάς που έκανε την κεφαλά για τον γκολ, βγήκαν πριν από λίγο. Άλλαξε το center forward του δηλαδή. Έβαλε τον Ρώμο, ο οποίος κινείται τώρα στο κουτί, ο 32χρονος από τη Βενεζέλα, και στη θέση, στη θέση του Μανιά και στη θέση του Λόπες έβαλε τον Γκάντας, τον 21 ετών πιτσιρικά από τον Μπενίν, ο οποίος έκανε μια ωραία φάση. Να, καλή ωραία ενέργεια. Να και το φάουλ σε πολύ καλή θέση, φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της Μαρκό.
5: Ωραίες τρίπλες έκανε,
6: ωραία,
5: Δημήτρη.
6: Ο Μεντόζα,
5: πολύ ωραίες τρίπλες έκανε.
6: Ο Μεντόζα, ναι, ο Αργεντίνος. Τι έλεγα πριν από 5 λεπτά, δεν άκουγες? Πως άμα ανεβάσει την απόδοσή του ο Μεντόζα, θα ανέβει
5: όλη την ομάδα.
6: Ακριβώς. Να τώρα ο Μεντόζα που τα πήρε όλα πάνω του, κάνει την τρίπλα, αποφεύγει δύο ποδοσφαιριστές και αποφεύγει τον Βηγιαφάνες στην αρχή, και έρχεται ο δεύτερος από πίσω να του κάνει το φάουλ. Είναι, φανταστείτε, δύο μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στην ευθεία της αριστερής δοκού του Αγγελόπουλου, τερματοφύλακα της Καλυθέας. Ένας αριστεροπόδαρος τεχνίτης θα μπορέσει, κίνομεν του ΟΖΑ, αριστεροπόδαρος τεχνίτης, είναι πέντε άτομα στο τείχος για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας και ένας κάτω. Λοιπόν, η νομεντόζα πάνω από την μπάλα, αυτός θα το κάνει, υποθέτω, είναι και ο Σεμπά, αριστεροπόδαρος είναι και ο Σεμπά, αλλά ο Αργεντίνος έχει καλύτερα χτυπήματα από τον Βραζιλιάνο. Στείνει το τείχος ο κύριος Τικοζόγλου, σφυρίζει, μεντόζα, εκτέλει γκολ! Φαινόταν η μπάλα πως πάει στα δίχτυα, τρομερή εκτέλεση από τον 34χρονο Αργεντίνο. 70 λεπτό, 2-1 για την Μαρκό. Πολύ καλή εκτέλεση, μια γλυκιά επαφή στην μπάλα από το Μεντόζα. Σας έλεγα ότι έχει πάρα πολύ καλά χτυπήματα. Εκτελούσε βέβαια και όλα τα στημένα για λογαριασμό των γηπεδούχων. Είναι μια πάρα πολύ καλή επαφή, γλυκιά. Περνάει όσο έπρεπε πάνω από το τείχος, λίγα εκατοστά από το κεφάλι εκεί του Σταματούλα και του Ματίγεβιτς, δύο ψηλών παιδιών που είχαν κάτσει στο τείχο. Πηγαίνει και η μπάλα αρχίζει την καθοδική της πορεία. Εκεί είναι όλο το ζουμί στις εκτελέσεις, Δημήτρη, φίλες και φίλοι. Αυτή η καθοδική πορεία που παίρνει στη συνέχεια η μπάλα. Πέφτει προς τη γωνία του Αγγελόπουλος με τα δύο χέρια. Είναι πολύ γωνιακά, το ξαναβλέπω τώρα στο replay. Δεν μπορεί ο 23χρονος τερματοφύλακας της Άθεν Καλυθέας να διώξει την μπάλα. Βρήκε και στο δοκάρι, πετάχτηκε, αλλά δεν τα κατάφερε. Και έτσι ο Μεντόζα χρήζεται σκόρερ με αυτή την αριστοτεχνική εκτέλεση φάουλ. Έχουμε διάλειμμα, παίρνεις μικρόφωνο να παίρνεις αποτελέσματα, γιατί με την περιγραφή της τέλος...
5: Έχει κλείσει λεμός όλα από την ρόλη. Λοιπόν, 2-1 η Μαρκό την Καλυθέα με ανατροπή, έτσι, προηγείται πλέον. Η Καλυθέα άνοιξε το σκορ με τον Μανιά στο 10ο λεπτό, η Μαρκό ισοφάρισε με τον Μίλλερ σε 1-1 στο 26ο λεπτό. Με αυτό το αποτέλεσμα πήγαν οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα. Και στο 70ο λεπτό, ο Μεντόζα με αυτό το εκπληκτικό χτύπημα φάουλ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας στο 2-1 για την Μαρκό που προηγείται στο μάτς για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2. Πάμε να δούμε τα αποτελέσματα που είναι σε εξέλιξη στη Σεριά. 60 λεπτό, Τζένοα Φροζινόνε 1-1 στην Σεριά. Θυμίζω, ημίχρονα στην Bundesliga, Augsburg Bayer Leverkusen 0-1, Mainz Eintracht Frankfurt 0-2, Borussia Dortmund Paderborn 1-0, Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-0. Η προσέχη αντίπαλο του Όφη την ερχόμενη Πέμπτη προηγείται με 1-0 της Στουτγκάρδης. Στην Premier League, Crystal Palace Ipswich 1-1 στο 27ο λεπτό και ισοφαρίζει η Hull την Chelsea στο 28ο λεπτό. Να δούμε αν θα υπάρξει VAR, διαφορετικά το αποτέλεσμα θα μετρήσει και θα είναι το 1-1 για την ισοφάρηση της Hull επί της Chelsea στα μάτς της Premier League. Όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια είναι στο 0-0. Championship, έχουμε γκολ στο 29, Middlesbrough Norwich 2-1 και Swansea Burnley 1-0. Πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, έχει ανοίξει το σκορ στο 21ο λεπτό, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Bromley 1-1, Plymouth Barnsley 2-0 και Stockport Leicester 1-1. Δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, τα παιχνίδια που έχουμε γκολ, York Swindon 2-0, Colchester Crew 1-0, Barnet Accrington 0-1, Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Crew 1-0, Barnet Accrington 0-1, Oldham Chesterfield 0-1, Rotherham Salford 0-1.

0: Έχει ανοίξει το σκορ για λογαριασμό της φιλοξενούμενης ομάδας στο 10ο λεπτό. Ισοφάρισε ο Αργεντίνος ο Μιούλερ με κεφαλιά στο 26ο, Γενάρη στο 70ο. Ο συμπατριώτης του, ο Μεντόζα, με μια πολύ όμορφη εκτέλεση φάουλ, να κάνει το 2-1. Έχει ανεβάσει ρυθμούς η Καλυθέα σε μια προσπάθεια τώρα να βγει με αξιώσεις στην αιστεία του έξαρχου και να βγει, και να βγει μπροστά. Βλέπω εδώ μπροστά μου, έχω σηκωθεί όρθιος γιατί είναι λίγο δύσκολο να δω τους πάγκους και τα λοιπά, είμαι καθιστός. Και σηκώθηκα επίτηδες να δω αν θα κάνει κάποια διορθωτική κίνηση ο Σύλλογος Παπαδόπουλος, και πράγματι έχει σηκώσει τον 30χρονο Σουηδό, τον Αλεξάντερ Γιώχανσον. Εδώ μπροστά μου είναι ο Γιώχανσον, ο οποίος δίνει κάποιες οδηγίες και νομίζω δίνει και κάποιες οδηγίες ο Παπαδόπουλος να βάλει κι άλλο παίχτη. Βγάζει τη φανέλα, βλέποντας από το πρόσωπο του πρέπει να είναι ο Οικονομίδης. Κάτσε να βγάλει και τη φανέλα. Ναι, έρχεται εδώ μπροστά μου, ο Οικονομίδης είναι. Τώρα βγάζει τη φανέλα, του βλέπω και το νούμερο 88. Είναι ο Γιάννης Οικονομίδης, 28χρονος κι αυτός. Ετοιμάζει δύο αλλαγές λοιπόν η γηπεδούχος ομάδα. Να δούμε ποιους θα βγάλει και ποια είναι τα σχέδια του Έλληνα τεχνικού της γηπεδούχου ομάδας, που βλέπει πρώτα την ομάδα του να προηγείται με 2-1 και ενδεχομένως θέλει να γεμίσει με φρέσκους ποδοσφαιριστές το γήπεδό του περισσότερο για να κάνει καλύτερη την αμυντική του λειτουργία. Σηκώνει και την τελευταία του αλλαγή ο Γιάννης ο Βάρκας. Είναι, ναι, για τους, από τους αναπληρωματικούς της Athens Καλυθέας. Λοιπόν, ο Βάρκας βγαίνει και βλέπω να φεύγει ο Πολωνός, ο Μπακ, ο Ματίγεβιτς, ο 22χρονος. Κάτσε να τον συμπληρώσουμε. Ο Ελαραμπή, δεν θα βγει ο Βάρκας πρώτα. Θα μπει ο Ελαραμπή, βγάζει τον Ελαραμπή. Εντάξει, κινήθηκε σε χαμηλά νερά σήμερα ο Ελαραμπή. Και βγαίνει και ο Μιούλερ και μπαίνει ο Οικονομίδης, αυτή που σας είπα. Δηλαδή μπήκε ο Γιώχανσον, ο Σουηδός, και με το νούμερο 88 που είχαμε δει, ο Οικονομίδης, και αυτός με αρκετές παρουσίες γενικώς στην κατηγορία. Προσπαθούν να διώξουν οι παίχτες της Καλυθέας. Εδώ μπροστά μας έχουμε όμως το φάουλ που γίνεται και σφυρίζει ο διαιτητής της αναμέτρησης, τον
1: Δημήτρη. Να έχουμε τελευταίο από αυτή τη μικρή διακοπή να αναφέρω μία είδηση που διαβάζω τώρα, ένα δημοσίευμα. Σύμφωνα λοιπόν με το τούτο Mercato Web, ο Μαντσίνη, ο Ρομπέρτο Μαντσίνη, ο προπονητής της Εθνικής Ομάδας της Ιταλίας, σκέφτεται πιθανή κλίση του Βισέντε Ταμπόρδα στην σκουάδρα Τζούρα. Ο Ταμπόρδα είναι ως γνωστόν Αργεντίνος, έτσι, αλλά διαθέτει ιταλικό διαβατήριο και ως εκ τούτου μπορεί να αγωνιστεί με τη σκουάδρα Τζούρα. Να δούμε λοιπόν αν θα είναι στις, μία από τις πιθανές κλήσεις του Ρομπέρτο Μαντσίνη στην εθνική ομάδα της Ιταλίας.
0: Να πάει ο Ταμπόρδα και στην εθνική Ιταλία. Σε μένα μου αρέσει ο Ταμπόρδα και το λέω το πρωί και στην εκπομπή. Ότι
1: είναι ωραίος παίκτης. Ναι.
0: Φυσικά, αλλά στους προπονητές πες το. Που είχε ο Παναθηναϊκός. Όχι σε μένα. Και να, δηλαδή θα κλειστούν τα μα πάει. Για να δούμε μέσα στην περιοχή τώρα η μπάλα από τα αριστερά. Προσπαθούν βιαφάνες. Να, ένας βιαφάνες που λέγαμε για μαζί λέμε για τον Παναθηναϊκό. Προσπαθεί και κάνει κάποιους ελιγμούς να την γυρίσει προς το Ρώμο, τον 32χρονο από τη Βενεζόλα που έχει, είναι στο κουτί. Έχει βάλει ο Βαγγέλης ο Μόρας. Έχει αλλάξει όλους τους παίκτες. Έχει βάλει Βαρκά, Φαϊτάκη, Ρώμο, Κάντας και Βιγιαφάνες και τις πέντε αλλαγές. Έχει κάνει σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσει η ομάδα του. Είναι τώρα και στην επίθεση από τα δεξιά. Προσπαθούν να βρεθεί εκεί ο Βιγιαφάνες, δεν τα καταφέρνουν. Διώχνουν οι παίκτες της Μαρκό. Να, ο Γιώχανσον που έχει πάρει τη θέση του Ελαραμπή. Είχε γυρίσει και πίσω. Να, η πρώτη του επαφή με την μπάλα και τελικά κερδίζουν ένα πλάγιο out η γηπεδού. Και από την άλλη πλευρά ο Σούλης Παπαδόπουλος έχει κάνει τρεις αλλαγές μέχρι στιγμής. Έχει βάλει τον Γιώχανσον, έχει βάλει και τον Οικονομίδη και νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο άλλαξε τον μπακ του, τον Ντέτλερ, και έβαλε τον Βρουσάη γιατί ήταν και από εκεί ο Λόμπες ο Παραγουανός, ο οποίος βγήκε αλλαγή για την Athens Καλυθέα, αλλά δημιούργησε και πάρα πολλά προβλήματα με τις τρίπλες του, με τις σέντρες του και με τα λοιπά. Οι παίκτες της Athens Καλυθέας, να δούμε, επιθετική άμυνα, τώρα κατόπιν εντολής του προπονητή, για λογαριασμό της Μαρκό, αποφέρει

0: Σεμπά δεξιά, για να δούμε ποια θα είναι η κίνηση του Μεντόζα. Δεν έκανε αυτό. Πήγε να κάνει κάτι σαν σέντρα σούτ.
1: Σέντρα σούτ, ναι.
0: Ναι, ήταν και ο Γιώχανσον, αν είδε μέσα στην περιοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά δεν του πιασε, δεν πήρε τα φάλτσα η μπάλα όπως θα ήθελε. Ο σκόρερ του δευτέρου τέρματος.
1: Περισσότερο σούτ ήταν παρά σέντρα για να βρει το συμπέχτη του Δημήτρη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν του πιασε. Τον είδα, πέρασε από εδώ μπροστά μου, κάτι ψιθύριζε και ήταν απογοητευμένος ο Μεντόζα ο Αργεντίνος. Αυτό δίνει τη δυνατότητα για τη λήξη συναγερμού στα καρέ της Καλυθέας και να βγει η Καλυθέα μπροστά, εδώ μπροστά μας από τα αριστερά. Αυτός ο Κάντας από τον Μπενίνο Πιτσιρικάς είναι ταχύτατος που μπήκε μέσα στο παιχνίδι. Να δούμε όμως αν είναι ουσιαστικός. Δεν θα προλάβουμε να δούμε, διότι ο διαιτητής είναι κοντά στη φάση και σφυρίζει ένα φάουλ το οποίο έχει υποπέσει, όπως του λέει ο Αναστασίου, και του κάνει και κάποιες συστάσεις. Ο Σεμπά έχει μιλάει με τον Βάρκα, κάτι λένε εκεί. Όπως και να έχει, είναι στο έδαφος ο Φατιών, εδώ μπροστά μου, έχει σφυριχτεί το φάουλ. Το βλέπω και τώρα σε επανάληψη. Ναι, έχουν πέσει δύο παίχτες.
1: Μέχρι να εκτελεστεί, Δημήτρη, είπε στην αρχή.
0: Εκτελέστηκε και πάει για τον Γιώχανσον. Χάνει όμως την επαφή με την μπάλα. Ναι, μπορείς να πεις.
1: Στην Premier League είπε ότι είσαι Chelsea, έτσι.
0: Τι έγινε, ισοφαρίστηκε.
1: Όχι μόνο, χάνει πλέον 2-1 από τη Χαλ. Στο 36ο λεπτό, Chelsea Χαλ 1-2. Απίστευτα πράγματα.
0: Και πρέπει να πω για προπονητής εκεί.
1: Και μου θεώ. Μπρέτφορντ 0-1. Ενώ η Crystal Palace με την Ipswich παραμένουν στο 1-1 στο 36. Δεν έχει ανοίξει το σκορ στα μάτς Aston Villa Nottingham Forest και Liverpool Fulham.
0: Λοιπόν, εδώ, χαριτολογώντας τα λέμε αυτά τώρα, φίλες και φίλοι, μην αρχίσετε τώρα και στείλετε τίποτα μηνύματα στο Γιαγανάτζι και λέτε διάφορα.
1: Σου έρθει πρόταση από Αγγλία.
0: Πρέπει να δώσω πρώτα 3.000 ευρώ να το κάνω UEFA Pro. Λοιπόν, από εκεί και πάει για την κεφαλιά μέσα στην περιοχή τώρα η Athens Καλυθέα, λοιπόν. Να, ο Σεμπά στην επίθεση μόνος του. Σεμπά, 81ο λεπτό. Σεμπά, σουτάρει, δοκάρει, κεφαλιά. Με τα πόδια διώχνει και πάλι. Γιώχανσον σουτ με τα πόδια ο Αγγελόπουλος. Πω, φάση που διαδραματίστηκε, φίλες και φίλοι, μπροστά στα καρέ της Athens Καλυθέα, στην κόντρα επίθεση ο Σεμπά βγήκε μόνος του, δεν μπορούσαν να τον προλάβουν εκεί, πήγαινε από πίσω ο Σταματούκος και ο Χουχούμης, άμα είδα καλά, δεν μπορούσαν να τον προλάβουν, λίγο πριν έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, γύρω στα 5 μέτρα σουτάρει ο Βραζιλιάνος, η μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, έρχεται στην επαναφορά ο Γιώχανσον, κάνει το σουτ, κοντράρει στα πόδια, θα δω τώρα στα πόδια ποιου κοντράρει, γιατί βλέπω τη φάση. Κάνει το σούτ ο Σεμπά, μας δίνει το σούτ ο Σεμπά τώρα. Θα μας δείξει την κεφαλιά του Γιώχανσον, όχι. Κάνει κεφαλιά ο Γιώχανσον. Κοντράρει σε πόδια κάποιου αμυντικού που είχε προλάβει να γυρίσει. Νομίζω ότι ήταν ο Χουχούμης, δεν είμαι σίγουρος. Ξαναέρχεται η μπάλα στο Γιώχανσον. Είναι όμως πλάγια αριστερά. Με το αριστερό πόδι σουτάρει ο 30χρονος Σουηδός και με το αριστερό πόδι ο Αγγελόπουλος, βλέποντας την μπάλα να πηγαίνει στην αριστερή του γωνιά, τη διώχνει. Ναι. Μεγάλη ευκαιρία για λογαριασμό της Μαρκό,
1: που είναι μπροστά στο σκορ. Τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι, το τέρμα δεν ξέρω, κουνιέται ακόμα, Δημήτρη.
0: Μιλάμε για καλό το σούτ,
1: ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: έπρεπε να το ρίξει λίγο πιο κάτω,
1: πιο χαμηλά
0: ο Σεμπά. Ο οποίος πέρυσι σε ένα παιχνίδι της Μαρκό που περιέγραφα είχε βάλει ένα βολ πλανέ τρομερό. Είχε βγει το καλύτερο γκολ της αγωνιστικής και ήμουνα και κατά σύμπτωση στο παιχνίδι εκείνο. Σε αυτή τη φάση τέλος πάντων δεν κατάφερε ο 34χρονος Βραζιλιάνος. Για να δούμε τώρα Γιώχανσον μέσα στην περιοχή. Προσπαθεί, είναι εκεί, κάτι ζητούν, χέρι μπορεί να υπήρχε, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση, είναι χέρι στήριξης, είναι κάτω με το σώμα του και διώχνει, πρέπει να είναι ο Βάρκας, ο οποίος διώχνει και την μπάλα πλάγιο out. Πρόλαβε το Γιώχανσον στο παραπέντε που λέμε, πήγε εκεί να βάλει την προβολή ο 30χρονος Σουηδός center for.
1: Και έχουμε και αλλαγή,
0: για να δούμε τώρα. Έχουμε αλλαγή. Και βγαίνει ο Μεντόζα. Χειροκροτείται.
2: Έχει βγάλει και τους δύο σκόρα.
0: Παίρνει ο Μεντόζα, παίρνει το χειροκρότημα από όλο τον κόσμο και μπαίνει μέσα ο Λούκας Νεκούλο, Αργεντίνος, ο 27χρονος, ο συμπατριώτης. Ένας Αργεντίνος βγαίνει, ένας Αργεντίνος μπαίνει εδώ μπροστά μας, κατοπονημένος ο Μεντόζα, έκανε αρκετά χιλιόμετρα. Για να δούμε όμως το κόρνερ, πάει για την κεφαλιά ο Γιόχανσον, δεν τα καταφέρνει, διώχνουν την μπάλα μακριά οι παίκτες της Άθενς Καλυθέας προς τα δεξιά να επωφεληθούν για την κόντρα επίθεση και έχουμε φίλες και φίλοι το φάουλ που κερδίζει ο Φαϊτάκης, το φάουλ που κερδίζει ο Φαϊτάκης από τα δεξιά, πήγε στην κόντρα επίθεση να βγει η ομάδα της Άθενς Καλυθέας, εκεί πήγε πάρα πολύ γρήγορα πάνω στην μπάλα ο Φαϊτάκης και έχουμε το φάουλ. Ένα φάουλ,
2: αλλά βέβαια είχαμε και την κίτρινη κάρτα.
0: Ναι, είχαμε και την κίτρινη κάρτα στο Βουρσάι, να το πούμε αυτό, και έχουμε ένα φάουλ σε καλή θέση. Δημήτρη, φίλες και φίλοι, 5-6 μέτρα από την πλάγια γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο ύψος του πέναλτι, φανταστείτε στην ίδια ευθεία, εκτελείται, πάει για μέσα, σέντρα σουτ είναι, διώχνουν όπως οι παίχτες της Μαρκό με τον Γιάννη Κονομίδη που έχει μπει πριν από λίγα λεπτά μέσα στο παιχνίδι, σέντρα, η κεφαλιά, τελικά η πίεση, έχουμε 5 λεπτά ακόμα για να συμπληρωθούν τα 90. Πιέζει η Άθενς Καλυθέα. Πίεση, εκεί πήγε ο Ρώμο, έκανε μια κεφαλιά προς τα πίσω. Μπας και βρεθεί ελεύθερος συμπαίκτης του για να καταφέρει να σπρώξει την μπάλα με τα δίκτυα. Δεν ήταν κανένας. Βγαίνει η Μαρκό μπροστά. Ο Σεμπά προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπρόεδρο του στο Τζάκνη εδώ μπροστά. Και έχουμε το πλάγιο out που κερδίζει. Πολύ δυνατά πέφτει στην μπάλα ο Οικονομίδης. Ήταν εκεί αυτό το παιδί που σας είπα, ο Κάντας από τον Μπενίν. Ο 21, τότε η μπάλα χτυπάει πάνω του και είναι ένα πλάγιο out για λογαριασμό της Μαρκό. Δεν είναι όμως καλά χτυπημένο. Ήταν σε καλή θέση.
2: Η μπάλα πέρασε έξω. Της,
0: η μπάλα πέρασε έξω, βρήκε. Και στο, πήγε να κάνει τον κοντρόλ και ο Αργεντίνος, ο Λούκας. Αλλά δεν τα κατάφερε ο Αργεντίνος που πήρε τη θέση του Μεντόζα. Για να δούμε πώς θα ολοκληρωθεί.
2: Σου παίρνω λίγο το μικρόφωνο να δώσω εξέλιξη στα παιχνίδια της Bundesliga. Augsburg, Bayer Leverkusen 1-1 στο 54. Mainz, Eintracht, Frankfurtis 0-2. Borussia Dortmund, Paderborn 1-0. Freiburg, Gladbach 2-0. Και Hoffenheim, Stuttgart 1-1. Και στην Premier League, Aston Villa, Nottingham Forest 0-0. Crystal Palace Ipswich 1-1, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 1-1 και Chelsea Hull 1-2. Στο 43ο λεπτό, Δημήτρη, συνεχίζεις.
0: Εδώ είμαστε 87ο. Μαρκό, Άθενς Καλυθέα 2-1 με ανατροπή. Αλλά πριν σας πω τους σκορέρ, ο Σεμπά και πάλι βγαίνει μπροστά. Γιόχανσον, Σεμπά και Γιόχανσον οι δυο τους με δύο αμυντικούς. Γιόχανσον πάει αριστερά, κλείνεται, πάει να κάνει την τρίπλα. Πολύ όμορφα όμως εκεί τον ψαρεύει ο Βάρκας και η μπάλα βγαίνει κόρνερ. Καιρό είχαμε να δούμε κόρνερ στο παιχνίδι. Έλεγα λοιπόν με ανατροπή, ενώ σιγά σιγά πάει ο Λούκας ο Αργεντίνος να εκτελέσει από τα αριστερά αυτό το κόρνερ για λογαριασμό της Μαρκό που έχει φέρει αρκετούς παίκτες στην εστία του Αγγελόπουλου. Μανιάς με κεφαλιά στο 10ο λεπτό το 0-1 και ανατροπή των πραγμάτων για τους γηπεδούχους με την κεφαλιά του Μιούλε στο 26 και το απίθανο φάουλ του Μεντόζα στο 70ο λεπτό. Για να δούμε ο Λούκας τι θα κάνει. Πέφτει κάτω μέσα στην περιοχή ο Σταματούλας. Κάτι λένε εκεί, ο Σταματούλας, ο διαιτητής, κάτι λέει στο Γιόχανσον και υπάρχουν βέβαια τα αυτά σπροξήματα, ξέρετε, στις τιμένες, εκτελείται από τον Λούκας προς τα έξω. Αχ, να το και πάλι το βολπλανέ που πήγε να κάνει ο Σεμπά. Η μπάλα όμως είναι στα χέρια του Αγγελόπουλου, ο οποίος την πιάνει σε δεύτερο χρόνο γιατί είναι αρκετά δυνατό το σούτ του Βραζιλιάνου και αρχηγού της ομάδας της Μαρκός. Το 88ο λεπτό, απειλή με στημένη μπάλα η γηπεδούχος ομάδα με το σούτ του Σεμπά που μπλόκαρε τελικά ο Αγγελόπουλος, τερματοφύλακας της ομάδας της Athens Καλυθέα. Για να δούμε από τα αριστερά η Athens Καλυθέα, ποια θα είναι η επιλογή. Αλλαγή παιχνιδιού προς τα δεξιά, η σέντρα μέσα στην περιοχή. Διώχνει εκεί ο Καστάνιο, ο Ισπανός, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και στις τιμένες έχει κερδίσει σχεδόν όλες τις κεφαλιές, γιατί πριν από κάνα 8 λεπτό δεν μπόρεσε να κερδίσει την κεφαλιά του Ρώμο που την γύρισε προς τα πίσω μπας και βρεθεί ελεύθερος η παίκτης του, κάτι που δεν έγινε. Και πάλι όμως η παίκτης Athens Καλυθέας, ένα λεπτό για να αναγκωθούν τα 90, ετοιμάζει αλλαγή. Εδώ μπροστά μου ο Σούλης Παπαδόπουλος, για να δούμε ποια θα είναι. Μου φαίνεται ότι είναι ο Αλεξόπουλος, δεν παίρνω όρκο. Έχω καιρό να δω τους παίχτες της ομάδας της Μαρκό και της Καλυθέας βέβαια. Αλλά θα δούμε. Είναι τώρα στον πάγκο μέσα, δεν μπορώ να τον δω. Ετοιμάζει πάντως μια αλλαγή σκοπιμότητας, θα πω εγώ. Είναι η τελευταία.
2: Πάρε ανάσα, Δημήτρη, να πάμε στο Καραϊσκάκι, καθώς ο Μπάμπης Παπάζουγλου έχει ήδη τις ενδεκάδες για το μάτς του Ολυμπιακού με τον Όφη που θα ξεκινήσει σε 7. Μπάμπη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Δημήτρη, και στους ακροατές μας. Πρώτη ενδεκάδα
2: για τον Ιμανουέλ
3: Αλγκουαθίλ στον Ολυμπιακό, και Πουέρτα και Φρόιλερ στον άξονα. Αυτό που περιμέναμε να δούμε κάποια στιγμή από τη στιγμή που έγιναν αυτές οι μεταγραφές, και τώρα είναι πια έτοιμοι και οι δύο. Mm-hmm. Ορτέγα κατά τον κολπόστ, Πέντερ στην δεξιά, Τικνιζιάν αριστερά, Ρέτσο Σπιρόλα το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Πουέρτα Φρόιλερ, Τσικίνιο Φορτούνη, Ζώτα Σίλβα και Κονσάλε. Απομένει να φανεί αν θα παίξει με, θα διατηρήσει το μεντιλίπα το σύστημα, δηλαδή θα παίξει ο Πουέρτα με το Φρόιλερ δεξιά, ο Τσικίνιο αριστερά, ο Φορτούνης και πίσω από τον Γκονζάλες ο Ζώτα Σίλβα. Μπαστοσύ ο Τσικίνιο να το αλλάξει με τον Ζώτα Σίλβα, ή θα κάνει αυτό που είχε στο μυαλό του στη Σοσιεδά 4-2-3-1. Αυτό μπορεί να το κάνει με Πουέρτα μπροστά από την άμυνα, εσωτερικούς Φρόιλερ Τσικίνιο στα δύο άκρα, Ζώτα Σίλβα Φορτούνη και στην κορυφή ο Γκονζάλες. Αυτό το δούμε όταν παραταχθεί ο Ολυμπιακός. Για τον Όφη θα έχουμε σε λίγο την ενδεκάδα περίπου σαν τέταρτο.
0: Ένα λεπτό, Μπάμπη, γιατί ο πολύ καλό φάουλ Προβιδάκης εκτελεί μέσα στην περιοχή, δεν περνάει τον πρώτο αμυντικό, γιατί γίνεται ένας χαμός τώρα, πιέζει η Καλυθέα να ισοφαρίσει, έδειξε και 4 λεπτά ο διαιτητής. Έχουμε εκεί επικίνδυνο φάουλ επίσης, αλλά μέχρι να στηθεί, γιατί είναι σε πάρα πολύ καλή θέση για την Καλυθέα, μπορείς να ολοκληρώσεις.
2: Έλα, Μπάμπη.
3: Ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε κάτι άλλο.
2: Εγώ απλώς να πω ότι μένει να δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ο Μπέιλι, έτσι, κατά τη διάρκεια του αγώνα.
3: Εννοείται.
2: Για να κάνει τον ντεμπούτο του. Ωραία. Πάμε στον Δημήτρη Λουκάκη.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε και ο Μπέιλι τι προπονείς έχει, γιατί είναι, αυτά τα ξέρουν περίπου καλύτερα στο ιατρικό team. Mm-hmm. Τέλος πάντων, το θέμα μας εδώ είναι ότι η Athens Καλυθέα στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, που μόλις τώρα συμπληρώνεται, έχει κερδίσει ένα φάουλ 10 μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής της Μαρκό και στον κεντρικό άξονα της εστίασης του τερματοφύλακου Έξαργο. Το σκορ είναι 2-1 υπέρ της γηπεδούχου ομάδας. Είναι πάρα πολύ καλή η θέση, είναι πιο μακριά από τη θέση που εμεντώσα 22 λεπτά πριν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Αγγελόπουλου και να δώσει προβάδισμα στο σκορ για τους γηπεδούχους. Αυτό είναι στον κεντρικό άξονα, θέλει ιδιαίτερο δυνατό πόδι, κάτι που ο Προβιδάκης το έχει και εκτελεί αυτά τα στημένα. Για να δούμε, είναι πάνω στην μπάλα ο Προβιδάκης μα τον Φαϊτάκη, όχι, ο Προβιδάκης θα το εκτελέσει, σφυρίζει ο διαιτής αρκετά μέτρα φορά από τον Προβιδάκη, εκτελεί η μπάλα πάνω στο τείχος, δεν μπόρεσε να περάσει, φίλες και φίλοι, ο Φατιόν νομίζω βρήκε στο κεφάλι του Φατιόν, και η Μαρκό βγαίνει μπροστά στην κόντρα επίθεση. Για να δούμε, δεν υπάρχουν διαδρόμοι μες λέτε συμπαίκτες. Ο Σεμπά προσπαθεί να σπάσει την μπάλα δεκλιά στον Τζάκνη, ο οποίος έχει ανέβει. Φωνάζει ο Παπαδόπουλος να γυρίσουν πίσω οι παίκτες του, γιατί ανέβηκαν 5 παίκτες και τον Μπακ βέβαια που πήγε να γίνει κάτοχος της μπάλας από την παλιά του Σεμπά. Ο Σεμπά τα πήγε πάρα πολύ καλά. Να και ο Στάμου ετοιμάζεται να μπει μέσα. Αλλαγές λοιπόν. Ήταν ο Στάμου τελικά το Στάμου τελικά θα βάλει και βγάζει το Σεμπά. Αλλαγή λοιπόν σκοπιμότητας, θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Είμαστε στο τρίτο. Μπαίνουμε τώρα σε 5 δευτερόλεπτα θα μπούμε. Από τα 4 λεπτά που έδειξε ο τέταρτος διαιτητής, ο κύριος Τομάς Μπουρουζίκας του συνδέσμου Λάρισας, ο Γιόχανσον με προβολή αυτοθυσίας κόβει την μπάλα από την που πήγε να γίνει μεγάλη μπαλιά και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να βγει μπροστά η Μαρκό, προσπαθεί εκεί να κερδίσει η μπάλα ο Αργεντίνος. Ο Λούκας τη διώχνει μακριά και δέχεται και την κίτρινη κάρτα.
2: Λογικό να πάρει και την κάρτα γιατί έκανε το φάουλ και πέταξε την μπάλα έξω μετά το σφύριγμα.
0: Ναι, τώρα αυτό ήταν μια ανόητη ενέργεια για τον Αργεντίνο να πάρεις μια κίτρινη κάρτα 30 δευτερόλεπτα θέλει να ολοκληρωθεί το παιχνίδι που δεν σου αποφέρει τίποτα διότι το γήπεδο είναι κλειστό και η μπάλα θα ξαναπάει πάλι στα χέρια του παίκτη της αντιπάλου ομάδας και πιο συγκεκριμένα του Αναστασίου στην προκειμένη περίπτωση για να κάνει το πλάγιο out. Στον αέρα η μπάλα να δούμε ποιος θα κάνει το κοντρόλ, τελικά το κάνει το κοντρόλ εκεί ο Φαϊτάκης, προσπαθούν οι παίκτες και έχουμε το κόρνερ ίσως η τελευταία φάση. Φαϊτάκης μένει εκεί για να εκτελέσει και το κόρνερ σε αυτή τη μονομαχία που είχε εκεί αριστερά με τον Βουρσάη, Φαϊτάκης με το αριστερό πόδι, όλοι οι Μαρκό μέσα στην περιοχή, σχεδόν όλοι καλυθέα, πρώτο δοκάρι, η κεφαλιά και από τον Πόμο σε δεύτερο χρόνο, απόκρουση του αγώνα από τον Έξαρχο. Σηκώνεται όλος ο κόσμος, απόκρουση του αγώνα από τον Έξαρχο, κάποιος έχει πάει πάνω και φυλάει τον Έξαρχο, άμα το δω στο replay σφυρίζει και ο διαιτητής λήξη. Να λοιπόν με αυτόν τον όμορφο τρόπο ολοκληρώθηκε το παιχνίδι με αυτή τη στημένη μπάλα όπου έκανε έγινε το corner από τα αριστερά, από το Φαϊτάκι, η κεφαλιά από τον Πόμο, η απόκρουση του Έξαρχου. Το 2-1 λοιπόν είναι το αποτέλεσμα της σημερινής αναμέτρησης. Δεύτερη νίκη για τη Μαρκό. Φίλες και φίλοι, που ξεκινάει με πάρα πολύ καλά το φετινό Γολγοθά τη Super League 2. Στο 10ο λεπτό ο Μανιάς με κεφαλιά ανοίγει το σκορ για λογαριασμό της Athens Καλυθέας, αλλά έρχεται η ανατροπή με τον Μιούλερ στο 26ο, επίσης με κεφαλιά να ισοφαρίζει και να βάζει το κερασάκι στην τούρτα ο Μεντόζα με μια καταπληκτική εκτέλεση φάουλ στο 70 λεπτό. Τίποτα περισσότερο από το Μιχάλης Χρητικόπουλος της Κεσαριανής. Πολλές ευχές να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Δημήτρη.
2: Καλό βράδυ, Δημήτρη Λουκάκη. Σε ευχαριστώ πολύ για τη μετάδοση. Μαρκό Καλυθέα, 2-1 τελικό αποτέλεσμα στο μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής στην Super League 2. Ο Μανιάς στο 10ο λεπτό έβαλε μπροστά την ομάδα της Καλυθέας στο σκορ. Στο 26ο λεπτό ο Μίλερ ισοφάρισε σε 1-1 αποτέλεσμα με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος. Και στο 70 λεπτό ο Μεντόσα με απευθείας εκτέλεση φάουλ διαμόρφωσε το τελικό 2-1, την δεύτερη νίκη της Μαρκό σε ισάριθμα παιχνίδια στην Super League 2 που απολαμβάνει την κορυφή. Κάτι λιγότερο από 8 λεπτά έχουν απομείνει για να ξεκινήσει το δεύτερο μάτς της ημέρας στην Super League 2 στη δεύτερη αγωνιστική. Η ΑΕΛ κόντρα στην Ζάκυνθο. Το παιχνίδι θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Καταρχήν στη Σέρια 86ο λεπτό, Τζένοα Φροζινώνε 1-1. Bundesliga 65 λεπτό, Augsburg Bayer Leverkusen 2-1, Mainz Eintracht Frankfurt 0-3, Borussia Dortmund Paderborn παραμένει το 1-0, Freiburg Gladbach 2-0 και Hoffenheim Stuttgart 1-1. Ημίχρονο στην Premier League, Aston Villa Nottingham Forest 0-0, Crystal Palace Ipswich 1-2 με τους γηπεδούχους να παίζουν με 10 παίχτες, Liverpool Fulham 0-0, Bournemouth Bradford 1-1 και Chelsea Hull 1-2 με ανατροπή, Hull προηγείται. Ημίχρονα στην Championship, Watford Stoke 0-1, Middlesbrough Norwich 3-1, Blackburn Millwall 1-0, Preston Lincoln 0-0, Southampton Bristol City 1-0, Swansea Burnley 2-0, Charlton Portsmouth 0-0. Ημίχρονο στην πρώτη κατηγορία της Αγγλίας, Wimbledon τον Κάνσταρ 1-0, Cambridge Reading 0-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Bromley 2-1, Oxford United Barton 0-0, Plymouth Barnsley 2-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester 1-2. Ημίχρονο και στη δεύτερη κατηγορία της Αγγλίας, York Swindon 2-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-0, Barnet Accrington 0-1, Newport Fleetwood 1-0, Oldham Chesterfield 0-1, Port Vale Exeter 0-0, Rotherham Salford 2-2, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere 0-0. Ημίχρονο έχουμε και στο Βέλγιο, στην Jupiler Pro League, Beveren Saint-Étienne 0-0, ενώ στη La Liga στο 41ο λεπτό, Osasuna Espanyol 0-2 και στην Eredivisie 26ο λεπτό, Twente Den Haag 0-0. Θυμίζω σε λιγότερο από 5 λεπτά, στις 6 ακριβώς θα ξεκινήσει και το φιλικό παιχνίδι του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα από την Σερβία με τηλεοπτική μετάδοση από το Action 24 και φυσικά ενημέρωση από την Era Sport. Ενώ πάντα στον χώρο του μπάσκετ στις 7 έχει φιλικό και ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο. Λίγο πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή μπάλα και άλλα, θυμίζω στις 8 παρατέταρτο θα δείτε Μίλτο Τεντόγλου στο Στίβο, στο Ultimate Championship που γίνεται στη Βουδαπέστη. Η μετάδοση από την Art 2 Sport θα ξεκινήσει στις 7. Φυσικά θα υπάρχει ενημέρωση για τα αγωνίσματα και τις επιδόσεις του Μίλτου Τεντόγλου και από την Era Sport και φυσικά όλα όσα γίνονται σε αυτή την δεύτερη μέρα του Ultimate Championship. Ενώ έχουμε και βόλεϊ το βράδυ στις 10. Ελλάδα-Ιταλία για το γυροβόλι ανδρών που γίνεται στη Μόντενα θα μας ενημερώνει ο Βασίλης Αγριτάκης και βεβαίως θυμίζω ότι έχουμε και τα δύο μάτσα τη Super League. Σέντρα στις 7 στο Καραϊσκάκι, Ολυμπιακός Όφη, στην περιγραφή ο Μπάμπης Παπάζογλου και ο Γιάννης Ράνιος. Ήδη ακούσαμε από τον Μπάμπη τη σύνθεση του Ολυμπιακού, την πρώτη σύνθεση του νέου τεχνικού του Ολυμπιακού, του Άλμπου Αθήλ. Ενώ στις 9 στο Παναθεσσαλικό στάδιο του Βόλου ο Ηρακλής θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο, ένα μάτς το οποίο θα περιγράψει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Λοιπόν, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Μπάλα και άλλα. Στη ρυθμίση των ήχων ήταν η Ολυμπία Γιαννικοπούλου και ο Γιάννης Κωσταράκης. Δημοσιογραφική υποστήριξη από την Έλλη Ζαφυροπούλου. Στο μικρόφωνο της Era Sport ο Δημήτρης Γιαχαναζής. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα χαρούμενο Σαββατόβραδο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Στην Era Sport έρχεται ο Σίβης Βοτζάκης με το μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: Era Sport 101,8. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ. Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa, για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ. Το καλοκαίρι τα ράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο, τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της, Thermofilax. Thermofilax από τη Χρωμοδομή, το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Thermofilax από τη Χρωμοδομή προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση, γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Οι Κυριακές γράφουν τη δική τους αθλητική ιστορία.
3: Εδώ και 54 χρόνια
4: όλες έχουν το ίδιο ραντεβού.
2: Οι μεγάλες στιγμές, οι μεγάλες αναμετρήσεις, οι πρωταγωνιστές. Ρεπορτάζ, αναλύσεις, πρόσωπα και όλα όσα πρέπει να ξέρεις για την επόμενη μέρα. Η δική σου αθλητική Κυριακή αρχίζει εδώ. Με τον Πέτρο Μαυρογιαννίδη και τη Χριστίνα Βραχάλη. Κάθε Κυριακή στις 11 το βράδυ. Στην ΕΡΤ 2 Sport.
5: Ακούτε Era Sport.

0: Οι σημερινοί αγώνες λεπτό προς λεπτό.
1: Καλό απόγευμα στην μεγάλη μας παρέα. Εδώ είμαστε στην αγαπημένη μας Eraspor. Ξεκινάει το μικρόφωνο στα γήπεδα. Στην πρεμιέρα του Αγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Στις 7 θα παίξουν, υπενθυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον Όφι. Τέταρτη αγωνιστική στην Super League. Δύο μάτς σήμερα, εκτός από τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον κυπελούχο Όφι. Στις 9 στο Πανθεσσαλικό θα γίνει η αναμέτρηση του Ηρακλή με τον Ατρόμητο. Και επειδή, αγαπημένα τεχνική Γιάννη Κωνσταράκη, στη ζωή υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω, τα εύκολα και τα δύσκολα, οι χαρές και οι λύπες, μου προκάλεσε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό που διάβασα πριν μπω στο στούντιο για την μπασκετική Μονακό. Η οποία Μονακό πρωταγωνιστούσε τα προηγούμενα χρόνια στην Ευρωλίγκα, έφτασε στο σημείο να παίξει ακόμη και σε τελικό της διοργάνωσης. Και η νεότερη ενημέρωση που έχουμε για την μπασκετική ομάδα του Πριγκιπάτου είναι ότι, λόγω του ότι δεν πληρεί των δεδομένων που είναι απαραίτητα για να παίξει στην τρίτη εθνική κατηγορία της Γαλλίας, προκειμένου να επανεκκινήσει από τα ερασιτεχνικά στρώματα για να βρεθεί και πάλι στα υψηλά στρώματα, αν τα καταφέρει, και κάτι που είναι υπερβολικά δύσκολο, δεν θα ξεκινήσει λοιπόν από την τρίτη εθνική κατηγορία της Γαλλίας, αλλά από την πέμπτη κατηγορία, και μη χειρότερα. Η Επιτροπή Οικονομικού Ελέγχου της Ομοσπονδίας δεν πίστηκε από τον φάκελο που κατέθεσε η Μονακό και έτσι δεν έδωσε την συγκατάθεσή της για να συμμετάσχει η ομάδα στην τρίτη κατηγορία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι μετά τη φυγή του Σπανούλη και μετά τα οικονομικά προβλήματα που προέκυψαν στην ομάδα της Μονακό, που κυριαρχούσε στο γαλλικό μπάσκετ τα προηγούμενα χρόνια, η επόμενη μέρα δεν είναι απλώς δύσκολη, είναι υπερβολικά δύσκολη. Αυτά ως μια μικρή μπασκετική παρένθεση, παρότι αυτή την ώρα έχουμε και τον φιλικό αγώνα στην Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα. Προηγείται η ομάδα του Ομπράντοβιτς με 15-9. Εμείς θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και στο σημερινό μικρόφωνο στα γήπεδα στο ποδόσφαιρο. Θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο στην Super League, στην Super League 2. Θα βλέπουμε αναλυτικά τι γίνεται και στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Δεν ξεχνάμε και το βόλεϊ, τον δεύτερο αγώνα της εθνικής μας ομάδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών απέναντι στην Ιταλία στις 10. Εννοείται δεν ξεχνάμε και τον Μίλτο Τεντόγλου, την προσπάθειά του στο Ultimate Championship στην Βουδαπέστη. Περίπου στις 9 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η προσπάθειά του στον τελικό του μήκους. Ιωάννης Κωνσταράκης Εκκλασιθίου στην κονσόλα, στην ρύθμιση των ήχων. Βιβίνη Κολοπούλου από την ιστορική Μεσσηνία είναι μαζί μας και σήμερα στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στα μικρόφωνα της Eraspor για περίπου ένα τρίωρο ο Σύφης Βοντζάκης. Γιάννη, μην παραπονιέσαι, και το Λασίθι ιστορικό είναι. Σε λίγο θα βάλουμε στην παρέα μας τον Βαγγέλη Μητρούσια, καθώς ξεκίνησε η αναμέτρηση για την Super League 2. Η ΑΕΛ υποδέχεται την Ζάκυνθο, θα έχουμε σε λίγο την πρώτη ενημέρωσή μας. Νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1, με την Καλυθέα να έχει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για να ισοφαρίσει στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Η Μαρκό πήρε την νίκη και επιβεβαιώνει ότι όντως είναι μια ομάδα που θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην εφετινή Super League 2.

0: Λάρισα, είμαστε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα και πριν από λίγο η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ στον αγώνα με τη Ζάκυνθο και προηγείται με 1-0. Σε λίγο λοιπόν και εμείς θα πάμε στο Βαγγέλη Μητρούσια. Θα ξεκινήσουμε όμως με Μπάμπη Παπάζογλου που βρίσκεται ήδη στο γήπεδο του Ολυμπιακού, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Είναι μια ημέρα που οι φίλοι του Ολυμπιακού την προσεγγίζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι η πρώτη μέρα στη μετά Μεντιλίμπαρ εποχή. Είναι η πρεμιέρα του Αγκουαθίλ στη νέα προσπάθεια που κάνει ο Ολυμπιακός να εμφανίσει μια δυνατή αξιόπιστη ομάδα. Να δούμε πόσο χρόνο θα χρειαστεί ο Βάσκος για να πετύχει αυτό τον στόχο που έχει ο Ολυμπιακός και η διοίκησή του. Ο Ολυμπιακός σήμερα απέναντι στον εξαιρετικό Όφι, τον Όφι που κατέκτησε κύπελο, πήρε το Super Cup, συνεχίζει στην Ευρώπη και δείχνει ότι με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο του έχει δημιουργήσει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα, επικίνδυνη για κάθε αντίπαλο, ακόμη και για αντιπάλους που φιλοξενούν στην έδρα του στον Όφι και θεωρητικά είναι το φαβορί. Ολυμπιακός Όφι λοιπόν, Μπάμπης Παπάζογλου. Πάμε στο Γεώργιος Καραϊσκάκης περίπου 45 λεπτά πριν την έναρξη του αγώνα. Καλησπέρα Μπάμπη.
1: Καλησπέρα Σύφη, φίλες και φίλοι της ΕΑΣΠΟΡ από το γήπεδο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Όπως θα λες είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι. Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο βεβαίως, επίσημο παιχνίδι, αλλά εδώ υπάρχει η ιδιαιτερότητα ότι θα είναι το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Μανόλ Αλγουαθίλ ή Αλγουαθίλ, θα το τσεκάρουμε, γιατί νομίζω προφέρεται Αλγουαθίλ στα βάσκικα, με τον νέο του εν πάση περιπτώσει προπονητή, που κάθε ξεκίνημα είναι δύσκολο για κάθε νέο προπονητή, ειδικά όταν έχει ξεκινήσει σεζόν, ειδικά όταν έχει αλλάξει μια ομάδα τόσο πολύ όπως ο Ολυμπιακός. Για παράδειγμα, θα δούμε για πρώτη φορά λογικά κάποια στιγμή ως αλλαγή τον Μπέιλι. Βλέπουμε για πρώτη φορά τους, και μαζί και τον Φρόιλερ και τον Πουέρτα στη μεσαία γραμμή, ένα δίδυμο, δύο παίκτες που απέκτησε ο Ολυμπιακός για βασικούς, αλλά ο Πουέρτα μόλις πριν 10 μέρες έγινε η μεταγραφή του. Ο Φρόιλερ ήθελε ένα διάστημα το παιδί, που ήταν χωρίς ομάδα το καλοκαίρι, ήθελε να παίξει ο Ολυμπιακός, να ετοιμαστεί και εκείνος. Σε κάθε περίπτωση είναι δύσκολο, αλλά όπως και να το κάνουμε, η διαδοχή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, του πιο επιτυχημένου προπονητή στην ιστορία του Ολυμπιακού, με την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπέου, ποτέ.
0: Του μοναδικού που έχει κατακτήσει Ευρωπαϊκό Τρόπαιο με ελληνική ομάδα, και όσο και αν υπήρξαν και κακές στιγμές για τον Μεντιλίμπαρ, γιατί αυτά έχει η ζωή και ο προπονητής, όπως καταλαβαίνεις, έχει και καλές και κακές στιγμές. Ακόμη και τώρα που ο Μεντιλίμπαρ αποτελεί παρελθόν για τον Ολυμπιακό, κανείς μα κανείς δεν μπορεί να ακυρώσει το έργο του.
1: Και κανείς δεν θέλει, και πάντα το λατρεύουν οι φίλοι του Ολυμπιακού, ακόμη και εκείνοι που το τελευταίο διάστημα, και δεν ήταν λίγοι, θεωρούσαν ότι έπρεπε να γίνει αυτή η αλλαγή. Άλλο αυτό και άλλο να μην υπάρχει αποδοχή ή να μην αναγνωρίζεται το έργο. Επαναλαμβάνω, από τη στιγμή που κατέκτησε το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, είναι ο λατρεμένος προπονητής των φιλάθλων του Ολυμπιακού. Αυτό αρκεί.
0: Αλλά και η δική μου εντύπωση, Μπάμπη, και αρκετών φίλων του Ολυμπιακού, είμαι βέβαιος ότι αυτό είναι το συμπέρασμα, είναι ότι χρειαζόταν μία ανανέωση ο Ολυμπιακός, μία αλλαγή.
1: Έτσι όπως πήγε το πράγμα και πήγαινε, μη γελιόμαστε, ναι. Βεβαίως πάντα μπορεί να υπάρχει και αντίθετη άποψη, μα και εκείνος τώρα θα βλέπαμε που θα μπορούσε να βάλει μαζί τον Πουέρτα, τον Φρόιλερ και αν θα μπορούσε να αλλάξει την εικόνα του Ολυμπιακού. Όμως, ήταν μια παραταμένη περίοδος, όχι το ξεκίνημα φέτος, το ότι υπήρχε και από πέρσι τον χειμώνα. Αυτή ήταν η φθορά που είχε ο Μεντιλίμπαρ ως προπονητής του Ολυμπιακού, και όπως είπες και εσύ και όπως είπε και ο Αλγουαθίλ, όπως έχει πει και ο Μεντιλίμπαρ, αυτή είναι η ζωή των προπονητών, έτσι είναι η ζωή γενικώς, κάνει κύκλους. Πότε θα κλείνει δεν μπορούσαμε να το ξέρουμε, πάντα όμως κάθε κύκλος κλείνει. Ακόμη και για αυτούς που έχουν μείνει πάρα πολλά χρόνια σε μια ομάδα και είναι εξαιρέσεις, ότι είναι η εξαίρεση πάντα θα έχουμε. Μια και παίζει Όφι, τον Ευγένιο.
0: Έχουμε ομολογουμένως πολλά να πούμε και για τον Ολυμπιακό και για τον Όφι και για τον νέο προπονητή του Ολυμπιακού και για τον Χρήστο Κόντι. Πριν πάμε στις ενδεκάδες, μου επιτρέπεις να ακούσουμε για λίγο τον Βαγγέλη Μητρούσια, να μάθουμε πώς εξελίσσεται το αγώνα στη ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Καλησπέρα, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα και στους δύο, καλησπέρα και στο Κρατέσσερα Σπορ από εμένα και τον συνάδελφο τεχνικό του Βαγγέλη το Βούλγαρη. Είναι 20 λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ, το είπες λίγο νωρίτερα, είναι στο 1-0 από το 7ο λεπτό με εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ανδρέα Μακρύ. Ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας της Ζακίνθου, τον Στίκα αλλά και τον Ροντρίγκες. Ένα πέναλτι που διαμαρτυρήθηκαν βέβαια οι φιλοξενούμενοι, αλλά ο διαιτητής από την πρώτη στιγμή έδειξε το σημείο το πέναλτι και ο Μακρύς από τα 11 μέτρα έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να βάλει μπροστά την ΑΕΛ, η οποία θα πρέπει να πούμε.
0: Η ΑΕΛ προηγείται με ένα 0 και προτείνω να μείνει στη γραμμή σου, να ολοκληρώσει ο Μπάμπης με τις ενδεκάδες του Ολυμπιακού και του Όφη και επιστρέφουμε να μας δώσεις πληρέστατα τα στοιχεία του αγώνα. ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1 τελικό. Μπάμπη.
1: Ναι, να υπενθυμίσουμε για τον Ολυμπιακό: Ορτέγα, Πέντερσεν, Τικνιζιάν, Ρέτσο, Σπιρόλα, Φρόιλερ, Πουέρτα, Ζώτα, Σίλβα, Τσικίνιο, Φορτούνης και Γκονζάλες. Το ενδιαφέρον είναι αν θα κρατήσει σε πρώτη φάση το σχηματισμό που είχε ο Μεντιλίπα, δηλαδή Φρόιλερ, Πουέρτα στη μεσαία γραμμή, ή αν θα πάει στο δικό του, αυτό που είχαμε συνηθίσει με την Ρεάλ Σοσιεδάδ, 4-1-4-1, σε αυτή την περίπτωση Πουέρτα ή Φρόιλερ μπροστά από τους αμυντικούς και θα είναι εσωτερική ο δεύτερος παίκτης μαζί με τον Τζικίνιο, δηλαδή ο οποίος δεν πάρει αυτόν τον ρόλο. Για τον Όφη, Χριστογεώργιος, Κοστούλας, Πούγκουρας, Νικολάου, η τριπλέτα, οι τρεις μάλλον κεντρική αμυντική, δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης στη μεσαία γραμμή, Φούντας δεξιά, ο Κόντρο θα είναι αριστερά. Έχω χάσει, θα μου δώσει μισό λεπτάκι γιατί η ανανέωση στο κινητό μου μέχρι να πάρω και επισήμως τις συνθέσεις. Να σου πω
0: 25-21 στο μπάσκετ στο φιλικό στη Ρόδο, ο Παναθηναϊκός με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα.
1: Ο Αϊτόρ λοιπόν είναι ο άλλος, γιατί έκανε την ανανέωση στο κινητό. Ο Αϊτόρ είναι αριστερά, δεξιά λοιπόν ο Φούντας και στην κορυφή ο Κόντρο. Μένουν δηλαδή στον πάγκο και ο Αποστολάκης και ο Νους. Δύο παίκτες για τους οποίους υπάρχει συμφωνία με τον Ολυμπιακό, με ένα Αποστολάκη του χρόνου. Ο Δε Νους για τον χειμώνα. Αυτή είναι η 11 του Χρήστου Κόντι. Μπέιλι, όπως ρώτησες νωρίτερα, όπως το συζητούσαμε και εκτός αέρα οι δυο μας, είναι στον πάγκο και περιμένουμε λογικά κάποια στιγμή, ανάλογα και με την εξέλιξη του αγώνα, να του δώσει χρόνο συμμετοχή. Γιατί ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις του Ολυμπιακού. Αυτό που χρειάζεται είναι χρόνος, ρυθμός, παιχνίδια, αυτά που χρειάζεται κάθε παίκτης που έρχεται σε μια νέα ομάδα χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία.
0: Χρόνο χρειάζεται σίγουρα, Μπάμπη μου, και ο Γουαθίλ, γιατί είναι μια νέα ομάδα Ολυμπιακός με πολλά νέα πρόσωπα. Και είναι θετικό για τους ερυθρόλευκους το γεγονός ότι διακόπτεται το πρωτάθλημα για 20 μέρες, γιατί σε αυτό το διάστημα, με τους παρόντες βέβαια, γιατί οι διεθνείς θα λείπουν, ο Βάσκος τεχνικός θα έχει την ευκαιρία να δουλέψει την προπόνηση και να δημιουργήσει το σύνολο που εκείνος θέλει. Γιατί δεν είναι εύκολο ένας προπονητής να αναλαμβάνει το Σεπτέμβριο μια ομάδα με πολλά νέα πρόσωπα και χωρίς να έχει κάνει προετοιμασία.
1: Σε καμία περίπτωση. Βέβαια, στο ποδόσφαιρο, την εμπειρία μας τόσα χρόνια ήρθε στα γήπεδα, έχουμε δει πόσα έχουμε δει, και για να μην πάμε μακριά, θυμίσου πως ξεκίνησε ο Μεντιλίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Είχε κάνει πρώτη προπόνηση Δευτέρα, Πέμπτη είχε αγώνα Ευρώπη, Ολυμπιακός κέρδισε 1-0 τη Φερεντσβάρος, και πρώτο του μάτς μετά από τρεις ημέρες που στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ, και ο Ολυμπιακός κέρδισε 4-1. Όλα αυτά σε μια εβδομάδα, παραλαμβάνοντας μια ομάδα που και τα παιχνίδια της τύχης την είχε παραλάβει. Τελευταίο μάτς έβλεπε τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά από τη Σουήτα. Ήταν μάτς Ολυμπιακός Όφη με υπηρεσιακό προπονητή τον Σιλαϊδόπουλο. Στην αμέσως προηγούμενη αγωνιστική, ο Ολυμπιακός είχε ιτηθεί στο ντέρμπι από τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο 2-0 με τραγική εμφάνιση. Με τον Ολυμπιακό να μένει πολύ πίσω και πλέον κανείς να μην πιστεύει ότι μπορεί να καταφέρει κάτι εκείνη τη σεζόν. Ανέλαβε με τη Λίμπαρ, ήρθαν τα δύο αποτελέσματα άμεσα, άλλαξε τελείως η ατμόσφαιρα μέσα στο Ρέντι. Βεβαίως πέρασε και πράγματα στη νέα ομάδα του. Και ο Ολυμπιακός κατέκτησε μετά από 4 μήνες το Conference League. Εάν μας το έλεγε κανείς το τέλη Γενάρη, επαναλαμβάνω, μετά το ντέρμπι στη Λεωφόρο, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ευρωπαϊκό τρόπαιο, δεν θα στοιχημάτιζε ούτε μισό ευρώ κάποιος. Ούτε μισό. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Βεβαίως αυτό δεν γίνεται κάθε φορά.
0: Στη διαδρομή για να ανέβει στην κορυφή του Conference, ο Ολυμπιακός, υπενθυμίζω ότι απέκλεισε πολύ ισχυρούς αντιπάλους. Γιατί τα τελευταία χρόνια επικρατεί έτσι μια άποψη ότι το Conference δεν είναι μια πολύ δυνατή διοργάνωση. Φενέρμπαχτσε, Άστον Βίλα και στον τελικό με τη Φιωρεντίνα.
1: Ακριβώς. Η Άστον Βίλα ήταν το απόλυτο φαβορί. για την κατάκτηση Conference League και ο Ολυμπιακός εκεί έκανε την υπέρβαση, αλλά μην γελιόμαστε, η απόλυτη υπέρβαση είχε γίνει στη Σερβία όταν μετά από εκείνο το 1-4,
0: μεγάλη ανατροπή,
1: μετά από εκείνο το 1-4 από την Μακάβη στο ΚΑΕΣΚΑ και ο Ολυμπιακός πήγε και έκανε μια επική ανατροπή που θα μνημονεύεται φαντάζομαι για πάντα και από την UEFA, γιατί δεν έχουμε τέτοια παραδείγματα, και έκανε τη μεγάλη ανατροπή εκεί πια, είχε γυρίσει πια όλο το κουμπί. Πρέπει να σου πω ότι γνωρίζοντας και την ατμόσφαιρα μέσα στον Ολυμπιακό, οι παίχτες άρχισαν να το πιστεύουν ότι πλέον ναι, αφού κάναμε αυτό, γιατί όχι. Γιατί κακά τα ψέματα δεν μπορεί να το βάλεις εύκολα ένα τέτοιο στόχο, όσο και αν η διοίκηση του Ολυμπιακού, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, και θυμάσαι, είχε διδωρηθεί πολλές φορές ο Καρεμπέ που έλεγε για ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Το είχε βάλει, προσπαθούν να το περάσει στον DNA του συλλόγου, ότι κάποια στιγμή πρέπει να πάρουμε ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Ότι δεν πρέπει να το θεωρούμε όνειρο, μακρινό, απατηλό και όλα αυτά. Θα πάμε κάποια στιγμή, δεν ξέρει, ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε θα το καταφέρει, αλλά τον έβαζε ως στόχο.
0: Ο Αλγουάπη, σε μια διαδρομή που κακά τα ψέματα τη σφραγίδα του την έβαλε ο Ελκαμπή, ο μεγάλος άτυχος της εφετινής σεζόν.
1: Ακριβώς, και για αυτό το λόγο ενεργοποιήθηκε πάλι ο Γιάρεμπσου και για αυτό το λόγο ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά, έχει κάνει την προεργασία του και μέσα στο επόμενο διήμερο νομίζω θα έχουμε οριστική απόφαση για το αν θα κάνει μία ακόμη κίνηση για Center Four. Αυτό θα το αποφασίσει βεβαίως ο Ιμανόλ Αλγουαθήλ.
0: Όπως
1: θέλω να πω απλώς κλείνοντας ότι μην περιμένει ο κόσμος την ακριβώς συνέχεια του με τη Λίμπαρ, επειδή είναι και οι δύο βάσκοι, τη διαφορετική φιλοσοφία. Αυτή όμως έχουμε και να τη συζητήσουμε, τι έχουμε συζητήσει, αλλά θα έχουμε να τη δούμε από εδώ και πέρα στα παιχνίδια του Ολυμπιακού σιγά σιγά από μάτς σε μάτς.
0: Περιμένουμε με ενδιαφέρον το σημερινό μάτς που ουσιαστικά είναι και η πρόβα νηφικού και για τους δύο. Πριν από την πρεμιέρα τους στη League Phase του Europa, ο Ολυμπιακός την Τετάρτη στις 10 με την Γιαγκελόνια και ο Όφη την Πέμπτη στις 8 παρατέταρτο στο Ηράκλειο απέναντι στην γερμανική Hoffenheim. Περίπου σε 15 λεπτά θα επανέλθουμε, θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο μετά τις 7 στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Στις 9 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο και πριν περάσουμε στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο επιστρέφουμε στη Λάρισα στον Βαγγέλη Μητρούσια, ΑΕΛ Ζάκυνθος, Super League 2.
2: 27ο λεπτό στο LFC Arena, ΑΕΛ Ζάκυνθος είναι στο 1-0 με τον γκολ που σημείωσε από το 7ο λεπτό με το εύστοχο κτήμα πέναλτι ο Ανδρέας Μακρύς, ένα πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που η ΑΕΛ έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, ψάχνει το δεύτερο γκολ και είχε πάλι και με τον ίδιο ποδοσφαιριστή αλλά και με τον Καμπετσί κάποιες απειλές προς την αιστεία της Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά η Ζάκυνθος μετά τον γκολ που δέχτηκε προσπάθησε να βγει μπροστά, είχε επισκέψεις, 2-3 επισκέψεις μέσα στην περιοχή της ΑΕΛ, κυρίως με τον εκφραστή, με τον Ζωάο Μάριο, χωρίς όμως να καταφέρει να απειλήσει την εστία του Βενετικίδη, που σε μία περίπτωση μόνο χρειάστηκε εκεί να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα. Να
0: δώσουμε ο Ζωάο Πέδρο πριν από μερικά δευτερόλεπτα, Βαγγέλη μου, νίκησε τον Τζολάκη μετά από προσπάθεια του Πάλμερ. Τσέλσι Χαλ 2-2, 67ο λεπτό. Σ' ακούμε.
2: Και εδώ η ΑΕΛ θα κερδίσει το πρώτο κόρνερ που είναι από την αριστερή πλευρά και εμείς να δώσουμε τις συνθέσεις όσο θα εκτελεστεί αυτό το κόρνερ από την αριστερή πλευρά και πάει να το εκτελέσει ο Σάκητς αυτό το κόρνερ για την ΑΕΛ. Τσόγκα, Στίκα, Γιφτομήτρο, Πεταβράκη, Ζάο Μάριο, Ροντρίγκε, Κάτσε, Παναγιωτούδη, Μπαστακό, Νέιρα και Κουάντρα. Είναι η 11 που έχει επιλέξει ο Περικλής Αμανατής, ο προποτής της Ζακύνθου. Και από την άλλη πλευρά, Βενετικίδη, Σάκιτ, Μπούση, Ριζβάνη, Καραγιανίδη, Τσιγκάρα, Αντράντα, Μακρύ, Νικοκυράκη, Αλμπάνη και Καμπετσή. Είναι η 11 για την ΑΕΛ. Το κόρνερ αυτό εκτελέστηκε, πέρασε ανεκμετάλλευτο και ακίνδυνα για την ομάδα της Ζακύνθου που έχει τώρα την ευκαιρία. Να πούμε βέβαια ότι από το ξεκίνημα ξεκίνησε να βρέχει. Στην αρχή λίγο έτσι ένα, όπως λέμε, όχι πολύ δυνατή. Κάποια στιγμή είχε για λίγα λεπτά μεγαλύτερη ένταση.
0: Την περιμένουμε πώς και πώς όλη τη βροχούλα, Βαγγέλη μου. Ζηλεύουμε
2: είναι
0: τώρα.
2: Η Θεσσαλία είναι συννεφιασμένη και σε πολλές περιοχές τώρα μπορεί να βρέχει, σε κάποιες άλλες περιοχές.
0: Δεν θέλουμε την πολύ δυνατή βροχή.
2: Όχι,
0: γιατί θυμόμαστε τι έγινε στη Θεσσαλία πριν από 3 χρόνια. Αλλά μια βροχούλα αυτή την περίοδο είναι απαραίτητη.
2: Σωστά.
0: 36 βαθμούς έχει και σήμερα.
2: Έτσι ακριβώς και εδώ 32 βαθμούς ήταν λίγο νωρίτερα το θερμόμετρο και αντιλαμβάνεσαι ότι κάτω από αυτές τις συνθήκες με το συννεφόκαμα είναι λίγο ανυπόφορη η κατάσταση, αλλά αυτή η βροχή και λίγο ο αέρας αυτός που φυσάει άλλαξαν την κατάσταση.
0: Εντάξει, δεν ισχύει τώρα αυτό που έλεγε και το παλιό τραγούδι «Μια βροχή θα μας σώσει». Όχι. Αλλά μια βροχή θα μας βοηθήσει να πάρουμε λίγη ανάσα.
2: Θα μας δροσίσει.
0: Γιατί ήταν ένα ζεστό καλοκαίρι αυτό.
2: Και να πω και κάτι, ότι πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, η ΠΑΕ ΑΕΛ εδώ είχε και ένα αφιέρωμα έτσι με τραγούδια του Γιώργου Μαζονάκη.
0: Βαγγέλη μου, να σε ευχαριστήσουμε. Σε λίγο θα επανέλθουμε. Πριν πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, να δούμε τι έχει γίνει και στη Γερμανία, που είμαστε στο φινάλε των αναμετρήσεων. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ νίκησε εύκολα την Πάντερμπορν με 3-0. Σε ένα μάτσο το οποίο, όπως γνωρίζετε από τις αναφορές που έκανε νωρίτερα ο Δημήτρης Γιαχανατζής, ότι η Μπορούσια αγωνίστηκε χωρίς τον Καρέτσα και εννοείται και χωρίς τον Κωνσταντέλια, που θα μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικών χώρων. 3-0 λοιπόν νίκη για την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Augsburg Bayer Leverkusen 2-2. Mainz Eintracht Frankfurt 1-3 και Freiburg Gladbach 5-0. Είναι τα τελικά αποτελέσματα. Στο 98 λεπτό η Hoffenheim, η αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη στο Europa League, παίζει με την Stuttgart και προηγείται με 2-1. Στις 7.30 το μάτς Κολονία Werder Bremen, η Freiburg και η Borussia Dortmund έχουν μέχρι τώρα το απόλυτο. 3 νίκες σε 3 μάτς, 9 βαθμούς. Η Augsburg έχει 7 βαθμούς, ενώ η Hoffenheim, η αντίπαλος του Όφη την Πέμπτη, σήμερα πέτυχε την πρώτη νίκη της στη σεζόν, καθώς είχε ιτηθεί εντός έδρας από την Borussia Dortmund και εκτός έδρας από την Κολονία, και μάλιστα και στις δύο περιπτώσεις με το ίδιο σκορ 3-2. Σήμερα νίκησε την Stuttgart με 2-1, και λέω νίκησε γιατί από ό,τι βλέπω, όχι, δεν είναι τελικό, είμαστε στο 91 λεπτό. Ένατο λεπτό καθυστερήσεων, Hoffenheim Stuttgart 2-1, οπότε θα περιμένουμε λίγο ακόμη να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Στην Ισπανία, Σαντάντερ Αλαβές 2-1 τελικό στο 58 λεπτό, Οσασούνα Εσπανιόλ 0-2, οι φίλοι της Ρεάλ Μαδρίτης απόψε θα δουν τη βάση. Στην Ισπανία, Σαντάντερ Αλαβές 2-1 τελικό στο 58 λεπτό, Οσασούνα Εσπανιόλ 0-2, οι φίλοι της Ρεάλ

0: Hera Sport 101,8.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.

0: Στη Ρόδο συνεχίζεται ο φιλικός αγώνας του Παναθηναϊκού με την Σπάρτακ Σουμποντίτσα. Ο Παναθηναϊκός με δύο βολές του Γκραντ προηγείται με 29-21 και είμαστε στο δεύτερο δεκάλεπτο πλέον. Απομένουν περίπου 5,5 λεπτά για το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Ερασπόρ μικρόφωνο στα γήπεδα, στις 7 Ολυμπιακός Όφης, στις 9 ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Είναι οι δύο αναμετρήσεις για την Super League για την τέταρτη αγωνιστική. Τα υπόλοιπα μάτς διεξάγονται αύριο. Θα παίξουν στο Περιστέρι στις 6 η Καλαμάτα με το Βόλο, στις 7 στην Τρίπολη ο Αστέρας Άκτορ με την ΑΕΚ, στις 9 το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Την ίδια ώρα η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Λεβαδιακό στη Λεωφόρο, 9:30 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το ντέρμπι των πρωτοπόρων, αυτό προκύπτει από την βαθμολογία, ο Παναθηναϊκός απέναντι στον Πανατολικό. Παρακολουθούμε με ενδιαφέρον τις εξελίξεις στην Αγγλία και στη Γερμανία, όπου φτάσαμε στο 12ο λεπτό των καθυστερήσεων, λες και παίζουν παράταση οι δύο ομάδες, το μάτς δεν ολοκληρώθηκε ακόμη. Hoffenheim Stuttgart 2-1, πριν δούμε λοιπόν αναλυτικά τι συμβαίνει στην Αγγλία, στην Premier League, την πρώτη, την δεύτερη κατηγορία και την Championship. Πάμε για λίγο στη Λάρισα, στον Βαγγέλη Μητρούσια, στον αγώνα της ΑΕΛ με τη Ζάκυνθο. Μάτς για την Super League 2.
1: 35ο λεπτό στο LFC Arena. Το 1-0 παραμένει όπως αυτό διαμορφώθηκε από το 7ο λεπτό της αναμέτρησης με τον γκολ του Ανδρέα Μακρύ. Η ΑΕΛ προηγείται της Ζακίνθου, η οποία λίγο νωρίτερα κέρδισε το πρώτο κορίν, το εκτέλεσε ο Κάτσε. Η μπάλα έφτασε στον Ζωάο Μάρι, ο οποίος έπιασε την κεφαλιά, χωρίς όμως να στείλει την μπάλα προς την εστία. Η μπάλα πέρασε 3 μέτρα δίπλα από το δεξιό κάτω δοκάρι της εστίας του Βενετικίδη. Ήταν ουσιαστικά, θα λέγα, το πρώτο τελείωμα από την πλευρά της Ζακίνθου προς την εστία της ΑΕΛ. Προσπαθεί να ισορροπήσει το παιχνίδι, αλλά η ΑΕΛ είναι αυτή που έχει την μπάλα στην κατοχή της και ψάχνει ένα δεύτερο γκολ. Όμως η Ζάκυνθος φαίνεται ότι έχει καταφέρει τουλάχιστον να μην αφήνει ανοιχτούς διαδρόμους και να μην επιτρέπει στους παίκτες της ΑΕΛ να γίνουν απειλητικοί. Θα πρέπει βέβαια να πούμε ότι και οι δύο ομάδες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, στην πρώτη αγωνιστική, η ΑΕΛ αναδείχθηκε ισόπαλη με τέρματα 1-1 με την Ζάκυνθο. Εδώ τώρα μέσα στην περιοχή η ΑΕΛ με τον Νικοκυράκη, ο οποίος από την πάσα του Αλμπάνη κρατάει την μπάλα. Θα γυρίσει ξανά για τον Αλμπάνη. Αυτός θέλει να κάνει το σούτ. Τα κοντράρει μπάλα η κεφαλιά για τον Μακρύ από κοντά. Θα καθεί, αλλά έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός. Και εδώ δίνεται η ευκαιρία να δώσουμε και την διαιτησία. Τάσος Γιαννούκος από την Ένωση Δωδεκανήσων Ιωδητής Αναμέτρησης. Βασιλεία Τσικλιτάρη από την Ένωση Πιερίας η πρώτη βοηθός. Σπύρος Μπύρος από την Ένωση Βρετανίας ο δεύτερος βοηθός. Και Τάσος Φιλιππίδης από την Ένωση Εύρου είναι ο τέταρτος διαιτητής της αναμέτρησης. Να πούμε βέβαια ότι η ΑΕΛ είχε και λίγο νωρίτερα την ευκαιρία με τον Μπούση στη σέντρα σούτα από τα αριστερά. Η απόκρουση όμως από τον Τζόγκα διατήρησε αυτό το 1-0 που παραμένει μέχρι στιγμή στο LFC Arena μεταξύ της ΑΕΛ και της Ζακίνθου που έχουν μια
0: μικρή προϊστορία. Το μάτς αρχικά είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 5. Μετατέθηκε η ώρα έναρξης του αγώνα, αλλά και έγινε επίτηδες για να πιεστεί εσύ, Βαγγέλη Μητρούσια. Πρέπει να κινηθείς ταχύτατα μετά τη λήξη του αγώνα για να πας στο Βόλο.
1: Έτσι δεν πειράζει, αλλά ήταν, να το πούμε, το ζήτησαν και οι δύο ομάδες λόγω ότι ήταν υψηλές θερμοκρασίες, χωρίς βέβαια να είχαν προβλέψει ότι θα έκανε αυτή την ρέκη του καιρού. Έτσι ακριβώς, τώρα δεν το ξέραν αυτό. Έτσι φαίνεται, γι' αυτό ζητήσαν να πάει στις 6 το παιχνίδι αντί για τις 5 που ήταν προγραμματισμένο.

0: ευτυχισμένο.
1: Επενθυμίσουμε πάντως ότι ο αγώνας του Ηρακλή με τον Ατρόμητο γίνεται στο Πανθεσσαλικό στο Βόλο, γιατί δεν είναι ακόμη έτοιμο το καφτατζόγλιο.
0: Σωστά, σωστά. Και από χτες είναι οι αποστολές και οι δύο αποστολές και του Ηρακλή και του Ατρόμητου στην Μαγνησία, στο Βόλο, για τη σημερινή αναμέτρηση που είναι το δεύτερο παιχνίδι, όπως το έχεις πει, και σε λίγο νωρίτερα στις 9 η ώρα. Σε ένα παιχνίδι βέβαια που αναμένεται με ενδιαφέρον, έτσι, και από τις δύο ομάδες. Και έλεγα λίγο νωρίτερα, ας πούμε, για την ΑΕΛ και την Ζάκυνθο, ότι στην πρεμιέρα φέρανε ισοπαλία. Να πούμε λοιπόν ότι ο Ηρακλής προέρχεται από μία εκτός έδρας νίκη, την πρώτη που πέτυχε στο πρωτάθλημα απέναντι στον Αστέρα Τρίπολης στην Τρίπολη, και από την άλλη πλευρά από ισοπαλία η ομάδα του Ατρομήτου. Οπότε έχει ενδιαφέρον, έτσι, να δούμε στο πλαίσιο της τέταρτης αγωνιστικής ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μεταξύ του Ηρακλή και του Ατρομήτου. Λοιπόν, εδώ η μπάλα παίζεται προς την περιοχή της ΑΕΛ, με τους παίκτες ΑΕΛ να την αλλάζουν. Αντράντα δεξιά για τον Σάκης, που έχει χώρο. Πάει ο Κουάντρα εκεί. Η παλιά είναι για τον Νικοκυράκη, που είναι σε έξω δεξιά. Με τον Πενταβράκη προσπαθούν εκεί οι δύο κριτικοί. Ο Νικοκυράκης βγαίνει, αλλά η μπάλα όμως έχει βγει. Έχει σηκώσει τη σημαία του ο δεύτερος βοηθός.
1: ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, και είμαστε, Ευαγγέλη μου, σε ποιο λεπτό?
0: Στο 38 λεπτό της αναμέτρησης.
1: Επιστρέφουμε σε λίγο. Στην Αγγλία είμαστε περίπου 15 λεπτά πριν την ολοκλήρωση των αναμετρήσεων, με εξαίρεση το μάτς της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ, που μπήκαμε ήδη στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα και γκολ δεν έχουμε, 0-0. Πριν από λίγο η Άστον Βίλα ισοφάρισε την Νότιγχαμ Φόρεστ με γκολ που έβαλε ο Άλισον στο 75 λεπτό. Ο Ντέλαπ ήταν ο σκόρερ για την Νότιγχαμ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Crystal Palace Ipswich 1-2, Bournemouth Bradford 2-2, και πάμε στον αγώνα της Chelsea με τη Hull να δούμε κάποια βασικά στοιχεία της αναμέτρησης. Ο Rodgers στο 7ο λεπτό έβαλε το πρώτο γκολ του αγώνα για την Chelsea, και αυτό ήταν και το πρώτο γκολ που δέχτηκε φέτος στην Premiership ο Τζολάκης, που είχε κρατήσει ανέπαφε την εστία του μέχρι τώρα. Στο 28 και στο 34 ο Μοχάμεντ Μπελουμί της γνωστής οικογενείας, διάδοχος του Λαχτάρ Μπελουμί, που ήταν από τους καλύτερους παίκτες των Αλγερινών στα 80's, έβαλε δύο γκολ, σκόραρε δύο φορές και έδωσε προβάδισμα στην Χαλ με 2-1. Και στο 66 ο Ζωάο Πέδρο, μετά από προσπάθεια του Πάλμερ, νίκησε τον Τζολάκη και με αυτόν τον τρόπο έγινε το 2-2. Είμαστε πλέον στο 71ο λεπτό. 2-2 η Τσέλσι με τη Χαλ. Στην Γαλλία, Στρασμπούρ Μονακό 0-0. Η Μονακό στην Γαλλία στο ποδόσφαιρο παραμένει στην πρώτη κατηγορία. Για τους, στο μπάσκετ είπα νωρίτερα ότι το πάθημα των παικτών και της ομάδας Μονακό γενικότερα είναι τεράστιο. Θα κληθούν να επανεκκινήσουν από την πέμπτη κατηγορία του γαλλικού μπάσκετ. Αυτή είναι η οριστική απόφαση που πάρθηκε σήμερα. 18 λεπτά καθυστερήσεων στη Γερμανία στον αγώνα της Hoffenheim με την Στουτγκάρδη. Ομολογώ ότι δεν το παρατήρησα, αλλά προφανώς θα υπήρξε κάποια διακοπή στην αναμέτρηση για να έχουμε τόσα λεπτά καθυστερήσεων. 2-1 λοιπόν προηγείται η Hoffenheim. Σε ό,τι αφορά την Ισπανία, στο 68 λεπτό ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2. Ενός 20 λεπτά στο καμπιονάτο θα παίξουν η Λάτσιο με τη Μίλαν. Νωρίτερα Τζένοα Φροζινόνε 1-1. Championship τελικά, West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0, Derby Birmingham 1-2. Στο 80 Watford Stoke 0-2, Middlesbrough Norwich 3-3, Blackburn Millwall 2-1, Preston Lincoln 0-1, Southampton Bristol City 2-0, Swansea Burnley 3-1 και Charlton Portsmouth 0-0. Πρώτη κατηγορία τελικά, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1. Στο 80, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 2-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-0, Blackpool Broadway 2-2, Oxford Barton 1-0, Plymouth Barnsley 3-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester, το σκορ της ημέρας 3-4. Απομένουν περίπου 3 λεπτά στη Ρόδο για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στην φιλική αναμέτρηση του μπασκετικού Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα. 37-31 προηγείται η ομάδα του Ζέλικο Μπράντοβιτς, που χάνει την ευκαιρία να πάει στο συν-9 καθώς αστόχησε σε τρίποντο για Μπουσέλε. Αγγλία δεύτερη κατηγορία, Γκρίσμπι Μπρίσολ Ρόβερς 2-0 και Κρόλεϊ Τσέλτεναμ 1-3 τελικά. Στο τελευταίο δεκάλεπτο, York Swinton 3-0, Walsall Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-0, Barnett Accrington 2-1, Newport County Fleetwood Town 1-0, Oldham Chesterfield 1-2, Port Vale Exeter 1-0, Rotherham Salford 3-3, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere επίσης 2-0.

0: Στο Βέλγιο στο 87, Beveren Sint-Truidend 2-0. Περνάμε και στην Γαλλία, εκεί όπου για την δεύτερη κατηγορία ολοκληρώθηκαν δύο αναμετρήσεις, Γκινκάμπ Ανεσί 2-1 και Σοσόναντ 1-0. Γερμανία δεύτερη κατηγορία, τελικά Μαγδεμβούργο Kaiserslautern 3-0, Bochum Greuterfurt 1-1 και Braunschweig Dynamo Dresdens 2-2. Ισπανία δεύτερη κατηγορία, Ανδόρα Real Sociedad Β 1-3 τελικό, στο 65 Κάντιθ Las Palmas 0-0. Και Ιταλία δεύτερη κατηγορία, 25ο λεπτό Κατανσάρο Καραρέζα 0-0 και τελικά Βιτσέντζα Γιούβε Στάμπια 1-1, Πάντοβα Άσκολη 1-0 και Σουντιρόλ Μόντενα 1-1. Στην Κύπρο στις 7 έχουμε το ντέρμπι της ανόρθωσης με τον Αποέλ. Στις 8 θα έχουμε ακόμη ένα ντέρμπι. Στη Λευκοσία θα παίξουν η Ομόνια με τον Απόλλωνα Λεμεσού. Ολλανδία 56ο λεπτό, Twente De Haag 0-0 και Ρόντα Φίτεσε 1-0. Που έχει υποχωρήσει στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο, παίζει πλέον στη δεύτερη κατηγορία, αλλά εμείς την αγαπάμε, Γιάννη Κωνσταράκη, αγαπημένα τεχνική. Γιατί είναι η ομάδα στην οποία μεγαλούργησε ο Νίκος Μαχλάς. Με την Φίτεσε αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ στην Ευρώπη ο Νικόλας. Και κλείνουμε την ενημέρωσή μας προς το παρόν για τον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο με τη Σκωτία. Στο 85 είμαστε στην Championship, Ayr United Inverness 1-2, Dunfermline Queen's Park 2-0 και Raith Rovers Arbroath 4-0. Για το Link Cup της Σκωτίας, Ross County Hibernian 0-3. Πρώτη κατηγορία, Erdonian Saloa 1-0, East Kilbride Peterhead 2-1, Queen of South 5-1-1 και Montrose Cove Rangers 2-1. Και στη δεύτερη κατηγορία, Annan Elgin City 1-0, Εκδιβούργο Sterling Albion 7-2, πολλά γκολ σε αυτό το match, Clyde Celtic Hearts 3-0, Spartans Forfar 5-1 και Strader Dumbarton 3-1. Αυτά για το διεθνές ποδόσφαιρο, επιστρέφουμε στο ελληνικό ποδόσφαιρο, υπενθυμίζω σε 15 λεπτά ο πρώτος σημερινός αγώνας για την Super League, για την τέταρτη αγωνιστική θα παίξουν ο Ολυμπιακός με τον Όφη. Στις 9 το μάτς του Ηρακλή με τον Ατρόμητο, στην Super League 2 δεύτερη αγωνιστική Μαρκό Καλυθέα 2-1 τελικό, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ΑΕΛ Ζάκυνθος, Βαγγέλη Μητρούσια.
1: Είναι το 1-0, δεν έχει αλλάξει σε ό,τι αφορά το σκορ από το 7ο λεπτό με τον γκολ του Μακρύ. Η ΑΕΛ προηγείται και έχουν περάσει στο επιπρόσθετο χρόνο για το πρώτο ημίχρονο. Ο Κουάντρα θα βγάλει τη σέντρα, η κεφαλιά εκεί στο κατέβασμα, αλλά δεν θα μπορέσει εκεί να βρει την μπάλα ο παίκτης της Ζακίνθου. Η μπάλα θα περάσει πλάγια. Το πλάγιο είναι για την ΑΕΛ από την δεξιά πλευρά και οι δύο ομάδες, όπως είπα, έχουν περάσει και τώρα υπάρχει διακοπή. Εμείς να πούμε βέβαια ότι σε αυτό το πρώτο 45 λεπτό η ΑΕΛ ήταν αυτή που είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων. Είχε ένα πολύ δυνατό ξεκίνημα, γιατί εκτός από τον γκολ που είχε στο 7ο λεπτό με το πέναλτι που κέρδισε ο Μακρύς, είχε την ευκαιρία πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό με τον Αντράντα, ο οποίος μέσα από την περιοχή σούταρα η μπάλα κοντράρισε πάνω στα σώματα των αμυνωμένων και συνέχεια απομάκρυνε οι παίκτες του Ζακίνθου. Ήταν η ευκαιρία με τον Αλμπάνι στο σούτ και στη συνέχεια με τον Τσιγκάρα, αλλά και με τον Μπούση στο 31ο λεπτό, ενώ από την πλευρά της Ζακίνθου ο Ζωάο Μάριτον, ο παίκτης ο οποίος είχε τις ευκαιρίες, να το πω, την καλύτερη με την κεφαλιά, αλλά δεν μπόρεσε όμως να βρει στόχο, και λίγο νωρίτερα στη σέντρα που βγήκε από τον Κουάντρα από την δεξιά πλευρά, εκεί λοιπόν ο Μπαστακός πήρε την κεφαλιά προς τα πίσω, αλλά δεν μπόρεσε όμως να καταφέρει κάτι, να απειλήσει την εστία της ΑΕΛ. Το 1-0 παραμένει, ενώ μετά τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή της ομάδας της Ζακίνθου θα σηκωθεί για να δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι, και οι δύο ομάδες έχουν περάσει ήδη στο δεύτερο λεπτό τα δύο λεπτά του επιπρόσθετου χρόνου για το πρώτο ημίχρονο. Ο κύριος Γιαννούκος περιμένει τώρα, δίνει την συνέχεια στο παιχνίδι ενώ σηκώθηκε.
0: Μικρή μπασχετική παρένθεση. Απομένουν περίπου 40 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στη Ρόδο, στο φιλικό του Παναθηναϊκού με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα. Ο Παναθηναϊκός στο συν 11 προηγείται 44-33. Βαγγέλη.
1: Είπαν εδώ τώρα η συνέχεια στο παιχνίδι με την εκτέλεση του πλαγίου από την δεξιά πλευρά από τον Σάκητς. Η μπάλα θα φτάσει στο Βενιτικίδη και αυτός αριστερά για τον Μπούση. Ίσως είναι η τελευταία προσπάθεια πριν κλείσει το πρώτο ημίχρονο με μια παλιά που δεν υπάρχει κάποιος εκεί παίκτης της ΑΕΛ παρά μόνο ο τερματοφύλακας Τσόγκας της ομάδας της Ζακίντο, ο οποίος με τα χέρια θα τροβοτήσει τους δύο κεντρικούς αμυντικούς και οι οποίοι τώρα προσπαθούν, ψάχνουν να βρουν ένα στήριγμα εκεί όπου θα στείλουν την μπάλα. Ο Ροντρίγκες είναι συγκεκριμένα, ο οποίος θα δώσει τώρα για τον Στίκα και αυτός με ένα αριστερό θέλει να βγάλει την μπάλα για τον Ζωάο Μάριο, ο οποίος κινείται από την αριστερή πλευρά ενώ στο ξεκίνημα ήταν από την δεξιά πλευρά και θα κερδίσει ένα πλάγιο από την αριστερή πλευρά. Εκεί λοιπόν όπου πάει τώρα να το εκτελέσει, το εκτελεί γρήγορα ο Πεταβράκης για τον ίδιο ποδοσφαιριστή, βγάζει μια σέντρα εκεί για τον Μπαστακό, θα κόψουν οι παίκτες της ΑΕΛ, επιμένει όμως η Ζάκυνθος με τον Κάτσε τώρα ο οποίος περνάει μια παλιά δεξιά και αυτή τη στιγμή ακούγεται το σφύριγμα της λήξης για το πρώτο ημίχρονο ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 με τον γκολ του Μακρύ.
0: ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 σε αναμέτρηση για την Super League 2. Νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1. Ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο φιλικό μάτς μπάσκετ στη Ρόδο. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Σπαρτάκ Σουμποντίτσα, προηγείται 44-33. Με τα περισσότερα νέα πρόσωπα του Παναθηναϊκού να δίνουν το παρόν σε αυτή την αναμέτρηση. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος βεβαίως δεν έχει αρκετούς παίκτες σήμερα στη διάθεσή του, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς, εκτός από τον Ναν και τον Νάιτζελ Χέις Ντέιβις, είναι εκτός και ο Λούκας, δεν παίζει και ο Λεσόρ. Υπενθυμίζω ότι αργότερα έχουμε φιλικό για τον ΠΑΟΚ στην Ιταλία απέναντι στην Αρμάνε Μιλάνο. Στην Αγγλία, λίγο πριν το φινάλε των αναμετρήσεων, Άστον Βίλα Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1, Κρίσταλ Πάλας Ίψουιτς 2-2. Η Κρίσταλ Πάλας που παίζει με 10 παίκτες, παρόλα αυτά κατάφερε να ισοφαρίσει με τον Λάρσεν πριν από 5 λεπτά. Ο Ντέιβις είχε κάνει το 1-2 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου. Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0, 92 λεπτό. Τσέλσι Χαλ 2-2 και Μπόρνμουθ Μπρέτφορντ επίσης 2-2. Όπενχάιμ Στουτγάρντι 2-1 τελικό στη Γερμανία. Αουγσμπουργκ Μπάγκερ Λεβερκούζεν 2-2. Μάιντζ Άιντραχτ 1-3. Μπορούσια Ντόρτμουντ Πάτερμπορν 3-0. Φράιμπουργκ Γκλάντμπαχ 5-0.

0: Ο Λάντο Νόρις ήταν ο ταχύτερος στα δοκιμαστικά στο Ισπανικό Grand Prix και είναι αυτός που αύριο στον αγώνα θα εκκινήσει πρώτος. Και η Νότιχαμ σκοράρει στο 88 στον αγώνα με την Άστον Βίλα. Περιμένουμε λίγο γιατί η φάση ελέγχεται από το VAR για να δούμε αν υπάρχει κάτι αντικανονικό. Ο Ζέσους είναι ο σκόρερ. Αν μετρήσει τον γκολ, Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-2 και είμαστε πλέον στο 81ο λεπτό. Το σημερινό αθλητικό μενού στο μικρόφωνο στα γήπεδα, όπως είπα και νωρίτερα, περιλαμβάνει ποδόσφαιρο με Super League και Super League 2, μπάσκετ με φιλικούς αγώνες, βόλεϊ με τον αγώνα της εθνικής μας με την Ιταλία στις 10 και στίβο με το Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Χθες θαυμάσαμε για ακόμη μία φορά τον Μανώλη Καραλή. Ελπίζουμε ότι σήμερα θα κάνουμε το ίδιο με τον Μίλτο Τεντόγλου περίπου στις 9 παρατέταρτο. Θα μας πει λεπτομέρειες σε λίγο ο Χρυσός Αράντος. Θα ξεκινήσει η προσπάθειά του στον τελικό του μήκους. Πάμε λοιπόν στο ραντεβού των κορυφαίων του στίβου, γιατί αυτό ακριβώς γίνεται στην Βουδαπέστη αυτό το τριήμερο. Να ακούσουμε τον Χρύσο Σαράντο που θα παρακολουθεί τα αγωνίσματα και θα μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα, Σύφη, και στους φίλους ακροατές μας. Είναι πραγματικά ο επίλογος μια γιορτή για την φετινή σεζόν. Γιορτή αρκετά ακριβή, αρκετά λαμπερή, με πολλούς νεοτερισμούς σε όλα τα επίπεδα, από τα τηλεοπτικά γραφικά μέχρι το πώς κάθονται οι αθλητές με πολυθρόνες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Πώς υπάρχουν τα πάρτι γύρω-γύρω. Βλέπαμε τον Νόα Λάιλς πριν λίγο να χορεύει, το Usain Bolt να κάνει το DJ. Και βέβαια σε αυτή τη γιορτή που είναι η κορυφαία είναι και οι δύο δικοί μας. Θες ο Εμμανουήλ, όπως είπες, ο Καραλής με το 6-15 δεν νίκησε τον Ντουμπλάντης, αλλά και πάλι έδωσε μια ωραία παράσταση που στο promotion, στην προβολή, παρουσιαζόταν ως το πιο ενδιαφέρον δίδυμο και μπορεί να ήταν το πιο ενδιαφέρον της θεσινής βραδιάς. 6-20 ο Ντουμπλάντης, 6-15 ο Καραλής, 70.000 δολάρια το κέρδος, 75.000 δολάρια το κέρδος για τον Καραλή, 150.000 δολάρια η πρώτη θέση, 40.000 δολάρια η τρίτη θέση. Σήμερα έχουμε το Μίλτο Τεντόγλου, 9 παρατέταρτο, παρά 16 για την ακρίβεια ξεκινάνε. Οι ρήψεις και τα οριζόντια άλματα είναι κάπως μαζεμένα στις 4 προσπάθειες, δεν έχουμε 6. Είναι 8 αθλητές που θα ξεκινήσουν μαζί με αυτούς και ο Μίλτος Τεντόγλου. Θα κάνουν τις 2 πρώτες προσπάθειες, από εκεί οι 6 πρώτοι θα κάνουν την τρίτη και οι 4 πρώτοι την τελευταία τέταρτη προσπάθεια. Ο στόχος για το Μίλτο
0: είναι πιο πιεστικό το πρόγραμμα, ναι, για τους άλτες λοιπόν.
1: Ναι, και χθες είδαμε και στις ρήψεις, είδαμε τον Γκάτσπερκ, αυτό το Καναδό γίγαντα που έχει, είναι ένας από τους καλύτερους, αν ξέρεις τους παλιούς που εμείς ήδη τους θυμόμαστε, το Ζέντιχ, όλους το Λιτβίνοφ και όλους αυτούς τους σπουδαίους του παρελθόντος που είχαν φτάσει στα 86 μέτρα. Είναι ένας αθλητής που έχει πάνω από τα 84 μέτρα. Και επειδή ψηλόβρεψε,
0: Από το Σέντιχ, εγώ ξέρει, θυμάμαι και λόγω ηλικία περισσότερο το μουστάκι του και λιγότερο, ναι, τη σωματοδομή του. Το Λιτβίνοφ αυτό θυμάμαι. Ήταν, ναι, πολύ γεροδεμένο.
1: Ο Σέντιχ ήταν, σε σχέση με του άλλου, ήταν ο μισό. Αλλά ήταν τρομερά γρήγορο, πολύ τεχνίτη, Ουκρανό, ναι, αθλητή, ναι, τότε Σοβιετικό.
0: Ξέρει ποιον θυμάμαι. Θυμάμαι και τον Αμερικάνο, τον ακοντιστή, τον Πετρούνοφ, τον θυμάσαι.
1: Ναι,
0: που είχε περάσει τα 100 μέτρα. Ναι. Και υποχρεώθηκε η ΑΦ να αλλάξει το ακόντιο στους άνδρες, γιατί σε λίγο ακόμη ήθελε να βγαίνει από το στάδιο το ακόντιο.
1: Παρεμπιπτόντως υπάρχουν και υπήρχε μεγάλη γκρίνια, γιατί υπάρχουν αγωνίσματα τα οποία δεν είναι εδώ. Ένα είναι από αυτά, είναι ο ακοντισμός, είναι 3 από τις 8 ρήψεις στη εδώ. Εμείς είμαστε στο στούντιο, ενώ στη Βουδαπέστη.
0: Θα ήθελες όμως να είσαι.
1: Καλά.
0: Και εγώ θα το ήθελα.
1: Ποιος θα το θέλει. Και λείπει και ένα βασικό. Υπάρχει το τριπλούν των γυναικών, δεν υπάρχει το τριπλούν των ανδρών. Σκέψου ότι ο Ντίας Ερνάντος, ο Ιταλός, έκανε 18-15 στον Μπέρμιγχαμ, που είναι η τέταρτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών και θα μπορούσε υπό καλές συνθήκες να διεκδικήσει εδώ το παγκόσμιο ρεκόρ, το 18-29 του Τζόναθαν Έντουαρτς. Για να γυρίσω όμως στο Μίλτο.
0: Στο Μίλτο, να πούμε ότι γύρισα το μάτς Ipswich. Παρότι ισοφάρισε η Crystal Palace πριν από 5 λεπτά, η Ipswich στο 90 κάνει το 2-3.
1: Μάλιστα. Περιμένουμε και την Tottenham να κάνει καμιά νίκη. 7.30 ξεκινάμε.
0: Λοιπόν, καιρός είναι να κάνει μια νίκη. Ξεκίνησε φέτος από εκεί που τέλειωσε πέρυσι.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, τουλάχιστον στο τέλος το σώσαμε πέρυσι, γιατί πήγαινε για φούντο. η ομάδα.
0: Έχουμε τον πόνο μας και εσύ και εγώ.
1: Όλοι,
0: τελικό Liverpool Fulham 0-0.
1: Εντάξει, εντάξει. Okay. Εσύ πήρες και πρωτάθλημα. Εγώ δεν έχω δει από τότε που έχω γεννηθεί πρωτάθλημα. Ο Μίλτος Θεοτόκλου, τέλος πάντων, αυτό που κυνηγάει να κάνει είναι αυτό που κάνει όλη τη χρονιά. Στην πραγματικότητα έχουμε 3-15 αγώνες, 13 νίκες. Η μία από τις δύο ήττες που έκανε ήταν οδυνηρή, γιατί ήταν στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, σε μια ιστορία που ο Τάτζεϊ Γκέιλ έκανε φανταστική επίδοση και υποβροχή, μάλιστα υπό δύσκολες συνθήκες, κρύες συνθήκες, και άρπαξε, συμβαίνουν αυτά, την τελευταία στιγμή τη νίκη στις Βρυξέλλες. Αλλά σε γενικές γραμμές ο Μιλτιάδης Δεντόγλου κάνει φέτος την καλύτερη σεζόν της καριέρας του και αποδεικνύει πόσο σπουδαίος αθλητής είναι, κάνοντας εκείνο το φοβερό αγώνα στο Βόλο με την ισοφάριση του πανελληνίου ρεκόρ του Λούι Τσάτμα. Και μας είχε προειδεάσει ότι στη Βουδαπέστη, λόγω του καταπληκτικού σταδίου που υπάρχει, υπάρχει πιθανότητα να σπάσει το πανελλήνιο ρεκόρ. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, είναι πιεσμένο, γιατί είναι 4 προσπάθειες. Παίζει μεγάλο ρόλο ο καιρός. Εδώ να δούμε αν θα υπάρχει άνεμος για να γίνει ένα τόσο μεγάλο ρεκόρ, να φτάσει το 870, το 875, όπως μας λέει ο Πομάσκι. Πρέπει να βρει καλές ζεστές συνθήκες που δεν υπάρχουν στη Βουδαπέστη. Είμαστε τώρα αυτή τη στιγμή στους 18-19 βαθμούς και θέλει και λίγο ευνοϊκό άνεμο. Εκεί περίπου στο 1-1,5 μέτρο και να πάνε όλα καλά. Ξέρουμε ότι μπορεί να το κάνει ο Μίλτος Θεοτόκλου, και εδώ που τα λέμε θα είναι και λίγο ανορθογραφία να μην κάνει αυτός ο αθλητής με τόσες διακρίσεις, με τόσα χρυσά μετάλλια, να μην κάνει και ένα μεγάλο ρεκόρ που θα τον τοποθετεί εκεί. Στα 8.70, στα 8.80, νομίζω ότι είναι ένα άλμα που το έχει στο μυαλό του και μπορεί να το εκτελέσει και στο τερέν. Κατά τα άλλα, εγώ θα ξεχώριζα οπωσδήποτε το 800 των γυναικών, εκεί όπου, κάνοντας και την αναδρομή που μιλάγαμε για το Ζέντιγ, θυμόμαστε πολύ καλά Σύφη και τη Γιαρμίλα Κρατοσβίλοβα, Κρατοχβίλοβα όπως τη λένε. Πιο σωστά το χ είναι.
0: Του μεγάλου αγώνε τη με τη Μαρίτα Κόχ, στα 200 και τα 400, βέβαια, γιατί δεν ήταν 800.
1: Και στα 800 η Κρατοσβίλοβα, η οποία έχει ακόμα το παγκόσμιο ρεκόρ, 1.43.29, το οποίο έχει πλησιάσει απίθανα η Βερό, αυτή η 22χρονη κοπέλα από την Ελβετία. Είναι η μοναδική αθλήτρια, 1.53, έτσι τι είπα. Είπα 43, πρέπει να είπα. Είναι η μοναδική η οποία έχει κατέβει τρεις φορές το 1.54 και την Κέλλη Χότζκινσον, την Βρετανίδα, και τη Φέμκε Μπολ, η οποία δεν είναι αμεληταία ποσότητα πια, δηλαδή μπήκε από τα 400 εμπόδια στα 800, βρήκε τον εαυτό της, είναι πραγματικά αξιέπαινη και κάνει συνεχώς σπουδαία ρεκόρ.
0: Ωραία,
1: μέσα
0: λοιπόν,
1: σε 5 μήνες.
0: Χρήστο, καθώς είμαστε λίγο πριν την εκκίνηση του ποδοσφαιρικού αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη, σε ενημερώνω ότι εσύ πλέον θα έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, γιατί μας ενδιαφέρει γενικότερα ο στίβος και όχι μόνο το μήκος και ο Τεντόγλου. Οπότε εσύ θα κρίνεις πότε θα παρεμβαίνεις και θα παίρνεις το λόγο. Η βάση μας θα είναι ο ποδοσφαιρικός αγώνας του Ολυμπιακού με τον Όφη. Να υπενθυμίσω ότι στο φιλικό μπάσκετ ο Παναθηναϊκός με την Σπαρτάκ στη Ρόδο είναι στο συν 11 η πράσινη του Μπράντοβιτς, προηγούνται 44-33, αυτό είναι το σκορ του πρώτου ημιχρόνου, με τον Φραντζίσκο να είναι ο κορυφαίος για τον Παναθηναϊκό και καλή παρουσία και από τον Μπαντιό και από τον Χουάντσο και από τον Μπόγκα. 8 στα 13 δίποντα, 8 στα 20 τρίποντα, 4 στις 4 βολές, 14 rebound, 8 assist, 4 κλεψίματα, 4 λάθη. Η στατιστική του Παναθηναϊκού σε αυτό το πρώτο μέρος στον αγώνα με την Σπαρτάκ.
2: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black.
3: 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
3: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
4: Ακριβώς. Ούζο Ντάρτεμις Black. Η καρδιά της απόσταξης.
3: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
4: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, όλα έτοιμα στο γήπεδο του Ολυμπιακού για την έναρξη του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Με ταχύτητα δίνω τελικά στην Αγγλία και πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου. Άστον Βίλα Νότιχαμ 1-2, Κρίσταλ Πάλας Ήψουιτς 2-3, Λίβερπουλ Φούλαμ 0-0, Μπόρνμουθ Μπρέτφορντ 2-2 και Τσέλσι Χαλ επίσης 2-2. Μπάμπη, ακούμε.
8: Καλησπέρα σας από το γήπεδο, Γιώργος Καεσκάκης, μαζί με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. Ολυμπιακός Όφη, το παιχνίδι μόλις ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση. Να θυμίσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Ορτέγα, Κάοδα Κορυπός για τον Ολυμπιακό δεξιά, Πέντερσεν αριστερά, ο Τικνησιάν, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Βλέπω περισσότερο 4-3-3 με Φρόιλερ κοντά του δεξιά, ο Πουέρτα κοντά του αριστερά, ο Τσικίνιο, αριστερά ο Φορτούνης, δεξιά ο Σίλβα και στην κορυφή ο Γκονζάλες. Βέβαια θέλω λίγο χρόνο περισσότερο να το δω, γιατί πιστεύω ότι Τσικίνιο θα πάει πιο κοντά στον Γκονζάλες και θα εναλλάσσονται στη μεσαία γραμμή ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα. Ίσως πάει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στον τεμπούδι στον Ολυμπιακό να μην το αλλάξει τελείως από το πρώτο παιχνίδι. Θα το δούμε αυτό όμως στην εξέλιξη του αγώνα. Πάμε και σε λίγο στην 11η του Όφη, αφού θα δούμε την προσπάθεια του Φορτούνη για τον Τσικίνιο. Ξανακερδίζει ο Φορτούνης, περνάει για τον Τικνησιάν που είναι έτοιμος να βγάλει τη σέντρα. Πρώτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από το τάκλινγκ που έκανε ο Κοστούλας και υπάρχει μια πολύ ζεστή ατμόσφαιρα, όλο το γήπεδο φωνάζει, είναι σχεδόν γεμάτο, είναι λίγα τα κομμάτια σταδιαρκίας που δεν έχουν έρθει και είναι και περίπου 200 φίλαθροι του Όφη στη γωνία του φιλοξενήτου του οπαδούς, στις φιλοξενούμενους ομάδας. Εκτελεί ο Φορτούνης, ο Ποδοκάρι γυρίζει ο Ρέτσος out. Όμορφη στιγμή στο ξεκίνημα πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, γιατί δύο αρχηγοί ποιοι ήταν, ο Παναγιώτης Ρέτσος και ο Θανάσης Ανδρούτσος. Αγκαλιάστηκαν δύο παιδιά της Ακαδημίας του Ολυμπιακού που έπαιξαν στην πρώτη ομάδα μαζί, θεωρημάσαι City, φίλες και φίλοι της Ασφόρ, από τον Πάολο Μπέντο το 2016. Διαφορετική πορεία τους, όλες τις πήγε και έκανε και ένα πέρασμα την Ευρώπη ο Ανδρούτσος πλέον στον Όφη.
0: Ο Ανδρούτσος που δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό.
8: Στην περιοχή γυρίζει ο Ανδρούτσος στον Χριστό Γιώργο και βγαίνει η άμυνα για τον Όφη, Ελασίφη.
0: Ο Ανδρούτσος, λέω, δεν κατάφερε να καθιερωθεί στον Ολυμπιακό, αλλά στον Όφη είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά υπερπολίτης.
8: Μια χαρά, πολυσύνθετος. Ένα παιδί που θυμίζω ξεκίνησε ως επιθετικός στον Ολυμπιακό, στις Ακαδημίες. Επιθετικό χαφ, κεντρικό χαφ ο Μπέντο. Τον έκανε δεξί Μπάκο Μάρτινς. Τα έχει παίξει όλα στη ζωή του.
0: Διαφορετική περίπτωση ο Ανδρέας ο Μπουχαλάκης, που και αυτός πάντως φαίνεται να αναγεννάται στον Όφη. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
8: Και στον Πανετολικό ήταν εξαιρετικός. Για να δούμε τώρα το Φούντα που μπαίνει στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βγαίνει ο Πυρόλα και τον ανακόπτει. Πολύ ωραίος ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα. Για τον Όφη λοιπόν, Χρήστο Γιώργος. Δεν αλλάζει ποτέ η τριάδα του Χρήστου Κόντι. Κοστούλας, Μπούγκουρας, Νικολάου. Δεξιά ο Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρούτσος Μπουχαλάκης, τον οποίο μνημόνευσε και εσύ νωρίτερα στον άξονα. Δεξιά ο Φούντας, αριστερά ο Αϊτόρ. Στην κορυφή ο Κόντρο που απέκτησε ο Όφη. Δεν είναι το τελευταίο του απόκτημα, γιατί αποκτήθηκε και ο Χατζηγιοβάνης, ο οποίος είναι στον πάγκο του Όφη, όπως είναι για τον Ολυμπιακό στον πάγκο. ο Μπέιλι, ο πρεμιέρα σε αποστολή και για τον Τζαμαϊκανό, όρθιος ο Αλγουαθίλ, μπροστά στον πάγκο του Ολυμπιακού, όρθιος και ο Χρήστος Κόντης. Σίγουρα χρειάστηκε λίγος χρόνος για να το συνθέσουν και οι φίλοι του Ολυμπιακού ποιος είναι μπροστά στον πάγκο της ομάδας, αλλά Βάσκος είναι και αυτός. Και μάλιστα τα παιχνίδια της μοίρας, γιατί τα έχει αυτά το ποδόσο, η ζωή τα έχει και το ποδόσο. Ο Μανόλο Αλγουαθίλ είναι από το πέρασμα του γνωστός, μια ζωή στη Ρεάλ Σοσιεδάδ. Αλλά πριν κάνει την 7ετή του παρουσία εκεί, είχε αναλάβει υπηρεσιακός το 2018, πρώτο, ένα από τα 9 μάτς σεζόν. Το πρώτο του παιχνίδι ως πρώτος προπονητής της Σοσιεδάδ ήταν τον Απρίλιο του 2018. Αντίπαλος η Eibar 0-0. Να πω και ποιος θα προπονητής Eibar, ή είναι περιττό ψήφι.
0: Κάτι καταλάβαμε.
8: Κάτι καταλάβαμε, όλοι το κατάλαβαν. Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Αυτό είναι το πρώτο παιχνίδι στην επαγγελματικά που λέμε ως πρώτος προπονητής Σοσιεδάδ. Επέστρεψε στη δεύτερη ομάδα.
0: Ο Μεντιλίμπαρ που ήταν ήδη αναγνωρισμένης αξίας, ο Αλγουαθίλ έκανε το ξεκίνημά του τότε.
8: Έκανε τότε το ξεκίνημά του, ήταν στη δεύτερη ομάδα. Έκανε μια ζωή πέρασε. Δηλαδή, αν εξαιρέσουμε το πέρασμα πέρσι από το καλοκαίρι μέχρι τον Φλεβάρι στην Αλ Σαμπάμπ.
0: Που πέρασε απαρατήρητο, αλλά στην Ρεάλ Σοσιεδάδ το έργο του ήταν σπουδαίο. Κατέκτησε κύπελο στην Ισπανία, δεν είναι εύκολο αυτό.
8: Για να δούμε το δείγμα στην περιοχή. Ο Πλάγια θέση κάνει ο σουτ, γκολ! Αλλά υπάρχει offside. Το βάλε ο Φούντα, τη βρήκε την μπάλα. Υπάρχει υπόδειξη για offside. Θα υπάρξει ένα κοσβάρ, νομίζω, στο πέμπτο λεπτό αυτή η φάση. Είναι offside ο επιθετικός του Όφη, αλλά θα μας λύσει την απορία ένα replay σε εμάς. Και βέβαια για τον διαιτή, το VAR, διαιτή είναι ο Φωτιάς από το σύνδεσμο της Πέλλας.
0: Αν υπάρχει offside, είναι εκτεθειμένος ο Φούντας τη στιγμή που Φούντας, γίνεται Φούντας, το αρχικό σου.
8: Ακριβώς. Με η Ντάνας Πετρόπουλος η βοηθή, Κατσικογιάννης ο τέταρτος, Τσακαλίδης και Ματσούκας οι δύο ρέφερες στο VAR. Offside, αυτό που είδαμε και εμείς, φαίνεται από εδώ, θα δούμε βέβαια και την ευθεία, να είναι λίγο πιο μπροστά ο ταξιάρχης Φούντας την ώρα που έγινε το σούτ.
0: Έχεις monitor, βλέπεις τα replay. Απλώς επιβεβαιώνω ότι ισχύει αυτό που ανέφερες πριν από λίγο.
8: Ναι,
0: οριακά, αλλά είναι εκτεθειμένος.
8: Ναι, θα μας δεις βέβαια η ευθεία που θα δούμε σε λίγο. Το ημιαυτόματο offside. Η βαθιά παλιά του Φορτούνη, για να δούμε το πόσο δηλαδή ήταν εκτεθειμένος. Ο Σίλβα προσπαθεί, αλλά μπαίνει ο Αθανασίου, κόβει σωστά, κλείνει στον άξονα και παίρνει την μπάλα. Εδώ όμως η πίεση των παικτών του Ολυμπιακού, του Σικίνιο και του Φορτούνη, αποφέρει ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Πολύ ωραίο μάτς σε αυτά τα πρώτα λεπτά, με καλό ρυθμό, με τον Όφη να αποδεικνύει για άλλη μια φορά ότι είναι μια ομάδα που έχει ανέβει πια επίπεδο. Παίζει και στο Europa League, αλλά από πέρσι μας έδειξε ότι έχει ανέβει πια επίπεδο. Παίζει ωραία μπάλα, παίζει ελεύθερα και το κάνει με όλες τις ομάδες. Και βεβαίως ο Ολυμπιακός, ο οποίος θέλει σε αυτό το ντεμπούτο του Αλγουαθίλ να παίξει καλά, να παίξει διαφορετικά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Να είναι πιο, αυτό που λέμε, ζωντανός μέσα στο μάτς. Υπάρχει αυτό το σωστά από ένα σημείο και μετά ράθυμο στυλ που έβλεπες σε αρκετά παιχνίδια. Όπως και να το κάνουμε, ψήφι, όταν αλλάζει προπονητής, υπάρχει και μεγαλύτερο κίνδυνο στους παίχτες. Να βγουν και λίγο από τη ρουτίνα τους, να δείξουν στον νέο προπονητή πράγματα. Συν τα νέα πρόσωπα που έχουν μπει στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Ο Κοστούλας.
0: Η αλλαγή προπονητή οδηγεί σε μια νέα αφετηρία όλη την ομάδα. Και τους ποδοσφαιριστές και την εξέδρα. Βλέπεις ότι έχει αλλάξει το κλίμα και στην εξέδρα. Βέβαια, η πορεία θα κρίνει τα αποτελέσματα.
8: Και όχι μόνο αυτό, θα χρειαστεί και χρόνος, όπως είπε και ο Αλγουαθίλ, για να μπορέσει να αφομοιώσει ο Ολυμπιακός στο στυλ παιχνίδι του προπονητή. Γιατί είδα στο από τη φάση, εντάξει, ο Κέι Φούντας ήταν λίγο εκτεθειμένος, βγήκε η φάση όμως και βγήκε νωρίτερα που έκοψε τη ρόλα. Θέλω να πω, αυτή η ισορροπία άμυνα-επίθεση δεν είναι πάντα εύκολη. Και για ένα νέο προπονητή χρειάζεται χρόνος για να βρείτε τις ισορροπίες. Η παλιά του Πουέρτα δεν είναι καλή, δεν περνάει και βγαίνει αντεπίθεση τώρα με τον Αϊτόρ. Κλείνει ο Πέντερσεν, έτσι αφήνει την μπάλα ο Ισπανός στον Αθανασίου και πάλι ο Αϊτόρ ολοκληρώνει στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Μα στο 8 λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Ολυμπιακός με ερυθρόλευκη εμφάνιση, κόκκινο σώτη, κόκκινη κάλτσα. Ο Όφη με τη μαύρη. Εμφάνιση ο Ολυμπιακός που επιδίδεται μπροστά, στην αιστεία που είναι μπροστά από την θύρα 7. Από αριστερά ο Αθανασίου. Αλλάζει την μπάλα με τον Μπουχαλάκη και πάλι ο Αθανασίου πίσω. Στον Νικολάου, ένα ακόμη παιδί εκείνης της παρέας που είχε βγει από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού και έκανε καριέρα στην Ιταλία πριν αποφασίσει να επιστρέψει στη χώρα μας για λογαριασμό του Όφη. Ο Τικνιζάν κερδίζει με φάουλ, δείχνει φωτιάς πάνω στον Ντίκμαν. Και ενώ μπήκαμε στο ένα το λεπτό, με τον Όφη τώρα να κερδίσει ένα φάουλ κοντά στην στόχη της μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ηρακλείου. Σωστά είπες νωρίτερα.
0: Για τον Νικολάου, ότι... μεταξύ πολλοί θεωρούν ότι έχει παίξει μόνο δεύτερη κατηγορία στην Ιταλία. Έχει παίξει όμως και καμπιονάτο με τη Σπέτσια δύο χρονιές. Ναι, ήταν ναι. Και βασικός και τα δύο χρόνια.
8: Ήταν ελαφρός, όπως βλέπουμε, Σύφη. Ήταν όμως καθαρά offside. Ο ταξιάρχης Φούντας στη φάση του γκολ του Όφη μας έδειξαν και από το ημιαυτόματο offside το... την παράβαση αυτή. Και όπως είπε σωστά νωρίτερα, Σύφη, και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να μπουν μεσοβδόμαδα στη μάχη του Europa League. Ολυμπιακός Τετάρτη με τη Γιαγκελόνια, Όφη την Πέμπτη με τη Hoffenheim. Και τα χρειαζόμαστε, το χρειάζονται οι ομάδες, το χρειάζεται και το ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα αποτελέσματα ξεκίνησε πολύ καλά. Εντυπωσιακά η ΑΕΚ με τη νίκη επί της ΛΑΣΚ στο Champions League. Τώρα περιμένουμε να μπουν οι άλλες δύο ελληνικές ομάδες και στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός. Τα θέλαμε πέντε, αλλά δεν έγινε αυτό. Για άλλη μια χρονιά δεν έχουμε πέμπτη ομάδα, έχουμε το 5 στα 5.
0: Αλλά θα μπορούσε να προκύψει το 5 στα 5, αλλά ο ΠΑΟΚ, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και δεν το λέμε επειδή είναι ελληνική ομάδα, στον αγώνα με την Μπραν αδικήθηκε.
8: Αλλά χάθηκε όμως η ευκαιρία. Για να δούμε τον Όφη που βγαίνει από δεξιά με τον Ντίκμαν. Κάνει και την κίνηση ο Κοστούλας. Ο Ντίκμαν σεντράρει, περνάει από τον Πέτερσεν, κεφαλιά του Αϊτόρ. Εκείνο δείχνει ένα ελέγχει ο Πουέρτα και θα απομακρύνει. Θα πάρει και το φάουλ από το μαρκάρισμα που δέχτηκε από τον Φούντα.
0: Ο Ολυμπιακός Μπάμπη φαίνεται σε αυτό το πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα ότι έχει τον ενθουσιασμό με το νέο προπονητή στον πάγκο του, αλλά ο Όφη ξεκάθαρα έχει αυτά τα βασικά στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν. Είναι μια ομάδα που την έχει δομήσει έτσι ο Χρήστος Κόντης, που μπορεί να απειλήσει οποιοδήποτε αντίπαλο, όπου και αν παίζει.
8: Και χωρίς να φαίνονται κάποιες απουσίες.
1: Ναι. Σας πω να παρέμβω και εγώ από το Ultimate Championship, το απόλυτο πρωτάθλημα. Το πρώτο αγώνισμα της δεύτερης μέρας στα 400 μέτρα το κερδίζει η Δομινικανή Δημοκρατία. Η σπουδαία Marie-Lady Paulino με 49-07. Αυτή θα πάρει τα 150.000 δολάρια. Η Henriette Jaeger και η Nikki Surprise ακολούθησαν. Οι Clavers στη συνέχεια, η Bailey Butler, η Gomez και η Nasser. Εδώ ήταν λίγο πολύ, ξέρεις αυτό που λέμε, 1-0-5 παίζεται στο στοίχημα. Η νίκη της Παουλίνο, όπως και του Κεμπινατσίπη αμέσως μετά στα 400 μέτρα, αλλά εκεί μπορεί να δούμε πολύ μεγάλο χρόνο, οπότε εκεί μπορεί να σας διακόψω και κατά τη διάρκεια της κούρσας. Σ' ακούμε, Μπάμπη.
0: 46-42 στο μπάσκετ και τώρα 49-42 με τρίποντο από τον Γιαμπουσέλε. Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Σπαρτάκ.
8: Τον Ολυμπιακό περίπου... με τον Πουέρτα, μεγάλη ευκαιρία. Κάνει το πλασέ με το αριστερό με πάρα πολύ ωραίο συνδυασμό με το Τζικίνιο. Ο Πουέρτα με το αριστερό κάνει το πλασέ στο 11ο λεπτό. Μπλοκάρει ο Χριστόγιος, νομίζω δεν ήταν δυνατό το πλασέ για να απειλήσει τον goalkeeper του Όφη, αλλά δεν πάει να είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή του αγώνα, Σύφη.
0: Και είμαστε στο 12ο λεπτό. Ο Πουέρτα ήταν ο πρωταγωνιστής. 0-0. Χάθηκε ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Καθώς από ό,τι βλέπω, Μπάμπη, έχουμε μια μικρή διακοπή.
8: Ναι,
0: γιατί οπότε είναι ευκαιρία να ακούσουμε για λίγο τον Βαγγέλη Μητρούσια. Super League 2, ΑΕΛ Ζάκυνθος. Βαγγέλη.
5: 54ο λεπτό στο Λευσή Αρίνα και κίτρινη κάρτα στο Σάκητς για ένα φάουλ που έκανε πάνω στον παίκτη της, τον Έιρα. Σε πολύ καλό σημείο για την Ζάκυνθο και σε επικίνδυνο για την ΑΕΛ. Το 1-0 παραμένει, όπως είχε αυτό διαμορφωθεί από το πρώτο ημίχρονο στο 7ο λεπτό, με το εύστοχο εκτύπημα απέναντι του Μακρύ που είχε κερδίσει ο ίδιος και είχαν διαμαρτυρηθεί οι φιλοξενούμενοι. Η ομάδα της Ζακύνθο έφτασε πολύ κοντά στο να ισοφαρίσει με την έναξη του δευτέρου ημιχρόνου, όταν ο Κάτσε από το ύψος μεγάλης περιοχής έπιασε δυνατό σουτ και η μπάλα χτύπησε με τη βοήθεια βέβαια, γιατί βρήκε και από τον τερματοφύλακα του Βενετικίδη στο αριστερό κάτι το δοκάρι και στη συνέχεια απομακρύνθηκε. Και επίσης η επόμενη ευκαιρία ήταν ξανά πάλι για τη Ζάκυνθο με τον Γευτομήτρο, το σουτ και σε κόρνερ από τον τερματοφύλακα Βενετικίδη. Για να δούμε αυτό το φάουλ που είναι σε καλό σημείο για την ομάδα της Ζακύνθο και σε επικίνδυνο για την ΑΕΛ. Τέσσερις παίκτες στο τείχος. Ο Νέρα το εκτελεί. Ο τερματοφύλακας της ΑΕΛ, ο Βενετικίδης, θα παρακολουθήσει το κόρνερ στο 55ο λεπτό της αναμέτρησης. Παραμένει το 1-0.
0: Ανοιχτό, Βαγγέλη μου, πλέον και το δικό σου μικρόφωνο. Μας διακόπτεις όποτε χρειαστεί. Με γκολ του Κανσελιέρη, Λάτσιο Μίλαν 1-0. Είμαστε πλέον στο 10ο λεπτό. Σε ό,τι αφορά το αγγλικό ποδόσφαιρο, τα τελικά αποτελέσματα στην Τσάμπιονσιπ, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία, θα τα αναφέρω στο ημίχρονο του αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Μπάμπη.
8: Ήταν ο Νικολάου που είχε πρόβλημα και ήταν σημαντικό το πρόβλημά του. Το τέτοιο που έφερε και την πρώτη αναγκαστική αλλαγή για την ομάδα του Όφη. Στη θέση του στο 13ο λεπτό μπήκε ο Κρις Μανίτς. Δεν θα αλλάξει κάτι στην διάταξη του Όφη. Αριστερό στόπερ θα πάει ο Κρις Μανίτς. Εκεί δηλαδή που αγωνιζόταν ο Νικολάου Ολυμπιακός νωρίτερα, μας έδειξε μια γεύση για το τι μπορεί να κάνει και με συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με την πολύ ωραία συνεργασία με τον Τζικίνιο τον Μπουέρτα που βρέθηκε σε θέση βολής. Το πλασέ του όμως δεν ήταν τόσο δυνατό. Μπλόκαρε ο Χρυσογεώργιος. Αλλά αυτή ήταν η πρώτη καλή στιγμή του αγώνα. Πρώτη καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό. Βεβαίως καλή στιγμή θεωρείται και το ακυρωθέν τελικά γκολ του Όφη. Ήταν σε θέση offside, αλλά δεν καταγράφεται ως φάση η συγκεκριμένη, αυτό το γκολ που πέτυχε ο Φούντας. Ο Ολυμπιακός έχει ένα πλάγιο, φαίνεται ο Ρέτσος να έχει χτυπήσει και δεν ξέρω αν έχει να δώσει, γιατί του δείχνει ο Φωτιάς, του κάνει νόημα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου και αυτό θα γίνει τώρα για να πασχεθούν υπότιτλοι βοήθειες στον αρχηγό του Ολυμπιακού στο 14ο λεπτό. Όλα αυτά, μα συμπληρώσαμε 14 λεπτά. Μπήκαμε στο 15ο λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Πρέπει να σου πω ότι στη διακοπή αυτή που υπήρξε για τον δραματισμό του Νικολάου, οι παίκτες των δύο ομάδων πήγαν κατευθείαν στον πάγκο για να δροσιστούν. Η θερμοκρασία είναι 30 βαθμοί, αλλά υπάρχει και πολλή υγρασία. Είναι δύσκολες οι συνθήκες σε συνδυασμό με το παιχνίδι, με το γεγονός ότι το παιχνίδι γίνεται στις 5 το απόγευμα.
0: Παρόλα αυτά, η αρχική πρόγνωση μας οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι θα έχουμε βροχοπτώσεις στην Αττική αυτό το διήμερο, αλλά δεν το βλέπω.
8: Δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Τουλάχιστον από ό,τι έβλεπα και πριν τον αγώνα. Αλλά θέλω να πω ότι είναι λίγο δύσκολες οι συνθήκες. Προφανώς χρειάζονται κινητά τους οι ποδοσφαιριστές. Παρότι πια είμαστε μέσα Σεπτεμβρίου. Έτσι γίνεται πλέον.
0: Και γι' αυτό, Μπάμπη, μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ορίστηκαν τα μάτς κυπέλου την Τετάρτη και την Πέμπτη. Και τα περισσότερα ξεκινούν νωρίς το μεσημέρι. Στις 3 έχουμε αγώνα, το απόγευμα 5 παρατέταρτο. Αναρωτιέμαι με ποιο σκεπτικό έγινε αυτό, γιατί εντάξει, καταλαβαίνω υπάρχουν οι τηλεοπτικοί λόγοι, αλλά πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας και τις καιρικές συνθήκες. Δεν είναι εύκολο να παίζεις ποδόσφαιρο αυτή την εποχή στις 3 το μεσημέρι και στις 4.
8: Είναι όπως παλιά τέλος Αυγούστου. Έτσι έχει μεταφερθεί. Δηλαδή, πάντα είχαμε και λίγο ζέστη το Σεπτέμβριο, αλλά εντάξει, μειωνόταν, έπεφτει η θερμοκρασία γύρω στα μέσα του μήνα. Αλλά τα έκανα συνηθισμένο, το τραβάει λίγο περισσότερο το καλοκαιράκι. Λοιπόν, η μπάλα του Όφη δεξιά. Ανεβαίνει ο Ντίκμαν, τον προλαβαίνει ο Τικνησιάννα. Ωραία η κίνηση του Φούντα. Είδε τον back half της ομάδας του να ανεβαίνει. Ο Τικνησιάν πρόλαβε, πέταξε την μπάλα πλάγιο. Όμως ο Όφη μένει στην επίθεση, στο ύψος της περιοχής του Ολυμπιακού. Ο Ντίκμαν παίρνει την απόκρουση για ένα νέο πλάγιο για τον Όφη. Γυρίζει την μπάλα στον Κοστούλα. Εκείνος πιέζεται από τον Τσικίνιο, πέφτει στο έδαφος, ο Εσφάουλ. Βασίζει ο Φωτιάς και νομίζω απλά έβαλε το σώμα του Τσικίνιο και έφυγε ο αμυντικός του Όφη. Την Κριστιάν αφήνει για τον Μπουέρτα και αυτός για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ περισσότερο παίζουν μαζί κοντά ο Μπουέρτα με τον Φρόιλερ. Μπάλα πηγαίνει πίσω στον Πιρόλα και από εκεί στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος δεξιά για τον Πέντερσεν για να πάρει μπάλα ο Ζώτα Σίλβα. Γυρίζει με υπομονή εδώ ο Ολυμπιακός στην μπάλα. Ο Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής είναι καλά στα διαστήματα, μαρκάρει καλά ο Όφη γιατί γυρίζει και ο Κόντρο. Συγκλίνουν μέσα και ο Φούντας με τον Αϊτόρ. Ανεβαίνει ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούτσο και έτσι δημιουργείται μια πεντάδα εκεί στον άξονα που δεν μπορεί να περάσει η παλιά από τον Φρόιλερ ή τον Πουέρτα και από τους κεντρικούς αμυντικούς. Τα πάσα απλά για αυτό κάνει ο Ρέτσος. Ανεβάζει τον Τικνησιάν και τώρα ο Φορτούνης. Ο Φορτούνης συγκλίνει προς τον άξονα, πετάει την μπάλα. Τώρα ο Όφη αμήνεται στο μισό γήπεδο. Ο Ρέτσος με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Ζώτα Σίλβα πάει να παίξει με τη μία. Κόβουν παίξει το Όφη και βγαίνουν στην αντεπίθεση με τον Αϊτόρ. Πάει να κάνει ένα πολύ φιλόδοξο, αλλά δεν είναι και πολύ έξω την περιοχή από την αιστεία του Ορτέγα, αλλά πολύ άστοχο. Του Ισπανού.
0: Δεν ξεχνούν οι φίλοι του Ολυμπιακού το παρελθόν του Αϊτόρ στο Παναθηναϊκό. Με τρίποντο του Μπάντιο και lay-up του Μπόγκα, Παναθηναϊκό Σπαρτάκ 55-46 στη Ρόδο.
8: Και τώρα ο Τικνησιάν με τον Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής κοντά του Κόντρο. Είναι ξεκάθαρη η οδηγία ο Σίδερφορ του Όφη να γυρίζει και να μαρκάρει όποιον από τους δύο κεντρικούς χαφ έχει την μπάλα. Τον δεύτερο τον παίρνει ο Μπουχαλάκης συνήθως ή ο Ανδρούτσος ανάλογα που θα κινούνται. Επιτυχία σε ένα man-to-man όταν η μπάλα πηγαίνει στον άξονα. Έτσι ο Ρέτσος κάνει το άνοιγμα για τον Πέντερσεν που ανεβαίνει ως εξτρέμ. Έξυπνο το άνοιγμα. του Ρέτσου και παίζει κάθετα για τον Γκονζάλες. Πατάει την μπάλα. Οι κόντρες θα ευνοήσουν πιον τον Ανδρούτσο. Λίγο καθυστερία. Ωραία. Αποφεύγει μια ψυχραιμία και κατάει την μπάλα. Και αποφεύγει και τον Ζώτα Σίλβα ο Ανδρούτσος. Βγάλε καταπληκτικά άμυνα. Εδώ όμως δεν πιάνει η πάσα του με τη μία για τον κόντρο. Αλλά με πολύ μεγάλη ψυχραιμία. Ο Φρόιλερ τώρα για τον Φορτούνι. Και ο Φορτούνι περνάει για τον Τσικίνο που είναι στην περιοχή. Πάει να κάνει το γύρισμα. Η μπάλα που κοντράρει. Πάει πάλι έξω στον Σίλβα. Η κόντρα πάνω στον Κοστούλα. Δεύτερο κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Πάλι από αριστερά. Στο 19ο λεπτό για τους Ερυθρόλευκους. Και να, να το λέμε πάντα αυτό, σε και να το θυμόμαστε. Είδες, δεν δαιμονοποιείται και το άμεσο ποδόσφαιρο, η μεγάλη παλιά όπως έγινε πριν, γιατί ξεκλείδωσε την άμυνα του Όφη. Απλά ο Ολυμπιακός παίζει πολύ πιο οργανωμένα. Σήμερα δεν σηκώνει τόσο πολύ την μπάλα. Ο Φορτούνης για το δεύτερο δοκάρι αφήνει πανέξυπνα ο Θανασίου να περάσει την μπάλα εκτός για να βγει out και να μην υπάρξει κάποιο πρόβλημα για την ομάδα του. Είμαστε στο 19ο, μπήκαμε πλέον στο 20ο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο γήπεδο Γεώργιος Καεσκάκης. Ολυμπιακός όχι 0-0.
0: Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός το παράκανε με τις έδρες. Το είδαμε και στα φιλικά πάρα πολύ έντονα. Το είδαμε και στα ευρωπαϊκά μάτς που δεν είχαν καλό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό το καλό.
8: Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι να μην είναι μονότονο το στήριο.
1: Πόσα μέτρα ο Κλιμπινάτσι. Τα 3-3 20διάχρονο παιδί από την Πογυρισμό. Ένα παιδί που το μάθαμε σκόρ για την Μποτσουάνα. Πέμπτη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Ξεπερνάει τον Quincy Hall, μπαίνει μπροστά. Έχει μπροστά του μόνο τον Ογκάτζι, τον Ρέινολτς, τον Τζόνσον. Και το Βανίκερ που έχει το παγκόσμιο ρεκόρ, αλλά νομίζω το 43-03 δεν είναι πολύ μακριά από αυτό το παιδί 22 ετών που πέρυσι πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Τόκιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα και βέβαια η φοβερή ομάδα της Μποτσουάνα τα 4x400 υπέταξε τους Αμερικανούς, το έκανε και φέτος στην πατρίδα της στο παγκόσμιο σκήτα αλλοδρομιών και συνεχίζει, έχει αποκτήσει οπαδούς αυτή η ομάδα.

0: Σαν τις ομάδες τις δικές μας, Μπάμπη, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, η Μποτσουάνα στο Στίβο στα 4x400 είναι μεγάλη ομάδα και ο Κεμπινατσίπ είναι μπροστά, έχει το λόγο.
1: Μεγάλη ομάδα φτιάχνει και ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, παίζει φιλικό στην Ιταλία με την Αρμάνη, Μιλάνο ΠΑΟΚ 11-9 στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, Μπάμπη.
2: Στο Καραϊσκάκι είμαστε στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου. Είμαστε στο 22ο λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 11ο λεπτό με τον Μπουέρτα να κάνει το πλασέ. Τον Χρυσογεώργιο να είναι στη θέση και να μπλοκάρει την μπάλα. Ολυμπιακός σε μια ακόμη επίθεση. Ολυμπιακός, ο οποίος είναι φανερό ότι προσπαθεί να βρει τα πατήματά του να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει, τις αλλαγές που θέλει ο Λουγαθήλ. Εντυπωσιακή ενέργεια των Τικνησιά. Βγάζει σέντρα, δεν προλαβαίνει να σπρώξει την μπάλα. Αποστραδίχθηκε ο Γκονζάλες, χειροκρότημα όμως από τον κόσμο, γιατί είναι έναν πολύ ωραίο συνδυασμό με τον Τικνησιά να βγαίνει στον κενοχώρο όπως πρέπει, να περνάει στο σπριν τους παίκτες του Όπι, να κάνει το γύρισμα, να κάνει την προβολή ο Γκονζάλες, να μην βρίσκει την μπάλα, αλλά από τέτοιες προσπάθειες μπορεί να έρθει να ξεκλειδώσει μια άμυνα. Και αυτό είναι το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό. Το πλάγιο για τον Όφη με τον Αθανασίου, για τον Ανδρούτσο, κλέβει ο Φρόιλερ και τώρα είναι φορτούνι σε ξύλινη περιοχή. Κάνει το σούτ αμέσως η κόντρα πάνω στο Πούγκουρα. Μπαλά βγαίνει εκτός περιοχής για τον Τικνησιάννα αριστερά. Εκείνος για τον Πουέρτα και τώρα ο Φρόιλερ. Αλλάζουν οι δύο χαφ του Ολυμπιακού την μπάλα. Πηγαίνει αριστερά για τον Τικνησιάννα και περνάει για τον Φορτούνι. Πολύ ωραίο εξάδος ο αρχηγός του Ολυμπιακού. Δεν βγαίνει συνεργασία. Η μπάλα πηγαίνει από τις κόντρες στον Ανδρούτσο. Ο Ανδρούτσος πολύ ωραία δεξιά για τον Δίκμαν. Πολύ όριμο παιχνίδι μέχρι στιγμής από τον Θανάση Ανδρούτσο. Έχει βγαίνει, βοηθάει την άμυνα της ομάδας, βοηθάει στην ανάπτυξη. Και μαζί με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν είναι δύο εξαιρετικοί χαφ για τον Χρήστο Κόντι στην δημιουργία, στον ανασταλτικό καθήκοντα, γενικώς στο κομμάτι που θέλει ο προπονητής του Όφη για την ομάδα του φέτος. Ο Σίλβα γυρίζει και κερδίζει την μπαλά από τον Μπουχαλάκη από μακριά, κάνει το shoot out. Εδώ η ενέργεια του Πορτογάλου που πήγε με πείσμα, κέρδισε την μπάλα, προχώρησε λίγα μέτρα από πολύ μακριά, έκανε το shoot, η μπάλα πέρασε πάνω από τα δεκαετία του goalkeeper του Όφη, αλλά είναι μια καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό. Και η αλήθεια είναι η πάσα στον Μπουχαλάκη δεν ήταν τόσο καλά, ήταν διεκδικήσιμη και γι' αυτό μπήκε ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός του Ολυμπιακού. Ο Κρίσμανης βγάζει πλάγια στον Αθανασίου, σε ένα build-up που κάνει πάντα Όφη.
1: Ο 65ο λεπτό στη Λάρισα, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0 για τη Super League 2, νωρίτερα Μαρκό Καλυθέα 2-1, στις 9 θα παίξουν για την Super League ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο. Μπάμπη.
2: Ο Αϊτόρ χάνει τη μονομαχία, αν την κερδίζει κατά κράτος ο Παναγιώτης Ρέτσης σε αυτή τη φάση. Και τώρα ο Πουέρτα με τον Φορτούνι, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Γκονζάλες που έχει βγει πολύ πλάγια και πολύ μακριά από την περιοχή του Όφη για να πάρει μπάλα. Γυρίζει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα για τον Φρόιλερ. Ο Τσικίνιο που γυρίζει πάρα πολύ πίσω να πάρει μπάλα. Και τώρα είναι δεξιά ο Φορτούνης. Άλλαξε θέση και αλλάξε πλευρά και τώρα πάει και αυτός προς τον άξονα. Ο Ρέτσος παίζει με τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με το Φορτούνι. Ο Φορτούνης θα πέσει στο έδαφος από τον Κρίσμανιτς, θα πάρει το φάουλ. Θυμίζω ότι ο Κρίσμανιτς πήρε τη θέση του Νικολάου στο 13ο λεπτό με πρόβλημα τραυματισμού. Ενοχλήσεις είχε ο στόπερ του Όφη. Μπάλα δεξιά για τον Πέντερσεν και τώρα ο Φρόιλερ στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Ρέτσο. Ο Ρέτσος παίζει πάλι με τον Πέντερσεν. Βγαίνει πλάγια να πάρει μπάλα ο Φρόιλερ. Υποτιμάει τον Μπουέρτας. Τον Μπουέρτα και πάλι μπάλα δεξιά για τον Φρόιλερ. Βγαίνει ο Τσικίνιο. Αφήνει την μπάλα στον Πέντερσεν ο Ελβετός και τώρα ο Μπουέρτα. Ο Μπουέρτα παίζει δεξιά για τον Φορτούνι που έχει αφήσει την αριστερή πλευρά. Πάλι με τον Μπουέρτα. Passing game από τους παίκτες του Ολυμπιακού. Προσπαθούν να βρουν κάτι, ένα κενό χώρο για να δημιουργήσουν φάση. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, κάνει κίνηση ο Πέντερσεν, δεν τη δίνει, υποτιμάει το Φορτούνι και τώρα ο Πουέρτα στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κρατάνε πολύ την μπάλα επέξω Ολυμπιακό, αυτή είναι η οδηγία από τον Αλγουαθήλη να μην βιάζονται και τώρα ο Φορτούνις κάνει τη σέντρα με δύναμη όμως πολύ μακριά από εκεί που κινείται. Ο Σίλβα να τρέχει ο Γκονζάλες με πείσμα και θα την κερδίσει χειροκροτούμενος για να μην βγει πλάγιο out. Εδώ όμως του φύγε λίγο το κοντρόλ, έκανε την πολύ δύσκολη προσπάθεια, έχασε το εύκολο ο νεαρός Μεξικανός, αλλά χειροκροτείται για το τρέξιμο που έκανε και για την αντίληψη που είχε να κυνηγήσει μια παλιά που φαίνονταν χαμένη αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν. Έστω και αν δεν την κάτσε τελικά εντός αγωνιστικού χώρου.
1: Και παρότι δηλώσε... έχουμε μικρό δείγμα γραφής από τον Μεξικανό, φαίνεται ότι είναι πολύ καλός παίκτης.
2: Είναι μέσα στις φάσεις. Αυτό θέλει ο επιθετικός και σκοράρει κιόλας. Ο Φρόιλερ κερδίζει, ο Τσικίνιο για το Σίλβο μπαίνει στην περιγράφη, πλάγια θέση. Κάνει το σούτι κόντρα πάνω στον Κοστούλα. Ζάνε κάτι νομίζω δεν υπήρχε χέρι στον Κοστούλα. Το δούμε και στο ριπλέι. Όντως έως δεν υπάρχει και δεν διακοπεί το παιχνίδι ο Φωτιάς. Για κάτι περισσότερο, μάλλον για έλεγχο από το ΒΑΡ. Μπάλα πηγαίνει δεξιά στον Φούντα. Ο Φούντας δίνει για τον Ανδρούτσο και ο Ανδρούτσος πάλι για τον Φούντα. Αφήνει την μπάλα πίσω για τον Μπούκουρα. Μπούκουρας κεντρικός δρέα το στόπερ, δεξιά ο Κοστούλας, αριστερά ο Κρίσμανιτς, ο οποίος έχει τώρα την μπάλα. Χωρίς να βιάζονται οι παίκτες του Όφη. Θυμίζω ότι ο Όφη στο προηγούμενο εκτός ένας παιχνίδι του προβαλήματος είναι και το μοναδικό μάτς που δεν είχε αυτή την καλή παρουσία που έχουμε δει στα υπόλοιπα παιχνίδια. Με πολλά ατομικά λάθη βρέθηκε να χάνει από τον Άρη 2-0 και στην πραγματικότητα απλά μείωσε καθυστέρηση με τον Κόντρο. Ουσιαστικά στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα ο Άρης είχε όχι απλά το πλεονέκτημα, το προβάδισμα, αλλά ήταν και πιο άνετη, είχε χάσει και πέναλτι, ήταν πιο άνετη η νίκη του από αυτό το τελικό σκορ. Για να δούμε τώρα Εμπαγιά για τον Φούντα. Ο Ορτέγα σκέφτηκε να βγει, να μην βγει, αποφάσισε να βγει με το κεφάλι, παραχωρεί πλάγιο out. Γρήγορα ο Ντίκμαν για τον Φούντα που κάνει τη σέντρα. Ο Ορτέγα μακριά από εκεί, ο Κόντρο θα μπλοκάρει. Εδώ ο goalkeeper του Ολυμπιακού το σκέφτηκε αν πρέπει να βγει ή όχι. Τελικά έκανε την έξοδο και πρόλαβε με το κεφάλι. Ο Πουέρτα λίγο καθυστερεί και ενώ περίμενε ο Φορτούνης, είχε και λίγο γκρίνια από την εξέδρα, τώρα θα δώσει την μπάλα. Ο Φορτούνης αφήνει πίσω στο Πέντερσεν. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό είναι το μοναδικό μάτς, δεν ξέρω αν συμφωνείς Ήφη, που δεν είδαμε τον Όφη που έχουμε δει φέτος στα υπόλοιπα παιχνίδια.
1: Με τη δικαιολογία βέβαια ότι είχε και το φορτίο με τα μάτς με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας. Δεν μπορεί να, γίνει, να είσαι τέλειος πάντα, όχι, ειδικά όχι, όταν όχι, δεν έχεις την πολυτέλεια να διαθέτεις 25 παίκτες έτοιμους να μπουν ανά πάσα στιγμή στο γήπεδο.
2: Εννοείται, για αυτό το σημειώνω, γιατί είναι εξαιρετική παρουσία. Βέβαια δεν δέχτηκε τότε ο Κόντης. Είπες, αν από τώρα κουραζόμαστε, κάνουμε μετά το Φλεβάρι, τιμάσαι την δήλωσή του. Αλλά έχεις δίκιο και εγώ συμφωνώ. Και για αυτό το σημειώσα ότι είναι το μοναδικό μάτς που μπορείς να πεις δεν πήγε καλά. Ακόμη και στο παιχνίδι Κυπέλλου που είχε ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Κάτσε το 0-0, δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα. Δηλαδή το μοναδικό έτσι, παιχνίδι ήταν το προηγούμενο εκτός έδρας με τον Άρη. Σήμερα στέκεται πολύ καλά. Η μπάλα γυρίζει πίσω στον Χρυσογιώργιο που βγάζει την άμυνα. Ο Τιγνιζάν θα πάρει την κεφαλιά πλάγιο για τον Όφη άμεσα. Με ένα ωραίο πλασεντάκι ο Χρήστος Κόντης. Είναι την μπάλα στον Δίκμαν για την επαναφορά.
1: Με τρίποντο του Γιαμπουσέλ, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμποντίτσα 63-47 στη Ρόδο. Στο καμπιονάτο, στο ντέρμπι, Λάτσιο Μίλαν 1-0 με τον γκολ του Κανσαλιέρη από το 10ο λεπτό. Είμαστε πλέον στο 28. Μπάμπι.
2: Στο Καραϊσκάκη είμαστε στο 30ο λεπτό. Το 0-0 παραμένει. Δύο ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό στο 11 με τον Πουέρτα, στο 24 με τον Σίλβα. Ο Ολυμπιακός ο οποίος κερδίζει από αυτή την πίεση ένα πλάγιο μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Όφη. Από δεξιά, όπως επιτίθεται, η Ερυθρόλευκη με τον Πέντερσεν και τώρα τον Φρόιλερ. Κλείνει πολύ καλά τους χώρους ο Όφη. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα και τώρα κάνει την κίνηση ο Πέντερσεν, πάλι τον βλέπει, κάνει καλές κινήσεις ο οδηγός και βγαίνει ως εξτρέμ και αφήνει την μπάλα τώρα για το Φορτούνι ο Πέντερσεν. Ο Φορτούνις κρατάει και παίζει στον άξονα για το Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κάθετα για το Σίλβα, τα κουνάκι για το Τζικίνιο, παρεμβάλλονται οι παίκτες του Όφη. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό, τρίτο στο πρώτο ημίχρονο από δεξιά όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός. Εδώ φάνηκε η ποιότητα των παιχτών του Ολυμπιακού που άλλαξαν, να κάνουν συνδυαστικό ποδόσφαιρο, να ξεκλειδώσουν μια κίνηση. Έχουμε και με ένα τακουνάκι την άμυνα του Όφη, αλλά εδώ αντέδρασαν σωστά οι αμυντικοί στο Μάνος του Ηρακλείου. Έκλεισαν καλά όλους τους χώρους ο Ανδρούτσος με την βοήθεια του Κρίσμανιτς. Σε κόρνερ εκτελεί ο Φορτούνης, ο Πυρόλα την κεφαλιά out. Σηκώθηκε ο Πυρόλα, τον έχασε ο Πούγκουρας. Πήρε την κεφαλιά ο Ιταλός αμυντικός του Ολυμπιακού στο 30-31 λεπτό. Μπήκαμε από αυτό το κόρνερ του Φορτούνη. Ο Πυρόλα πήρε την κεφαλιά, όμως την μπάλα πέρασε ψηλά out.
0: Να πάρω για λίγο.

0: ασφαλιστής. Μια τεράστια έκπληξη που πάει να γίνει εδώ, αλλά υπάρχουν ακόμη δύο βολές, ενώ είχαμε και την πρώτη σειρά των 800 μέτρων από τις δύο στους άντρες αρχικά. Έμεινε εκτός Αταουή, μεγάλη έκπληξη, έτσι ο Μαροκινός πολιτογραφημένος Ισπανός, Μίλερ, Μεζιάν, Κρέσταν και Γουανιόνι, μόλις τέταρτος ο άνθρωπος που λογικά κάποια στιγμή μπορεί να σπάσει το ρεκόρ του Ρουντίσα, το παγκόσμιο ρεκόρ, ήταν στην τέταρτη θέση και προκρίθηκε. Θυμίζω πάντα ότι 9 παρατέταρτο παρα 16 για την ακρίβεια ξεκινάει το μήκος με τη συμμετοχή του Μίλτου Δεντόγλου, ο οποίος βεβαίως είναι το πρώτο φαβορί για τη νίκη, αλλά έχουμε δει αρκετές εκπλήξεις μέχρι στιγμή. Σας ελπίσουμε.
1: Οπότε θα ξεκινήσουν τα άλματα του Μίλτου την ώρα που θα ολοκληρώνω το αγώνα στο Ολυμπιακό με τον Όφη.
0: Περίπου, ναι.
1: Άρα θα έχουμε τη δυνατότητα να σου δώσουμε πάρα πολύ χρόνο εκεί για να παρακολουθήσουμε, να μάθουμε τι θα κάνει ο Μίλτος. Τότε ένα Μέβερτον 0-0 ξεκίνημα αγώνα. Στη Γαλλία στο 55 Στρασμπούρ Μονακό 1-0. Ξεκίνημα και στη Γερμανία στο Μάτς Κολονία Βέρντερ 0-0. Ισπανία ο Σασούνα Εσπανιόλ 0-2 τελικό. Και στον αγώνα της Λάτσιο με τη Μίλαν 1-0 το σκορ, 31ο λεπτό. Περνάμε για λίγο και στον Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Ζάκυνθος δεύτερο ημίχρονο, περίπου 17-18 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Βαγγέλη, ακούμε.
2: Αυτό που μπορούμε να πούμε ότι η Ζάκυνθος έκανε τη μεγάλη ευκαιρία να φτάσει στην ισοφάριση με το πέναλτι που κέρδισε ο Νέρε, το εκτέλεσε ο ίδιος, όμως δεν μπόρεσε να νικήσει τον τραυματοφύλακα Βενετικίδη που έπεσε προς την σωστή πλευρά και μπλόκαρε την μπάλα, προσώπησε δηλαδή το πέναλτι και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του. Σε ένα σημείο θα έλεγα έτσι κρίσιμο, γιατί η Ζάκυνθος με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου ήταν αυτή η οποία ξεκίνησε πολύ δυνατά στο παιχνίδι. Είχε με την έναρξη το δοκάρι με τον Κάτσε, την ευκαιρία με τον Γιτομήτρο, αλλά και γενικώς η παρουσία της ήταν πάρα πολύ καλή. Πίεζε δηλαδή για να φτάσει στην ισοφάριση, κέρδισε το πέναλτι, αλλά δεν μπορούσε όμως να το αξιοποιήσει με αποτέλεσμα να παραμένει το 1-0.
1: Στο μπάσκετ, λίγο πριν το φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου, Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ 24-26 και στη Ρόδο Παναθηναϊκός Σπαρτάκ 66-49 και τώρα 69-49, ενώ απομένουν περίπου 6 λεπτά για το τέλος του αγώνα. Με τρίποντο από τον Καλαϊτζάκη, ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πλέον στο συν 20. Μπάμπης Παπάζογλου, Ολυμπιακός Όφη.
3: Δύο σέντρες από τους φιλοξενούμενους δεν είχαν αποτέλεσμα. Αρχικά ο Πυρόλα παραχώρησε το πλάγιο out και συνέχεια το νέο γέμισμα από τον Αμβρούτσο ήταν μακριά από εκεί που κινούταν ο Ντίκμαν. Η μπάλα πέρασε out στο 34ο λεπτό. Ολυμπιακός Όφη 0-0 στο 11ο λεπτό. Η καλύτερη στιγμή του Ολυμπιακού μετά από την πάσα του Τσικίνιο Πουέτα. Πλάγια θέση, αλλά σε καλό σημείο έκανε το πλασέ, δεν ήταν τόσο δυνατό για να ανησυχήσει τον Χρήστο Γιώργο και στη συνέχεια στο 24ο λεπτό το σούτ του Σίλβα πέρασε out και νωρίτερα στο 31ο λεπτό η κεφαλιά του Πυρόλα είχε την ίδια κατάληξη. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού από αυτό που είχαμε συνηθίσει, περισσότερο στο το ποδόσφαιρο, περισσότερο συνδυαστικό, δεν βρίσκει εύκολα τους διαδρόμους. Όφη βγαίνει στα αντεπιθέσεις χωρίς ακόμη όμως να κάνει τη μεγάλη φάση, βρήκε τον γκολ, θυμίζει στο 5ο λεπτό, αλλά ήταν σε θέση offside ο Φούντας, ο σκόρερ του Όφη σε εκείνο το λεπτό, σε εκείνη την φάση. Ο Πούγκουρας τώρα έχει την μπάλα. Παίξει Ολυμπιακού, πιέζουν ψηλά Γκονζάλες, ο Κοστούλας παίζει κάθετα για τον Φούντα, παρεμβαίνει ο Πουέρτα, πέφτει ο Φούντας, ο Φωτιάς λέει να συνεχίσει το παιχνίδι, δηλαδή λέει ο Πουέρτα στον Φούντα που εξακολουθεί να είναι στο έδαφος όμως και να πιάνει το πόδι του και χαμηλά από πίσω, αλλά τώρα βλέπω να σηκωθεί, το πιο σημαντικό είναι αυτό, να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Όντως εδώ θα σηκωθεί ο εξτρέμ του Όφη, ο Φρόιλερ λίγο κατά τη μεσαία γραμμή. Με τον Πουέρτα. Ο Πουέρτα αριστερά για τον Τικνιζιάν. Τικνιζιάν παίζει για τον Τσικίνιο που βγαίνει πλάγια. Και ο Τσικίνιο ωραία για τον Πουέρτα που έχει ανέβει. Ανεβαίνει και ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, κυρίως ο Κολομβιανός. Για να δώσει επιπλέον λύση στην επίθεση του Ολυμπιακού. Ο Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ παίζει κάθετα. Περνάει ωραία για τον Σίλβα. Κάνει το γύρισμα. Εκεί δεν είναι κανείς. Έρχεται όμως ο Πέντερσεν. Έχει χώρο. Είναι έξω ο Φρόιλερ. Ζητάει την μπάλα. Δεν του τη δίνει. Η στραβοκλωτσιά του Ανδρούτσου. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Εδώ ο Νορβηγός μπορούσε να δει τον Ελβετό που ήταν σε καλή θέση για να σκοράρει. Αυτό του δείχνει. Προτίμησε να κάνει ένα γέμισμα για Γκονζάλες και Σίλβα. Ο Ανδρούτσος παρενέβη. Δεν βρήκε καλά την μπάλα. Αλλά καθάρισε τη φάση. Έστω και με κόρνερ. Από δεξιά πάντα με τον Φορτούνι Ολυμπιακός. Εκτελεί ο Φορτούνι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πυρόλα θα πάρει την κεφαλιά. Μια νέα από τον Μπουχα...

0: Αλάκι, ο Τικνησιά σε καλή θέση παίρνει μια κεφαλιά. Ο Γκονζάλε μία ακόμη πάνω. Στον goalkeeper του Όφη, εδώ να σημειώσω ότι είναι και σε αυτή τη φάση. Παίρνει εύκολα την κεφαλιά. Μαρκάει ουσιαστικά ο Πυρόλα. Δεν βγαίνουν καλά τα μαρκαίσματα στην άμυνα του Όφη από δύο συνεχόμενα κόρνερ, έστω και αν δεν το έχει πλειώσει η ομάδα του Ηρακλείου. Ο Φούντας με δυσκολία κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, αλλά το γεμισμό δεν είναι εκεί ο Ρέτσος. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος πιέζει με το τζικίνιο. Ωραία, κάθεται για τον Σίρμα λίγο πιο δυνατή. Υπάρχει όμως χειροκρότημα τον κόσμο, γιατί βλέπει ότι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να παίξει κάθε το ποδόσφαιρο, προσπαθεί να βρει την τρύπα που λένε, να περάσει την μπάλα για τους επιθετικούς ή τους μεσοεπιθετικούς για να απειλήσει.
1: Χωρίς να έχει όμως μέχρι τώρα πολλές μεγάλες ευκαιρίες για να βάλει γκολ.
0: Στην πραγματικότητα μία. Αυτή του που έρθα στο 11ο λεπτό, Σίφη.
1: Γκάμπι Γουίλιαμς ήταν ασταμάτητη, έβαλε 22 πόντους. Η Γαλλία νίκησε εύκολα τη Γερμανία στο ημιτελικό του Μουντομπάσκετ γυναικών. 86-64 προκρίθηκε στον τελικό. Και λογικά στον τελικό θα παίξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες, που είναι το φαβορί για την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.
0: Και αυτό που ήθελα να πω, Σίφη, είναι ότι αυτό που ανέφερε, θα το ρωτήσω και εγώ να πω ότι ο Όφη κρατάει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία αυτό το 0-0, μια χαρά με εξελίξει ο Καϊσκάκη. Είμαστε στο 38ο λεπτό, μόλις μπήκαμε. Στο 38ο λεπτό, όρθιοι και οι δύο προπονητές κάνουν παρατηρήσεις.
1: Χωρίς βεβαίως και ο Όφη να απειλεί, με ξέρεις εκείνη τη φάση του Φούντα που ήταν offside, η μπάλα πήγε στα δίχτυα, αλλά σωστά ακυρώθηκε τον γκολ. Ο Όφη δεν έχει άλλη φάση στην αστεία του Ολυμπιακού.
0: Όχι, και οι επισκέψεις δεν έχουν ολοκληρωθεί. Λείπει η τελική πάσα. Η καλή τελική πάσα, αλλά δεν είναι και πολλές οι επισκέψεις. Η αλήθεια είναι πως στην αιστεία του Ολυμπιακού, τώρα ο Πούγκορας πρέπει να έχει τη μεσαία γραμμή, κατά για τον κόντρο, γυρίζει τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης έχει αριστερά τον Αθανασίου, θα τον δει. Είναι μέσα ο Αϊτόρο. Ο Αθανασίου κάνει τη σέντρα με δύναμη. Κεφαλιά του δείχνει να πάει πλάγια. Μπάλα στον Φούντα. Που πλάγια θέλει. Κάνει το σουτ. Δοκάρι. Αθανασίου συνεχίζει τη φάση. Νέο σουτ. Γκολ. Γκολ και πάλι offside όμως. Από τον Αϊτόρ. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη. Σε κάθε περίπτωση στο 38 με το σουτ του Φούντα. Η μπάλα σταμάτησε στο δεξί δοκάρι του Ορτέγα. Και στη συνέχεια το νέο σουτ του Αθανασίου. Έβαλε το πόδι όταν ήταν καλά ο Αϊτόρ. Υπάρχει ο Σάτα, αλλά εδώ υπάρχει έλεγχος VAR.
1: Σίγουρα θα γίνει έλεγχος, γιατί ναι, είναι κοντά του και δύο αμυντικοί του Ολυμπιακού. Να δούμε αν όντως είναι εκτεθειμένος ο σκόρερ.
0: Το δοκάρι αρχικά και στη συνέχεια, ναι, νομίζω είναι καθαρό.
1: Ναι, ναι, είναι ξεκάθαρο ότι είναι εκτεθειμένος.
0: Νομίζω δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει.
1: Είναι όμως ακόμη μία ένδειξη του πόσο επικίνδυνος μπορεί να γίνει ο Όφη.
0: Μισόλυτακι, πηγαίνει, Σίφη. Κάπου πηγαίνει ο Φωτιάς, πηγαίνει. Δεν ξέρω αν είναι, έχει πρόβλημα με την ενδοσυνεννόηση. Γιατί αυτό κάτι δείχνει στο τέταρτο. Δεν είναι, γιατί ξέρεις αρχή, μιλούμε μήπως έχει γίνει έλεγχος VAR. Αλλά δεν υπάρχει και λόγος να πάει ο ίδιος να κάνει έλεγχο για το offside. Οπότε έχουμε διακοπή που να μιλήσει, γιατί οι παίκτες πάνε να δροσιστούν στους πάγκους.
1: Ναι, η διακοπή δεν έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να αλλάξει απόφαση, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει offside. Κάτι άλλο συμβαίνει.
0: Είναι συνεννόηση κάτι δείχνει, ναι, ναι. Και έχει πάει τώρα ο Φωτιάς μαζί με τον Κατσικογιάννη για να αλλάξει το σύστημα. Δεν ξέρω κάτι πρέπει να... Γιατί το δείχνει ξεκάθαρα ότι έχει πρόβλημα συνεννόηση ο διαιτής από την Πέλα, ο ρέφερ του αγώνα. Έτσι γίνεται ένα time out.
1: Θα χρειαστεί λοιπόν λίγος χρόνος για να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα. Ο Χρήστος Πόντης, ο οποίος είναι απογοητευμένος, ήταν με ένα κοντινό πλάνο. Έχει δει δύο φορές τους παίκτες να στέλνουν την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά και στις δύο περιπτώσεις όμως υπήρχε offside και σωστά ακυρώθηκαν τα γκολ.
0: Οπότε... Ναι, αλλά αυτό που δεν αλλάζει είναι το δοκάρι στην φάση και την έχει βρει και ο Ορτέγα. Το βλέπω ένα replay. Δηλαδή θα μπαίνει γκολ. Άρα στην πραγματικότητα μεγάλη φάση του αγώνα ανήκει στον Όφη πλέον.
1: Είναι αυτό που χαρακτηρίζει τον Όφη. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς τα μάτς των κριτικών, επειδή τα έχω δει τα περισσότερα φέτος. Εκεί που δεν περιμένεις ότι μπορεί να γίνει επικίνδυνος, το είδαμε και στο μάτς με την Κηφισιά πριν από λίγες μέρες στο Ηράκλειο, μπορεί να σου κάνει τη ζημιά ανά πάσα στιγμή.
0: Συμφωνώ απολύτως, έχω δει τα περισσότερα. Προσπαθώ να βλέπω πάρα πολλά παιχνίδια Super League για να έχω εικόνα των ομάδων.
1: Είμαστε κολλημένοι με την μπάλα, το γνωρίζουμε αυτό.
0: Ναι,
1: αυτό δεν ξεπερνιέται.
0: Ο Όφη είναι το χαρακτηριστικό παράδειγμα ομάδας προπονητή. Καταλαβαίνει τι έχει στο μυαλό του Κόντης και το υπηρετούν όλοι. Και αυτό γίνεται και όταν κάνει αλλαγές στην ενδεκάδα. Δεν ξέρουμε πόσο θα αντέξει με 8 ματς Europa League, υψηλού επίπεδου δηλαδή. Αλλά είναι μια ομάδα με αρχές, είναι ομάδα. Και αυτό που λες, ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να σου κάνει φάση. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Και είναι πολύ πολύ σημαντικό για τον Όφη το γεγονός ότι επιστρέφει στα κύπελα Ευρώπης σε μια δύσκολη αποστολή με Χόφενχάιμ, με Ρεν, με Λεβερκούζεν, με Χάπελ Μπερσεβά, με Άντερλεχτ, με Μπενφίκα, με Στουρμ Γκρατς, με Λεφ Πόσναν. Αλλά αυτό το περίμεναν οι κριτικοί εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Έτσι, και
1: να βρεθούν σε υψηλό ποδοσφαιρικό επίπεδο.
0: Και επειδή όλοι λίγο πολύ το είχαμε σκεφτεί, μήπως ήταν καλύτερα conference, δηλαδή να διακριθεί, να έχει περισσότερες πιθανότητες διάκρισης, όχι, είχε την ευκαιρία, θα πάει να παίξει στο υψηλότερο επίπεδο. Το υψηλότερο είναι το Europa League και θα πάει να παίξει. Να μετρήσει και τις δυνάμεις σου. Δηλαδή δεν μπορεί να πει, α, όχι, δεν θέλω να παίξω Europa, να παίξω conference, θα έχω περισσότερες πιθανότητες. Και με την αξία του το κάνω όρθιο. Εδώ ο Τσικίνιο δεν κάνει καλή επιλογή, γιατί πήρε την κεφαλιά ο Γκονζάλης. Αν δεν τον παίξω ανοιχτό γήπεδο, προτίμησε να παίξει με τον Φορτούνι, δεν ήταν όμως καθόλου καλή πάσα του και χάθηκε μια ευκαιρία. Εδώ είχε προϋποθέσεις ο Ολυμπιακός για να κάνει μια καθαρή ευκαιρία. Ο Όφη έβγαλε την άμυνα, ο Ανδρούτσος τώρα δυσκολεύεται και γίνεται ο λάθος. Παίρνει ο Φορτούνης εξ την περιοχή, βρίσκει χώρο ο Φορτούνης για το σουτ. Κάνει το σουτ κόντρα πάνω στον Κρις Μανίτς. Δεν βρήκε αμέσως ο Φορτούνης, έπρεπε να παίξει ίσως με κάποια πάσα, αλλά είχε εμπιστοσύνη στα πόδια του, δεν πέρασαν τον Κρις Μανίτς. Ο Ολυμπιακός ανακτά και πάλι την κατοχή γρήγορα με τον Πέντερσεν τώρα και το Φορτούνη πάλι ο Νορβηγός. Έχει μπροστά τον Αθανασίου, πάει να βγάλει τη σέντρα, κόβει ο Αθανασίου, της ματάει στο Πέντερσεν, αλλά θα κάνει το φάουλ στον μπακ του Όφη που καθαρίζει τη φάση. Όλα αυτά με τη συμπλήρωση 42 λεπτών αγώνα, Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Χριστογιώργο να πηγαίνει τώρα για να...
1: Θα παραμείνουμε σε σένα στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου, στο 84, Super League 2, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0.
0: Ο goalkeeper του Όφη λοιπόν έξω την περιοχή του και από αριστερά θα δώσει συνέχεια για αυτό το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Αθανασίου. Έχει ζητήσει από τους συμπαίκτες του να ανέβουν ως μέσα γραμμή. Ένα γέμισμα λοιπόν. Ο Κόντρο παίρνει την κεφαλιά χωρίς αντίπαλο, κατεβάζει ο Αϊτόρ και πάλι ο Κόντρο. Αφήνει για τον Μπουχαλάκη, μπαλά πίσω στον Κρις Μανίτς. Ο Κρις Μανίτς παίζει παράλληλα για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας δεν βιάζεται. Ο Κοστούλας έχει την μπάλα, κάνει το άνοιγμα για τον Αϊτόρ. Παίρνει την κεφαλιά, αλλά βγαίνει ο Πέντερσεν να κόψει. Δεν πάει γρήγορα ο Ζώτα Σίλβα. Ο Κρις Μανίτς ανακτά και πάλι την κατοχή. Και τώρα ο Αθανασίου παίζει κάθε για τον Φούντα. Βγαίνει ο Ορτέγα και τον αποφεύγει. Με ωραίο κοντρόλ και δίνει με ψυχραιμία την μπάλα στον Τικνησιάν. Εντάξει, πολύ εμπειρός ο Ορτέγα, ξέρει να παίζει με τα πόδια. Ο Πουέρτα παίζει για τον Ζώτα Σίλβα, πάλι ο Πουέρτα. Ανεβαίνει ο Πέντερσεν, προτιμάει τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ τώρα θα κάνει το άνοιγμα για τον Φορτούνι, είναι πολύ δυνατό. Μπαλαπλάγιο out για τον Όφη, στο ίσως μεσαίας γραμμής από δεξιά, όπως επειδή το Όφη Ολυμπιακός, ο οποίος έχει πέσει.
1: Χάρηκαν οι Γάλλοι για την πρόκριση της Εθνικής Γαλλίας στο τελικό του μουντομπάσκετ των γυναικών. Αυτός χάρηκε περισσότερο από όλους από ό,τι φαίνεται. Ξέρεις ποιος είναι?
0: Ποιος?
1: Ο Εβάν Φουρνιέ, που έχει κάνει ήδη τρεις αναρτήσεις και αποθεώνει τις Γαλλίδες.
0: Συμπατριώτης σας είναι, για χαρή.
1: Πολύ λοιπόν... καλή Γαλλία στο γυναικείο μπάσκετ, όπως και στο ανδρικό άλλωστε. Αλλά στο μουντομπάσκετ των γυναικών υπάρχει φαβορή. Και είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες που είναι Dream Team. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι με την Ισπανία σε 9.
0: Ο Αϊτόρ, ωραία σέντρα για τον Ντίκμαν, τη βρίσκει με δύναμη παράλληλα. Δεν μπορεί να απειλήσει, αλλά εδώ είχαν καλές προϋποθέσεις και ο Όφη υπενθυμίζει πόσο καλός μπορεί να είναι στις αντεπιθέσεις. Ο Κοστούλας κρατάει την κατοχή ο Όφη και παίζει στο μισό γήπεδο τον Ολυμπιακό. Ο Ανδρούτσος στο χώρο της μεσαίας γραμμής παίζει με τον Μπουχαλάκη. Ο Μπουχαλάκης δυσκολεύεται, αλλά κατάει την κατοχή για τον Όφη, αλλά θα υποδειχθεί φάουλ. Γιατί στην προσπάθειά του, όταν του φύγε λίγο το κοντρόλ, έβαλε το χέρι του πάνω στον Τσικίνιο. Ο Πορτογάλος κέρδισε αυτό το φάουλ. Στο 45 είμαστε. Ολυμπιακός Όφη 0-0. Με τον Ολυμπιακό να μπαίνει με ενθουσιασμό στο τεμπούτο του Αλγκουαϊθίλ, αλλά να είναι και δύσκολο μάτς. Ο Τικνησιάν από αριστερά αφήνει για τον Πυρόλα για να δούμε και θα δείξει καθυστέρηση, νομίζω ένα λεπτό, πολύ δύο μαξ. Ο Κατσικογιάννης δεν υπήρχε για τρία λεπτά.
1: Είχαμε εκείνη παρακαλώ. Τη διακοπή με τον Φωτιά, με την έντοση
0: ανόηση. Και αυτό ξέχασα και τον δραματισμό του
1: δικαιολογημένο το τρίλεπτο.
0: Γιατί ναι, με τον ΒΑΡ δεν υπήρχε αρκετή ώρα, ναι, υπήρξε αυτή η έντοση ανόηση, σωστά. Άρα τρία τα λεπτά του επιπλέον χρόνου έχουν ξεκινήσει, καθώς έχει συμπληρωθεί το 45 λεπτά τώρα ο Πουέρτα. Στον χώρο της μεσαίας γραμμής σηκώνει την μπάλα για τον Σίλβα. Ο Σίλβα πάρει την κεφαλιά για τον Γκονζάλης. Ο Γκονζάλης κατάει, βγάζει έξω για τον Τσικίνιο. Πάει κοντά και ο Φορτούνης. Ο Τσικίνιο κατάει Τώρα δίνει για το Φορτούνι. Μπαίνει πλάγια δεξιά. Γυρίζει το γύρισμα. Πριν πει ο Φρόιλερ, διώχνει ο Ανδρούτσος. Επιμένει ο Ολυμπιακός με τον Πουέρτα να κατέβει την μπάλα και να πέφτει στο έδαφος. Ζάιφαλ δεν υπάρχει κάτι λέει ο Φωτιάς. Η μπάλα μένει σε πόδια παιχτών του Ολυμπιακού με το Πέντερσεν και το Φορτούνι από δεξιά. Νέα σέντρα του Φορτούνι με δύναμη μπάλα περνάει. Out. Νομίζω να βρει και κόντρα. Όχι, είναι out η μπάλα. Στο πρώτο λεπτό, τώρα συμπληρώνουμε το πρώτο από τα τρία λεπτά του επιπλέον χρόνου. Σε αυτό το πρώτο ημίχρονο, Ολυμπιακός όφη 0-0.
1: Παναθηναϊκός Σπαρτάκ, τελικό αποτέλεσμα στη Ρόδο 77-59. Εξαιρετικός ο ΠΑΟΚ μέχρι τώρα στον αγώνα με την Αρμάνι στην Ιταλία. Προηγείται με 5 πόντους 34-29.
0: Λοιπόν, ο Χρυσογιώργος είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Δεν ρισκάρει με ένα build-up. Ο goalkeeper του όφη. Ο Ρέτσος θα πάρει την κεφαλιά, ο Φρόιλερ απομακρύνει ακόμη περισσότερο. Διεκδικήσιμη μπάλα είναι στον αέρα, ο Γκονζάλες με τον Κοστούλα. Ο Γκονζάλες παίρνει την μπάλα, κάνει το shoot-out. Με τη μία την έκανε ο Μεξικανός. Από αυτή τη διεκδίκηση με τον Κοστούλα και τον Μπούγκουρα, του στρώθηκε η μπάλα, δεν το σκέφτηκε και καλά έκανε. Και απειλείς μόνο άμεσα. Ο Γκονζάλες έκανε το shoot, η μπάλα πέρασε out. Καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό αυτή. Στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Χρυσογιώργο να είναι έτοιμος και πάλι να δώσει συνέχεια. Να φέρει την παρακαλώ τη μεσαία γραμμή. Ο Πουέρτα θα χάσει την κεφαλιά από τον Κόντρο. Απομακρύνει ο Πιρόλα. Κατεβάνει ωραία ο Σόντα Σέλβα και πάει να παίξει κάθετα. Είναι ο Γκονζάλης να είναι στη θέση offside. Πάει να περάσει τον Κρίσμαν. Δεν ήταν εύκολο. Κόβει ο στόπερ του όφη και δίνει στον Αθανασίου. Γίνεται και το φράγμα από τον Πουέρτα. Αφήνει το παιχνίδι ο Φωτιάς γιατί ήταν στα πόδια των παιχτών του όφη και τώρα ο Μπουχαλάκης κάνει το άνοιγμα για τον Ντίκμαν από δεξιά. Ο Ντίκμαν κατάει και δίνει τώρα στον Μπουχαλάκη κάθετα για τον Αϊτόρα. Ανεβαίνει από αριστερά ο Θανασίου. Είμαστε στο τρίτο και τελευταίο λεπτό του επιπλέον χρόνου. Το άνοιγμα ωραίο δεξιά, έχει τραβηχθεί ο Κόντρο, κατεβάζει με το κεφάλι για τον Ντίκμαν. Και πάλι ο Κόντρο και ανεβαίνει ο Ανδρούτσος. Αλλά θα πάει στον Μπουχαλάκη στον άξονα. Πάλι ο Ανδρούτσος. Δεν εκβιάζουν την επίθεση γιατί μένουν λίγα δευτερόλεπτα για το φινάλι του πρώτου ημιχρόνου. Υπέρ στο όφι. Από αριστερά ο Αθανασίου κάνει τη σέντρα με το δεξί. Θα διώξει ο Τιγνιζιάν. Ο Φωτιάς θα στείλει τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Ολυμπιακός όφι 0-0. Ολυμπιακός είχε τις περισσότερες ευκαιρίες. Μεγαλύτερη σίγουρα με τον Πουέρτα στο 11ο λεπτό όταν το πλασέ του απέκρουσε. Μπλόκαρε μάλλον την μπάλα ο Χριστογιώργος και απεσόβησε αυτό το γκολ για την ομάδα του. Αλλά στην
1: πραγματικότητα. Αλλά τα γκολ τα έβαλε όφι και α μην μέτρησαν.
0: Δύο γκολ όφι ακυρώθηκαν σωστά ως offside. Αλλά στην πραγματικότητα η μεγάλη φάση είναι μία. Από τον όφη και είναι και η καλύτερη ευκαιρία του πρώτου ημιχρόνου. Στο 38 με το σουτ του Φούντα, το πολύ ωραίο από διαγώνιο από δεξιά μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού, σταμάτησε στο δεξί το κάρι του Ορτέγα, ο οποίος είχε βρει λίγο την μπάλα για να μην πάει στα δίχτυα. Αυτή είναι η σημαντικότητα μεγάλη φάση για τον όφη. 4 κόρνερ για τον
1: Ολυμπιακό. Αν δεν την είχε ακουμπήσει ο Ορτέγα, όπως πολύ σωστά επισημαίνεις, θα είχαμε γκολ για τον όφη.
0: Ναι. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος προσπαθεί με τον Αλγουαθίλ στον πάγκο του να παίξει ένα διαφορετικό ποδόσφαιρο, να παίξει πιο στο ποδόσφαιρο, αλλά στον δέχει και δυσκολίες. Έχει και καλό αντίπαλο, αλλά δεν είναι εύκολο να αλλάξει από τη μια μέρα στην άλλη. Υπήρξαν φάσεις που φάνηκε αυτό, υπήρξαν ευκαιρίες για τον Ολυμπιακό, αλλά παραλαμβάνω, όχι και πολλές, κλασικές. Και σίγουρα η καλύτερη ευκαιρία στο πρώτο μήχρονο ανήκει στους φιλοξενούμενους. Σωστά. Από το γήπεδο Γιώργος Καραϊσκάκης για το πρώτο μήχρονο, πιστέψουμε σε λιγότερο από 15 λεπτά για τη μετάδοση του δεύτερου μήχρονου.
1: Μπάμπη, για να σε ενημερώσω και να χαρείς, γιατί τα Ελληνόπουλα διαπρέπουν στον διεθνή ποδοσφαιρικό χώρο. Ο Μανδάς είναι βασικός στον αγώνα της Λάτσιο με τη Μίλαν. Και η Λάτσιο σκόραρε με τον Νοσλίν πριν από λίγο και έκανε το 2-0 λίγο πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου.
2: Ερασπορ 101,8.
3: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
4: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
3: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
5: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black.
6: σε αριθμημένα μπουκάλια.
7: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
6: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
7: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
6: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
10: Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα.
11: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, χωρίς γκολ το ημίχρονο στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη. Στις 9 θα παίξουν ο Ηρακλής με τον Ατρόμητο, είναι τα πρώτα δύο μάτς για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Στην Super League 2, Μαρκό Καλυθέα 2-1 σε μάτς που έγινε νωρίτερα στην Κεσαριανή, ενώ ολοκληρώθηκε πριν από ένα λεπτό το μάτς στη Λάρισα, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0, σε λίγο θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. Στο μπάσκετ, στο τουρνουά της Ρόδου, Παναθηναϊκός Σπαρτάκ Σουμποντίτσα 77-59. Σε λίγα λεπτά θα δούμε και την στατιστική του αγώνα με τους σκόρερ των δύο ομάδων. Σε ό,τι αφορά το μουντομπάσκετ, όπως είπα και νωρίτερα, στις γυναίκες, στον πρώτο ημιτελικό η Γαλλία νίκησε τη Γερμανία με 86-64 και προκρίθηκε στον τελικό. Στις 9 στον δεύτερο ημιτελικό θα παίξουν η Ισπανία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ στην Ιταλία με την Αρμάνι Μιλάνο, απομένουν περίπου 2,5 λεπτά για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου και το σκορ είναι 42-42, επαναλαμβάνω, περίπου 2 λεπτά πριν την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών θα παίξει απόψε στις 10 με την Ιταλία στην δεύτερη αναμέτρησή της στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Ανδρών. Πριν πάμε στο Χρήσο Σαράντο, να σας πω ότι στην Αγγλία είμαστε στο 25 Tottenham Everton 0-0. Στη Γαλλία τελευταίο δεκάλεπτο Στρασμπούρ Μονακό 1-1. Η Γερμανία στο 25 λεπτό Κολονία Βέρντερ 1-0. Στην Ισπανία επίσης στο 25 λεπτό Athletic Bilbao Elche 0-0 και ημίχρονος ο καμπιονάτο Lazio Milan 2-0, με τον Μανδά να είναι βασικός για τους Λατσιάλη και ένας από τους καλύτερους παίκτες τους μέχρι τώρα. Σε λίγο θα σας πω και τα τελικά αποτελέσματα στην Αγγλία, στην Championship, την πρώτη και τη δεύτερη κατηγορία. Προς το παρόν πάμε με τη σειρά στο Βαγγέλη Μητρούσια και τον Χρήσο Σαράντο. Πρώτα θα ακούσουμε τον Βαγγέλη Μητρούσια. ΑΕΛ Ζάκυνθος. Βαγγέλη.
13: ΑΕΛ Ζάκυνθος, τελικό αποτέλεσμα 1-0, με την ΑΕΛ να πετυχαίνει την πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα. Μια πάρα πολύ δύσκολη νίκη απέναντι σε μια αξιόλογη ομάδα όπως ήταν η ομάδα της Ζακύνθου, η οποία δικαιούταν με βάση την εικόνα στο παιχνίδι να πάρει έστω τον βαθμό της ισοπαλίας. Δεν τα κατάφερε. Είχε ένα χαμένο πέναλτι στο 73ο λεπτό, όταν ο Νέιρα το εκτέλεσε. Αλλά ο Βενιτικίδης ήταν αυτός ο οποίος μπλόκαρε την μπάλα και διατήρησε το 1-0 για την ομάδα του. Απέναντι στην Ζάκυνθο, η οποία θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από το πέναλτι είχε και άλλες πολύ καλές ευκαιρίες, μέχρι και το τέλος την κεφαλιά του Πεταβράκη πάνω από το οριζόντιο δοκάρι για να φτάσει στην ισοφάριση απέναντι στην ΑΕΛ, η οποία δεν ήταν καλή, αν εξετάσει κανείς το ξεκίνημα του αγώνα και το πέναλτι που κέρδισε στο 7ο λεπτό, το εκτέλεσε με τον Μακρύ, ο οποίος της έδωσε και τη νίκη με την εκτέλεση αυτού του πέναλτι. Τελικό αποτέλεσμα στο LFC Arena, ΑΕΛ Ζάκυνθος 1-0.
12: 16 στα 39 τρίποντα είχε ο Παναθηναϊκός στο φιλικό με την Σπαρτάκ Σουμπότιτσα στην Ρόδο, νίκησε με 18 πόντους διαφορά, και αυτό που κρατάμε είναι ότι για μία ακόμη φορά η ομάδα του Ομπράντοβιτς σε φιλικό αγώνα είχε παθητικό λιγότερους από 60 πόντους. Ο Καλαϊτζάκης είχε 6, ο Φρανσίσκο 13, ο Μωραΐτης 3, ο Μπάντιο 8, 6 ο Γκραντ, 9 ο Μπόγκα, 12 ο Γιαμπουσέλε, 7 ο Χουάντσο, 8 ο Ματζούκας και 5 ο Μίτογλου. Αυτή ήταν η σκόρερ του Παναθηναϊκού που νίκησε με 77-59. Αφήνουμε το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο για λίγο και πάμε στο Στίβο, στον Χρήστο Σαράντο, στο Ultimate Championship που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Χρήστο.
14: Και ενώ στις οθόνες μας έχουμε το Usain Bolt και τον Armand Duplantis, ακούγονται η φωνή τους, ακούγεται και μέσα από τον ήχο που έχουμε στη διάθεσή μας. Θυμίζω 9 παρατέταρτο ξεκινάει το μήκος των ανδρών με τον Μίλτο Ντεντόγλου και θα πω συνοπτικά αυτά τα οποία δεν έχουμε πει μέχρι στιγμής. Στον ακοντισμό ολοκληρώθηκε η ιστορία με έκπληξη. Η Χαρούκα Κιταγκούτσι, ναι μεν ολυμπιονίκης του Παρισιού, αλλά έκανε εδώ 68-92 ένα μεγάλο εθνικό ρεκόρ και πήρε τη νίκη απέναντι στη 18χρονη θαυματουργή Γιάν Ζηγή. Ο ήχος που ακούμε είναι από τα 400 εμπόδια. Την δεύτερη ημιτελική σειρά, υπάρχουν ημιτελικές σειρές στις κούρσες από τα 100 μέχρι τα 800, με την Κόκρελ να προηγείται. Γιάν Ζηγή 18χρονη, που είναι ένα φαινόμενο γιατί έριξε 71 μέτρα και 74 εκατοστά φέτος, στη δεύτερη καλύτερη επίδοση όλων των εποχών, μια μέρα πριν γίνει 18 ετών, και έμεινε στο 68-05. Μετά τη δεύτερη προσπάθεια γύρισε το πόδι της, κρίμα γιατί σταμάτησε τον αγώνα και θα μπορούσε να μας δώσει μια πολύ μεγάλη μάχη.
12: Παρακολουθώντας και εγώ τηλεοπτικά από την R2 τους αγώνες στη Βουδαπέστη, εντυπωσιάστηκα και από την Ιαπωνέζα και από την Κινέζα.
14: Ναι, είναι δύο σπουδαίες αθλήτριες, αλλά η Κινέζα νομίζω ότι θα σπάσει το παγκόσμιο ρεκόρ 18 χρονών, το κορίτσι που είδες. Και η οποία
12: έχουμε και μια τάση να βλέπουμε ακοντισμό γυναικών, γιατί εμείς οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θυμόμαστε εκείνες τις μεγάλες μονομαχίες Σακοράφα, Βερούλη, Λίλακ.
14: Ναι, βέβαια. Και μην πάμε μακριά, έτσι, και το δικό μας κορίτσι θα ήταν εδώ αν δεν είχε φέτος πολλά προβλήματα με τον ώμο της και δεν μπόρεσε να βρεθεί να κάνει ανάλογη χρονιά με την περσινή.
12: Ναι, σε υψηλό επίπεδο και η Τζένκο, αλλά η όχι Τζένκο. Στα 68-69 μέτρα.
14: Όχι, έχει αλλάξει βέβαια το ακόντιο, είναι το παλιό τύπο εκείνο που είχε κάνει 70, πόσα είχε κάνει τότε η Σακοράφα στα Βενιζέλια.
12: 74-20.
14: 74-20.
12: Εκεί
14: η Σακοράφα, ήσουν εκεί εσύ φίλοι.
12: Ως θεατής βέβαια.
14: Α, μπράβο. Έζησες πολύ μεγάλη στιγμή. Καλά, στα Βενιζέλια έχουμε δει και σε άλλες ρήψεις σφαίρα σπουδαία πράγματα. Έχουν γίνει εκεί ρεκόρ κλπ. Αλλά όταν ήμασταν αρκετά μικροί, στη δεκαετία του 80, κοίτα, Γκούτσι, Γιάν Ζηγή, Ουρτάδο και Λίτλ ήταν η τετράδα. Τα πάω συνοπτικά να σας πω ότι στα 800 μέτρα θα δούμε στην τελική σειρά στους άντρες αυτό το σπουδαίο, το Mark English, τον Ιρλανδό που έκανε όλη την Ιρλανδία να είναι στο πόδι στο Μπέρμιγχαμ όταν πήρε το πρωτάθλημα Ευρώπης. Ήταν πρώτος στη δεύτερη σειρά μαζί με τον Μπερνίτσι, τον Μίλερ, τον Μεζιάν, τον Κρέσταπ, τον Άρο, τον Σετζάτη, τον Αλγερινό, τον Γουάνι Ιόνι που είναι το μεγάλο φαβορί. Αυτή θα είναι η οκτάδα του τελικού, βγήκαν από τις δύο ημιτελικές σειρές. Ενώ στα 400 εμπόδια των γυναικών που ολοκληρώθηκαν τώρα, έχουμε τη Ζαπλετάλοβα και τη Τζασμίν Τζόνς να έχουν πετύχει τους καλύτερους χρόνους, οι δύο που κατέβηκαν τα 53 δευτερόλεπτα. Κόκρερ, Γούντροφ, Βόκερ, Μουχάμαντ, Κουκάιτ και Κλέιτον είναι η οκτάδα που θα δούμε αύριο πια στο τελικό, ενώ έχει ξεκινήσει και το επικοντό, αλλά είμαστε στα 4.50 πέρασαν και οι 8 κοπέλες, στα 4.70 η Μότζεν Άιρις και η Χάνα Μολ, μια Αμερικανίδα νεαρή κοπέλα 21 ετών που έχει κάνει φέτος 4,91 και μάλιστα έχει και μία αδερφή δίδυμη που κάνει και αυτή σε αυτό το επίπεδο 4,90. Εκεί
1: εν τω μεταξύ, από ό,τι βλέπω εδώ, μετάλλια δεν υπάρχουν, χρυσό, άργυρο και χάλκινο.
14: Υπάρχει τρόπαιο για το
1: μόνο τρόπαιο.
14: Και βέβαια οι επιταγές που παίρνουν όλοι, έτσι.
1: Ακόμα... Από αυτό έπρεπε να ξεκινήσουμε. Από τις επιταγές.
14: $150,000, όπως είπαμε για το πρώτο, $75,000 για το δεύτερο, $40,000 για το τρίτο, μέχρι τον 8ο φτάνει. Ο 8ος παίρνει $10,000 και
1: δεν έχει προβλεφθεί να πάρει κάποιος αυτός που σπικάρει τους αγώνες.
14: Αυτός κάτι θα παίρνει. Και υπάρχουν βέβαια και κάποιες σκυτάλες όπου εκεί είναι $80,000 για το πρώτο, αλλά για τον καθένα. Υπάρχουν μεγάλες μορφές στο γήπεδο. Ο Usain Bolt του παρελθόντων, ο Ζελέσνη που βέβαια έχει δουλειά προπονητή για την Κιταγκούτσι, αλλά και άλλοι που έχουμε δει πολύ σπουδαίοι που βρίσκονται αλίμονο σε αυτή τη γιορτή. Υπάρχουν διάφορα event. Υπάρχουν αυτά τα γραφικά που μας δίνουν, λες και είναι στοιχηματισμός ήφη, πρόβλεψη για το τι θέση θα πάρει ο κάθε αθλητής. Και το πιο εντυπωσιακό που είδα είναι...
1: Για το Μίλτο ποια είναι η πρόβλεψη, ξέρουμε?
14: Θα βγει σε λίγο όταν γίνει παρουσίαση, δηλαδή γύρω στις 9 παρα 20 θα ξέρουμε. Κοίτα, για το Ντουμπλάντης χθες ήταν 50% Ντουμπλάντης και 33% Καραλής.
1: Έχει ανέβει το ποσοστό του Καραλή. Αν το βιώναμε πέρυσι αυτό θα ήταν 90-10.
14: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Τον απειλούμε το Σουηδό.
14: Σίγουρα, εγώ και ξέρεις, δεν είναι ο Σουηδός, έχει χάσει φέτος μία φορά, αλλά στα χαμηλά. Το να χάσει τα ψηλά, εκεί είναι η ιστορία. Εννοώ δηλαδή ότι έχει βρεθεί με έναν τραυματισμό στο Λονδίνο ή πριν παντρευτεί στη Στοκχόλμη που έκανε, δεν έκανε 6 μέτρα και τον πέρασε ο Μάρσαλ και πήρε το τρόπεδο, ενώ βλέπουμε τον Λάιλς και την Μασάι Ράσελ να χορεύουν γιατί έχουν και DJ και βέβαια οι 800 που ετοιμάζονται για να μας δώσουν μια φοβερή παράσταση αργότερα με την μπολ που βλέπουμε εμείς στις οθόνες.
1: Ωραία, θα σε παρακαλέσω να μας υπενθυμίσεις τι ώρα ξεκινάει ο τελικός του μήκους και ποιοι είναι οι παρόντες σε αυτό το ραντεβού των κορυφαίων στη Βουδαπέστη, για να προλάβω να δώσω και τα τελικά στην Αγγλία πριν πάμε στο Καραϊσκάκι για το δεύτερο ημίχρονο. Ολυμπιακός Όφη 0-0 χωρίς γκολ το πρώτο μέρος.
14: 9 παρα 16 είναι η ακριβής ώρα για τον τελικό του Μίλτου και ο Μίλτος έχει αντιπάλους τον Ντατζέι Γκέιλ, ο οποίος τον νίκησε στον τελικό των Ριξεόλεων με αυτή τη φοβερή επίδοση που έκανε στο τελευταίο του άλμα, το 8-46. Είναι ο Μπόζιντας Σαραμπογιούκοφ, αυτό το νεαρό παιδί από τη Βουλγαρία που κάνει και ύψος και τριπλούν. Είναι ο Σίμον Χάμερ, βέβαια ο Ελβετός, αυτός ο σπουδαίος δεκαθλητής, επταθλητής και αθλητής του μήκους. Ο Ζέσον Βαλντέ, ο οποίος έκανε την έκπληξη που πήρε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο κλειστού στο Τόρουν. Ο Τσάνγκ Μινγκούν, ένας καλός Κινέζος Ασιάτης αθλητής. Ο Λούκα Μπόσκοβιτς, ο Σέρβος, που είναι αθλητής του Τράγκουντιν Τόπιτς, του σπουδαίου αθλητή του ύψους. Και ο Ανβάροφος Μπέκος, ο οποίος είχε κάνει μια έκπληξη σε ένα κατακλυσμό πέρυσι στη Λοζάνη και είχε νικήσει σε Diamond League. Τώρα ξεκινάνε
1: μάλιστα
14: τα κατοστάρια.
1: Μάλιστα, και θα καταλήξουμε στα κατοστάρια. Με αυτά δεν θα κλείσει το πρόγραμμα.
14: Σωστά. Ήδη ξεκινάνε οι δύο ημιτελικές σειρές σε γυναίκες και άντρες και βέβαια ο επίλογος θα είναι τα κατοστάρια, που καλό είναι έτσι να τα δώσουμε γιατί πάντα έχει ξεχωριστή σημασία.
1: Αυτό το θεωρούμε δεδομένο. 10 παρα 20 οι γυναίκες, 10 παρα 10 οι άντρες. Αυτό είναι το πρόγραμμα.
14: Ακριβώς, ναι. Είναι. Ωραία. 10 η ώρα ολοκληρώνονται οι αγώνες σήμερα, όπως και αύριο. 7-10 είναι τα 3 ώρα του μεγάλου σόου.
1: Οπότε σε λίγο επιστρέφουμε στον Χρήστο Σαράντο. Πριν πάμε στον Μπάμπη Παπάζογλου για το δεύτερο μέρος στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη 0-0 ημίχρονο, και πριν ασχοληθούμε και με τον αγώνα του Ηρακλή με τον Ατρόμητο που θα ξεκινήσει περίπου σε μία ώρα στο Πανθεσσαλικό, πάμε να δούμε τα τελικά στην Championship. West Brom QPR 1-1, Bolton Cardiff 1-0, Derby Birmingham 1-2, Watford Stoke 1-2, Middlesbrough Norwich 4-3, Blackburn Millwall 3-1, Preston Lincoln 0-1, Southampton Bristol City 4-1, Swansea Burnley 3-1 και Charlton Portsmouth 0-0. Πρώτη κατηγορία στην Αγγλία, Leyton Orient Wycombe 2-3, Notts County Bradford 0-1, Wimbledon Doncaster 1-0, Cambridge Reading 2-1, Mansfield Huddersfield 0-0, Milton Keynes Dons Peterborough 1-1, Blackpool Broadway 2-2, Oxford Barton 3-0, Plymouth Barnsley 3-0, Sheffield Wednesday Wigan 0-0 και Stockport Leicester 3-4.
12: δεύτερη κατηγορία, Grisby Bristol Rovers 2-0, Crawley, Cheltenham 1-3, York Swindon 4-0, Walsall, Rochdale 0-0, Colchester Crew 1-1, Barnett Accrington 2-1, Newport Fleetwood Town 1-1, Oldham Chesterfield 1-2, Port Vale Exeter 1-0, Rotherham Salford 3-3, Shrewsbury Northampton 2-0 και Gillingham Tranmere 2-0. Δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός Όφη, Super League, τέταρτη αγωνιστική. Το μικρόφωνο μας στον Μπάμπη Παπάζογλου.
0: Καλησπέρα και πάλι από το γήπεδο Γιώργιος Καραϊσκάκης. Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Όφη στην πρώτη επίθεση. Μπουχαλάκης αριστερά για τον Αθανασίου, κοντά του είναι ο Σίλβα. Ο Μπουχαλάκης και πάλι, ο Ετόρ έχει μπει στον άξονα, ψάχνει μια κάθε ωραία αριστερά για τον Αθανασίου. Με τη μία το γύρισμα, ο Τίχμαν δεν βρίσκει καλά το σούτ, ενώ είχε χώρο. Η μπάλα πηγαίνει πολύ ατσάλα δεξιά και περνάει δίπλα από το σημαίακι του corner out. Αλλά είναι η πρώτη καλή επίθεση για τον Όφη, έστω και αν δεν ήταν καλό το τελείωμα. 0-0 το χωρίσμα, ο σκορ, το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου. Για τον Ολυμπιακό, Ορτέγα κάτω από τον κόλπο, δεξιά 5 στην αριστερά, Τικνιζιάν, Ρέτσο Σπυρόλα, το κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Φρόιλερ που έφτασε στον άξονα, δεξιά ο Σίλβα, αριστερά ο Φορτούνης, ο Τσικίνιο πιο κοντά στον Γκονζάλες. Για τον Όφη, ο Χριστογιώργος στο κάτω από τον κόλπο, η τριάδα στην άμυνα αποτελούμενη από τους Κοστούλα, Πούγκουρα και Κρίσμα που πήρε στη θέση του Νικολάου στο 13. Να μην τη σέντρα η κεφαλιά του Σίλβα, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Σφυρίζει ο Φωτιάς πάνω στον Αθανασίου. Έτσι δεν μετράει αυτή η φάση. Για τον Όφη λοιπόν, ο Χριστογιώργος, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίσμαν στην άμυνα, δεξιά Ντίκμαν, αριστερά ο Αθανασίου, Ανδρίτσος Μπουχαλάκης στον άξονα, δεξιά ο Φούντας, αριστερά ο Αϊτόρ. Στην κορυφή ο Κόντρο, θυμίζω στο πρώτο ημίχρονο είχαμε δύο γκολ που ακυρώθηκαν το Όφη σωστά ο Σοφσάιτη, είχε όμως και δοκάρι ο Φούντας στο 38. Ο Ολυμπιακός είχε ευκαιρίες κυρίως με τον καλύτερο του Πουέρτα στο 11ο λεπτό. Έχει και άλλες κάποιες στιγμές χωρίς όμως να βρει τον γκολ. Εδώ κερδίζει ένα κόρνερ, πέμπτο για τον Ολυμπιακό, πρώτο στο δεύτερο μήκρονο. Δεν έχει κόρνερ ο Όφη. Θα πάει από αριστερά να το εκτελέσει ο Κώστας Φορτούνης. Πολλοί παίχτες πλέον στην περιοχή του Χριστογιώργου. Βγαίνει το Τσικίνιο για μια πάσα. Κοντά του ο Φούντας. Θα πάει νομίζω απευθείας. Φέρει την μπάλα στην περιοχή ο Φορτούνης. Είναι με γροθιές ο Χριστογιώργος. Πρώτου Ρέτσου ο Αϊτόρ απομακρύνει ένα γέμισμα του Τσικίνιο. Ο Σίλβα διεκδικεί, παίρνει την μπάλα με φάουλ. Πάνω στον Κοστούλα αυτή η φάση για τον Όφη που παίρνει το φάουλ. Και λήξη συναγερμού στην άμυνα των φιλοξενούμενων. 48 λεπτό. Όρθιος ο Ιμανόλα Γουαθίλ στο τεπούτο στον πάγκο του Ολυμπιακού. Σίγουρα θα ήθελε ένα καλύτερο από το ημίχρονο και κυρίως να βάλει ένα γρήγορο γκολ η ομάδα να προηγείται. Είναι όρθιος και δίνει συνεχώς οδηγίες ο Χρυσκόδης, πιο ήρεμος στον πάγκο της ομάδας του. Παίρνει μια κεφαλιά ο Χούντας εκείνο, Τικνιζιάν. Πιέζα τον Τίκμαν, θα γυρίσει τον Ορτέγα. Ο Ορτέγκα είναι κοντά του, ο Κόντρο παίζει με ψυχραιμία δεξιά για τον Πέντερσεν. Είναι κλεισμένος, ανεβαίνει και ο Αθανασίου, πετάει την μπάλα μπροστά. Ο Σίλβα με τον Κρίσμανιτς τραβάει ο ένας τον άλλον, πέφτει ο Σίλβα. Ο Κρίσμανιτς κερδίζει, τώρα του κρατάει τη φανέλα ο Σίλβα. Φάουλ, εδώ υπάρχει κίτρινη, νομίζω. Απλώς παρατήρηση, ήσαν ένα από πίσω, γι' αυτό διαμαρτύρεται και ο Κόντις. Νομίζω σωστά σε αυτή τη φάση. Ο Πούγκουρας δίνει παράλληλα για τον Κοστούλα. Ο Κοστούλας πλησιάζει στη μεσαία γραμμή. Μπάλα πηγαίνει πάλι στον Πούγκουρα. Κάθετα για τον Αϊτόρ, ανεβαίνει και ο Αθανασίου. Εκεί θα πάει η μπάλα. Ο Αθανασίου περνάει λίγο το Πέντερσεν. Συγκρίνει προς τον άξονα. Κατάει. Κάνει με το δεξί χαμηλά. Ο Ορτέγα μπλοκάρει. Είναι καλή στιγμή για τον Όφη αυτή. Με το ανέβασμα του Αθανασίου. Το σουτ με το δεξί δεν είναι το καλό του. Στην γωνία του Ορτέγα δεν ήταν δυνατό, ο goalkeeper του Ολυμπιακού μπλόκαρε. Και τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Γκονζάλες πολύ μακριά και από τη μεσαία γραμμή γυρίζει πίσω και τώρα η μπάλα πηγαίνει στο Φορτούνι. Φορτούνις πηγαίνει στον άξονα.
12: Ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης έχει παίξει 3 μάτς μέχρι τώρα στην Τουρκία στο πρωτάθλημα με την Τσορούμ. Έχει σκοράρει και στα 3. Τα κατάφερε και σήμερα, Μπαμπή. Ο πρώην παίκτης της Χάρτς, Σάμπσπορ Τσορούμ 1-5. Το 1-4 το πέτυχε ο Έλληνας επιθετικός.
0: Ο Τσικίνιο χάνει, ο Φρόιλερ διορθώνει, παραχωρώντας όμως ένα πλάγιο out για τον Όφη από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ηρακλείου. Μπάλα πηγαίνει στον Κοστούλα. Και τώρα αφήνει πιο πίσω ο Μπούκουρα. Τρέχει ο Γκονζάλες, έχουν πιο πίσω μπάλα στο Χρυσογιώργο. Κάθοντα για τον Μπουχαλάκη, τριγωνάκι με τον Μπούκουρα και πάλι. Τώρα η βαθιά παλιά με στόχο το Φούντα, κατεβάζει ωραία με τον Κόντρο και παίζουν το 1-2, αλλά ωραία παρεμβαίνει εκεί ο Φρόιλερ και σταματάει την αντεπίθεση του Όφη και δίνει την κατοχή και πάλι στον Ολυμπιακό, αλλά ο Χρυσοκόντης χειροκροτά γιατί βγήκε το σχέδιο, άσχετα να έκοψε ο Φρόιλερ, σωστά έβγαλε την μπάλα από την άμυνα Όφη και πήγε να βγάλει και αντεπίθεση.
1: Τέλος πρώτη ημιχρόνου στο μπάσκετ στο φιλικό του ΠΑΟΚ με την Αρμάνι Μιλάνο. Ο ΠΑΟΚ είναι στο σύν 9, προηγείται με 52-43, τα δεκάλεπτα 28-24 και 24-19.
0: Ο Ρέτσος κάθετα για το Σίλβα, βγαίνει με δύναμη ο Κρίσμανιτς και τώρα ο Μπουχαλάκης. Ροτρίγωνάκι πάλι για τον Κρίσμανιτς αριστερά με ψυχραιμία για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου περνάει τη μεσαία γραμμή και πάει να παίξει με τον Κόντρο, δεν είναι καλή η πάσα του, έκανε ανάποδη. Δηλαδή στροφή κίνηση ο Σεντερφόρ του Όφη και ο Φορτούνης τώρα ανεβάζει από Αστράτο και την Ισιάν. Κοντά του και ο Φρόιλερ, εκεί θα πάει η μπάλα, ο Ελβετός κρατάει και ανεβαίνει, δίνει ένταση στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κρατάει ο Φρόιλερ, αφήνει στο Φορτούνη που τώρα ακολουθεί. Ο Φορτούνης κάνει νόημα στο Πέντερσεν να πάει πλάγια να δώσει την μπάλα από την άκρη του Κνιζιάν. Την Κνιζιάν με τη μία, το γύρισμα του Φρόιλερ. Με δυσκολία διώχνει ο Κρίσμανιτς, φάουλ επιθετικό. Κερδίζει ο αμυντικός του Όφη που έβγαλε την άμυνα. Έπεσε πάνω του ο Γκονζάλος. Θα σηκωθεί ο αμυντικός του Όφη για να δει συνέχεια στο παιχνίδι μας. Στο 52ο λεπτό, Ολυμπιακός Όφη 0-0.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να πούμε ότι στην Ιταλία ξεκίνησε το δεύτερο μέρος Λάτσιο Μίλαν 2-0. Ισπανία, φινάλε πρώτου ημιχρόνου, Ατλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-0. Η Γηπεδούχη πέτυχαν γκολ το οποίο ακυρώθηκε μετά από χρήση VAR. Και Κολονία Βέρντερ 1-0 στη Γερμανία στο 43ο λεπτό. 0-0 η Τότεναμ με την Everton στο 42 και στο 95 Στρασμπούρ Μονακό 1-1 στη Γαλλία. Μπάμπι.
0: Η μπάλα είναι στον Κοστούλα που αφήνει στον Πούγκουρα και αυτός για τον Κρίσμανιτς. Είναι φανερό Σίφη ότι, εντάξει αναμενόμενο, ότι βλέποντας το παιχνίδι καταλαβαίνεις ποια είναι η ομάδα που θα δουλευτεί όλο το καλοκαίρι και ποια είναι η ομάδα που άλλαξε προπονητή και παίχτες πάρα πολλούς και τώρα μπαίνουν στο παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα δεν αρκεί που υπάρχει, είναι δεδομένη στους παίχτες του Ολυμπιακού. Ψάχνουν τα πατήματα, όσο είναι σαν αυτά τα παιχνίδια, όσο και αν δεν έπρεπε να είναι έτσι, είναι και κάπου σαν παιχνίδια προετοιμασίας. Δηλαδή, για παράδειγμα, πρώτη φορά παίζει ο Φρόιλερ με τον Πουέρτα.
1: Οι μονάδες για να γίνουν σύνολο χρειάζονται χρόνο. Για τον Όφη αυτό δεν ισχύει. Υπάρχει ένας ελληνικός κορμός που έχει δουλευτεί από τον Κόντι. Και η χημεία του Όφη είναι κάτι που θεωρώ ότι δεν έχει καμία άλλη ομάδα αυτή τη χρονική περίοδο.
0: Για να δούμε τον Φορτούνη από αριστερά. Ο Φορτούνης κάνει το γύρισμα. Διώχνει ο Κρίσμανιτς, ο Πουέρτα με τη μία. Παναμπεί ο Τσικίνιο, ο Γκονζάλες, οι Κόντρες. Η μπάλα βγαίνει πάλι στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κρατάει και τώρα θα δώσει στον Τικνιό. Όχι, κρατάει και πάει να κάνει το σουτ χαμηλά. Out. Στο 54, αυτό το σουτ από τον Γουστάβο Πουέρτα. Σουτ χαμηλά στη out, δίπλα το δοκάρι, το δεξί δοκάρι του Χριστογιώργου. Ένα πίβολα Όφη, είπαμε, είναι δεμένη ομάδα, το φαίνεται κιόλας. Ξέρει τι παίζει, πώς να το παίξει, ξέρουν οι παίκτες που βρίσκεται ο ένας με τον άλλον. Ο Ολυμπιακός θα χρειαστεί σίγουρα χρόνο, αλλά χρόνος δεν υπάρχει, ήδη έχει χαστεί και δύο βαθμούς με τον Πόλο, μην το ξεχνάμε. Εδώ ο Τσικίνιο πιέζει, αλλά ο Ανδρούτσος κρατάει την κατοχή δύσκολα και ο Φούντας με τη μία πολύ ωραία αριστερά για τον Αϊτόρ. Εκεί μπροστά το Ρέτσο. Είναι 3-3. Τώρα γυρίζουν και οι υπόλοιποι. Ο Κόντρο έξω την περιοχή. Παραβεί το σουτ με το δεξί. Αφήνει στο Φούντα. Κάνει το σουτ out. Δίπλα από το δοκάρι. Βασανιστικά περνούσε η μπάλα. Ο Ορτέγα είχε τον έλεγχο. Αλλά η μπάλα πέρασε. Δεν πέρασε πολύ μακριά από το δεξί δοκάρι τη αιστεία του. Στο 54 λοιπόν και μια νέα ευκαιρία για τον Όφη. Με το σουτ του ταξιάρχη Φούντα. Η μπάλα περνάει out. Και τώρα να δούμε σπάνιο αυτό. Build up κανονικά από τον Ολυμπιακό. Ο Πιρόλα με τον Ορτέγα, κάτω με τον Φρόιλερ και τώρα για τον Ρέτσο, γινόταν αυτό ποτέ.
1: Σε κάθε καλή επιθετική προσπάθεια του Όφη, το έχει παρατηρήσει με βέβαιος, η αφετηρία είναι ο Μπουχαλάκης.
0: Είναι εξορισμού περνάει από εκεί η μπάλα, ή ο Ανδρούτσος, από τον άξονα όταν πηγαίνει η μπάλα και δεν πηγαίνει μια μεγάλη παλιά, ναι, δεδομένο. Ο Ρέτσος εδώ με τον Φρόιλερ, Η μπάλα πηγαίνει πλάγια λίγο, έχει βγει να πάρει μπάλα ο Φορτούνης. Ανεβαίνει και ο Τικνησιάν. Ο Φορτούνης κρατάει. Και τώρα παίζει με τον Τικνησιάν που είναι έτοιμο να βγάλει τη σέντρα. Περνάει από όλου πλάγια. Ανεβαίνει τώρα ο Πέντερσεν να μαζέψει αυτή τη σέντρα. Μια νέα σέντρα. Εκεί θα απομακρύνει ο Ντίκμαν. Ο Φρόιλερ θα πάρει την κεφαλιά. Η κόντρα θα ευνοήσει τον Φορτούνη που κάνει τη σέντρα out. Από πολύ πλάγια έβαλε με το εσωτερικό, αλλά δώσε πολύ ψηλό στην μπάλα. Ο Φορτούνη την μπάλα πέρασε μακριά από τα δοκάρια του Νικόλα Χριστογιώργου. Και παρασυρθεί στην γωνία για να συνεχιστεί το παιχνίδι με τον Γκρίσμανιτς και το build-up. Όσο περνάει η ώρα θα δούμε και με ενδιαφέρον ποιες θα είναι οι κινήσεις. Οι πρώτες κινήσεις του Ιμανόλα Αλγουάθιλ από τον πάγκο. Δεδομένου και ο Ολυμπιακός δεν έχει σκορ αυτή τη στιγμή. Η βαθιά παλιά, η απομάκρυση περισσότερο από τον Πυρόλα. Θα βγει ο Χρυσογιώργος να μαζέψει. Τα μακριά ο Γκονζάλες. Ο Γκρίσμανιτς παίζει με τον Αθανασίου. Ανοίγει λίγο την μπάλα, κάνει το τάκλινο ο Πέντερσεν, παίρνει και το πλάγιο για την μπάλα κόντρα επάνω στο back half του Όφη. Ο εκτελεσμένο γρήγορα η μπάλα στον Ρέτσο. Ο Ρέτσος κατάει την μπάλα και παίζει παράλληλα με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει για τον, για τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις κάνει το άνοιγμα για τον Πέντερσεν, έχει γυρίσει ο Αϊτόρ. Και παίρνει την απόκριση και τώρα ο Αθανασίου το γέμισμα. Εκεί είναι μόνο στο Ρέτσος, δεν μπορεί να πάει ο Αϊτόρ και δεν πιέζει περισσότερο. Ο Όφη αμήνεται σε πολλά κομμάτια του αγώνα, στα δύο τρίτα ή και στο μισό γήπεδο. Ο Πέντερσεν αφήνει στον Ρέτσο, όλα αυτά στο 57ο λεπτό, όπου έρτα ο κόσμος προσπαθεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό. Είναι σίγουρο ότι χρειάζεται στήριξη αυτό το νέο ξεκίνημα που είναι δύσκολο. Είναι μια νέα ομάδα με πάρα πολλούς γνωστούς και νέο προπονητή. Ο Πουέρτα έξω την περιοχή παίζει αριστερά για τον Φορτούνι. Ο Φορτούνις πατάει περιοχή, κάνει το γέμισμα με πολύ δύναμη και πάλι out. Δεν είναι καλές οι επιλογές, μαζί και με τον εαυτό του Κώστα Φορτούνις. Δεν είναι καλές οι επιλογές του αρχηγού του Ολυμπιακού.
1: Δεν απέχουμε πολύ από τις πρώτες αλλαγές.
0: Δεν απέχουμε, δεν έχω ξέρω αν έχεις προσέξει, έχει πάει κάποιος στον πάγκο, έχει δείξει τηλεόραση, δεν βλέπω.
1: Όχι, δεν έχω παρατηρήσει κάτι, αλλά
0: okay.
1: Πιστεύω ότι το σκέφτεται ο Μπλάχη.
0: Ναι, λογικά κάποιες αλλαγές, κάποιες διορθωτικές κινήσεις, κάποια φρέσκα πόδια για να πηγήσει ο Ολυμπιακός περισσότερο. Γιατί η αλήθεια είναι ότι ο Όφη κατάει σχετικά εύκολα το σκορ και έχει τις μεγάλες ευκαιρίες, έχει μεγάλη ευκαιρία. Την είχε με το Φούντα με το Βοκάρι, αλλά και το Αθανασίου ήταν καλή στιγμή, όπως και το Φούντα νωρίτερα. Το πλάγιο με τον Πέντερσεν γυρίζει την μπάλα στον Ρέτσο, στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Ολυμπιακός ο οποίος δυσκολεύεται να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα. Με τον Πυρόλα να έχει την μπάλα και να αφήνει για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ κοντά το Φορτούνις. Μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο και πάλι. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά με τον Πέντερσεν. Μόνη λύση να ανοίξει, να δώσει λίγο πλάτος ο Ολυμπιακός, λογικά. Ή να περάσει κάποια κάθετη, δεν απλό. Ο Ρέτσος σηκώνει την μπάλα για τον Κονζάλης που βγαίνει στην άμυνα. Συντά της άμυνας του φεύγει λίγο το κοντρόλ και μαζεύει ο Χρυσογιώργος. Αυτό θα ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό από ένα γέμισμα από την άμυνα, από τον Ρέτσο, στην πλάτη της άμυνας του Όφη. Εδώ ο Πυρόλα βγαίνει με πολύ δύναμη πάνω στον κόντρο και κάνει το φάουλ. Εδώ είναι συζητήσιμο ενδεχομένως και μια κάρτα από τον Φωτιάδη στις παρατηρήσεις στον Πυρόλα. Ο κόντρο θα σηκωθεί και δείχνει να
1: έχουμε
0: και
1: μια μικρή διακοπή καθώς έχει ματώσει ο Πυρόλα στο
0: ακριβώς φίλι. Αυτό βγαίνει στον πάγκο του Ολυμπιακού, θα έχουμε διακοπή εδώ.
15: Να πάρω λίγο να
1: βεβαίως απλώς να πω Χρήστο, δεν υπήρχε offside στην προηγούμενη περίπτωση με τον Μεξικάνο επιθετικό του Ολυμπιακού. Φαίνεται ότι καλύπτεται από τον δεύτερο κεντρικό αμυντικό του Όφη πριν την μπάλα φτάσει σε αυτόν. Σ' ακούμε, Χρήστο.
15: Λοιπόν, ελάχιστα θα σας απασχολήσω για να σας πω αυτά που έγιναν στα 100 μέτρα και ο λόγος είναι ότι έγιναν πολύ σπουδαίες επιδόσεις. Δηλαδή, η Τζούλιεν Άλφρεντ, η Μελίσσα Τζέφερσον Γούντεν και η Σακάρι Ρίτσαρτσον έκαναν χρόνους μεταξύ του 10.73 και του 10.75 που είναι η χρόνη μέσα στην καλύτερη 15 όλων των εποχών. Άρα, περιμένουμε έναν τελικό που μπορεί να κατέβει ο χρόνος κάτω από τα 10.70 κοντά στα 10.60 ενδεχομένως, που θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό αν συμβεί. Τζόνι Ελ Σμιθ, Τίνα Κλέιτον, Λαβένια Βίλιαμς, Έιμι Χάντ, συνεχίζει το βιολί της, είναι μέσα σου καλύτερος η κυρία που κέρδισε τα πάντα στο Μπέρμιγχαμ, 100-204-100, και η Πατρίτσια Βάντερ Μέγκεν από το Λουξεμβούργο μπήκε στην οκτάδα. Αυτές οι 8 το βράδυ θα διεκδικήσουν την καλύτερη δυνατή θέση και κατ' επέκταση το καλύτερο χρηματικό έπαθλο, ενώ ξεκινούν σιγά σιγά και τα κατοστάρια των ανδρών οι δύο ημιτελικές σειρές. Ενώ στο επικοντό να πω ότι η Μότζενέιρης, η Χάνα Μόλ και η Αντζέλικα Μόζερ είναι οι τρεις που έχουν περάσει. Τώρα και η Ελίζα Μακάρτνη από τη Νέα Ζηλανδία, τα 4 μέτρα και 80 εκατοστά, σπουδαίο επικοντό και στις γυναίκες εκτός από τους άντρες, που θυμίζουμε ότι ο Θέσσα ο Εμμανουήλ Καραλή ήταν δεύτερος με 6-15, και πάντα περιμένουμε στις 9 παρατέταρτο, 9 παρα 16 το Μίλτον Τεντόβιλ και το Μίκος. Αυτά για την ώρα, επιστρέφουμε σε λίγο.
12: Τότεναμ Έβερτον 0-0, επιστροφή στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη.
0: Κόρνερ για τον Όφη, πρώτο στο παιχνίδι για τους φιλοξενούμενους εκτελείου. Ανδρούτσος, η κεφαλιά προς τα έξω, βγαίνει ο Φούντας για να πάρει το σουτ. Τον κόντραρο ο Φορτούνης, απομακρύνει ο Τικνησιάν. Και τώρα ο Ολυμπιακός έγινε ο δότης αντεπίθεσης. Ο Φορτούνης δεν παίζει γρήγορα για το Σίλβα, προτιμάει τον Πουέρτα. Χάθηκε η δυνατότητα αντεπίθεσης με μια βαθιά παλιά, και όταν βγαίνει στο κενό χώρο ο Σίλβα. Τώρα ο Ρέτσος αποφεύγει τον κόντρο και κρατάει την μπάλα. Δεν έχει κάποιο παίκτη κοντά του, παρκέ γκρίνια από την εξέδρα. Ο Πυρόλα αριστερά για τον Τικνησιάν και ο Τικνησιάν για τον Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ με τον Φορτούνι από αριστερά. Ο Ολυμπιακός έχει πέσει ο ρυθμός του πολύ, δεν έχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Ναι μεν γυρίζει, αλλά δεν υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα, να βγει κάποιος να πάρει στο κενό χώρο την μπάλα, να γίνει μια έστω βαθιά παλιά ή κάποιος συνδυασμός. Πάρα είναι το στόπερ, ο Πυρόλα την έχει και δίνει για το Ρέτσο. Πρέπει να βγει κάποιος από τα χάφια να πάρει μπάλα, μόνο που είναι όλοι κλεισμένοι. Παρά πήγαινε αριστερά στον Τικνησιάν. Ο Τικνησιάν σηκώνει λάθος για το Φορτούνι. Ο Αλγκουαθέλ τα λέει με τους συνεργάτες του. Δεν βλέπω για να έχει φωνάξει κάποιον για να γίνει αλλαγή. Αλλά η αλήθεια είναι ότι φαίνεται πια με συμπληρωμένα 62 λεπτά ότι κάπου εδώ χρειάζεται κάποιο φρεσκάρισμα, κάποια νέα ιδέα. Ο Χριστογιώργος τώρα σηκώνει αριστερά για τον Αθανασίου. Ο Αθανασίου τρέχει ο Πέντερσεν να τον πιέσει και ο Ρέτσος πρώτου Αϊτόρ θα κερδίσει την μπάλα, αλλά θα χρησιμοποιήσει και τα χέρια του και θα πάρει το φάουλ. Ο Ισπανός ακραίος του Όφη διαμαρτύρεται. Ο Ρέτσος να διαφέρει ότι έχει χρησιμοποιήσει ναι μεν πήρε την μπάλα, συνέχεια χρησιμοποιήσει τα χέρια του για να βγάλει τον αντίπαλό του εκτός πορείας. Και πράγματι βάζει και το αριστερό και το δεξί. Λοιπόν, ο Αθανασίου μένει ψηλά, ο Πέντερσεν, ο Ανδρούτσος πίσω για τον Πούγκουρα και ο Πούγκουρας κάθετα για τον Φούντα, παίζει με τη μία δεξιά για τον Δίκμαν. Κλέβει ο Τικνησιάν και τώρα ο Φορτούνης έχει χώρο πάλι με τον Τικνησιάν, κάνει το γύρισμα ωραίο και δύσκολο ο Χριστογιώργος, εκείνο που χαλάκεις για να, ο Ανδρούτσος για να πετάξει την μπάλα κόρνερ, έρχονταν δύο παίχτες του Ολυμπιακού για να τη σπρώξει προς αλήθεια, ο Πουέρτα και ο Φορτούνης. Έκτο κόρνερ για τον Ολυμπιακό από δεξιά όπως επιτίθεται. Γιάρεμτσουκ βλέπω παίρνει εντολές και ένας ακόμη δεν μπορώ να το διακρίνω. Ο Έσε. Έσε και Γιάρεμτσουκ, οι δύο αλλαγές που ετοιμάζει ο Αλγκουαθήλ. Συγγνώμη, ο Φορτούνης εκτελεί, ο Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά, παίρνει ύψος η μπάλα πάνω από τα δοκάρια του Χριστογιώργου. Τελειώνει εδώ η επίθεση των Ερυθρόλευκων σε λίγο. Η διπλή αλλαγή για τους γηπεδούχους. Με τον Όφιλ με build-up, δηλαδή η κρίσμα είναι στο Χρυσογιώργο, τώρα κάνει το άνοιγμα για τον Αθανασίου, δεν είναι καλό, κόβει ο Πέντερσον, παίρνει μια κεφαλιά ο Φορτούνης, μια νέα ο Γκονσάλες, πάλι ο Φορτούνης στην περιοχή, κάνει το γύρισμα, περνάει από όλους, γίνει για το Τσικίνιο που είναι πλάγια όμως και βγαίνει εκτός περιοχής. Ο Τσικίνιο κρατάει, ανεβαίνει ο Τικνησιάνο, ο Τσικίνιο αφήνει στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα κάνει το άνοιγμα δεξιά για τον Πέντερσον και τον Φορτούνι. Εκεί πάει η μπάλα. Έτοιμος ο Φορτούνις να κάνει ένα ακόμη γέμισμα. Όχι. Κρατάει την μπάλα. Βγαίνει ο Πουέρτα να την πάρει. Ήρθε δεξιά ο Κολομβιανός. Αφήνει για τον Ρέτσο και τώρα ο Πουέρτα θα κάνει το γέμισμα πονηρό με δυσκολία η απόκριση προς τα πίσω του Κούκουρα, βγαίνει ο Χρυσογιώργος, υπάρχει όμως και φάουλ.
1: Λάτσιο Μίλαν 2-0, 65 λεπτό, ημίχρονο Ατλέτικο Μπιλμπάο Έλτσα 0-0, ημίχρονο Κολονία Βέρντερ 1-0. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία στο ημίχρονο, Τότεναμ Έβερτον 0-0 και τελικό στη Γαλλία, Στρασβούρ Μονακό 1-1. Μπάμε.
0: Οι αλλαγές δεν έγιναν, δεν έχουν γίνει, γιατί έπαιρνε για αρκετή ώρα ενώ ήταν ο Έσαι έτοιμος. Ο Γιάρεμτσικ έπαιρνε τις εντολές, το έδειχναν οι συνεργάτες του Αλγκουαθίλ τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Τώρα βγαίνει ο Πιρόλα και κόβει και δίνει με τη μία στον Τσικίνι. Ο Ολυμπιακός ανεβάζει ρυθμούς και μπαίνει ο Φορτούνης από δεξιά. Ανοίγει λίγο το κοντρόλ και θα χάσει την μπάλα από το καταπληκτικό τάκλιν του Ανδρούτσου, του Μπουχαλάκη. Και τώρα ο Αθανασίου. Εδώ υπήρχαν προϋποθέσεις, αλλά ο Φορτούνης άνοιξε το κοντρόλ και έχασε την μπάλα. Ο Μπουχαλάκης με δυσκολία, αλλά αποφεύγει δύο παίκτες του Ολυμπιακού και δίνει για το κόντρο που έχει έρθει κάτω τη μεσαία γραμμή και βγάζει δεξιά για τον Δίκμαν. Ο Ολυμπιακός πιέζει περισσότερο στα τελευταία λεπτά για να πάρει την μπάλα και να βγει στην επίθεση. Ο Όφη κρατάει και ο Φούντας ανεβάζει πολύ ωραία από αριστερά τον Αθανασίου. Είναι 3-2, κάνει το γύρισμα. Είναι ο Κόντρος σε καλή θέση, κάνει το σουτ, γκολ! 0-1 στο 66. Καταπληκτική αντεπίθεση για τον Όφη. Με τον Αθανασίου να κάνει το γύρισμα εκεί που ήταν ο Κόντρο μόνος του, ξεχασμένος στην περιοχή του Ολυμπιακού, ζήγησε το σουτ, γύρισε, πέταξε την μπάλα στο δεξί γάμα της εστίας του Ορτέγκα. Ολυμπιακός Όφη 0-1. Τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει νωρίς για τον Ολυμπιακό, δεν τα κατάλαβε, δεν υπήρχαν επιστροφές και ο Όφη ανοίγει το σκορ στο 67 και κάνει ακόμη μεγαλύτερη την πίεση για τους Ερυθρόλευκους. Με διπλή αλλαγή βγαίνει ο Φρόιλερ για να μπει ο Έσε.
1: Θα μπορούσε να είχαν γίνει λίγο νωρίτερα οι αλλαγές. Άπιαστο σούτ από το Βόσνιο. Πολύ ωραίο γκολ.
0: Εκπληκτικό το γκολ και θα βγει και ο Γκονζάλες. Τώρα ο κόσμος φωνάζει Ολυμπιακός ρυθμικά για να βοηθήσει την ομάδα του, που είναι πια σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ο Γιάρεμτσουκ πάει στην, που μόλις μπήκε στο παιχνίδι, πάει στην σέντρα και θα γίνουν και δύο αλλαγές από τον Όφη, με Χατζηγιοβάνη απευθείας να κάνει τον ντεμπούντο και Κανελόπουλο έτοιμους να μπουν στο παιχνίδι. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνω, ή όχι, όχι. Θα περιμένουν λίγο, κάνει και νόημα ο Κόντις. Θέλει να πει κάτι στους δύο παίκτες του. Δίνει εντολές στον Άσο Χατζηγιοβάνη κυρίως, που είναι το νέο πρόσωπο. Μόλις αποκτήθηκε, μπήκε αποστολή και παίζει κιόλας. Ο Ολυμπιακός με την πλάτη στον τοίχο, στο τεμπούτο του Ιμανόλου Αλγκουαθίλ. Ο Έσος στη μεσαία γραμμή. Παίζει δεξιά για το Φορτούνι. Με τη μία που πέρασε για τον Πέντερσεν, κόβει ο Αθανασίου σε πλάγιο. 0-1 στο 68. Υπάρχει βέβαια πολύ όμως για το παιχνίδι. Ο Πιρόλα αριστερά, αλλά η εκτεθειμένη τελείωση, η άμυνα του Ολυμπιακού, καταπληκτικό τελείωμα από τον Κόντρο, αλλά και μόνος είχε όλο τον χρόνο.
1: Δεν βγαίνουν τα μαρκαρίσματα στο κέντρο του γηπέδου εδώ και αρκετή ώρα για τον Ολυμπιακό. Ακριβώς, και γι' αυτό τον λόγο Όφη με μεγάλη ταχύτητα φέρνει την μπάλα στην περιοχή του των γηπεδούχων.
0: Συμφωνώ απολύτως. Ο Ρέτσος βγάζει αριστερά για τον Τικνησγιάν. Ο Τικνησγιάν με το σύρμα να κάνει κίνηση. Βγαίνει και κόβει ο Κοστούλας με δυσκολία πλάγιο.
1: Ο Ντιέγκο Μορέιρα, ο Βέλγος, έβαλε δύο γκολ για τη Μίλαν σε ένα δίλεπτο. 65-67. Και Λάτσιο, Μίλαν, 2-2 μπαντή.
0: Βγαίνει ο Ανδρούτσος για να μπει ο Κανελόπουλος στην υπότιτλη αλλαγή του Όφη. Και θα βγει και ο Κόντρο, άρα θα πάει στην κορυφή λογικά ο Φούντας. Ο Ανδρούτσος βγήκε βάσει του νέου κανονισμού, πρέπει να βγουν γρήγορα οι παίχτες.
1: Ενθυμίζουμε ότι είχε κάνει και μία αλλαγή στο πρώτο μέρος αναγκαστική
0: του κρίσμα ενσύνση του στη θέση του Νικόλαου, άρα έχει ακόμη ένα χρονικό σημείο για να κάνει είτε μία είτε διπλή αλλαγή ο προπονητής του Όφη. Θυμίζω ότι νοήτρα κανονικά.
1: Εν τω μεταξύ τα πλάνα του Κόντι δεν άλλαξαν. Παρότι έβαλε αυτό το υπέροχο γκολ ο Βόσνιος, τον έκανε αλλαγή.
0: Ναι, γιατί θέλει πολύ πιο ελαφρύ σχήμα στην επίθεση και γι' αυτό θα πάει ο Φρούντας στην κορυφή, δεξιά ο Χατζηγιωβάνης, αριστερά ο Αϊτόρ. Για τον Κανελόπουλο να αλλάζει κάτι, παίρνει θέση του Ανδρούτσα στη μεσαία γραμμή. Ο Πέντερσεν κάνει τη σέντρα με δύναμη, εκείνη ο Ντίκμαν τώρα τρέχει να τον πιέσει ο Τσικίνιο και θα κερδίσει ο Πορτογάλος, ποιος κατάει και την μπάλα. Δεν βγαίνει εκτός η παρέμβαση από τον Κοστούλα. Κόρνερ για τον Ολυμπιακό από αριστερά. Έβδομο κόρνερ για τους Ερυθρόλευκους που πηγαίνει ο Τσικίνιο στην εκτέλεση. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 20 λεπτό, Ολυμπιακός ρόφι 0-1 το γκολ του Κόντρο στο 66. Ο Τσικίνιο έτοιμος να εκτελέσει το πρώτο δοκάρι. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση του Φούντα που είχε γυρίσει για να βοηθήσει την ομάδα του. Στα κόρνερ καλά πάει ο Ολυμπιακός, 8 έχει μόλις ένα όφι, αλλά όφι το γκολ. Στα κόρνερ καλά πάει ο Ολυμπιακός, 8 έχει μόλις ένα όφι, αλλά όφι το γκολ.

0: Παλιά για τον Χατζηγιοβάνη βγαίνει Ορτέγα και με ψυχραιμία βγάζει την άμυνα για τον Πυρόλα. Αλλά επειδή πήγαινε πάνω του Χατζηγιοβάνη από μάκρυ την μπάλα και είναι ο Πούγκουρας, κατεβάζει ο Αϊτόρ. Ωραία αριστερά για τον Αθανασίου. Και παίζει κάθετα για τον Φούντα και πάλι ο Αθανασίου. Φούντας, ο οποίος θυμίζω από τη στιγμή που μπήκε στο παιχνίδι ο Χατζηγιοβάνης, πήγε στην κορυφή της επίθεσης στη θέση του σκόρερ του όφη του Κόντρο. Ένας εξαιρετικός επιθετικός, ικανός επιθετικός, το απέδειξε περίπου να συμφάσει την γκολ που πέτυχε. Ναι, μεν είχε το χώρο για να μαρκάρει τον, αλλά εκεί που έστειλε την μπάλα νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να κάνει κανείς goalkeeper κάτι. Ιδανικό τελείωμα. Ο Έσε τώρα στη μεσαία γραμμή. Δεν υπάρχει αμαρκάρι στους παίκτες του Ολυμπιακού. Θα πάει με το Ρέτσο και τώρα η μπάλα θα πάει αναγκαστικά πλάγια στον Πέντερσεν. Και ακόμη πιο πλάγια για τον Τσικίνιο, που βγαίνει αρκετά πλάγια για να παίξει ο Φορτούνης πίσω το φόρο, να αλλάζονται στη θέση. Και τώρα ο Ρέτσος κάνει ένα λάθος γύρισμα, αλλά αυτή τη φορά πάνω, όπως, όχι όπως στο Βόλο, προς την εστία, αλλά θα βγαίνει τουλάχιστον κόρνερ. Και υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Ο Ορτέγα πρόλαβε. Δεν είμαι βέβαιος αν την πρόλαβε.
1: Δεύτερο συνεχόμενο μάτσο που κάνει τέτοιο λάθος.
0: Ναι, απλά αυτή τη φορά δεν το έκανε προς την εστία.
1: Ναι, αλλά είναι αναπίτρεπτο να μην βλέπεις τον goalkeeper της ομάδας και να γυρίζει την παράδοση.
0: Λοιπόν, Σάκε Μπέιλι, δεν πούτω. Ετοιμάζεται σε λίγο, μπήκε ο Τζαμαϊκανός για τον Ολυμπιακό. Οι δύο επόμενες αλλαγές για τον προπονητή του Ολυμπιακού, τον Ιμανόλ Αλγκουαθίλ. Ο Ρέτσος κρατάει την μπάλα, είναι κλεισμένος, δεν έχει που να τη δώσει. Μπορεί να υπάρχει κρίνια από την εξέδρα, δεν βγαίνει και κανένας να πάρει την μπάλα. Τώρα που έρθα γυρίζει πίσω στον Ορτέγα, πάει σε αδιέξοδα ο Ολυμπιακός. Αποδεικνύεται στην πράξη ότι είναι πολύ δύσκολη η μετάβαση. Δεν είναι μόνο στα λόγια, βγαίνει και στην πράξη. Στο δεύτερο μήχρονο ο Ολυμπιακός έχει ένα σουτ του Πουέρτα στο 54, από εκεί και πέρα τίποτα απολύτως.
1: Έχει κλειδώσει τον Βάσκο ο Κόντης, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Όφη ελέγχει πλήρως το κέντρο του γηπέδου και από εκεί ξεκινούν όλα.
0: Όλα. Και βέβαια έχει μια ομάδα δουλεμένη τώρα, μην γελιόμαστε. Ο Φορτούνης συγκλίνει προς τον άξονα, κρατάει την μπάλα, αφήνει για τον Έσε. Ο Έσε κρατάει και παίζει πάλι με το Φορτούνι, είναι κλεισμένος, χάνει την μπάλα. Ο Φορτούνις νομίζω δεν είναι και πολλές δυνάμεις. Ο Αϊτόρ με τον Αθανασίου κερδίζει με πείσμα ο Πουέρτα και παίρνει και το πλάγιο ο Κολομβιανός. Θα γίνουν οι αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Φορτούνις για να μπει ο Μπέιλι στο 74. Και θα βγει και ο Πουέρτα για να μπει ο Σα. Παίξει οχτάρι ο Σα. Νομίζω θα γίνει πιο κλασικό 4-3-3, για να το δούμε. Ναι, κάνει νόημα ο Αλγκουαθίλ, αν το βλέπω καλά, να μείνει ο Έσε μπροστά από την άμυνα, να παίξει δεξιά εσωτερικό σκάφο ο Σα και αριστερό ο Τσικίνιο για να βοηθούν πολύ στην επίθεση. Πάμε σε ένα κλασικό πλέον 4-3-3 και όχι μια παραλλαγή όπως τα μέχρι τώρα με τον που έρθει να γυρίζει αρκετά, αν και στην πραγματικότητα έτσι το έχει και από την αρχή. Αλλά τώρα νομίζω είναι πολύ πιο κλασικό Σύφη. Φαίνεται στο γήπεδο ο ΕΣΕ παίρνει την πρώτη μπάλα και είναι πιο μπροστά του και ο Σάκ και ο Τσικίνιο να είναι κοντά στο Γιάρεμτσουκ και να δώσουν πλάγια, να δώσουν πλάτος και λίγο οι εξτρέμ. Ο Πυρόλα, η μπάλα πηγαίνει αριστερά στον Τεχνιζιάν. Τεχνιζιάν σηκώνει για το Γιάρεμτσουκ. Κεφαλιά προς τα πίσω, πάνε τσιμπήσει. Μπάλα στο Σάκ, κάνει το σουτ. Η κόντρα, όχι, out. Φαίνεται να αφήνει την μπάλα. Ναι, και πράγματι είναι out. Να άφησαν οι παίχτες του Όφη. Από το σουτ αυτό του Σά δεν βρήκε η μπάλα σε κάποιον παίχτη του Όφη. Αλλά περνάει out. Και ενώ μπήκαμε στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού, Ολυμπιακός Όφη 0-1. Δίνει συνέχεια στο παιχνίδι ο Χριστογιώργος. Κεφαλιά του Ρέτσου, κατεβάζει ο Μπέιλι και παίζει με πίσω για τον Πυρόλα. Και ο Πυρόλα γρήγορα αριστερά στον Τικνιζιάν. Ο Τικνιζιάν ανεβαίνει. Ο Έσε. Ο Όφη δεν έχει αλλάξει. Μπορεί να υπάρχει μια κόπο στους παίχτες του και να φαίνονται λίγα κενά. Αλλά δεν έχει αλλάξει αυτό που λέγαμε την αρχή. Η μπλοκάρη πολύ την πρώτη μπάλα. Μα πάρα πολύ, γιατί οι δύο εξτρέμ του ξεκινούν στον άξονα και βοηθάνε τους δύο κεντρικούς χαφ. Αυτό έκανε ο Όφη από το πρώτο ημίχρονο και το κάνει.

0: και στο δεύτερο ημίχρονο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να περάσει μπάλα εύκολα από τον Ολυμπιακό από το κέντρο.
1: Ο Ντίκμαν και ο Αθανασού είναι εξαιρετικοί καθόλου τη διάρκεια του αγώνα.
0: Ναι, καλύπτουν πολύ καλά τα πλάγια και εδώ υπάρχουν και αποδοκιμασίες. Και ενώ είναι έτοιμος να περάσει το παιχνίδι και ο Θοδωσουλάκης, ο Πέντερσεν με τον Μπέιλι, ο Μπέιλι κρατάει, συγκλίνει λίγο προς τον άξονα, Τζαμαϊκανός ψάχνει να βρει τη συνεργασία με τον Πέντερσεν, πετάει την μπάλα μπροστά, ο Πέντερσεν θα πάρει το πλάγιο, κερδίζει και άλλα μέτρα και θα μπει και ο Καλαχάλιος για τον Όφη.
1: Και οι αλλαγές του Κόντι βλέπεις ότι είναι επιθετικοί. Μπήκε ο Χατζηδοβάνης, μπαίνει ο Θοδωσουλάκης.
0: Ναι, μπαίνει ο Καλαχάλιος αντί του Μπουχαλάκη, γιατί ξέρεις υπάρχει και η κόπωση. Είναι πολλά τα τρεξίματα που έχουν γίνει, άρα εκεί αλλάζει τελείως τον άξονα του και θα βγει και ο Φούντας για να πάει να παίξει κορυφή ο Θοδωσουλάκης, ένα παιδί με πάρα πολλές δυνάμεις και ιδανικός για κόντρες. Εκεί θα παίξει τώρα όφη, θα μαζευτεί στην αμυνά του και θα βγαίνει στις κόντρες και είναι δανεικός για να παίξει στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Μπουχαλάκης χειροκροτείται από φίλους του Ολυμπιακού. Εδώ χάνουν την μπάλα παίξει του Ολυμπιακού, αλλά κερδίζει ο Έσσα, αλλά χάνει και αυτός και θα κάνει και φάουλ. Αφήνει το πλεονέκτημα ο Φωτιάς για να βγει η αντεπίθεση και τον όφη χάνεται όμως η μπάλα. Κόντρες διαμαρτύρεται, θέλει φάουλ να σταματήσει το παιχνίδι. Μπάλα πηγαίνει αριστερά στο Τσικίνιο. Κάνει κίνηση ο Τικνησιάν. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού είναι κλεισμένοι. Δεν γίνεται κίνηση να δημιουργηθεί υπεραριθμία πουθενά. Ο Ρέτσος αφήνει για τον Έσε και ο Έσε ανεβάζει τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα αριστερά για τον Τικνησιάν. Πάλι ο Τσικίνιο. Ο Ρέτσος. Περνάει η ώρα, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να εκδηλώσει επίθεση. Κάθετα ωραίο το τακουνάκι πάει να βγει για τον Τικνησιάν. Την καταλαβαίνει τη φάση ο Κοστούλας, παραχωρεί το πλάγιο out. Παραλαμβάνω από την αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, ήταν πλέον φανερό. Καταλάβαινες, αν δεν ξέρεις καθόλου πώς, σου λέγε μια ομάδα είναι με νέο προπονητή, πολλούς νέους παίχτες και ποια είναι η ομάδα που έχει δουλευτεί όλο το καλοκαίρι. Καταλάβαινες ποια είναι η μία ομάδα και ποια η άλλη. Και από τη στιγμή που ο Όφη βρήκε και τον γκολ, έγιναν ακόμη πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει πίεση. Και υπάρχει και γκρίνια από την εξέδρα. Και τώρα ο Ορτέγα κάνει γέμισμα προς τον Γιάρεμτσουκ. Κόβει ο Κοστούλας και ακόμη περισσότερο ο Ντίκμαν. Ο Πυρόλα παίρνει την κεφαλιά. Μία ακόμη ο Έσε. Η μπάλα είναι στον αέρα. Πάλι μια κεφαλιά από τον Κοστούλα. Τώρα θα κατεβάσει ο Ντίκμαν. Ο Ντίκμαν παίζει το 1-2 με τον Θοδωσουλάκη. Πάλι ο Ντίκμαν. Ωραία ανάπτυξε τον Όφη. Αλλά δεν περνάει πάσα του για τον Χατζηγιοβάνη. Κόβει ο Τικνησιάν και ωραία η παλιά για τον Μπέιλι που είναι όμως κλεισμένος από τρεις αντιπάλους. Θα χάσει την μπάλα ο Τζαμαϊκανός και τώρα βγαίνει πάλι ο Όφη στην επίθεση. Από αριστερά η σέντρα του Καλαχάλιου περνάει τον Πυρόλα. Πήγε να μπει αυτό το γκολ. Μεγάλη επέμβαση του Ορτέγκα σε κόρνερ. Πήγε να μπει αυτό το γκολ και ακούτε τις αποδοκιμασίες από τις φυλάδες του Ολυμπιακού. Ο Ορτέγκα έσωσε την αιστεία του. Και πέταξε την μπάλα
1: ο
0: σε
1: Πυρόλα
0: κόρνερ.
1: Είναι αυτός που παραλούμασε την μπάλα στα δίχτυα.
0: Ναι, ο Πυρόλα. Του παραλών. Νομίζω ο Πυρόλα ότι είπα. Λοιπόν, ο Πυρόλα, ναι, έχεις δίκιο. Με το δεξί και ο Ορτέγα πετάει την μπάλα σε κόρνερ. Όλο το γήπεδο έχει σηκωθεί και φωνάζει με τη Λίμπαρ. Νέο κόρνερ από τον Πυρόλα. Καταλαβαίνει κανείς την πίεση στον οργανισμό
1: απίστευτο
0: του Ολυμπιακού.
1: Απίστευτο.
0: Όλο το γήπεδο φωνάζει με τη Λίμπαρ. Ο Ολυμπιακός μπαίνει σε μια τρομερή εσωστρέφεια αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Αλλά υπάρχει χρόνος για να δούμε αν μπορεί να αλλάξει κάτι στο παιχνίδι. Βγαίνει ο Πέντερσον από δεξιά. Ήταν αναμενόμενο ότι θα γινόταν αυτό αν δεν πήγαινε καλά το αποτέλεσμα. Και είναι ό,τι χειρότερο για τον Ολυμπιακό στο ξεκίνημα μια σεζόν. Ο Μπέιλι
1: και
0: κερδίζει
1: για τον
0: 81.
1: Έλα στη θέση του. Πώς νιώθει αυτή τη στιγμή.
0: Οι κόντρες δεν δίνει φάουλο Φωτιάς. Τώρα θα το δώσει. Το κέρδισε ο Μπέιλι λίγο έξω από την περιοχή του Όφη. Ο Κόντις διαμαρτύρεται. Και ενώ θα γίνει και άλλη αλλαγή με τον Μάρτινς. καταλαβαίνει κανείς την ατμόσφαιρα που επικρατεί στο Καραϊσκάκι. Ο κόσμος ήρθε να στηρίξει τη νέα προσπάθεια. Δεν βλέπει καμία βελτίωση. Βλέπει
1: το
0: μια
1: όνομα του
0: Μαντιλίμπαρ
1: δεν ακούστηκε μόνο από τη σειρά 7 μπάντι. Ακούστηκε από όλο το γήπεδο. Από όλη την εξόδου.
0: Δεν βλέπει μια ομάδα που βελτιώθηκε. Αλλά για να είμαστε ειλικρινείς, δεν μπορούσε να γίνει και καμία βελτίωση τρομερή σε ένα ματ. Αλλά βλέπει μια ομάδα που ψάχνεται και αυτή την υπομονή δεν την είχε. Και από τη στιγμή που προηγήθηκε όφη, βγήκε αυτή η αντίδραση. Πάνω την μπάλα είναι ο Μπέιλι. Εν τω μεταξύ είναι στο έδαφος, έχουν χάσει ο Τσικίνιο την προηγούμενη φάση και θα βγει από το παιχνίδι για να μπει ο Μάρτινς. Τώρα φωνάζει ο κόσμος Ολυμπιακός, Ολυμπιακός.
1: Πικρή διακοπή στο 55 τότε να Μέβερτον 0-0. Στη Γερμανία στο ίδιο χρονικό σημείο Κολονία Βέρντερ 1-0. Ατλέτικ Μπιλμπάο Έλτσε 0-1 στην Ισπανία και 2-2 στην Ιταλία η Λάτσιο με τη Μίλαν. Θα παραμείνουμε στον Μπάμπη Παπάζογλου και μετά θα πάμε στο Στίβο όταν θα ξεκινήσει τις προσπάθειες στο Μίλτο Σεντόγλου. Ανοιχτό μικρόφωνο για τον Χρήστο Σαράντο. Μπάμπη, σε ακούμε.
0: Λοιπόν, το φάουλ έξω την περιοχή του Όφη είναι μόνο στον Μπέιλι πάνω στην μπάλα. Είναι προφανές ότι αυτός θα αναλάβει την εκτέλεση και ενώ θα γίνει τώρα η αλλαγή, ενώ μπήκαμε στο 83, ο Τσικίνιο με πρόβλημα βγαίνει, δούμε αργότερα τι έχει. Ο Μαρτίνς πάνω την μπάλα, μάλλον συγγνώμη, ο Μπέιλι πάνω την μπάλα, πηγαίνει κοντά του και ο Μαρτίνς, αλλά δεν νομίζω να την πάρει άλλος, αυτή τη φάση, εκτός του Τζαμαϊκανού. Όντως φεύγουν όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Για να δούμε. Στο 83. Ο Μπέιλι εκτελεί πάνω στο τείχος. Νέος έτοιμος να κάνει, διώχνει ο Καραχάλιος. Ολυμπιακός ο οποίος επιμένει. Είναι παίκτης στο έδαφος και ζητάει αμέσως ο Φωτιάς να μπει το ιατρικό team του Όφη. Δεν ξέρω αν ήταν από την εκτέλεση του φάουλ ή από κάτι άλλο. Θα σηκωθεί, όχι δεν έχει κάποιο πρόβλημα, θα σηκωθεί τελικά ο παίκτης του Όφη. Ενώ ο Θεοδωσουλάκης. Ναι, ήταν από την εκτέλεση νομίζω του φάουλ. Ναι, εκεί είχε πέσει. Τώρα έχει διακόψει το παιχνίδι ο Βοτιάς και νομίζω να ζητήσει από τον παίκτη του Όφη να βγει. Βέβαια εκείνος του λέει ότι εγώ δεν ζήτησα να μπει το ιατρικό team. Ξαναπέφτει στο έδαφος, οπότε τώρα ζητάει ο Φωτιάς να μπει το ιατρικό team. Εδώ θα υπάρξουν και καθυστερήσεις. Όλα αυτά στο 24ο λεπτό έχουμε διακοπή. Στο παιχνίδι ανοίξει ένα έδαφος.
2: Άρα μου δίνεται η δυνατότητα να πω ότι ξεκίνησε η παρουσίαση για το...
1: Είμαστε φαβοροί, έτσι, 30% βλέπω.
2: 34%, 20% ο Τατζέι Γκέιλ και μετά ο Σαραμπογιούκοφ μας δείχνουν τον Τατζέι Γκέιλ, αλλά νωρίτερα, όπως γίνεται σε κάθε παρουσίαση, ο Μίλτος Σεντόγλου είχε τη μερίδα του Λέοντος και είχε και μια έτσι μικρή mini flash interview που δίνουν οι κορυφαίοι αθλητές σε κάθε αγώνισμα. Νωρίτερα είδαμε την Καζιμιέρσκα να κάνει μια πολύ σπουδαία κούρσα και μετά τις Βρυξέλλες στον τελικό του Diamond League να κερδίζει τα 1500 μέτρα και εδώ να μην είναι μπροστά από την Georgia Hunter Bell, ενώ τα πλάνα πάνε όλα στο Μίλτο Σεντόγλου, ο οποίος θα ξεκινήσει τον αγώνα του, θα είναι ο πρώτος που θα κάνει άλμα. Είμαστε ένα λεπτό πίσω από την έναρξη, αλλά είναι έτοιμος ήδη να ξεκινήσει τις προσπάθειές του. Θυμίζω ότι είναι τέσσερις, βέβαια αν είσαι στους τέσσερις.
1: Θα μείνουμε για το πρώτο του άλμα. Μπάμπη, έχεις ανοιχτό μικρόφωνο, αν χρειαστεί μας διακόπτεις.
2: 8 αθλητές, ο Μίλτος ξεκινάει πρώτος, ο Γιώργος Πομάσκι βεβαίως είναι εκεί στην εξέδρα και ο Στσεπάνσκι δίπλα, ο προπονητής, ο ένας εκ των προπονητών του Εμμανουήλ Καραλή, ο άλλος είναι ο Χάρης ο πατέρας του. Η πρόβλεψη 32% για πρώτη θέση για τον Μίλτο Σεντόγλου στο πρώτο του άλμα. Θέλει ένα μεγάλο άλμα για να είναι στην τετράδα. Έφυγε ο Μίλτος, ο οποίος έχει κάνει φέτος 8-66 το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Το πρώτο του άλμα είναι πάνω από τα 8 μέτρα, αρκετά πάνω, θα δούμε εκεί στο 8-30, 8-25. Θα δούμε πώς ξεκίνησε. Είναι ένα καλό ξεκίνημα. Θυμίζω ότι έχουν 4 προσπάθειες οι αθλητές. Είναι 8-16. Είναι 8-16 το πρώτο του άλμα του Μίλτο.
1: 8-16 το πρώτο άλμα του Σεντόγλου, που είπε νωρίτερα ο Χρήστος Μπάμπη για την Καζιμιέρσκα και θυμήθηκα και τον Καζιμιέρσκι. Επιστρέφουμε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Όφη.
0: Ο Χρήστος Κόντης ζητάει να μπει ο Θεοδωσουλάκης. Κάνει τη σέντρα ο Πέντερσεν. Δεν έχει δοθεί ακόμη η εντολή από τον διαιτητή. Τώρα του λέει να μπει στο παιχνίδι. Άρα και πάλι 11 εναντίον 11. με τον Τικνησιάν Ολυμπιακός στο χώρο να πιέζει. Συμπληρώσαμε 86 λεπτά. Ωραία κίνηση του Μαρτίνς από αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα πάνω στον Χριστογιώργο. Αυτή είναι η πρώτη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο μετά από κίνηση του Πουέρτα. Με τη σέντρα του Μάρτινς, την κεφαλιά του Σίλβα, αλλά χωρίς να ανησυχήσει τον Χριστογιώργο. Ο Όφη είναι ακόμη πιο κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη, σε μια τεράστια νίκη. Ο Ολυμπιακός είναι πιο κοντά σε μια νέα απώλεια που όμως θα τον βάλει σε μια ισοστρέφεια. Ή θα αυξήσει μάλλον την ισοστρέφεια που υπάρχει το τελευταίο διάστημα. Ο Κανελόπουλος κερδίζει. Αλλάζει ωραία την μπάλα και κάνει το γύρισμα. Εκεί δεν είναι κάποιος συμπαίκτης, όμως είναι μακριά ο Θοδωσουλάκης. Ο Ρέτσος απομακρύνει ο Πυρόλα, αλλά κερδίζει ο Καραχάλιος. Και ο Χατζηγιοβάνης με το Κανελόπουλο είναι σε θέση. Ψάιτ. Έχει ο Σίλβα γρήγορα να πάρει την μπάλα. Είμαστε στο 87, μπαίνουμε στο 88 λεπτό του αγώνα. Ολυμπιακός Όφη 0-1 από τον γκολ του Κόντρο στο 66 λεπτό και έχουν περάσει 20 λεπτά. Και δεν μπορείς να πεις ότι έχεις δει και τη μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό. Ο Όφη παραλίγο να βάλει και δεύτερο με το αυτογκόλ του Πυρόλα στο 80 που έσωσε ο Ορτέγα. Ο Σα παίζει παράλληλα με τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα περνάει τη μεσαία γραμμή. Παίζει κάθε με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς με τον Έσε. Ο Έσε κάθε πάλι για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς κουβαλάει την μπάλα, δίνει για τον Πέντερσεν. Κοντά τον Μπέιλι. Πάλι Μάρτινς. Τώρα ο Μπέιλι. Παίζει ωραία με τον Μάρτινς. Πλάγια. Κάνει το γύρισμα. Ο Χριστογιώργος μπλοκάρει. Ήταν μακριά και ο Σίλβα και ο Γιάρεμτσουκ. Γρήγορα ο Χριστογιώργος στον Κοστούλα δεξιά για τον Δίκμαν. Ο Δίκμαν η βαθιά παλιά για τον Χατζηγιοβάνη. Βγαίνει ο Πυρόλα και απομακρύνει σε πλάγιο. Ζητάει φάουλ ο αμυντικός του Ολυμπιακού. Έχει χτυπήσει και ο Χατζηγιοβάνης που είναι στο έδαφος. Ο Φωτιάς είναι από πάνω του. Θα έχουμε με αυτά και με αυτά νομίζω αρκετά λεπτά καθυστερήσεων σε τις αλλαγές.
1: Μικρή διακοπή και ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στο στίβο. Χριστό.
2: Έχει κάνει ο Σαραμπογιούκ 8-0-9. Ο Τατζέρι Γκέιλ 7-52 πάτησε πάρα πολύ πίσω. Ο άνθρωπος τον απειλεί. Και τώρα ο Χάμερ κάνει ένα άλμα που μπορεί να είναι πάνω από το. Όχι, είναι άκυρο. Οπότε προηγείται μετά τους 4 που έχουν κάνει άλμα από τους 8. Ο Μιλτιάδης, ο Μίλτος με 8-16.
1: Χρειάζεται. Τότε να είναι Everton 0-0 και Κολονία Βέρντερ 1-0. Μπάμπη, σε ακούμε.
0: Είμαστε στο 89. Συμπληρώνεται σε λίγο. Θα συμπληρωθεί και το 89 λεπτό. Η βαθιά παλιά για τον Γιάρεμτσουκ. Δίνει ψυχραιμία ο Πούγκουρας. Όπως όμως απομακρύνει ο Θανασίου εκείνο Σά που ανεβάζει τον Πυρόλα. Τώρα ο Ολυμπιακός στο μισογείο τον Όφη. Μπαλά πηγαίνει αριστερά. Υπάρχει γκρίνια της εξέδρασης. Πίεση με τον Μάρτινς που αναπέξει. Ο Μάρτινς κρατάει ωραία κίνηση. Παίζει με τον Τικνησιάν στον ανοιχτό γήπεδο. Αλλά δεν πάει γρήγορα στην μπάλα. Μα τόσο γρήγορα βγαίνει γρήγορα ο Κοστούλας και απομακρύνει σε πλάγιο. Τικνησιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς συγκλίνει προς τον άξονα, κάνει ωραία κίνηση και αφήνει δεξιά για τον Πέντερσεν στο 90 λεπτό πλέον. Ο Πέντερσεν με τον Μπέιλι. Ο Μπέιλι προσπαθεί να κάνει ατομική ενέργεια, συγκλίνει προς τον άξονα, κρατάει την μπάλα, παίζει με τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς φέρνει στο αριστερό, πάει από δεξιά, κλεισμένος, βγάζει για τον Πέντερσεν, θα κάνει τη σέντρα ο Νορβηγός. Η κεφαλιά out από το Σά, όχι corner, είναι βρήκε ο Πούγκουρας, Πούγκουρας διαμαρτύρεται και εγώ είχα δει, να σου πω την αλήθεια, την φάση ότι ήταν από τον Σά η κεφαλιά, το δεις και εσύ στο replay, γιατί εγώ βλέπω, υπάρχει VAR out, άρα σωστά το είχαμε δει, σωστά διαμαρτύρονταν και οι παίχτες του Όφη. Τελευταίος είχε βρει την μπάλα ο Σά.
1: Δεν έχει ακουμπήσει ο αμυντικός του Όφη.
0: 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων.
1: Βρίσκει πρώτα την μπάλα τώρα ο παίκτης του Όφη και ακολούθως η κεφαλιά του Σάι μπάλα είναι out. 6 λεπτά μπαμπή.
0: Ναι, 6 τα λεπτά που τώρα παίζονται. Έχουν ξεκινήσει. Με τον Όφη να κρατάει αυτή την πολύ μεγάλη νίκη στο Καραϊσκάκη μετά από πάρα πολλά χρόνια και ένα σερί νικών του Ολυμπιακού. Ο Πυρόλα παίρνει την μπάλα και πηγαίνει προς τη μεσαία γραμμή. Παίρνει την μπάλα ο Μάρτινς. Είναι όλος Όφη, λογικό είναι αυτό, στο μισό γήπεδο πλέον για να κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Μπέιλι κρατάει, είναι καλά μαρκαρισμένοι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού, δεν βρίσκουν. την, το χώρο, μια βαθιά μπαλιά, καμία ανησυχία, θα μαζέψει ο Χριστογιώργος την μπάλα. Και κάνει το βολέ για τον Αϊτόρ, η μπάλα περνάει κατευθείαν πλάγιο για τον Ολυμπιακό στο 92. Η μπάλα πηγαίνει στο Ρέτσο. Όφι, ο οποίος, να θυμίσω ότι μία φορά έχει κερδίσει στο παλιό Καραϊσκάκι ένα συγκλονιστικό μάτς.
1: Σε εκείνο το απίστευτο 4-5.
0: Έτσι, 4-0 Ολυμπιακός, 4-5 Όφι. Και είναι πολύ κοντά σε μια πολύ μεγάλη νίκη η ομάδα του Ηρακλείου. Ο Σα, επιβράβευση της εξαιρετικής δουλειάς που γίνεται από πέρσι στον Όφι. Ο Πιρόλα δίνει αριστερά για τον Τικνιζιάν, ο Τικνιζιάν για τον Μάρτινς. Ο Μάρτινς παίζει κάτω για τον Σα, το 1-2 με τον Μάρτινς, και τώρα ο Ρέτσος. Ο Ρέτσος παίζει δεξιά για τον Πέντερσεν. Ο Νορβηγός θα ψάξει τη σέντρα με το αριστερό. Η κεφαλιά, το σούτ της αποκλωτσιά, ο Μάρτινς πάει να μπει η κόντρα πάνω στον Χριστογιώργο. Στο αποκλωτσιά ήταν του Μπέιλι. Στο 93. Και γρήγορα ο Χριστογιώργος πάει να παίξει με τον Αϊτόρ, αλλά κλέβει ο Πέντερσεν με πείσμα. Ο Νορβηγός μπαίνει, κάνει ωραία σέντρα γλυκιά, αλλά βγαίνει ο Κοστούλας και απομακρύνει. Κεφαλιά από τον Μπέιλι, απομακρύνει ο Κανελόπουλος. Ο Ρέτσος με τον Θοδωσουλάκη, ο σέντερ φορ της ομάδας του Ηρακλείου, βγαίνει πλάγια και κρατάει. Έρχεται όμως ο Σίλβα και του κλέβει καθαρά. Κάτσε πολύ την μπάλα ο νεαρός. Και τώρα ο Έσε για να κερδίσει τον χρόνο που είναι λάθος.
1: Στο μπάσκετ στην Ιταλία, Αρμάνι Μιλάνο ΠΑΟΚ 65-84. Εντυπωσιακό συν 19 για τον ΠΑΟΚ και απομένουν 4 λεπτά για το τέλος του αγώνα.
0: Η μπάλα πηγαίνει δεξιά για τον Πέντερσεν. Κάνει κίνηση ο Μπέιλι, βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ και εκεί πάει η μπάλα. Μια βαθιά παλιά. Ο Γιάρεμτσουκ δυσκολεύεται και η μπάλα έχει περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Και ο Κόντις ζητάει από τους παίχτες να βγουν πλάγια για να παίξουν αυτό το build-up. Δεν ξέρω, δεν είμαι βέβαιος. Εδώ που είμαστε στο 94 θα παίξουν build-up ή θα πάει σε ένα, μια βαθιά παλιά. Και ξανά με τη Λίμπαρ στις εξέδρες. Η κεφαλιά του Θοδωσουλάκη, καταλαβαίνει κανείς ποιο είναι πλέον το κλίμα που δημιουργείται στον Ολυμπιακό. Ο Θοδωσουλάκης από μακριά κάνει ένα σουτ. Δεν μπορούσε να ανησυχήσει από εκεί τον Ορτέγκα. Ο Τικνιζιάν ανεβαίνει. Ο Μάρτης είναι κοντά του, θα πάρει την μπάλα και θα παίξει πάλι με τον Τικνιζιάν. Οι παίξεις στο Όφι, καταλαβαίνει κανείς ότι τρέχουν σαν τρελή που λέμε τώρα για να καλύψουν κάθε χώρο και λογικό είναι αυτό να κρατήσουν το αποτέλεσμα. Ο Μάρτης, πολύ ωραία ενέργεια, μπαίνει στην περιοχή. Σηκώνει ο Γιάρεμτσουκ, δεν βρίσκει την κεφαλιά. Τεράστια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Δεν βρίσκει την μπάλα ο Γιάρεμτσουκ απέναντι στον Χριστογιώργο. Βέβαια υπήρχε και ένας έλεγχος του ΒΑΡ, γιατί έχω την αίσθηση ότι λίγο έσπρωξε ο Γιάρεμτσουκ. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, μπάλα πέρασε out σε αυτή την προσπάθεια. Δούμε και το replay.
2: Μπάμπη, μαζί το συζητάμε, έτσι είσαι στον αέρα. Απλώς ετοιμάζεται ο Μίλτος για τη δεύτερη προσπάθεια. Αν υπήρξε φάση με διακόπτης, ακούμε τους ήχους και από τις δύο πλευρές. Ο Μίλτος έφυγε για τη δεύτερη προσπάθειά του. 8-16 την πρώτη προηγείται, ενώ ολοκληρώθηκε μια πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από τον Μιλτιάδη Ντεντόγλου, ο οποίος το άλμα εις μήκος χαμόγελα και από τον Μπομάσκι. Το άλμα εις μήκος γίνεται με θετικό άνεμο, 0,6 είχε νωρίτερα, 1,4 ο Σαραμπογιούκοφ που έκανε 8,09, αλλά εδώ κάνει ένα πολύ μεγαλύτερο
1: πάνω
2: άλμα.
1: Πάνω από 8,30.
2: Είναι, ναι, αυτή είναι και εμένα η αίσθησή μου. Βλέπουμε και τον Μπομάσκι πώς πανηγυρίζει και τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί για αυτή την δεύτερη προσπάθεια του Μίλτου Ντεντόγλου, η οποία μετριέται. Υπάρχει μια καθυστέρηση στην μέτρηση. 8-16 το πρώτο άλμα, 8-09 ήταν ο Σαραμπογιούκοφ και όλοι οι υπόλοιποι. 8-35 είναι η δεύτερη προσπάθεια. Πάμε στο πόντι και θα τα δούμε σε λίγο.
0: Πέντερσεν, είμαστε στο έκτο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Ολυμπιακός Όφι 0-1. Ο Σάπ τα πλάγια. Καθυστερούν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν βγάζουν τη σέντρα. Γιώμα από τον Πέντερσεν. Βγαίνει ο Χριστογιώργος, καπακώνει την μπάλα. Τέλος κάνει ο Κόντις. Αποδοκιμασίες από το γήπεδο. νομίζω δεν θα αργήσει ο Χωτιάς να σφυρίξει τη λήξη του αγώνα. Ένα το χειρότερο δυνατό ντεμπούτο που θα μπορούσε να περιμένει ο Ιμανόλ Αλγουαδίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού. Φινάλε! Ολυμπιακός Όφη 0-1 με τον γκολ του Κόντρο στο 66. Έντονες αποδοκιμασίες από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. Πεσμένοι αρκετοί παίκτες στο έδαφος. Καταλαβαίνουν πλέον τι σημαίνει αυτό το αποτέλεσμα. Ο Αλγουαδίλ πάει και συγχαίρει τον Χρήστο Κόντι για την νίκη του. Ο Όφη, ο οποίος.
1: Προβληματισμός Μπάμπη για τον Ολυμπιακό, αλλά και η επιβεβαίωση για τον Όφη που έχει αλλάξει επίπεδο. Είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα.
0: Όποιος περίμενε ότι ο Ολυμπιακός θα αλλάξει ως διαμαγείας με καινούργια ομάδα και με νέο προπονητή, νομίζω ότι ήταν υπερβολικά, να το πω έτσι, αισιόδοξος. Είναι μια δουλεμένη ομάδα, μια ομάδα που έχει τη σφαγίδα του προπονητή, ήξερε τι ζητούσε στο γήπεδο, ο Ολυμπιακός ψαχνόταν, νέο σχήμα, είχε τον ενθουσιασμό.
3: Και ιδιαίτερη μέρημνα για νησιωτικές, ορεινές και απομακρυσμένες περιοχές. Συνδέουμε το σχολείο με τον τόπο του, με βιωματικές δραστηριότητες για τη γη, για την καλλιέργεια, για τη θάλασσα, για το περιβάλλον, για τη διατροφή και την υγεία. Θα κάνουμε το δημόσιο σχολείο να ξαναγίνει προτεραιότητα και να είναι ένα ελληνικό δημόσιο σχολείο παράδειγμα για όλη την Ευρώπη και όχι μία εξαίρεση. Το Λύκειο θα ξαναγίνει και αυτό δημόσιο σχολείο και όχι ένα πάρεργο. Θεσπίζουμε νέο Λύκειο και εθνικό απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση. Στηρίζουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο με περισσότερη χρηματοδότηση, με αντικειμενική αξιολόγηση, με νέα μέλη ΔΕΠ, με ισχυρή έρευνα, με φοιτητική στέγη και με μέρημνα. Νέα Δημοκρατία είχε μία μόνο αιμονή. Ήθελε να βαφτίσει πανεπιστήμια και το έκανε. Υφιστάμενα κολέγια για να εξυπηρετήσει όχι μόνο τις αιμονές της, αλλά και σημαντικά συμφέροντα, όπως έχει κάνει σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα 7 χρόνια. Μετά την αναθεώρηση του συντάγματος, δεσμευόμαστε να φέρουμε νέο νομοθετικό πλαίσιο με υψηλά πρότυπα λειτουργίας για να υπάρχουν στη χώρα πραγματικά μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια υψηλού ακαδημαϊκού επίπεδου. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Αυτή είναι η δική μας Ελλάδα. Μια Ελλάδα όπου η υγεία, η παιδεία, το κράτος πρόνοιας χρηματοδοτούνται από τους κόπους του ελληνικού λαού, αλλά ανήκουν και στον ελληνικό λαό και υπηρετούν το παρόν του και το μέλλον του, την ασφάλεια και την προοπτική του και για κάθε πολίτη και για την οικογένειά του. Και 7η και τελευταία παρέμβαση. Δεν είναι η 7η μικρότερης αξίας. Ίσως να είναι και η παρέμβαση που πρέπει να κάνουμε πρώτα για να λύσουμε τα χέρια του κράτους. Για να πάψει το κράτος να είναι λάπηρο στον εκάστοτε κυβερνώντα, στην εκάστοτε κυβέρνηση. Να είναι το κράτος ένας υπηρέτης που χρησιμοποιείται για να στηθούν πελατειακά δίκτυα και μηχανισμοί εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος. Σήμερα λοιπόν πρέπει να οικοδομήσουμε ένα κράτος που υπηρετεί τον πολίτη. Αποτελεσματικό, διαφανές, απαλλαγμένο από τις σημερινές πελατειακές εξαρτήσεις. Αυτή λοιπόν η 7η παρέμβαση είναι τομή. Αλλάζει τον τρόπο διακυβέρνησης και επαναφέρει μία λέξη που για μας έχει χαρακτήρα και είναι σφραγίδα. Τη λέξη αξιοκρατία παντού. Μια αξιοκρατία που την έκανε σημαία ο Αναστάσιος Πεπονής. Γι' αυτό το εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους θα φέρει το όνομά του. Θα λέγεται Αναστάσης Πεπονής. Εγγυόμαστε λοιπόν ένα νέο ΑΣΕΠ. Μια αξιοκρατία σε όλες τις προσλήψεις, στις διοικήσεις όλων των φορέων, όλων των οργανισμών του δημοσίου και στις θέσεις ευθύνης όλης της διοικητικής ιεραρχίας. Ξαναδίνουμε κεντρικό ρόλο στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Γιατί ένα ισχυρό κράτος σημαίνει καλά εκπαιδευμένα στελέχη, σημαίνει θεσμική μνήμη και σημαίνει και επαγγελματική διοίκηση που δεν αλλάζει κάθε 4 χρόνια όποτε έχουμε αλλαγή και εκλογικό κύκλο. Η διοίκηση θα είναι σταθερή παντού. Αυτό σημαίνει αξιοκρατία. Σταθερές αξιοκρατικές δομές. Μειώνουμε το Υπουργικό Συμβούλιο. Όχι όπως έκανε η σημερινή κυβέρνηση, που έλεγε ότι θα το μειώσει και έχει ένα από τα μεγαλύτερα. Εμείς το λέμε και το κάνουμε. Μειώνουμε λοιπόν το Υπουργικό Συμβούλιο, τις επικαλύψεις αρμοδιοτήτων, αλλά και βέβαια τους μετακλητούς που αυτή η κυβέρνηση είναι πρωταθλήτρια. Θωρακίζουμε τη διάβγεια και θεσπίζουμε νέο πλαίσιο δημοσίων συμβάσεων. Το νέο αυτό πλαίσιο προβλέπει τον προληπτικό έλεγχο από το ελεκτικό συνέδριο πριν προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για συμβάσεις μεγάλης οικονομικής αξίας. Ο έλεγχος θα αφορά τόσο την νομιμότητα όσο και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση για να τελειώσει ένα ακόμα πάρτι που πληρώνει ακριβά τώρα και 7 χρόνια ο ελληνικός λαός. Έτσι εντοπίζουμε έγκαιρα φωτογραφικούς όρους, εντοπίζουμε υπερκοστολογήσεις, τεχνητές κατατμήσεις, τα θυμάστε, και απουσία πραγματικού ανταγωνισμού. Προστατεύουμε λοιπόν το δημόσιο χρήμα πριν γίνει η ζημιά, για να μην έχουμε ξανά ποτέ προκλητικά φαινόμενα υπερκοστολόγησης που πολλές φορές έχω καταγγείλει στη Βουλή, αλλά πάντα μου κάνει εντύπωση γιατί κάποια μέσα μαζικής ενημέρωσης δίνουν πολύ μικρό χώρο για να τα παρουσιάσουν, όπως τα χρυσά σπιτάκια ανακύκλωσης που τα πλήρωσε χρυσάφι, ολόκληρες βίλες ο ελληνικός λαός. 300.000 ευρώ το ένα, 5 και 6 φορές περισσότερο από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βάζουμε τέλος στο πάρτι και των απευθείας αναθέσεων που έχουν γίνει σχεδόν κανόνας. Θεσπίζουμε συγκεκριμένο πλαφόν επί των συνολικών πιστώσεων με εξαίρεση μόνο τους μικρούς δήμους. Από το 2020 έως τα μέσα του 2026 περίπου 20 δισεκατομμύρια ευρώ πέρασαν από απευθείας αναθέσεις και διαδικασίες διαπραγμάτευσης χωρίς παρακαλώ προηγούμενη δημοσίευση της προκήρυξης. Το μέγεθος αυτό φανερώνει και το περιθώριο που έχουμε για να εξοικονομήσουμε πόρους. Μόνο στον ΒΟΑΚ και στον δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη οι αποζημιώσεις του δημοσίου προς τις κατασκευαστικές εταιρείες ξεπερνούν συνολικά τα 200 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά είναι τα έργα τους. Αυτά κατασπατάληση των κόπων του ελληνικού λαού. Η κυβέρνηση λοιπόν μοιράζει αποζημιώσεις και ύστερα ρωτάει υποκριτικά πού θα βρείτε εσείς τα λεφτά για όσα εξαγγέλλετε. Να τους πούμε που θα τα βρούμε. Στη βιώσιμη ανάπτυξη, στην παραγωγικότητα, στην εξωστρέφεια, στην καινοτομία, στον περισσότερο πλούτο που θα δημιουργεί η χώρα, στη διαφάνεια και στον ανταγωνισμό. Και τέλος θα βάλουμε εμείς μαχαίρι στην κατασπατάληση του πλούτου και στα πελατειακά δίκτυα που δυστυχώς υπάρχουν και σήμερα, δημιουργώντας τεράστιες τρευλώσεις στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Το νέο πρότυπο διακυβέρνησης που προωθούμε αποκαθιστά όχι μόνο την οικονομία, όχι μόνο τη διαφάνεια, αλλά και την ανεξαρτησία των θεσμών με ισχυρά αντίβαρα. Στην αναθεωρητική Βουλή αλλάζουμε πραγματικά το άρθρο 86 και αναθέτουμε την ποινική ευθύνη υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Τέρμα στην ατιμωρησία που μας συνήθισε η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί όταν ο πολίτης βλέπει ότι οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους, τότε υπάρχει κίνδυνος για τη δημοκρατία και αυτό δεν μας αξίζει. Επίσης αλλάζουμε την επιλογή, τον τρόπο επιλογής της ηγεσίας της δικαιοσύνης. Έτσι αποκόπτουμε την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Θεσπίζουμε μεικτή επιτροπή με τη συμμετοχή βουλευτών όλων των κομμάτων, δικαστών και εκπροσώπων της νομικής κοινότητας. Καθαρά πράγματα, ανεξαρτησία και διάκριση όλων των εξουσιών. Καθιερώνουμε τετραετές ασυμβίβαστο μετά την αφυπηρέτηση δικαστικών λειτουργών. Πριν αναλάβουν κυβερνητικές ή άλλες κρίσιμες δημόσιες θέσεις. Και βέβαια μια εμβληματική μεταρρύθμιση, κρίσιμη για όλα τα προηγούμενα. Κατοχυρώνουμε συνταγματικά την ανεξάρτητη Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Με αρμοδιότητα και τον έλεγχο των οικονομικών των κομμάτων, όλων των κομμάτων, των εκλογικών δαπανών και όσων ήταν μέσα στη Βουλή και αυτών που θέλουν να μπουν στη Βουλή, των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης όλων των πολιτικών προσώπων. Τα έσχες δεν θα στηβάζονται σε υπόγεια. Η αρχή θα τα ελέγχει όλα. Θα πατάξουμε το μαύρο πολιτικό χρήμα με το οποιοδήποτε κόστος. Προχωράμε σε ουσιαστική αποκέντρωση, διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης με σαφείς αρμοδιότητες. Καμία νέα αρμοδιότητα δεν μεταφέρεται στην αυτοδιοίκηση χωρίς τους αντίστοιχους πόρους και το απαραίτητο προσωπικό. Και επιπλέον, καταργούμε τον ανεξήγητο νέο εκλογικό νόμο που έφερε η Νέα Δημοκρατία. Με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, αυτός ο νόμος που μας κάνει και εδώ εξαίρεση δεν θα εφαρμοστεί ποτέ. Οι αυτοδιοικητικοί θα εκλέγονται από την πλειοψηφία. Αυτές είναι οι άμεσες τομές των πρώτων 6 μηνών της διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Αυτές οι τομές εξασφαλίζουν μια άλλη πορεία για τη χώρα. Αυτές οι τομές κάνουν το όραμά μας πράξη. Δημιουργούν μια χώρα που μας χωρά όλους. Τις ελπίδες μας, τις αγωνίες μας, τις φιλοδοξίες μας και την προοπτική μας. Κυρίες και κύριοι, όλα όσα παρουσίασα σήμερα υπηρετούν ένα μεγαλύτερο εθνικό στόχο. Να οικοδομήσουμε μια Ελλάδα πιο ισχυρή. Γιατί όλα αυτά είναι και συντελεστές ισχύως. Γιατί σε ένα κόσμο που αλλάζει ραγδαία, η ισχύς μιας χώρας κρίνεται και από τη δυνατότητά της να επηρεάζει τις εξελίξεις πέρα από τα δικά της σύνορα. Αυτό που κάποτε είχε πετύχει το ΠΑΣΟΚ. Η Ελλάδα δεν θέλουμε να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να συνδιαμορφώνει τις εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα στο κοινό μας σπίτι, στην Ευρώπη. Εκεί που κρίνεται ένα μεγάλο μέρος του μέλλοντος των ευρωπαϊκών λαών. Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη και ιστορική επιλογή. Ή θα κάνει το άλμα προς μια βαθύτερη πολιτική ενοποίηση στην οικονομία, στην άμυνα, ή θα παραμείνει θεατής στον παγκόσμιο ανταγωνισμό των υπερδυνάμεων. Σε ένα κόσμο λοιπόν γεωπολιτικών εντάσεων, εμπορικών συγκρούσεων, τεχνολογικού ανταγωνισμού και αμφισβήτησης της ίδιας της πολυμερούς τάξης και των οργανισμών που επινόησε η ανθρωπότητα μετά τον όλεθρο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η απάντηση δεν μπορεί να είναι για κανένα δημοκράτη και προοδευτικό η λιγότερη Ευρώπη. Χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Ισχυρότερη, πιο αυτόνομη, πιο δημοκρατική, πιο ικανή να υπερασπιστεί τις αξίες της και τα συμφέροντά της. Και εδώ ακριβώς πρέπει να σκεφτούμε γιατί υπάρχει η άνοδος της ακροδεξιάς. Μια απειλή για το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Μια απειλή στην καρδιά της Ευρώπης. Γιατί οι δυνάμεις που επενδύουν στον φόβο και στην περιχαράπτωση δεν προστατεύουν τα έθνη, αλλά αποδυναμώνουν την Ευρώπη. Και μαζί με την Ευρώπη αποδυναμώνουν και τα ίδια τα έθνη. Και αυτό πιστεύω ότι σε αυτή τη νέα πορεία της χώρας η επιρροή μας δεν σταματά μόνο στα σύνορα. Η Ελλάδα πρέπει να έχει όραμα να σχεδιάζει και να πετυχαίνει μετρήσιμους στόχους πέρα από τα σύνορά της. Ένα όραμα για μια Ευρώπη που δεν θα είναι ευάλωτη, δεν θα είναι κατακερματισμένη, αλλά θα υπερασπίζεται τη θέση στον κόσμο. Και τα λέω όλα αυτά λίγο πριν την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οφείλουμε αυτό το εξάμηνο να συμβάλλουμε εμείς και να δώσουμε, αφήνοντας τη σφραγίδα μας, σε ένα νέο όραμα μιας ολοκληρωμένης απάντησης στις προκλήσεις των καιρών. Κεντρικός μας στόχος η δημιουργία ενός νέου μόνιμου ευρωπαϊκού μηχανισμού επενδύσεων και σύγκλησης πάνω στην εμπειρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν μπορεί η Ευρώπη να ζητά, γιατί υπάρχουν και μεγάλες εσωτερικές αδικίες, για παράδειγμα, να έχουμε κοινή βιομηχανική πολιτική, αλλά να δίνεται η δυνατότητα το κάθε κράτο μέλος ξεχωριστά να δίνει τις δικές του ενισχύσεις. Που οδηγούμαστε σε ένα χάσμα. Διότι η Γερμανία έχει πολύ μεγαλύτερες δημοσιονομικές δυνατότητες από ότι η Ελλάδα ή η Πορτογαλία. Εμείς λοιπόν λέμε κάτι απλό. Οι κοινές προκλήσεις απαιτούν κοινή χρηματοδότηση. Για το λόγο αυτό στεκόμαστε απέναντι στην πρόταση της σημερινής Ευρωπαϊκής Επιτροπής που μειώνει τη χρηματοδότηση της πολιτικής συνοχής και μετατρέπει τις περιφέρειες σε επέτες των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων. Γι' αυτό το όραμά μας είναι σε κάθε ευρωπαϊκή διαπραγμάτευση να θέτουμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της χώρας μας. Γιατί η Ελλάδα είναι μια χώρα με έντονη νησιωτικότητα και ορεινότητα, με αποτέλεσμα να έχει πολύ υψηλότερο κόστος υποδομών από τη Δανία, η Ολλανδία και άλλες κεντρικές χώρες. Γιατί η Ελλάδα είναι στα σύνορα και αυτός ο λαός πληρώνει δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα και την ασφάλειά του απέναντι στον αναδιορισμό της Τουρκίας, όταν κάποιοι λαοί τα χρήματα θα τα κάνουν νοσοκομεία και πανεπιστήμια. Γι' αυτό θέλουμε κοινές πολιτικές. Γι' αυτό η Ελλάδα δεν μπορεί να αρκείται στο να προσαρμόζεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις. Πρέπει να συμβάλλει στη διαμόρφωσή τους και να διεκδικεί σε κάθε μία από αυτές το εθνικό όφελος. Και αυτή λοιπόν η ευρωπαϊκή παρουσία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν μιλάμε για τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Γιατί η Ευρώπη και το ευρώ δεν ήταν για το ΠΑΣΟΚ μία στενή οικονομική επιλογή. Ήταν μια βαθιά γεωπολιτική επιλογή και πρέπει να έχουμε όλα τα ωφέλη αυτής της επιλογής που έγινε. Πρέπει λοιπόν να έχουμε ξεκάθαρα ενιαία ευρωπαϊκή πολιτική στην ισχύ, στην αλληλεγγύη και στη δύναμη της αποτροπής. Και εδώ ακριβώς στα εθνικά μας θέματα δεν χωρούν πια ούτε αυταπάτες ούτε επικοινωνιακά παιχνίδια. Για χρόνια η σημερινή κυβέρνηση μιλούσε για ήρεμα νερά με την Τουρκία. Πού είναι τα ήρεμα νερά? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η θεωρία της γαλάζιας πατρίδας και η διακηρυγμένη πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετήσει? Είναι ήρεμα νερά, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, η επιμονή για τη διχοτόμηση της Κύπρου χωρίς κανένα σεβασμό στα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών από την πλευρά της Τουρκίας? Ή μήπως είναι ήρεμα νερά οι θαλάσσιοι χάρτες? Εσείς ήδη χαρακτηρίσατε παράνομη την πρόσφατη τουρκική ανακήρυξη θαλάσσιων πάρκων πέραν των τουρκικών χωρικών υδάτων. Αφού λοιπόν αυτά είναι παράνομα, γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέτησε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις κατά της Τουρκίας? Εμείς λοιπόν θέλουμε μια Ευρώπη που να αναπτύσσεται σε όλα τα πεδία, και στην ασφάλεια και στην κοινή εξωτερική πολιτική και στην άμυνα, για να νιώθουν ασφάλεια όλοι οι λαοί της, από την Κύπρο έως την Εσθονία, χωρίς εξαιρέσεις, βασισμένες στα οικονομικά συμφέροντα ισχυρών της Ευρώπης. Η αλληλεγγύη θα ισχύει για όλους και παντού. Γι' αυτό λοιπόν το όραμά μας για τις ευρωτουρκικές σχέσεις είναι ένα νέο Ελσίνκι, με απόλυτη σύνδεση της αναβάθμισης της Τελωνιακής Ένωσης Τουρκίας με το σεβασμό του διεθνούς δικαίου και των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ελλάδας. Η δική μας κόκκινη γραμμή είναι καθαρή. Θέλουμε συνθήκες καλής γειτονίας. Αλλά η καλή γειτονία προϋποθέτει σεβασμό στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και πάνω απ' όλα στα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αυτό είναι το μήνυμά μας και θα το υπερασπιστούμε ως κυβέρνηση με όλες μας τις δυνάμεις. Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, κλείνοντας, δεν μπορεί να μην αναφερθώ στη Θεσσαλονίκη. Γιατί όταν μιλάμε για μια ισχυρή Ελλάδα, με ενεργό ρόλο στην Ευρώπη και τα Βαλκάνια, η Θεσσαλονίκη έχει ξεχωριστή θέση στο σχέδιό μας. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις για τις υποδομές, για την έκθεση. Γνωρίζετε καλά τον αγώνα μας για να γίνει αυτή η ήπια ανάπλαση και να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών χωρίς να γίνουν επιχειρηματικά παιχνίδια στην πόλη. Και χαίρομαι που αυτό τον αγώνα τον κερδίσαμε μαζί και με την προηγούμενη διοίκηση της έκθεσης. Έργα μέσω μαζικής μεταφοράς, παραλιακό μέτωπο, έργα που πρέπει να γίνουν πράξη. Έργα όπως η σύνδεση του έκτου προβλήτα και το παραλιακό μέτωπο καθυστερούν και επανέρχονται κάθε χρόνο ως κυβερνητικές εξαγγελίες. Ενώ κάποια από αυτά απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης όπως το ΘΕΣ ΙΝΤΕΚ. Εμείς θέλουμε η Θεσσαλονίκη να γίνει μια σύγχρονη Μητρόπολη με ταυτότητα, να είναι επίκεντρο της καινοτομίας. Μια Θεσσαλονίκη όπου τα πανεπιστήμια της και τα ερευνητικά της κέντρα συνδέονται με τη μεταποίηση, με την αγροδιατροφή, την υγεία, την τεχνολογία, τον τουρισμό και τον πολιτισμό. Γνώση που επιτέλους γίνεται παραγωγή. Καινοτομία που γίνεται δουλειά. Έρευνα που γίνεται επένδυση. Μια πόλη που δίνει στους νέους της λόγο να δημιουργήσουν και να χτίσουν εδώ το μέλλον τους. Και αυτό το παραγωγικό σχέδιο χρειάζεται και αντίστοιχες υποδομές. Υποδομές που αυξάνουν την παραγωγικότητα, ανοίγουν νέες δυνατότητες κατοικίας, εργασίας και που ενώνουν την πόλη με την περιφέρεια αλλά και με όλα τα Βαλκάνια. Ένας σύγχρονος προαστιακός. Το μετρό με προτεραιότητα τη Δυτική Θεσσαλονίκη και το αεροδρόμιο. Με ένταξη της Δυτικής και όλης της Β' Θεσσαλονίκης σε ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο. Παράλληλα, δεν μπορεί η πόλη να παραδοθεί στο real estate. Εμείς έχουμε προτεραιότητα αναπλάσεις που επιστρέφουν δημόσιο χώρο στους πολίτες. Με περισσότερο πράσινο. Με ενιαίο παραλιακό μέτωπο για μια πόλη πιο ανθρώπινη που σας αξίζει. Η πόλη όμως έχει ένα ακόμα ρόλο ιστορικό. Είναι η πόλη που το ΠΑΣΟΚ επέλεξε ως πρωτεύουσα του οικουμενικού ελληνισμού. Το ΠΑΣΟΚ, όπως γνωρίζετε, ιδρύθηκε από τον απόδημο ελληνισμό. Έχει άρρηκτους δεσμούς με τον απόδημο ελληνισμό. Δεσμούς που έφτασαν από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα με ένα σημαντικό σταθμό, το 1995, που το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού έγινε εδώ με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Ένας θεσμός που δυστυχώς τα επόμενα χρόνια απαξιώθηκε και ατόνισε. Σήμερα βλέπουμε την κυβέρνηση να αντιμετωπίζει τον απόδημο ελληνισμό ως ένα εκλογικό ποσοστό. Εμείς τους βλέπουμε ως μια τεράστια δύναμη γνώσης, δημιουργίας και επιρροής του ελληνισμού σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Γι' αυτό δεσμεύουμε σήμερα από το βήμα της ΔΕΘ ότι ως κυβέρνηση θα επανασυστήσουμε το Συμβόλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Για να δυναμώσουμε τους δεσμούς της Ελλάδας με τον οικουμενικό ελληνισμό, να στηρίξουμε την ελληνική γλώσσα και τον πολιτισμό σε κάθε γωνιά του κόσμου. Κυρίες και κύριοι, οι πολίτες, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι βαθιά απογοητευμένοι. Υπάρχει κρίση εμπιστοσύνης, όπως είπε προηγουμένως και ο γραμματέας, των πολιτών προς το πολιτικό σύστημα. Η κρίση αυτή κλιμακώνεται Και κλιμακώνεται γιατί. Πολλά λόγια, λίγες πράξεις. Λίγες πράξεις, πολλές δυσκολίες. Πολλές δυσκολίες, λιγότερες ελπίδες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε μια άλλη πορεία. Να αντιστρέψουμε αυτή την απαξιωτική διαδρομή για κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα. Το μήνυμά μου λοιπόν είναι σαφές. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε. Εμείς μπορούμε να κάνουμε το όραμα μας πράξη. Όχι μόνο γιατί έχουμε σχέδιο, όπως αυτό που σας αφηγήθηκα. Σχέδιο έχουμε, αλλά μπορούμε να το κάνουμε πράξη γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις. Θα το λέω και θα το ξαναλέω με όλη τη δύναμη της φωνής μου. Δεν έχουμε εξαρτήσεις, δεν είμαστε το ίδιο, θα κάνουμε το έργο μας πράξη. Τα λόγια μας θα είναι λιγότερα από τις πράξεις μας. Αυτά είναι το μήνυμά μου σήμερα για κάθε Έλληνα πολίτη. Έχουμε αξιοπιστία και βαθιά δημοκρατική αντίληψη για τον τρόπο άσκησης της εξουσίας. Γι' αυτό η πολιτική αυτονομία δεν είναι κομματική μου αιμονή, ούτε ένα σύνθημα μιας πορείας. Για μένα η πολιτική αυτονομία είναι όρος αναγέννησης της ελληνικής δημοκρατίας. Είναι προϋπόθεση της πραγματικής νέας αλλαγής. Πώς μπορείς να συγκρουστείς με τα καρτέλ όταν εξαρτάσαι από ισχυρά συμφέροντα? Πώς μπορείς να χτυπήσεις το πελατειακό κράτος αν τώρα και δεκαετίες εσύ, η οικογένειά σου, το σύστημα εξουσίας με στηρίζει, στηρίχθηκε μόνο σε πελατειακά δίκτυα και ρουσφέτια? Πώς μπορείς να υπερασπίσεις το δημόσιο συμφέρον αν χρωστάς ανοιχτά γραμμάτια σε ιδιωτικά κέντρα εξουσίας και σε ισχυρούς των μίντια? Δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Έτσι θα υπάρχει απογοήτευση. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε την εμπιστοσύνη πράξη, νικάμε την απογοήτευση, γιατί δεν έχουμε καμία εξάρτηση. Γιατί εμείς έχουμε επιλέξει πλευρά. Την πλευρά όχι των ισχυρών, των ολιγοπολίων και των κλειστών συστημάτων εξουσίας, αλλά την πλευρά του εργαζόμενου, του φοιτητή, του συνταξιούχου, της γυναίκας που παλεύει, της μάνας, του επαγγελματία, του μικρομεσαία επιχειρηματία που ζητά κανόνες και ίσες ευκαιρίες. Αυτοί οι άνθρωποι είναι η δύναμή μας. Σε αυτούς λογοδοτούμε. Μόνο σε αυτούς και σε κανέναν άλλο. Γι' αυτό και αυτή η αλλαγή πορείας, αυτή η επιλογή αλλαγή πορείας έχει σήμερα ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Γιατί σε ένα κόσμο που μεγαλώνουν οι ανισότητες, που η τεχνολογία αλλάζει ριζικά την οικονομία, την εργασία, την κοινωνία, σε έναν κόσμο που οι γεωπολιτικές εντάσεις οξύνονται, όπου ο εθνικισμός, ο νεοναζισμός, η ακροδεξιά κερδίζουν ξανά έδαφος, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ούτε μια ανεξέλεγκτη αγορά που αφήνει ανθρώπους πίσω, κάνοντάς τους ευάλωτους στον αυταρχισμό, περιορίζοντας δημοκρατία και δικαιώματα. Η δική μας απάντηση είναι μια πολιτική που εμπνέεται από τις πανανθρώπινες αξίες, από τις πανανθρώπινες αρχές που ενώνουν την κοινωνία, που ενώνουν τους λαούς, που κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη. Αυτές είναι οι αρχές μας και θα παλέψουμε για αυτές με όλες μας τις δυνάμεις. Θα παλέψουμε για μια πολιτική που ενώνει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή, που κάνει την τεχνολογική πρόοδο να φτάνει κοντά στην προστασία της εργασίας και να την υπηρετεί, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία, μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση, που ενώνει την ασφάλεια με τη δημοκρατία, μια πολιτική που κάνει ξανά την πρόοδο υπόθεση.

0: πολίτες που έχουν αγωνίες κοινές μαζί με μας. Θα υπάρξουν αντιστάσεις, θα θυγούν συμφέροντα, θα υπάρξει πολιτικό κόστος, αλλά τίποτα από όλα αυτά δεν με φοβίζει και το έχω αποδείξει. Θα πάμε κόντρα και θα κερδίσουμε για το δημόσιο συμφέρον. Για να έχουμε κοινωνική δικαιοσύνη, εθνική αξιοπρέπεια και εμείς και τα παιδιά μας. Γιατί αν ο ελληνικός λαός αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια και μας εμπιστευτεί, αυτή την εμπιστοσύνη θα την τιμήσουμε μέχρι τέλους. Αυτή την εμπιστοσύνη θα τη μετατρέψουμε σε έργο. Θα τη μετατρέψουμε σε μια καλύτερη ζωή για όλους τους Έλληνες. Τώρα είναι η ώρα. Δεν πρέπει να χαθεί η ευκαιρία αλλαγής πορείας. Τώρα είναι η ώρα. Η ώρα να ανοίξουμε μαζί ένα κύκλο νεοδημιουργίας και προοπτικής για κοινωνική δικαιοσύνη, για ισότητα, για αξιοκρατία, για διαφάνεια, για ισχυρό κράτος δικαίου, για νέα πορεία, για μια χώρα που μας χωρά όλους. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Μια χώρα που μας χωρά όλους είναι το όραμά μας και θα το κάνουμε πράξη με αγώνα, με προσπάθεια μέχρι το βράδυ των εθνικών εκλογών. Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μας.
1: Μάλιστα, ακούσαμε λοιπόν την ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Και δεν είχε μόνο οικονομία, Χρήστο, είχε εθνικά θέματα, είχε την απειλή της ακροδεξιάς, αποκέντρωση. Εθνική Αρχή Διαφάνειας είπε ότι ετοιμάζει, έτσι.
2: Ακριβώς.
1: Θα το κοινώνει συνταγματικά. Δικαιοσύνη.
2: Η Ελλάδα δεν πωλείται.
1: Ναι. Επίσης, έδωσε τίτλους, βέβαια. Αξιοκρατία
2: και στο τέλος έκανε αναφορά και για την Θεσσαλονίκη και για το όραμά του για την Βόρεια Ελλάδα.
1: Και κρατάμε αυτό που είπε για την ομογένεια, ότι πρόκειται να επανασυστήσει το Συμβούλιο
2: Απότιμου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, είναι μαζί μας όμως ο συνάδελφος Βασίλης Πεκλάρης, έτσι να κάνουμε αυτό που λέμε ένα μάζεμα, τα βασικά σημεία της ομίλειας, Βασίλη. Γι' αυτά θα μιλήσουμε.
3: Ναι, γεια σας και πάλι. Εδώ από το Συνεδριακό Κέντρο Γιάννη Βελίδης, όπου πριν από ένα λεπτό ολοκλήρωσε την ομιλία του. Έτσι, αρκετά μεγάλη. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης, εκτός αξιωματικής αντιπολίτευσης, ολοκληρώνοντας ήδη και τον κύκλο των ομιλιών των πολιτικών αρχηγών στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έβαλε από την πλευρά του τα διλήμματα, επιθέθηκε στην κυβέρνηση. Άσκησε έμεση κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, προς το τέλος της ομιλίας σου. Και παρουσίασε αυτό που είπαμε, τους 7 πυλώνες του προγράμματος με τις άμεσες παρεμβάσεις των πρώτων 180 ημερών της κυβέρνησης που θα σχηματιστεί εφόσον το ΠΑΣΟΚ θα ανέβει στην εξουσία. Αυτή τη στιγμή βλέπω ότι φωτογραφίζεται με τον Ευάγγελο Αποστολάκη, τον Αλέξανδρο Αυλονίτη, και στάθηκε σε αυτούς αφού χαιρέτησε και χαιρετάει και τον Γιώργο Παπανδρέου, ο οποίος τελικά έφτασε, είχε καθυστέρηση. Το αεροπλάνο είναι μαζί με τον Νίκο Παπανδρέου, τον αδελφό του, ο πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος δεν ήταν στην αρχή, αλλά ήρθε στη διάρκεια της ομιλίας του Νίκου Ανδρουλάκη. Έχω παρακολουθεί από εδώ πέρα το κλειστό κύκλωμα στο εσωτερικό του Συνεδριακού Κέντρου, όπου συνεχίζει να χαιρετάει τον κόσμο και ο κ. Ανδρουλάκη, τη φωτογραφία με τους δύο ανεξάρτητους βουλευτές, προερχόμενος από το ΣΥΡΙΖΑ και συνεργάτη συνέχεια του Στέφανου Κασελάκη, του κ. Αποστολάκη του κ. Αυλονίτη, είναι έτσι ένα από τα στοιχεία που θα συζητηθούν αρκετά. Λοιπόν, να επιστρέψουμε, Μαρία και Χρήστο, στην ομιλία.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι, να δούμε λίγο τα βασικά
2: και
1: σημεία.
2: Και αν τελικά ακούσαμε αυτά που περιμέναμε.
1: Καταρχάς, νομίζω συνταξιούχοι και δημόσιοι υπάλληλοι άκουσαν αυτό που περίμεναν οι ίδιοι κάποια στιγμή να υποθεί για 13η σύνταξη, 13ο μισθό.
3: Να είμαστε δίκαιοι. Ένα πολύ μεγάλο μέρος της ομιλίας είναι ίδιο με την περσινή. Έτσι. Η περσινή ήταν που παρουσίασε το κυβερνητικό πρόγραμμα. Εκεί ήταν ο 13ο μισθός σταδιακά. Εκεί ήταν η 13η σύνταξη σε δύο δόσεις. Έτσι, το νέο ΕΚΑΣ που ανακοίνωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Και βέβαια έδωσε αυτού του. Σήμερα ήταν αυτοί οι 7 πυλώνες πάνω στους οποίους αναφέρθηκε για την αλλαγή, για την αλλαγή της κοινωνίας και την αλλαγή τους. Της παραγωγικής ανασυγκρότησης, όπως λέγαμε, η ακρίβεια με τα αυστηρά πρόστιμα, την Επιτροπή Ανταγωνισμού που, με τους διαρκείς ελέγχους, με τη μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, με την αύξηση των μισθών και του μέσου μισθού και των συντάξεων που είπες και εσύ, Μαρία,

0: με τα ισχυρά εργασιακά δικαιώματα, Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασία και μονομερή προσφυγή στη διατησία, αυτή η θέσπιση είναι που δεν μπορούν να έχουν δυνατότητα προσφυγής για συλλογική σύμβαση πάρα πολλοί κοινωνικοί εταίροι. Ιδιαίτερη έμφαση στην ανασυγκρότηση της δημόσιας υγείας μίλησε για το νέο ΑΣΕΠ με την ονομασία Αναστάσιος Πεπονής για την αξιοκρατία και την αξιολόγηση και διαφάνεια στο δημόσιο. Αναφέρθηκε εκτενώς στη λειτουργία του κράτους και των θεσμών για να επιστρέψουν στην οικονομία και να τα πάρουμε λίγη με μια σειρά. Μίλησε για το ενεργειακό κόστος και τη μείωση της τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά, την μετάβαση των νοικοκυριών στα κειμενόμενα και φθηνά σταθερά τιμολόγια, το δίκαιο, νέο δίκαιο, όπως είπε, εξοικονομώ. Μίλησε για τα καύσιμα και ιδιαίτερα στην Βόρεια Ελλάδα που ο κόσμος αγωνία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Εδώ μίλησε για το νέο μοντέλο της έκτασης φορολόγησης των υπερκερδών των ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων μέσα από ένα σύστημα και μια ανεξάρτητη αρχή η οποία θα εξηγείται εφόσον υπάρχουν αυτά για να γίνει η φορολόγησή τους. Επίσης, μέτρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες, κατάργηση του έλεγχου επιτεδεύματος, μείωση σταδιακή της προκαταβολής πόρου στο 50% μέσα στη τετραετία, κατάργηση της στεγματικής φορολόγησης, φόρο στο πραγματικό εισόδημα, αύξηση του ορίου απαλλαγής από ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ για μικρές επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους. Και μίλησε για το κόστος της εγκατάστασης βιομηχανικές περιοχές, μίλησε για τον πρωτογενήτερο τομέα. Ανακοίνωσε και εξήγηλε την Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης, καθώς και αφορολόγητο πετρέλαιο και στήριξη των νέων αγροτών, ενεργοποίηση εγκατελειμμένων εκτάσεων, επαναφορά δωρεάν διαθέσιμης δημόσιας γης σε νέους αγρότες. Επίσης, μίλησε για την αυτιλίωση μοροκοσκλό παραγωγικής ανάπτυξης, ανακοίνωσε το τέλος της Golden Visa. Μίλησε για ένα εθνικό σχέδιο επίσης υποδόμου με έμφαση στο σιδηρόδρομο, με ιδιαίτερη έμφαση εδώ στο σιδηρόδρομο και την κλιματική ασφάλεια. Όπως είπε και εσύ, για το 10ο μισθό, συλλογικές συμβάσεις, αλλαγές στην φορολογία με κίνητρα, προστασία της πρώτης κατοικίας και 120 δόσεις για τα χρέη, φραγμό στην ασυδοσία των funds και των services. Επίσης, για το δημογραφικό, 40.000 κοινωνικές κατοικίες, είναι αυτή η συζήτηση που γίνεται ιδιαίτερα και είχε ανακοινωθεί και από τον Αλέξη Τσίπρα. Και γίνεται μια συζήτηση με το σύστημα, με το σχέδιό μας, τον Gen Ed. Έχει παρουσιαστεί αυτό ανεξάρτητα, προσφορά προσιτής κατοικίας με το Gen Ed, από την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και ανακαίνιση υψιστάμενων κτηρίων. Δεν είναι κατασκευή καινούριων. Mm-hmm. Είναι αυτό που σας είχα πει και πριν, μηδενισμός ΦΠΑ στα βασικά βρεφικά είδη και 200 ευρώ μηνιαία στήριξη για πιστοποιημένες δαπάνες κάθε πεδίου έως 3 ετών, με συστηματικά κριτήρια αυτό. Για την πολίτη και την οικογένεια, μείωση του κατά 75% του υπολογισμού του ΕΝΦΙΑ για τα πρώτα 100 τετραγωνικά. Είπαμε και το ΕΣΥ, είπαμε και το νέο Λύκειο και εκεί πέρα έδωσε επίσης πολύ έμφαση στον χώρο της παιδείας, να ξαναγίνει το Λύκειο σχολείο, νέο Λύκειο και Εθνικό Απολυτήριο με νέο σύστημα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση, αλλά επίσης και για το Πανεπιστήμιο. Μετά την ανακοίνωση του συντάγματος είπε ότι θα παρουσιάσει το σχέδιο για τα για μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά πανεπιστήμια, αλλά αυτό θα γίνει μετά την ανακοίνωση του συντάγματος. Είπαμε για το σχέδιο το νέο Πεπονή για το, και τη μεταρρύθμιση του κράτους, ένα εθνικό σχέδιο μεταρρύθμισης του κράτους που θα φέρει το όνομα του Αναστάση Πεπονή. Είπε για τις απευθείας αναθέσεις και τον έλεγχό τους, αυτό που είναι 20 δισεκατομμύρια έτσι, με την σημερινή κυβέρνηση και τα χρόνια που έχουν περάσει. Μίλησε για την Ευρώπη και τον κίνδυνο της ανώδυνης ακροδεξίας. Ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό. Περισσότερη Ευρώπη είναι η απάντηση στη διαμόρφωση των αποφάσεων. Και είμαστε μπροστά σε μια πολύ κρίσιμη επιλογή για τη χώρα μας, αλλά και ένα νέο Ελσίνκι για την Τουρκία. Η χώρα μας, η κυβέρνηση μας μιλούσε για χρόνια για ήρεμα νερά με την Τουρκία, αλλά αυτό που βλέπουμε είναι η γαλάζια πατρίδα και η διακριτική πρόθεση της Τουρκίας να την νομοθετεί. Και είπε γιατί ο Πρωθυπουργός δεν απέδειξε από το Συμβούλιο αυστηρές κυρώσεις για την Τουρκία. Υποστηρίζουμε ότι χρειάζεται μια νέα εθνική στρατηγική στις ευρωτουρκικές σχέσεις, ένα νέο σίκι. Και τώρα για τη Θεσσαλονίκη, έτσι, να πούμε δύο πράγματα. Αυτό που είναι το σημαντικό είναι η επαναστήση στάση του Εθνικού Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού. Μια ιστορία που δημιουργήθηκε από ΠΑΣΟΚ, το θυμάστε ίσως, το Εθνικό Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Ανακοίνωσε την επανασύστασή του, είχε ατονίσει ουσιαστικά. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, είναι αυτό που είπες, είχε ατονίσει, γιατί δεν καταλάβαμε πότε σταμάτησε να λειτουργεί το ΣΕ με τη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή δεν ανακοινώθηκε ξαφνικά ότι σταματάει. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αν γίνει κάτι με έδρα τη Θεσσαλονίκη, εννοείται πως θα είναι πολύ καλό και ειδικά αναφορά και τον απόδημο ελληνισμό, έτσι.
0: Και μαζί βέβαια με όλες τις παρεμβάσεις που τις υποστήριξε, όπως την ανάπλαση της ΔΕΘ, υιοθετώντας έτσι αυτό το σχέδιο που έγινε, όπως είπε, με παρεμβάσεις, δηλαδή αφήνοντας εμέσως να εννοηθεί ότι υποστηρίζει την παρέμβαση του Δημάρχου Θεσσαλονίκης για το νέο σχέδιο ανάπλασης, το οποίο έχει υιοθετηθεί για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με λιγότερη επιβάρυνση και λιγότερο δομημένο χώρο. Να πούμε ότι έβαλε τα βήματα στο τέλος, μίλησε για εξαρτήσεις, εδώ έγινε η έμεση αναφορά έτσι, και χμές που άφησε στον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάς, μιλώντας για κάποιους που έχουν πολιτικές εξαρτήσεις από συστήματα, από τα μέντια και τους ιδιοκτήτες τους. Και δεν γίνεται έτσι αλλαγή. Και εμείς είμαστε ανεξάρτητοι, δεν έχουμε εξαρτήσει από κανέναν και ζήτησε τη στήριξη από τους πολίτες, ανακάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στους νέους, στους εργαζόμενους, στους συνταξιούχους, στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτούς απευθύνεται, σε αυτούς αναφέρεται με το πρόγραμμά του και αυτούς θέλει να ενισχύσει με την πολιτική. Είναι το τελευταίο μήνυμα της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Και έβαλε βέβαια, δεν πρέπει να το ξεπεράσουμε αυτό, γιατί αναφέρθηκε στην. Έκανε πολύ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και μάλιστα χρησιμοποιώντας την πρόσφατη αναφορά του Υπουργού Δικαιοσύνης, του κ. Φλωρίδη, είχε πει σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αν μήνυμα δεν βγει η αυτοδύναμη κυβέρνηση, οι απέναντι θα μας κάνουν ντου. Έφτασαν λοιπόν, λέει, σε αυτό το πολύ χαμηλό επίπεδο να μας πουλούν με είσοδο των απέναντι από το δίλημα Μητσοτάκης ή Χάος. Φτάσαν στη θεσμότητα να λένε Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Είναι ντροπή το επίπεδό τους, είστε επικίνδυνοι. Είπε και εκεί σημείωσε ότι αυτό θα είναι το τελευταίο μίλι της Νέας Δημοκρατίας στην κυβέρνηση. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν, ήταν η αναφορά του, έτσι θυμίζοντας και λίγο από τα παλιά και τις αναφορές του Ανδρέα Παπανδρέου, όταν είπε τη χαρακτηριστική αυτή φράση, θυμίζοντας κάτι έτσι από τις δεν πωλείται και δεν πρέπει να του πασώ και ήταν η αναφορά του, αλλά και για την Ελλάδα, ήταν από τις εκείνα τα συνθήματα, τις παλιές αφήσεις, δεν τα θυμάστε εσείς, ότι η Ελλάδα δεν πωλείται, και είναι στις αφήσεις δεκαετία του 80. Κάποια στιγμή είχαν γίνει και βάιρα του ΠΑΣΟΚ, τον πρωθυπουργό τότε και πρόεδρο, τον Ανδρέα Παπανδρέου. Λίγο πολύ δεν ξέρω αν έχετε σημειώσει κάτι άλλο, στο οποίο θα νομίζετε
2: το σύνθημα, Βασίλη, ήταν μια χώρα να μας χωρά.
0: Ναι, ωραίο και αυτό, μια χώρα να μας χωρά.
1: Γενικώς έδωσε πολλούς τίτλους ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Έβαλε, ναι, είχε αρκετά.
1: Από την άλλη, Βασίλη, επειδή ακριβώς είπες, υπήρχαν πολλές επαναλήψεις από πέρυσι. Το θέμα είναι.
0: Συγγνώμη, σας έθεσα.
1: Είχε κάποιες επαναλήψεις από πέρυσι, από τις περσινές ανακοινώσεις.
0: Εννοείται, ναι.
1: Το ερώτημα πλέον είναι πώς θα αγγίξει την κοινωνία, τους πολίτες, όλα αυτά που έχει ανακοινώσει σήμερα, ανακοινώσει που έχει εξαγγείλει υπό την έννοια ότι θα τα εφαρμόσει σε περίπτωση που γίνει κυβέρνηση, θα αναλάβει τη διακυβέρνηση δηλαδή το ΠΑΣΟΚ.
0: Σίγουρα θα ξεκινήσει μια αντιπαράθεση με την κυβέρνηση για την κοστολόγηση, έτσι το είχαμε δει και τις προηγούμενες ημέρες να συμβαίνει και με αυτές τις ανακοινώσεις που επανέλαβε και σήμερα σε σχέση για παράδειγμα με τους συνταξιούχους και την επαναφορά της 13ης σύνταξης.
1: Αυτό είπε ότι τον λογαριασμό θα τον δώσει μόνο στους πολίτες.
0: Έτσι.
1: Στην κοινωνία.
0: Θα τον δώσει στους πολίτες, είπε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και αυτή η αντιπαράθεση είναι σίγουρο ότι θα συνεχιστεί, γιατί το είδαμε να γίνεται και με τον Αλέξη Τσίπρα, θα γίνει τώρα από την κυβέρνηση και με τον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Βασίλη, έτσι όπως το άκουσα, πραγματικά περιμένω εδώ και την κοστολόγηση που θα προκύψει, αλλά νομίζω ότι πρέπει να είναι και το πιο εντός εισαγωγικών ακριβό πρόγραμμα από όλα όσα ακούσαμε, έτσι δεν είναι?
0: Κύριε Ξαναδύση,
2: έδωσε πολλά.
1: Ναι, αυτό.
0: Είδαμε την κυβέρνηση στο τέλος της ομιλίας του Αλέξη Τσίπρα να βγάζει μια κοστολόγηση. Δεν ξέρω αν θα το κάνει σήμερα αυτό. Ακόμα δεν έχουμε την ανακοίνωση. Αν θα κοστολογήσει δηλαδή και το πρόγραμμα του Νίκο Ανδρουλάκη. σε πιο ύψος, αλλά αυτό βέβαια δεν απασχολεί τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο θεωρούν ότι είναι το μόνο αρμόδιο όργανο εκεί όπου θα πάνε τα προγράμματά τους και ζητούν και την κυβέρνηση να κάνει το ίδιο και όχι μόνο να το φέρει για νομοθέτηση στο νομοσχέδιο που θα έρθει, όπως μας είπε και όλας στο ραδιόφωνο μας ο Υπουργός, πάντα τον Πρωθυπουργό, ναι, με το προσχέδιο του προϋπολογισμού, ότι θα έρθει το νομοσχέδιο που θα περιλαμβάνει τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός εδώ στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι τότε δηλαδή θα συνεχιστεί μια αντιπαράθεση για τα προγράμματα και την κοστολόγησή του, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, αλλά πλέον στη παρέτρα και του κ. Αντιπλάκη αλλά και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που προείπαμε του κ. Φλωρίδη για τον κίνδυνο εξανατολών που προέκυψε. Δούμε και πώς θα εξελιχθεί η πλήμερη επέσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Αλλά και άλλες αναφορές δεν υπήρξε σήμερα. Θα ρωτηθεί πιθανότατα αύριο ο κ. Ανδρουλάκη σε συνέντευξη τύπου για το Ταμείο Ανεργίας των 2 μηνών που εξέφρασε ως προσωπική άποψη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και χρειάστηκε να το ερμηνεύσει αλλά και να αποδοκιμαστεί. Κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει μέχρι τώρα από την αρμόδια Υπουργό Εργασίας και άλλα κυβερνητικά στελέχη, η άποψή του αυτή ως προσωπική. Δεν έχει ξανασυμβεί δηλαδή κυβερνητικός εκπρόσωπος να εκφράζει προσωπικές απόψεις. Όπως επίσης και για δηλώσεις για την εφημερία, για παράδειγμα, ότι είμαστε η χώρα με τη μεγαλύτερη εφημερία σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, που είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης, και άλλες αναφορές οι οποίες έχουν προκαλέσει και έχουν δώσει πάτημα και στο Πασόκ αλλά και στα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης να ασκήσουν κριτική στην κυβέρνηση. Το Μητσοτάκης ή ο Ερντογάν που έβαλε επίσης σήμερα.
1: Έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά και την ομιλία του. Ναι, με αυτό το δίλημα. Από το Μητσοτάκη ή χάος πήγαμε στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν.
0: Είναι μια αναφορά που σίγουρα θα προκαλέσει αντιδράσεις και περιμένω να δω ποια θα είναι η αντίδραση της κυβέρνησης σε αυτή τη συνθήκη και σε αυτή τη συγκυρία. Και βέβαια και το θέμα της διαφάνειας των εξαρτήσεων, των οικονομικών δεσμεύσεων που είπε για την κυβέρνηση, αλλά αφήνοντας εκείνες και για άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο κ. Σαρδουλάκης, λέγοντας ότι είναι ο μόνος που δεν έχει τέτοιου είδους εξαρτήσεις και απευθύνεται μόνο στους πολίτες και όπως είπες λογοδοτεί σε αυτούς. Ήταν η ομιλία του αρκετά μεγάλη, είχε πολλά στοιχεία από την περσινή τα οικονομικά, το πρόγραμμα εξάλλου το κυβερνητικό είχε παρουσιαστεί από πέρσι, τις βασικές του πτυχές, είχε τις πρώτες του παρεμβάσεις των 180 ημερών όπως είπαμε, των 6 μηνών έτσι.
2: Ναι.
0: Τη διακυβέρνηση, βέβαια, μένει να δούμε πώς θα γίνει αυτή η διακυβέρνηση με τα συγκεκριμένα δημοσκοπικά ευρήματα αλλά και με τις δυνατότητες αν υπάρχουν μετεκλογικών συνεργασιών.
1: Βασίλη,
0: προφανώς θα ερωτηθεί και θα απαντήσει αύριο.
1: Πού βρίσκεσαι, βλέπεις τον κόσμο προς τα που κατευθύνεται τώρα που φεύγουμε από το Βελίδιο, πάνε προς τα κάτω?
0: Είσαι
2: ακόμα μέσα.
1: Εδώ στην Αγγελάκη, σειραίων κατά δεκάδες, οι πληροφορίες λένε ότι έχουν ξεπεράσει τους 30-40.000 ο κόσμος.
0: Θα είναι πάρα πολύ, και... γιατί έχει έρθει και πολλοί κόσμος από την περιφέρεια.
2: Ήδη έχει ξεκινήσει το pre-party.
1: Να πούμε συναδίες μόνο ότι υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλειστός κόμβος μοναστηρίου, Κουντουριώτη με νίκη, Εθνική Αμήνη από Τσιμισκή και Παύλου Μελά από Τσιμισκή μέχρι το Λευκό Πύργο, να έχουν το νου τους οι οδηγοί. Τώρα νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πάρεις αυτοκίνητο για το κέντρο και να υπενθυμίσουμε ότι το μετρό λειτουργεί 24 ώρες βάση σήμερα.
0: Ναι, οπότε, για όσους εξυπηρετούνται από το μετρό, για τους υπόλοιπους
1: με τα πόδια.
0: Με τα πόδια μας.
1: Σταμάτησε και η βροχή, μια χαρά.
0: Ναι, ωραιότατα.
1: Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι. Ναι, κάποια στιγμή θεωρήσαμε ότι μπορεί να αναβληθεί αυτή η συναυλία, όμως δεν έχει κάτι τέτοιο. Είναι πάρα πολύ ο κόσμος που κατεβαίνει. Το βλέπαμε νωρίτερα και από την 3η Σεπτεμβρίου να κατεβαίνουν. Θα είναι
1: ναι,
0: και κάποια
1: επίσης,
0: από
1: Βασίλη, να σου μεταφέρω και τα άλλα τα νέα. Όσο εσύ παρακολουθούσες την ομιλία του κυρίου Μουλάκη, πήρε χρυσό μίλκο σε Τόγλου. Πήρε χρυσό από χρυσάφι ο Τεντόγλου στην κορυφή του Ultimate Champions League. Είναι αυτό που έγινε χθες με τον Καραλή και τον, πώς το λένε, τώρα ξέχασα, τον Ντουμπλάντης. Ναι, που τελευταία στιγμή ο Ντουμπλάντης πάλι ήταν ένα τέτοιο θρίλερ με τον Σαραμπογιούκοφ και τον Τεντόγλου.
0: Για να καταλάβεις, ο Τεντόγλου δεν χρειάζεται, αλλά θα έχει βαρεθεί τα
1: 8-35 ο Τεντόγλου, 8-34 ο Σαραμπογιούκοφ.
2: Και μάλιστα την τελευταία στιγμή.
1: Έτσι.
3: Ο Τεντόπουλος ενδιαφέρεται μόνο για ένα νέο πανελληνικό ρεκόρ. Αυτό τον ενδιαφέρει. Τα υπόλοιπα τα μετάλλια έχει πάρει χρυσά Ολυμπιακά, έχει πάρει χρυσά παγκόσμια. Ναι, τα ευρωπαϊκά ναι. Δεν ενδιαφέρεται για ένα ακόμα.
1: Ναι, αλλά χαίρεται. Δεν γίνεται να μην χάρει από αυτό. Δεν δέχεται να είναι δεύτερο σε αυτό το άθλημα.
3: Ο Ερακλής έχει βάλει γκολ στο Βόλο. Τώρα αυτό μα ενδιαφέρει.
1: Τώρα δεν προλαβαίνω
2: δεν
1: να μας, ψάξω.
2: Δεν ήμασταν προετοιμασμένοι γι' αυτό, Βασίλη, τώρα. Δεν είχαμε. Εμείς ετοιμάσαμε εδώ να πούμε για τον Τεντόπουλο.
1: Είπε κάτι για τον Ηρακλή ή για τι ομάδε τη πόλη ο κ. Ανδρουλάκη στην ομιλία του. Θα ερωτηθεί αύριο σε συνέντευξη τύπου.
3: Είπε
1: φαντάζομαι
3: για τον Παναθηναϊκό χθες στη συνάντηση με τους δημοσιογράφους. Ότι όταν πάει καλά το Πασό, πάει
2: 0-1.
1: Να, ορίστε, είδες.
3: Μάντης κακών ο Χατζημίσης.
2: Όχι, δεν φταίω εγώ.
1: Γιατί, Βασίλη, γιατί το λες αυτό.
3: Φιλοφόρος κακών, μάλλον. Φιλοφόρος κακών μαντάτων.
1: Βασίλη, να σε αφήσουμε για να πας και εσύ να παρακολουθήσεις τη συναυλία που θέλεις. Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, Βασίλη.
3: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Δεν απάντησε, άρα κατά τα εκεί πάει. Λοιπόν, πούμε και μια είδηση έκτακτη. Είχαμε μια σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 9:05 στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Κεφαλονιάς. Είχε επίκεντρο 31 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Λεξούριου και εστιακό βάθος περίπου 26 χιλιόμετρα. Έγινε και στη Ζάκυνθο, μεγάλη δόνηση.
2: Είναι συνηθισμένη βέβαια εκεί η περιοχή και να πούμε ότι είχε και μια πυρκαγιά η οποία όμως έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο. Ήταν στην περιοχή Μιλοχώρη Κιλκής, 20 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρου. Βρέθηκαν εκεί, ευτυχώς είναι.
1: Πάμε αμέσως τώρα στον χώρο της συναυλίας, εκεί γύρω σε μια ταράτσακα που βρίσκεται η συνάδελφος η Κατερίνα Νικολάου. Γεια σου και πάλι.
2: Έλα Κατερίνα.
4: Καλησπέρα και πάλι, βρισκόμαστε εδώ απέναντι ακριβώς από το χώρο που διεξάγεται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου. Έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος, ο οποίος φτάνει αυτή τη στιγμή μέχρι και τις ομπρέλες του Ζουγκολόπουλου τουλάχιστον και συνεχίζει να καταφτάνει κόσμος με τα πόδια. Είναι γνωστή αυτή η βόλτα των Θεσσαλονικαίων. Να πούμε ότι έχουν κλείσει κάποιοι δρόμοι γύρω από το χώρο που γίνεται η συναυλία. Δεν ξέρω αν τους έχετε αναφέρει.
2: Τα έχουμε αναφέρει.
4: Ωραία.
2: Προηγουμένως.
4: Να πούμε ότι αρχικά ο κόσμος φοβήθηκε και έφυγε. Ωστόσο, όταν διαβεβαιώθηκαν ότι θα γίνει η συναυλία, επέστρεψαν στο σημείο και συνεχίζουν να καταφθάνουν. Να πούμε ότι η συναυλία ξεκίνησε πριν από λίγα λεπτά με πρώτο τραγούδι την πόρτα ανοιχτή. Το δεύτερο τραγούδι ήταν αφιερωμένο στον Γιώργο Μαζονάκη και ήταν το «Ανήκω σε μένα». Εμφανώς συγκινημένος ο Αντώνης Ρέμος, ντυμένος στα λευκά για αυτή την πρόσφατη μεγάλη απώλεια από την ελληνική μουσική σκηνή.
2: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχει ξεκινήσει λοιπόν η συναυλία.
1: Η παραλιακή λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου είναι ανοιχτή τώρα.
4: Είναι ανοιχτή, εξάγεται κανονικά η κυκλοφορία, απλά είναι πολύ μικρή η κίνηση επειδή είναι κλειστή η νίκη.
1: Είναι η νίκη ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ Κατερίνα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Αν και νομίζω, Χρήστο, ότι αυτό δεν είναι και πολύ έτσι, το ρεπορτάζ. Δεν το λες και δουλειά. Δηλαδή, περισσότερο ευχαρίστηση είναι να κάθεσαι εκεί να βλέπεις, να παρακολουθείς.
2: Ναι, σίγουρα. Δεν είναι από τα δύσκολα ρεπορτάζ οπωσδήποτε.
1: Εγώ αναρωτιέμαι, άρα και ο Παύλος Σαρόγλου θα επέστρεψε. Ο Παύλος Σαρόγλου θα επέστρεψε με το καραβάκι, με το πλοιάριο.
2: Δεν ξέρω αν έπεσαν και οι άνεμοι.
1: Ναι,
2: μπορεί.
1: Όχι, γιατί θα είναι κρίμα δηλαδή άμα το χάσει έτσι ενώ είχε εξασφαλίσει την καλύτερη
2: θέση.
1: Την καλύτερη θέση είναι κρίμα τώρα μια βροχή που έπεσε εκεί στην αρχή.
2: Ήταν μια καλοκαιρινή μπόρα, πάει, τελείωσε.
1: Μπόρα, και ο κόσμος ήταν προετοιμασμένος, είδες οι περισσότεροι είχαν ομπρελίτσες.
2: Κοίταξε, όταν πας, είπαμε ότι όταν πας σε τέτοια events πρέπει να είσαι λίγο προετοιμασμένος. Mm-hmm. Θα είσαι κάπου έξω, άρα λογικό είναι να έχεις κάτι
1: επειδή μαζί σου λίγο έτσι
2: για να προστατευτείς.
1: Νομίζω ότι όσοι θα πάτε στην συναυλία καλά να περάσετε, όσοι δεν πάτε στη συναυλία θα απολαύσετε το μετρό, τώρα θα είναι άδειο. Εγώ καλή ώρα θα πάω και θα κάνω βόλτες από σειρμό σε σειρμό, θα το καταευχαριστηθώ.
2: Να δούμε εμείς πώς θα φύγουμε μετά το βράδυ.
1: Ναι, κοίταξε, 24 ώρες λειτουργία θα έχει,
2: ναι.
1: Τι πώς θα φύγετε, θα ανέβεις με τα ποδαράκια. Ναι, και θα ανέβεις όπως θα κάνει, και όπως θα κάνουν 50.000 κόσμος ας πούμε και εσύ είναι. To know us better θα είναι το μετρό σήμερα. Ο ένας πάνω στον άλλο.
2: Ακριβώς.
1: Κάπως έτσι λοιπόν. Εμείς σιγά σιγά θα πρέπει να σας αφήσουμε, αλλά θα σας δώσουμε μια γεύση από τη συναυλία. Δεν γίνεται να μην κλείσουμε με Αντώνη Ρέμο.
2: Νομίζω ναι.
1: Λοιπόν,
2: πρέπει.
1: Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μαρία Τοπαλίδου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ανδρέας Κοράν στη ρύθμιση του ήχου. Χρήστος Χατζημίσης.
2: Και Μαρία Τσακίρη στα μικρόφωνα.
1: Από όλους εμάς ευχές να έχετε μια όμορφη βραδιά.
2: Καλό βράδυ.

0: η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κύριος Ανδρουλάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση επιστράτευσε τη χρήση του φόβου κατά των πολιτών. Όπως είπε, έφτασαν στο σημείο να πούν ότι αν φύγουν από το μαξί μου θα γίνει ντου από τους απέναντι. Από το Μητσοτάκης ή χάος έφτασαν στην απόλυτη φεδρότητα Μητσοτάκης ή Ερντογάν. Δηλαδή παρουσιάζουν τη δημοκρατική εναλλαγή ως εθνική απειλή. Λίγη ντροπή, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, είστε επικίνδυνοι. Τόνισε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις 7 αλλαγές που θα φέρει ως κυβέρνηση με αντιμετώπιση της ακρίβειας και την επιβολή αυστηρών κανόνων στην αγορά, με ένα σύγχρονο παραγωγικό πρότυπο που δημιουργεί επενδύσεις, θέσεις εργασίας και πραγματική προστιθέμενη αξία, με καλύτερους μισθούς, ισχυρά εργασιακά δικαιώματα και αξιοπρεπείς συντάξεις, με δίκαιη λύση για το ιδιωτικό χρέος, προσιτή στέγη, στήριξη της οικογένειας για μια ολοκληρωμένη απάντηση στο δημογραφικό, αναγέννηση της δημόσιας υγείας και παιδείας και με ένα κράτος αξιοκρατίας, και λογοδοσίας. Έκανε λόγο για ενίσχυση των ελέγχων στις ενδοομιλικές τιμολογήσεις των πολυεθνικών και σημείωσε ότι μειώνουμε προσωρινά τον ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και τον ειδικό φόρο κατανάλωση στα καύσιμα. Προανήγγειλε μείωση της συνολικής τιμής της κιλοβατόρας για τα νοικοκυριά κατά 20% το 2027 και κατά 30% έως το τέλος της τετραετίας. Με χαμηλότερο κόστος, σταθερές τιμές και ενεργειακή ασφάλεια, όπως είπε. Τόνισε επίσης ότι θεσπίζουμε μηχανισμό έκτακτης φορολόγησης υπερκερδών των ολιγοπολίων που θα ενεργοποιείται ύστερα από τεκμηριωμένη εισήγηση των αρμόδιων ανεξάρτητων αρχών. Μειώνουμε, όπως είπε, σταδιακά την προκαταβολή φόρου στο 50% μέσα στην τετραετία. Καταργούμε την τεκμαρτή φορολόγηση. Ανάπτυξη δεν είναι το ξεπούλημα της περιουσίας του λαού. Η Ελλάδα δεν πωλείται σε κανέναν, όπως είπε χαρακτηριστικά, ενώ προανήγγειλε και το τέλος της Golden Visa ως εργαλείο οικιστικής κερδοσκοπίας. Ανοίγουμε, λέει, κλειστά σπίτια με ουσιαστικά φορολογικά κίνητρα για μακροχρόνια μίσθωση. Είπε επίσης ότι ο Αιγιαλός δεν είναι οικόπεδο, η παραλία δεν θα επιτρέψουμε να είναι εμπόρευμα, ενώ τόνισε ότι επαναφέρουμε σταδιακά τον 13ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους και τη 13η σύνταξη. Καταργούμε το 13ωρο και προτείνουμε την πιλωτική εφαρμογή τετραήμερης εβδομάδας εργασίας με τις ίδιες αποδοχές. Προανήγγειλε αναγέννηση στο ΕΣΥ και μισθολογική αναβάθμιση για γιατρούς, νοσηλευτές και όλο το υγειονομικό προσωπικό. Επαναφέρουμε τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γονέων παιδιών με αναπηρία στα 55 έτη, διορθώνοντας μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές αδικίες του νόμου Κατρούγκαλου. Μίλησε για τέρμα στην ατιμορρησία. Αναθέτουμε, όπως είπε, την ποινική ευθύνη των υπουργών σε ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας. Αλλάζουμε την επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αποκόπτοντας την εξάρτησή της από την εκτελεστική εξουσία. Επαναφέρεται δε το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού με έδρα τη Θεσσαλονίκη. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Εμείς μπορούμε, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Γιατί πώς θα συγκρουστείς, αναρωτήθηκε, με τα καρτέλ, αν εξαρτάσαι από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα. Πώς θα χτυπήσεις το παλαιτιακό κράτος, αν πάνω από αυτό έχει στηρίξει την πολιτική σου δύναμη. Νωρίτερα, ο κύριος Ανδρουλάκης σε δηλώσεις του στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ τόνισε ότι η κατάσταση με τα ενίκια έχει ξεφύγει, χάθηκε η ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Το ΠΑΣΟΚ δίνει κίνητρα για την ανακατασκευή κατοικιών για νέα ζευγάρια, προκειμένου να ξεκινήσουν τη ζωή τους, όπως είπε στον 102 FM. Εξάλλου, η τομεάρχης οικονομίας του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, μιλώντας στον 102 FM, επισήμανε μεταξύ άλλων ότι ο κ. Μητσοτάκης κατάφερε να θέσει τη χώρα στο θέμα της ακρίβειας στην τελευταία θέση, πιο κάτω πλέον και από τη Βουλγαρία. Οι τελευταίες πληροφορίες ανέφεραν ότι οι ανεξάρτητοι βουλευτές Ευάγγελος Αποστολάκης και Αλεξάνδρος Αυλονίτης, που είχαν εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ, ήταν παρόντες στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης και σε ερώτηση συντάκτη του 102 FM προς τον κ. Αποστολάκη αν θα περιληφθεί στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ για την Αλφα Πειραιά, απάντησε με νόημα: «Είμαστε κοντά». Την Κυριακή 13 Σεπτέμβρη, αύριο στις 12 το μεσημέρι, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης θα παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στους εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Σε νέα φάση αβεβαιότητας εισέρχεται η τροφοδοσία της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου μετά την απόφαση της Σαουδικής Αραβίας να αναστείλει προληπτικά τη λειτουργία του αγωγού East-West. Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε ότι έθεσε εκτός λειτουργίας έναν από τους σημαντικότερους πετρελαίου αγωγούς της μία ημέρα μετά την επίθεση με drones εναντίον της από το έδαφος του Ιράκ, ενώ οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες Χούθι της Ιεμένης κατέλαβαν στρατηγική σημασία νησί στην είσοδο της Ερυθράς Θάλασσας, ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο με το Ιράν. Οι Χούθι υποστηρίζουν ότι ελέγχουν πλέον μεγάλο μέρος της ακτογραμμής της Ερυθράς Θάλασσας και το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ, βασική πύλη προς την Ερυθρά Θάλασσα και τη διόρυγα του Σουέζ. Στο μεταξύ, τα 104 δολάρια το βαρέλι ξεπέρασε σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent. Άμεσες αντιδράσεις στο Λονδίνο και στη Βόρεια Ιρλανδία προκάλεσαν οι δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ υπέρ μιας ενωμένης Ιρλανδίας. Εκπρόσωπος της Downing Street δήλωσε ότι ο Βρετανός Πρωθυπουργός εξακολουθεί να θεωρεί πως δεν υπάρχει απαιτούμενη στήριξη για την προκήρυξη δημοψηφίσματος για την ενοποίηση, όπως προβλέπεται από τη Συμφωνία της Μεγάλης Παρασκευής. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Ενωτικού Κόμματος, Γκάβιν Ρόμπινσον, υπογράμμισε ότι το μέλλον της Βόρειας Ιρλανδίας θα αποφασιστεί από τους κατοίκους της και όχι από δηλώσεις στο Λονδίνο, το Δουβλίνο ή την Ουάσιγκτον. Η ηγέτιδα των συντηρητικών και μη Μπάντενοχ κατηγόρησε τον Τραμπ ότι μιλά χωρίς να σκέφτεται, ακριβώς όπως έκανε και με τη Γροιλανδία και τον Καναδά. Ένα από τα δύο οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιήθηκαν κατά την απόδραση του Βαρυπινίτη στις Σέρες εντόπισαν οι αρχές. Το αυτοκίνητο βρέθηκε σε κοντινή απόσταση από το νοσοκομείο όπου έγινε το περιστατικό, τρακαρισμένο σε χωματόδρομο στην περιφερειακή των Σέρων. Στο εσωτερικό εντοπίστηκαν ένα καλάσνικοφ και σφαίρες. Επίσης βρέθηκε καμένο ολοσχερός άλλο όχημα στην περιοχή της Βόλβης και εξετάζεται αν είναι το δεύτερο αυτοκίνητο που χρησιμοποιήθηκε από τους δράστες. Σεισμική δόνηση εντάσεως 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή της Κεφαλονιάς σήμερα το βράδυ στις 20:51 πρώτα λεπτά. Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται 37 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Κεφαλονιάς. Το εστιακό βάθος του σεισμού υπολογίστηκε στα 9 χιλιόμετρα. Από τη σεισμική δόνηση δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή τραυματισμοί. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λεύκες, στο νησί της Πάρου. Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στη 1.30 το μεσημέρι και σύμφωνα με την ενημέρωση του πυροσβεστικού σώματος, κάποια στιγμή χρειάστηκε να ενισχυθούν οι κατασβεστικές δυνάμεις με 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν επίσης 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Υπομερικό έλεγχο τέθηκε και η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει το πρωί στην περιοχή Σκάλα του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής. Στο σημείο επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικός στέλεχος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, με έντονη αντιδικτατορική δράση, ο οποίος τα τελευταία χρόνια αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας. Η πολιτική κηδεία του Σπύρου Χαλβατζή θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τετάρτη στις 5.30 το απόγευμα στο προάβλιο του Συλλόγου Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων Αντιστασιακών 1967-1974, πίσω από το Πάρκο Ελευθερίας, δίπλα στο Μέγαρο Μουσικής. Σε λαϊκή αγρυπνία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στην Νίκαια, αποφάσισε η οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη να τεθεί ισορρός του από αύριο στις 7.30 το απόγευμα και έως το πρωί της Δευτέρας. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών σε στενό οικογενειακό κύκλο και παρακαλεί αντίστεφάνων να δοθούν ενισχύσεις στον οργανισμό Humanity Greece. Σε 24ωρη βάση λειτουργεί και σήμερα Σάββατο το Μετρό Θεσσαλονίκης για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού και των επισκεπτών της Διεθνούς Έκθεσης, σύμφωνα με την ανακοίνωση της διαχειρίστριας εταιρείας. Την πρώτη θέση στην αθλητική διοργάνωση Ultimate Championship στη Βουδαπέστη κατέκτησε ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο αθλητής του μήκους πέταξε στα 8 μέτρα και 35 εκατοστά και ανέβηκε στην υψηλότερη θέση της διοργάνωσης, ολοκληρώνοντας μία ακόμα άκρος πετυχημένη χρονιά. Τουλάχιστον 60.000 πολίτες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης αυτή την ώρα και συνεχίζεται η προσέλευση του κόσμου για την επετειακή δωρεάν συναυλία για τα 30 χρόνια της καλλιτεχνικής πορείας του Αντώνη Ρέμου που πραγματοποιείται κανονικά παρά την προσωρινή μπόρα που έπληξε αργά το απόγευμα την πόλη. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Για αύριο Κυριακή, στη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία, τη Χαλκιδική, τις Ποράδες, την Εύβοια και το Βόρειο Αιγαίο προβλέπονται τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Σαν τη μουσική δεν έχει. Με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Cette chanson tient pour titre Le Moribond de Jacques Brel.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.